0: www.ctv.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκη.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Αλέξανδρος Σουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με πέρασε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Σουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Πιο
3: αργά λόγω του Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν συνεργαστήκαμε. Γλιτώσατε. Σήμερα δεν γλιτώσατε. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Και αν δεν θέλετε να σας ακούει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο studio@realfm.gr. Εμείς τα μηνύματα αυτά, τα mail τα οποία στέλνετε, τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και τα μπουμπουνίζουμε, θα πω όπως λέμε στους μολάους, στον αέρα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Σήμερα, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Ένα μικρό προβληματάκι, λέει. Ένα μικρό προβληματάκι είχαμε, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Σέριφμαν. Φοβερός τύπος ο Ντόναλντ Τραμπ, πραγματικά φοβερός τύπος. Χθες κάποια στιγμή όλα ήταν στον αέρα. Με το Ιράν να έχει στυλώσει τα πόδια, με την Τεχεράνη να μην κάνει μισό βήμα πίσω. Αλλά ένα προβληματάκι, λέει, ήταν αυτό το οποίο το έλυσα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα βασικά η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε προς τα που βαίνει η όλη η ιστορία, η όλη η κατάσταση. Θα μας τα πει σε λίγο ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει το ρεπορτάζ από πρώτο χέρι. Στα δικά μας, έντονη πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα δύο νέα κόμματα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα και το έτερο της Μαρίας Καριστιανού. Έχουν ανακατέψει αυτά τα κόμματα την τράπουλα, την πολιτική τράπουλα, από την δεύτερη θέση και κάτω, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έχουμε μία νέα δημοσκόπηση που φέρνει τέταρτο το Πασόκ και βεβαίως προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, γκρίνια και εσωστρέφεια στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αναδιπλώθηκε ο Χάρης Δούκας, σας τα είπαμε εχθές, σε σχέση με τις συνεργασίες ή όχι. Είναι υπέρ της αυτόνομης, στεναρά υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σήμερα επίσης θα έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Έχουμε επίσης να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Η μάχη της καθημερινότητας εξακολουθεί να δίνεται. Το θέμα είναι ότι δίνεται η μάχη της καθημερινότητας από τους πολίτες με πάρα πολλά προβλήματα. Κάποια από αυτά άπτονται του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Θεμιστοκλέους. Τραγωδία στην Καλαμάτα με μια νέα γυναικοκτονία. Θα τα πούμε όλα. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος θα ανατείλει 2 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 43 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, μεγαλώνει η μέρα. Μεγαλώνει. Θα φτάσουμε την 21η Ιουνίου και θα είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Καλοκαίριασε, καλοκαίριασε. Καλό καλοκαιράκι να έχουμε, να περάσουμε όμορφα. Επιστρέψατε, θα το δούμε. Θα το δούμε στο χάρτη σε λίγο. Η λογική λέει ότι έχετε επιστρέψει. Πόσο πια. Πόσο. Το κάνατε το τριήμερο. Τριήμερο, κάποιοι το κάνατε τετραήμερο. Κάποιοι το κάνατε πενθήμερο. Πόσο πια εβδομάδα θέλετε να το φτάσετε. Σήμερα διανύουμε ήδη την 153η ημέρα του έτους.

Αυτό το συγκρότημα που γρατζουνάνε έτσι την κιθάρα όλοι αυτοί οι τύποι λέγονται Queensryche. Θα μπούμε στη διαδικασία τώρα όσο καλοκαιριάζουμε. Θα ξεκινάμε και με πιο, πώς να το πω, όχι τόσο γνωστά, για τους μοιημένους τραγούδια, για να τα μάθετε και οι υπόλοιποι.

Jet City Woman, σήμερα είναι η διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Τι να κάνω εγώ τώρα. Το λέει το ημερολόγιο. Υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στη σημερινή ατζέντα μας, στο σημερινό ημερολόγιο. Το 1891 υιοθετείται, έλα παπαδάκι, πάμε. Υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McGrath. Εάν δεν είχε ανακαλύψει τα πέναλτι, μπορεί να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα του τελικού του Champions League. Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθαιρείται. Το 1941 Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους Άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπείνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Το 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την PLO. Τη θυμόμαστε οι παλιότεροι. Και το 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Γενικότερα από το 1992 Άνω Κάτω τα έχουμε κάνει με το κρατήδιο εκεί με τους Σκοπιανούς. Και από ό,τι φαίνεται η βαλίτσα πηγαίνει ακόμα μακρύτερα. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Β', ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας. Έφυγε από τη ζωή το 2023. Και ακούστε λίγο στο πίσω μέρος. Ακούστε λίγο τα drums. Πώς κελαϊδάνε, για ακούστε τα.

Αυτός ο τύπος λοιπόν που χτυπάει έτσι και κελάει δάνετα drums με αυτόν τον τρόπο, λέγεται Charlie Watts. Ήταν ο drummer των Rolling Stones για καμιά 60 χρόνια. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941, θα είχε γενέθλια, έφυγε από τη ζωή το 2021.

Θα ξεκινήσω με τα χρηστικά, με τα παιδιά μας. Να σας το πούμε νωρίς-νωρίς, θα το επαναλάβουμε βεβαίως στην πορεία. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Παρακαλώ. Τώρα, όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, ελάχιστα πραγματάκια θα σας πω. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Το πήγαμε για την επόμενη εβδομάδα. Υπήρξε ένα μικρό προβληματάκι, λέει. Σήμερα, εχθές δηλαδή. Αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα. Τώρα, οι λύσεις των προβλημάτων ή των μικρών προβλημάτων του Τραμπ, εμένα να ξέρετε με ανησυχούν. Αυτές οι απλόχερες δηλώσεις. Ένα προβληματάκι μωρέ ήταν, το λύσα, δεν είναι τίποτα. Ένα τικ. Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Τα γυρίζουμε. Μπιφτέκα το πράγμα. Από εκεί που έλεγε θα τους ισοπεδώσουμε, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε. Όχι, χτύπα ξύλο Παναγία μου. Ναι, Ντόναλντ, είναι πολύ καλύτερη μία συμφωνία από μία στρατιωτική νίκη. Συμφωνήστε επιτέλους που να πάρει ευχή. Συμφωνήστε, να τελειώνουμε. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι είχε μία πολύ καλή επικοινωνία μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων με τη Χεζμπολάχ. Είδηση το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, μιας οργάνωσης την οποία την έχουν χαρακτηρίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τρομοκρατική, και το δόγμα είναι ότι δεν μιλάμε με τρομοκράτες. Θα μας τα εξηγήσει ο Θανάσης ο Τσίτσας. Το ακούτε το άσμα, ε? Πάμε στα αρχαία μας γνωμικά λοιπόν, να φορέσουμε και τα γυαλιά μας, κύριε Λικούρη, διότι χωρίς γυαλιά, όχι αρχαία, ούτε απλά νεοελληνικά δεν θα μπορέσουμε να διαβάσουμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για την ειρήνη. Μια ειρήνη την οποία την έχουμε πάρα μα πάρα πολύ ανάγκη. Την έχει ανάγκη ολόκληρος ο πλανήτης. Το πιο γνωστό και συγκλονιστικό αρχαιογνωμικό για την αξία της ειρήνης αποδίδεται στον πατέρα της ιστορίας, τον Ηρόδοτο, και εξακολουθούμε να κάνουμε αυτό το κοινωνικό πείραμα και μας βοηθά σε αυτό το AI, για να δούμε πώς αντιμετωπίζει τους αρχαίους Έλληνες που έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Ουδής γαρ ούτω ανόητος εστί ως της πόλεμων προ ειρήνης ερέεται, εν μεν γάρτι υπέδες τους πατέρες θάπτουσι έλαντε, εν δε το οι πατέρες τους πέδας. Μετάφραση: κανένας δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη, διότι στην ειρήνη οι γη θάβουν τους πατέρες τους, ενώ στον πόλεμο οι πατέρες θάβουν τους γιους. Τροφή για σκέψη. Τροφή για μπόλικη σκέψη. Και μπας και πέσει στα χέρια του αυτό το γνωμικό, στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Σας έχω κι άλλο.

Πλάτωνας έχει πει το εξής: «Δια την των χρημάτων κτίσιν πάντες οι πόλεμοι γίγνονται. Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση υλικών αγαθών. Απλά αλλάζει το αντικείμενο κάθε φορά. Δυστυχώς». Και κλείνω με μπόνους. Θουκυδίδης: «Έστεινε ο πόλεμος ουχόπλων το πλέον αλλά δαπάνης». Το πλεονέκτημα στον πόλεμο δεν το δίνουν τα όπλα, αλλά τα χρήματα που δαπανώνται. Τροφή για σκέψη. Για μπόλικη σκέψη. Πάμε για τα υπόλοιπα, κύριε Λικούρη. Προχωράμε.

Να στείλω την καλημέρα μου στο Μάνο τον Ιφλή και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Πολλές πολλές καλημέρες. Εκπομπάρα στις 6 ώρα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, διότι ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Καλαμάτας ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Φαίνεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται ασφαλώς για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Όταν γίνονταν όλα αυτά, στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών. Έχουν ήδη μεταφερθεί στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Διαβάζω στο ενικός.gr, να μπείτε κι εσείς, να διαβάσετε δυστυχώς τις λεπτομέρειες μιας ακόμη δολοφονίας. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Παιδιά, ακούστε λίγο. Όταν κάτι δεν πάει καλά, χωρίζετε τα τσανάκια σας. Χωρίζετε τα τσανάκια σας. Απλά, λιτά και απέριτα. Δεν βγάζουμε το άκτι μας. Όταν παραδείγματος χάρη υπάρχει ένταση, ναι, ενδεχομένως, πολύ, το έχουμε ζήσει. Όταν υπάρχει ένας λεκτικός τσακωμός, σηκώνεσαι και φεύγεις από το σπίτι. Κάνε μια βόλτα που να ηρεμήσεις, για να ηρεμήσεις που να πάρει ευχή. Σκότωσε με πολλαπλά και ιδιαίτερα άγρια χτυπήματα με μαχαίρι την σύζυγό του. Το τραγικό, επαναλαμβάνω, στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα παιδιά τους. Μάλιστα, είχε την ηρεμία, σας θυμίζει κάτι? Είχε την ηρεμία, είχε την ψυχραιμία και προσπάθησε, φέρεται τουλάχιστον, να προσπάθησε να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος. Είναι πάρα μα πάρα πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε, διαβάζω στο ενικός.gr, όταν περίοικοι κάλυψαν την άμεση δράση, αναφέροντας ότι άκουσαν γυναικείες φωνές να καλούν σε βοήθεια. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού απομακρύθηκαν. Ευτυχώς, λένε οι πληροφορίες, του ενικός.gr, αυτό δεν το ήξερα, πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς να αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για παθολογική ζήλια του συζυγοκτόνου και επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν, ενώ η 39χρονη φέρεται να είχε ζητήσει διαζύγιο. Το δίνουμε το διαζύγιο και σηκωνόμαστε και φεύγουμε από το σπίτι, ε? Το λέω για όλους εκεί έξω, τους νταΐδες, για όλους που θεωρούν ότι μία γυναίκα είναι κτήμα τους. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει καθόλου έτσι.

Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Ξέρετε τώρα, να με βοηθήσετε κιόλας, ξεματιάξτε κιόλας κάποιος. Δεν ξέρω τι γίνεται, πάει να κλείσει φωνή. Δεν υπάρχει λόγος να κλείσει φωνή. Καλημέρα, πολλές πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Έχουμε εδώ μήνυμα από το Τζίμι. Γεια σου ρε Τζίμι, την καλημέρα μου. Από το συνονόματο το Σπύρο, το ταξιτζί μας. Γεια σου Σπύρο. Να προσέχεις εκεί έξω, μακριά από τους περίεργους βασικά, γιατί υπάρχουν εμπόλικοι περίεργοι. Με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου και σταθερά χέρια στο τιμόνι. Αυτή είναι η ευχή μας σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Καλημέρα και στην Ελπίδα, Ελπίδα μου. Να είσαι καλά την αγάπη μου. Καλό μήνα σε όλους. Είναι η δεύτερη μέρα του μήνα βεβαίως, αλλά όπως και να το κάνουμε, ναι. Είμαστε στις πρώτες ημέρες. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος ήρθα λέει στο μαγαζί εχθές πιο αργά από τη συνήθως. Το αρτοποιείο στο Μπελβί. Τι έγινε, τα ψωμάκια βγήκανε αργότερα. Α, θα περάσω από εκεί, θα περάσω. Ναι, τώρα να δούμε πότε θα περάσω. Γιατί φεύγοντας από εδώ πάω απευθείας στο κανάλι. Τα κάναμε λίγο μούτε, εντάξει. Αλλά θα την ξαναβγάλουμε. Θα ξαναβγεί το πρόγραμμα. Την αγάπη μου. Αγαπητέ φίλε Σπύρο, έχω την αίσθηση ότι ο Σέριφμαν θέλει μια συμφωνία, έστω και προσωρινή. Άποψή μου, Μουντιάλ ξεκινάει, γράφει ο Γιώργος. Τι να σου πω, μακάρι να είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μακάρι. Κάντε υπομονή, 5 λεπτάκια ακόμη. Ο Θανάσης ο Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σας έδωσα ένα μικρό περίγραμμα. Οπότε τα υπόλοιπα όμως, το ρεπορτάζ, ο άνθρωπος που βρίσκεται εκεί στην πηγή.

0: Στα γεράματα ο Μάνος ο Ιφλής έλεγε να με το παίξει να πούμε και Easy Rider. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πρόσεχε μωρέ, κοίτα και με το αυτοκίνητο κανονικά. Τέσσερις ροδίτσες γύρω γύρω λαμαρίνα. Γιατί δεν είναι. Παιδιά γίνεται εκεί έξω. Εχθές κάποια στιγμή και πραγματικά ήμουνα μόνος μου στο αυτοκίνητο και δεν είχα την ευκαιρία να σηκώσω το τηλέφωνο για να το καταγράψω. Πατινάκι, ο τύπος μπροστά με το κράνος, με το γυλαίκο κανονικότατα. Την κοπελίτσα την είχε δικάβαλο, αλλά την είχε δικάβαλο με το μαγιουδάκι. Ούτε, δεν με ενόχλησε το μαγιουδάκι, προς Θεού. Ούτε κράνος, ούτε τίποτα. Μηδέν προστασία. Φορούσε ο μαγκλαράς, να πούμε, ο Δήμετρος, το κράνος. Ρε τι μπουμπούκια είσαστε εσείς. Ρε τι μπουμπούκια. Θέλεις να την πάρεις δικάβαλο που απαγορεύεται, να το πούμε και αυτό. Πήγαινε βεβαίως, εντάξει, στην άκρη και σιγά σιγά. Το κράνος δεν το φοράς εσύ για να προστατεύσεις τη δική σου την καρκάλα. Το βάζεις στο κοριτσάκι, το βάζεις στην κοπέλα σου. Ήθελα να ξέρα. Εμάς μας μαθαίναν οι πατεράδες μας, άκουσε να δεις. Εάν θέλεις να βγάλεις έξω μια κοπέλα, εάν θέλεις να έχεις σχέση μας, μου έλεγε ο πατέρας μου από πιτσιρικάς, δεν την αφήνεις να κουμπάει. Πόμολο, μπουκάλι, πορτοφόλι. Σου τα έλεγε και σένα ο μπαμπάς Νίκο. Αυτά λέω και στο γιο μου. Βέβαια είναι μικρούλης, είναι πετίτ, είναι 10 χρονών ακόμα. Τώρα με τις δύο τις κόρες μου πρέπει να σας πω τσαούσες, δεν το συζητάμε, άλλη ιστορία. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι ειδικά με τη μεγάλη μου, με την κοράκρα, με το μοντέλο μας, μάλλον θα παίρνω τη, πώς το λένε, θα παίρνω τη θέση και θα ρίχνω δίκιο στο γαμπρό, οφείλω να πω. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, δυναμικά. Εχθές είχαμε και μία ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη. Θα περάσουμε μετά τον Θανάση τον Τζίτσα στα πολιτικά και γενικότερα στις κοντρίτσες, στην εσωστρέφεια. Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη όλα καλά. Καλημέρα. Θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά. Τα είπαμε. Σας τα είπα νωρίτερα. Τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Κάτι. Νέα δημοσκόπηση που δείχνει το Πασόκ τέταρτο. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Τον Θανάση. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν μίλησε, εγκαινίασε τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Μας χαιρέτησε κιόλας εκεί σε αυτόν τον περιβόητο πύργο που υπάρχει, το τεράστιο αυτό του Νάσντακ. Έλεγε Ποσειδόνια αυτό και το είχε γράψει και με ελληνικά. Ναι, καλωσόριζε την έκθεση γενικότερα. Λοιπόν, η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε ασφαλώς και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του πολέμου αυτού στην παγκόσμια ναυτιλία. Έχει πολύ, ιδιαίτερη σημασία η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομους ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε μάλιστα πως η Ελλάδα θα θέσει το θέμα και θα το θέτει σε κάθε διπλωματική επαφή, αλλά θα το θέσει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που ως χώρα έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο. Έχει μεγάλη σημασία το ότι ο Πρωθυπουργός το επανέλαβε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Τώρα θα μου πείτε, περίμενε ο Τραμπ, έχει βάλει τη γάτα του. Γάτα ή σκύλο έχει, τι έχει, κάτι θα. Μπορεί να έχει και γάτα και σκύλο. Ή μπορεί να μην έχει και τίποτα, να τα έχει διώξει όλα τα ζωντανά από εκεί. Όλα τα ζούδια μπορεί να τα έχει διώξει. Θα έπρεπε βεβαίως να διώξει και τα υπόλοιπα ζούδια που έχει εκεί γύρω του. Που έχω την εντύπωση ότι οι συμβουλές που του δίνουν είναι τελείως μα τελείως κουκουρούκου. Σας έχω μαντάτα και για Σαμαρά. Μάνον, τα ακούς. Μαθαίνω ότι έρχεται. Μαθαίνω ότι έρχεται. Μέσα στο καλοκαίρι, λέει. Την Παρασκευή θα έχει ομιλία σε μια παρουσίαση βιβλίου την Παρασκευή στην Κρήτη. Και ρωτάω εγώ, λες να κάνει καμία γυριστή και με κανέναν ευνηδιασμό και την Παρασκευή από την έδρα του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη να κάνει ανακοινώσεις? Μου βάλανε ένα μεγάλο ερωτηματικό, ένα... Η αντίδραση ήταν μπα. δεν το βλέπω από την Κρήτη. Αλλά ίσως μετά. Δεν ξέρω. Εγώ ρεπορτάζ κάνω. Συνομιλώ με όσους πρέπει να συνομιλήσω για να βγάλω το μεροκάματο του ρεπορτάζ. Θέλετε να σας πω κάτι? Με διαβεβαιώνουν από όλες τις πλευρές ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κατέβει κανονικότατα. Με δικό του κόμμα. Έχει συγκεκριμένο στόχο. Έχει συγκεκριμένη... πώς να το πούμε, συγκεκριμένη ατζέντα.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβη.
0: Δεν το βλέπω από την Κρήτη, αλλά ίσως μετά. Δεν ξέρω, εγώ ρεπορτάζ κάνω. Συνομιλώ με όσους πρέπει να συνομιλήσω για να βγάλω το μεροκάματο του ρεπορτάζ. Θέλετε να σας πω κάτι? Με διαβεβαιώνουν από όλες τις πλευρές ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κατέβει κανονικότατα. Με δικό του κόμμα. Έχει συγκεκριμένο στόχο. Έχει συγκεκριμένη... πώς να το πούμε, συγκεκριμένη ατζέντα.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Τι σε τον

0: στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Αλτσχάιμερ, ξέρετε. Και θα πάμε θα πεταχτούμε μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα πάμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί μας περιμένει ο Θανάσης ο Τσίτσας. Να το πω και δημόσια. Εχθές, πριν την εκπομπή, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, μιλάω με τον Θανάση με μηνύματα. Λέω να σε βγάλω στον αέρα να πούμε δύο κουβέντες. Αύριο, μου λέει. Άστο σήμερα. Λέω, όπα, τι ξέρει. Κάτι ήξερε. Καλημέρα. Χρόνια πολλά για τη χθεσινή ημέρα. Καλό μήνα, Θανάση μου.
7: Καλημέρα και καλό μήνα. Ξεκινήσατε τα μπάνια?
6: Ναι, εντάξει. Εγώ έχω το προνόμιο και το σπίτι είναι πάρα πολύ κοντά σε θάλασσα. Πήγαμε μία βολτίτσα το Σαββατοκύριακο. Το πρώτο μπάνιο το έχω κάνει από 18 Μαΐου, πρέπει να σου πω. Έχω σημειώσει και την ημερομηνία.
7: Είδες γιατί γκρινιάζετε συνέχεια? Είσαστε φτωχοί, αλλά έχετε κοντά τη θάλασσα.
6: Αυτό.
7: Αυτή την υπέροχη χρόνια. Γιατί γκρινιάζετε?
6: Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο έχω την εντύπωση ότι μας κρατάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή η χώρα από μόνη της, ο ελληνικός ήλιος, η θάλασσα, αυτό είναι το οποίο μας κρατάει. Όλα τα υπόλοιπα σαρά πάνε.
7: Άρα έχει δίκιο ο υπουργός.
6: Ποιος υπουργός από όλους?
7: Ο κ. Γεωργιάδης, έτσι δεν είπε? Είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε τη θάλασσα και κάνουμε μπάνια.
6: Εννοείται. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Τα γόρι, το κορίτσι ανάλογα. Δίπλα σου. Κρασάκι, βέβαια, άστο, δεν είναι, έχει ακριβίνει. Βασικά έχουν ακριβίνει πολλά πράγματα. Κεράσια πήγα να πάρω εχθές. 6,5 ευρώ.
7: Είδες, ξεκινάς την γκρίνια. Ενώ ο υπουργός σου λέει άλλα πράγματα. Σου λέει ότι είστε φτωχοί, ναι, αλλά έχετε ήλιο και θάλασσα. Επομένως, πρέπει να το διαχειριστείτε αλλιώς.
6: Ναι. Ο υπουργός κάνει τη δουλίτσα του. Στις εθνικές εκλογές θα ζητήσει και το σταυρό από τους συμπολίτες του για να ξαναμπεί στη Βουλή. Εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο. Να τους κρίνουμε.
7: Μαζεύεσαι τώρα, μαζεύεσαι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους. Εκεί που πρέπει να μιλήσεις δεν μιλάς. Λοιπόν,
6: εντάξει.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα σου απαντήσω. Δώσε το ρεπορτάζ και θα σου απαντήσω μετά το ρεπορτάζ.
7: Τι ακούμε, τι ακούμε. Λοιπόν, καλημέρα από την καλοκαιρινή Νέα Υόρκη. Μια πολύ όμορφη εποχή και πολύ

0: όμορφες μέρες κάνει εδώ. Δεν έχουμε θάλασσα.
1: Έχετε ποτάμια όμως.
0: Είμαστε πλούσιοι όμως, καταλαβαίνετε. Δεν παραπονιόμαστε.
1: Έχετε ποτάμια, έχετε πισίνες και έχετε λεφτά. Έχετε ντόλαρς.
0: Ακριβώς. Και ανεβοκατεβάζουμε το πετρέλαιο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ παρασκήνιο σήμερα.
1: Αυτό περιμένουμε πώς και πώς, πρέπει να σου πω και οι ακροατές.
0: Ναι, έχουμε πολύ παρασκήνιο γιατί υπήρχε μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου αργά το μεσημέρι. Και αυτό γιατί ο Ισραηλινός στρατός συνέχιζε τις επιθέσεις στο Λίβανο. Και υπήρξε μια έντονη τηλεφωνική συνομιλία. Πρωτού όμως πάμε εκεί, πριν από λίγο Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι μια συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των στενών Ορμούζ και την επέκταση της εχηρίας μπορεί να επιτευχθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Νωρίτερα τα ιρανικά μέσα ανακοίνωσαν ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις συνομιλίες ένδειξη διαμαρτυρίες για αυτές τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, καθώς θεωρεί πακέτο την εχηρία εκεί. Ο Τραμπ αντέκρουσε άμεσα λέγοντας ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, κάτι που επιβεβαίωσαν και άλλες πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων. Χθες το πρωί ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να χτυπηθούν συνοικίες στη Βηρυτό, προπύργια τη Χεζμπολά, μετά από αλλεπάλληλες παραβιάσεις και χειρίας. Η Τεχεράνη αντέδρασε άμεσα. Είπε ότι δεν θα συνεχιστούν συνομιλίες με τις ΗΠΑ ώσπου το Ισραήλ να σταματήσει την επιστρέψη στο Λίβανο. Απείλησαν επίσης με αντίπεινα στα στενά του Ορμούς. Όπως καταλαβαίνεις, δημιουργήθηκε ένας μεγάλος πανικός. Ακολούθησε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία που, σύμφωνα με διαρροές στα αμερικανικά μέσα και σύμφωνα με ανθρώπους που βρισκόντουσαν στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ήταν έξαλλος, η ατμόσφαιρα ήταν, όπως την περιγράφουν, εκρηκτική. Χρησιμοποίησε μάλιστα και βομολογίες, εκφράζοντας την οργή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Μάλιστα σε εισαγωγικά του αποδίδουν και φράσεις «Είσαι τρελός, θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, σου σώζω τα οπίστια», για να το πούμε.
1: Ευγενικά. Όλοι καταλάβαμε την αγγλική βερσιόν αυτής.
0: Τώρα σε μισούν όλοι στον κόσμο, μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού. Σε άλλο σημείο φέρεται να φώναξε «Τι στο καλό, τι στο διάολο κάνεις». Ο Τραμπ του υπενθύμισε ότι τον υποστήριξε κατά τη διάρκεια της ποινικής του δίκης και τον προειδοποίησε ότι ο βομβαρδισμός του Ζητού θα απομόνωνε περαιτέρω το Ισραήλ. Και ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ όχι μόνο κατεδάφισε τον Νετανιάχου. Ο Μπίμπι, όπως είναι και το χαϊδευτικό του Ισραηλού Πρωθυπουργού, είπε εντάξει, φρόντισε να τακτοποιηθεί όλο αυτό. Μετά ο Τραμπ έκανε τη γνωστή του ανάρτηση, μίλησε για παραγωγική συνομιλία. Όταν ακούς παραγωγική και επικοδομητική συμφωνία, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ότι χέστηκαν μεταξύ τους. Αυτό μας το έλεγε ο αείμνηστος μεγάλος Έλληνας διπλωμάτης και υπουργός εξωτερικών, ο Μολυβιάτης, ο Πέτρος Μολυβιάτης, όταν προσπαθούσε να εκπαιδεύσει νεαρούς τότε δημοσιογράφους, ανάμεσά τους και εγώ, που έλεγε ότι όταν ακούτε αυτές τις εκφράσεις, διπλωματική γνώση, σημαίνει ότι μέσα στο δωμάτιο σκοτώθηκαν. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό και όσα στρατεύματα βρίσκονται στο δρόμο τους έχουν ήδη επιστρέψει πίσω, και ότι μίλησε με υψηλόβαθμους εκπροσώπους με την ηγεσία της Χεζμπολά. Αυτό πραγματικά είναι πρώτη φορά που Αμερικανός πρόεδρος έχει απευθείας συνομιλίες με στελέχη της Χεζμπολά. Είναι πρωτοφανές. Αλλά ο Νετανιάχου, σε άλλο μήκος κύματος, εξέδωσε τη δική του ανακοίνωση λέγοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο όπως σχεδιάστηκε. Εδώ είμαστε, πάλι μια θολή ατμόσφαιρα, πάλι τα χρονοδιαγράμματα ανατρέπονται, μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα. Θεωρεί ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με ταχύ ρυθμού, το πετρέλαιο συνεχίζει να ανεβαίνει. Και ο πρόεδρος και ο CEO της ExxonMobil προειδοποίησε ότι τις επόμενες μήλες αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η τιμή του βαρελιού, του πετρελαίου, ενδέχεται να φτάσει στα 150 με 160 δολάρια το βαρέλι.
1: Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Εσείς όμως δεν φοβάστε γιατί είστε φτωχοί και έχετε τη θάλασσα.
1: Έχουμε τη θάλασσα.
0: Και τον ήλιο.
1: Έχουμε τη θάλασσα.
0: Επομένως, τι στενοχωριέστε τώρα.
1: Δεν στενοχωριόμαστε.
0: Είναι λιμένα τα προβλήματα.
1: Δεν στενοχωριόμαστε καθόλου. Πηγαίνουμε πρώτα απ' όλα στις υπεραγορές, Θανάση μου, πρέπει να σου πω, και πληρώνουμε με ήλιο.
0: Ακριβώς.
1: Πληρώνουμε με θάλασσα. Έτσι,
0: για να σας ακούσω τώρα να σχολιάζεις αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Με τη Στεφανία αυτά περιμένω με το τσουνάμι να τα πούμε.
0: Γιατί μόνο σου κολώνεις, καταλαβαίνεις.
1: Από αυτή την άποψη λες. Απλά δεν μου αρέσει να κάνω μονόλογο, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, άντε καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανάση μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.

Προσπαθώ να ανεβάσω και να κάνω και την ανάρτηση, καταλάβατε. Γιατί συνήθως δεν με κρατά τόσο απασχολημένο ο Θανάσης ο Τσίτσας, αλλά έχει απορίες. Το ήρθε τώρα η δήλωση του Άδωνη του Γεωργιάδη. Να ήταν η μοναδική δήλωση την οποία πρέπει να σχολιάσουμε. Σήμερα γενικότερα γίνεται ένας πανικός στη Νέα Δημοκρατία, εκεί στο κυβερνών κόμμα, που δεν ανησυχούν καθόλου. Ναι, αυτό λένε. Δεν ανησυχούμε, ρε παιδί μου. Το πρόβλημα, λέει, του κόμματος, το πρόβλημα που ακούει στο όνομα Ελλάς και ελπίδα για τη δημοκρατία, αντίστοιχα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, είναι πρόβλημα του Πασόκ. Δεν είναι δικό μας καθόλου. Ωραία, εγώ να το δεχτώ. Να το δεχτώ. Χάρη του διαλόγου. Έχω πολλές και διαφορετικές, εάν θέλετε, απόψεις για το συγκεκριμένο κομμάτι. Διότι ειδικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα κάνει μια οριζόντια τομή και θα επηρεάσει τους πάντες στο τέλος της ημέρας, εάν βεβαίως δεν γίνουν τα ανάλογα. Γιατί καλή είναι η θάλασσα, καλός είναι ο ήλιος, το καλοκαιράκι είναι του φτωχού. Για να τα λέμε τα πράγματα, έτσι λέγανε στα χωριά. Καλοκαίρι, λέει, με ένα σορτσάκι, με μια σαγιονάρα, με ένα μπλουζάκι και επιβιώνεις. Ο χειμώνας είναι ο δύσκολος. Το θέμα όμως είναι το εξής. Έχουν περάσει πάρα πολλοί χειμώνες από το 2019 και πάρα πολλά καλοκαίρια. Και εξακολουθούν οι τιμές να βρίσκονται στα ύψη. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες. Δεν έχει αφήσει κανέναν, μα κανέναν, ανεπηρέαστο. Διαβάζω διάφορες έτσι ενέργειες οι οποίες γίνονται. Οφείλω να πω ότι εχθές που πήγα στο σούπερ μάρκετ, κάποια από τα προϊόντα είχαν μειωθεί οι τιμές τους. Δηλαδή, θυμάστε αυτό το κατεψυγμένο προϊόν που σας είχα πει? Από Τετάρτη σε Σάββατο, 5,80 την Τετάρτη, 7 ευρώ το Σάββατο. Τώρα ήταν στα 6,39. Θα μου πεις, θα πανηγυρίσουμε, Ρεσπύρο? Αφού ήταν 5,80, στο 6,39 δεν είπα να πανηγυρίσουμε. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Είπα πάρα πολύ απλά ότι από εκεί που ήταν στα 7 ευρώ που έφτασε μέσα σε 3 ημέρες, τουλάχιστον έπεσε 40 λεπτά το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι αυτό λύση? Όχι. Εάν ψάξεις, ασφαλώς βρίσκεις και προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ φθηνά. Η ποιότητά τους, ό,τι πληρώσεις παίρνεις, δεν λέμε? Ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Δυστυχώς όμως αυτό το ό,τι πληρώσεις είναι πολύ ακριβό πλέον για την τσέπη μας. Και ναι, το ακούμε το αφήγημα της κυβέρνησης. Με αυτό το αφήγημα έχω την εντύπωση ότι θα πορευθεί. Ότι να αυξάνουμε τους μισθούς, αυξάνουμε τα εισοδήματα των Ελλήνων, κάνουμε ενέργειες. Θέλει περισσότερη προσπάθεια όμως. Και πρέπει να ρίξουν περισσότερα λεφτά στην αγορά, στην πραγματική οικονομία. Δεν είμαι οικονομολόγος, δεν τα πήγαινα ποτέ μα ποτέ καθόλου μα καθόλου καλά με τα οικονομικά. Αλλά κάποια πράγματα αγγίζουν τον απλό νου, τον κοινό νου. Δεν χρειάζεται ούτε να είσαι οικονομολόγος, ούτε να έχεις 15 πτυχία. Το βλέπεις στην καθημερινότητά σου. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να αγοράσεις, όταν χάνεις την αγοραστική σου δύναμη, να το θέσω διαφορετικά, παίρναμε πολύ λιγότερα χρήματα το 2004, το 2005, το 2006 και μας έμεναν στην τσέπη χρήματα. Είναι έτσι, κύριε Λικούρη? Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Το γεγονός ότι το προϊόν φεύγει από το ράφι, φεύγει από το χωράφι σε μία αλφα τιμή και φτάνει στο ράφι με μία αύξηση και με μία διαφορά που αγγίζει το 270%, δεν έχει να κάνει ούτε με τα έσοδά μας, ούτε με τον ήλιο, με τη θάλασσα, ούτε με τίποτα. Έχει να κάνει περισσότερο με τον κακό μας τον καιρό. Έτσι ακριβώς όπως κάποιοι μας τον έχουν, να πω, επιβάλει. Μας τον έχουν επιβάλει. Ναι, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Κατάλαβες, αλλού ήθελα να το πάω. Αλλά τώρα ο Τσίτσας με έβαλε σε τρυπάκι.
Στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17. Τους εξωγήινους έβαλες, τους Queen, με το Freddy. Για δώσε.

Συμπαθάτε με, έχουμε και εμείς τις αδυναμίες μας. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Έλα, το ξαναπάμε την αρχή. Πάντα Real FM, πάντα εδώ, 97,8 η συχνότητά μας. Συντονιστείτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι που ζείτε, αναπνέετε, εργάζεστε, ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Και βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Αμπά. Έχουμε αρχίσει και χειμωνιάζουμε. Καλά είναι. Καλά είναι. Τι να κάνουμε. Μεσημέρι και ώρα για κάτι ελαφρύ. Ευτυχώς η φωτογραφία δεν έχει έρθει καλά, πρέπει να σου πω, διότι θα μας άνοιγε την όρεξη, Αριστοτέλη μου. Την αγάπη μου, πολλές πολλές καλημέρες. Χρωστάω στη Μαρία μία απάντηση. Αναφέρει λοιπόν η Μαρία το πρόβλημα με τα ΕΛΤΑ, ότι από τότε, λέει, που έγινε η όλη διαδικασία με την πώληση ΜΕΛ, δεν έρχονται ταχυδρόμοι στις γειτονιές του Πειραιά, παρά μόνο μία φορά στους 3 με 4 μήνες. Το 2024... Έπιασαν, λέει, το παιδί μου που ήταν άνεργο 2 χρόνια στο τρένο στον Πειραιά χωρίς εισιτήριο, αλλά με την κάρτα τη δικιά μου, και είχε χτυπήσει. Του έκοψαν πρόστιμο 36 ευρώ, το οποίο πληρώσαμε. Πριν από 2 μήνες ήρθε η ειδοποίηση ότι χρωστάει στην εφορία από πρόστιμο στα τρένα 184 ευρώ. Στο τηλέφωνο που έκανα στη στασή μου είπαν ότι το πληρώσαμε 2 μέρες αργότερα. Τους ρώτησα γιατί δεν μας ειδοποίησαν και μου είπαν ότι έστειλαν ειδοποίηση με τα ΕΛΤΑ, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Και έτσι είμαστε τώρα υποχρεωμένοι να το πληρώσουμε. Τώρα περιμένουμε μια απόφαση από ένα διεθνές κέντρο για το παιδί που, ακόμα δεν το έχουν φέρει, και μας λένε να πάμε εμείς να ψάξουμε στην αλληλογραφία. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία μου γράφεις, Μαρία, πραγματικά, σε παρακαλώ, επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο, με την κυρία Βουγιουκλιώτη, στο 211-200-8200. Θέλω μετά το τέλος της εκπομπής να μιλήσουμε, να μου δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες και ασφαλώς, ναι, σε επίπεδο πλέον εκεί που μπορούμε να το φτάσουμε, όσο πιο ψηλά γίνεται, να ενημερωθούν αυτοί που πρέπει, διότι η κατάσταση η οποία μας περιγράφεις δεν είναι απλά τριτοκοσμική, αγγίζει άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα, και αρχίζω και εκνευρίζομαι υπερβολικά, και δεν θέλω να εκνευριστώ σήμερα, μέρα που είναι. Τι μέρα είναι, απλά Τρίτη. Απλά δεν θέλω να εκνευριστώ σήμερα, ρε παιδί μου, πειράζει. Δεν θέλω. Πάρε ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ, και άφησε τα στοιχεία επικοινωνίας σου, επικοινωνίας, για να σε καλέσω αμέσως μετά. Γιατί έτσι εμείς λειτουργούμε εδώ στο Real FM. Προσπαθούμε και θέλουμε, μάλλον, θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Όχι να φαινόμαστε. Δεν είναι μόνο το θέμα το να βγάλουμε ρεπορτάζ, το να καλύψουμε 10 λεπτάκια από την εκπομπή σε μπλα μπλα. Όχι. Να φανούμε χρήσιμοι. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό. Τώρα, λέει, σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν χθες το βράδυ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας το δρόμο και για τη δημιουργία κόμφων επιστροφής σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ωραίο που ακούγεται αυτό, ε! Ακούγεται πάρα πολύ όμορφο. Αυτό, βέβαια, για να υλοποιηθεί, θέλει ένα βάθος χρόνου. Μία τετραετία, ρε παιδιά. Όχι πολύ. Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιστροφών. Σας τα έχουμε πει, από 1η Ιουλίου αλλάζουν τα δεδομένα. Η χώρα μας, έστω και την τελευταία στιγμή, το ψήφισε και θα περάσει σε άλλη διάσταση το μεταναστευτικό. Έτσι λένε και έτσι πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα δεν έρθουν επί του πεδίου να δουν τι ακριβώς γίνεται, καήλα μας. Ο Θοδωρής. Σπυράκο, λέει, τι, αλήθεια, υπάρχει πολίτης που να πιστεύει στις δημοσκοπήσεις? Άκου, Θοδωρή, ξέρω, το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λες. Υπάρχει μια τέτοια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Οφείλω να σας πω όμως ότι, επειδή στην τελευταία δημοσκόπηση, και είχα πάρα πολύ καιρό να δω παράσταση νίκης, η παράσταση νίκης φέρνει μπροστά τη Νέα Δημοκρατία με 54%.
Εμπειρικά σας λέω ως πολιτικός συντάκτης ότι η παράσταση νίκης δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί, με διαφοροποιήσεις, με το ένα με το άλλο, η παράσταση νίκης δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Τι σημαίνει παράσταση νίκης? Μπορεί κάποιος να έχει δηλώσει ότι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, στις επικείμενες εκλογές, παραδείγματος χάρη Πασόκ, και όταν τον ρωτάνε, ναι, αλλά ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα βγει, απαντά Νέα Δημοκρατία. Το 54% λοιπόν των ερωτηθέντων βλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι το πρώτο κόμμα τώρα, το αν θα είναι η κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ναι, μεν δείχνουν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά στη σχέση με το δεύτερο κόμμα. Από την άλλη όμως δείχνουν επίσης ότι απέχει κατά πολύ από τα ποσοστά αυτοδυναμίας. Και επειδή μαθαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς έρχεται, έτσι μου προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο στόχος του κυρίου Σαμαρά είναι να περιορίσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κάτω από το 25%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα πάρει τον πόνους των 50 εδρών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 50 βουλευτές λιγότερους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η απόλυτη γκρίνια. Ήρθανε και τα νερά μας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτά είναι. Αυτά είναι μεροκάματα. Κατάλαβες? Μετά καθόμαστε εμείς και λέμε ότι, τέλος πάντων. Όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γενικότερα για όλους και όλες. Όσοι και όσες είσαστε εκεί έξω. Από τα άγρια χαράματα, από τα σκοτάδια. Και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη.

0: Ο Κερούλης σήμερα, γενικά έθριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι νότιος 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Με τέτοια θερμοκρασία, ζακέτα μην πάρεις. Θα βγάλεις καντήλες. Κατά δεύτερον, ομπρέλα μην πάρεις. Βλέπω ήδη, επειδή το πρώτο φως της ημέρας έχει αρχίσει, έτσι φεύγει αυτό το μαύρο και έρχεται το γαλάζιο. Τον βλέπω κατά γάλανο τον Αττικό ουρανό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν, Θοδωρή, για να τελειώσουμε έτσι και αυτό το μικρό διάλογο, είναι μια φωτογραφία της στιγμής, είναι πολύ καλό εργαλείο για τους πολιτικούς συντάκτες και ασφαλώς και για τα κόμματα, για να ξέρουν τι ακριβώς και να ξέρουμε πού πηγαίνει το πραγματάκι. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, ελπίζω να περάσατε όμορφα, καταπληκτικά, να είναι γερά τα παιδιά σου. Αυτό προσεύχομαι κάθε μέρα και κάνω το σταυρό μου, πραγματικά. Έπεσα πάνω στην αναφορά για την κοράκλα και το γιο σου. Έχω και άλλη μια κοράκλα, έχω το μελανούρι, την Αδριάννα. Άλλο τσαχπίνο μπιλογαργαλιάρικο από εκεί. Αυτό θα αφήσει εποχή. Είναι μικρούλι ακόμα, είναι στα 12 και 13. Θα αφήσει εποχή. Καλή επιτυχία λέει και στον δικό μου γιο, το Θανασάκη, που σήμερα ξεκινάει τις εξετάσεις του στο γυμνάσιο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία. Να τον χαίρεσαι, να τον χαίρεσαι το Θανασάκη σου. Ο Σίμος, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Από τον οδηγό από τη Δραπετσόνα, σε εσάς και στον συνάδελφο Νικόλα, στην καθαριότητα ψυχικού. Σε όλους εκεί τους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στους υπαλλήλους που είναι στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα. Και σας ευχαριστούμε. Και πού είσαι εσύ, Μαγκάκο? Ναι, ξέρεις, με το αυτοκίνητο που φτάνεις πίσω από το απορριμματοφόρο και σε καθυστερούν κιόλας και κνευρίζεσαι και αναβοσβήνεις τα φώτα, κορνάρεις. Μερικές φορές ρίχνεις και κανένα μπινελίκι. Πρόσεξε, γιατί καμιά φορά μπορεί οι υπόλοιποι οδηγοί που είναι πίσω σου να πάρουν τον μέρος του απορριμματοφόρου. Εντάξει, και όταν έχει και κάδους εκεί απορριμμάτων, ξέρετε τώρα. Όχι, δεν είμαστε υπέρ της βίας, αλλά και οι βλαμμένοι. Κάντε λίγο κράτη, το ξέρω, συνεννοείστε πολύ καλά μεταξύ σας. Αλλά κάντε και λίγο κράτη, κάντε λίγο στην πάντα που να πάρει ευχή. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τρεις μέρες στον Άφλιο, πάμε, φύγαμε, έχουμε ένα λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό στον Άφλιο σας πάω. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car, εταιριάρες και οι δύο, σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom σας απογείωσε τον ύπνο με μοναδικά sleep combos που να δείτε τι φέρνει ο Ιούνιος. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Μας έλειψε χθες το Στεφανάκι, να τα λέμε και αυτά. Κύριε Λικούρη, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδείξατε για ακόμη μία φορά απέναντί μου. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Στέγανο
3: η ώρα είναι 6.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
2: ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Με την εκπομπή. Τι κάνετε, μας λείψατε.
13: Μακάρι.
0: Δεν θα κάνουμε καλά μουσική εκπομπή.
13: Από το Σεπτέμβριο αυτό το τραγούδι δεν το έχω ακούσει.
0: Θα σου το στείλω με ένα. Σε παρακαλώ, Νικόλα, μπορεί να τη στείλει το τραγούδι να το ακούει στο κινητό τη, ρε παιδί μου.
13: Υπάρχει και το YouTube, ευχαριστώ.
0: Όχι, όχι, να μην νομίζει ότι δεν κάνουμε τίποτα για σένα. Σε παρακαλώ, μπε σε έναν κόπο και στείλει το στο mail τη να το ακούει.
13: Γιατί, παιδάκι?
0: Έτσι,
13: μου.
0: Προσφορά τη εκπομπή.
13: Μπορώ. Δεν σε χρειάζομαι. Λέγε, τι θες, σου έλειψα.
0: Τι να πω. Μας λείψατε, τι έγινε, όλα καλά?
13: Όλα καλά.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε.
13: Όλα καλά.
0: Χαιρόμαστε. Δεν γίνανε πολλά πράγματα. Κάτι επεισόδιο στην Αλβανία. Ο Τραμπ, μία φέρνει την ειρήνη, μία φέρνει τον πόλεμο.
13: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν φταίει ο Τραμπ μόνο αυτή τη φορά όμως.
0: Πήρε, λέει, τον Νετανιάχου την τηλέφωνο.
13: Δεν είμαι πολύ σίγουρα αν φταίει ο Τραμπ αυτή τη φορά.
0: Ναι, μας είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας στον αέρα. Πήρε τον Νετανιάχου και του μίλησε, λέει, αμερικάνικα σλάνγκ.
13: Ναι, αλήθεια.
0: You αυτό, εκεί, το ένα, το άλλο, κατάλαβες. Ότι εγώ σου καλύπτω τα οπίσθια. Ναι.
16: Και ότι θα σχεδόν του είπε ότι θα ήσουν ένα φυλάκι και δεν ήμουν εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι σχεδόν. Διαρρέουν ευθέως.
16: Τώρα εντάξει. Τέτοια διαρροή εντωμεταξύ υπάρχει στα αμερικανικά με μία.
0: Ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι κάπου δεν υπάρχει. Κάπου χάνεται η αλήθεια.
16: Όλοι σε μισούν. Εγώ σε έχω σώσει. Είσαι τρελός. Τέλος πάντων, και απέτησε ουσιαστικά το Ισραήλ να συμφωνήσει.
0: Και φαντάζομαι σε αυτές.
16: Κυρία με τη Χεζμπολάχ.
0: Και φαντάζομαι ότι ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις έδινε και έπαιρνε. Πώς έχουμε εμείς τη λέξη από μη.
16: Ναι.
0: Αυτοί έχουν τη λέξη από εφ.
16: Ναι.
0: Οπότε αυτή η λέξη θα έδαινε, θα πήγαινε, θα ερχότανε συνέχεια.
16: Ναι, ναι, ήταν λίγο έντονο, ναι. Μάλλον από ό,τι φαίνεται. Τώρα τι να σου πω κιόλας.
0: Ναι.
16: Δεν ήμουνα μπροστά.
0: Κανείς δεν ήταν.
16: Δεν ήμουν μπροστά. Ο Νετανιάχου πάντως είπε ότι. Εγώ είπα στον Τραμπ, δεν ήταν. Η αντίστοιχη δήλωση του Νετανιάχου ήταν πιο.
0: Ναι.
16: Σιγά μην έλεγε, θα μου πει.
0: Ναι.
16: Τα χέρια σου.
0: Ήταν μια αγώνιμη και επικοδομητική
16: αυτή
0: τηλεφωνική
16: η
0: συνομιλία.
16: Η επικοδομητική συνομιλία. Είπα, λέει στον Τραμπ, ότι αν η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις του Ισραήλ, θα επιτεθούμε στην Βηρυτό.
0: Η είδηση τώρα σοβαρά.
16: Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ χθες, συγγνώμη, μία έδινε συνέντευξη, μία έγραφε στο Truth.
0: Εγώ έχω πει κάποιο να το πάρει το κινητό του.
16: Δεν μπορεί να τα κάνει ταυτόχρονα, έχω πιστεί. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές, αλλά χθες νομίζω.
0: Ότι μπορεί και να το κάνει ταυτόχρονα.
16: Πρέπει να το κάνει κάποιο, δεν είναι ξύπρα, το κάνει κάποιο άλλο. Αποκλείεται να το κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί την ώρα που μιλούσε με τη Χεζμπολάχ, έτσι, που για μένα η είδηση.
16: Δεν μπορεί.
0: Για μένα η είδηση είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε με μία οργάνωση την οποία επισήμως την χαρακτηρίζει. Τη χαρακτηρίζουν στην Ουάσιγκτον ως τρομοκρατική οργάνωση.
16: Έστω και εμέσως για πρώτη φορά.
0: Εμέσως,
16: υψηλό βαθμό αντιπροσώπων.
0: Και
16: έλαβε, υποτίθεται, τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ.
0: Έχω την εντύπωση ότι την ώρα που μιλούσε τους έλεγε hold on.
16: Ναι.
0: Έκανε ανάρτηση και έλεγε go on. Με το που συνεχίζω, hold on, έκανε άλλη ανάρτηση. Γενικότερα.
16: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει,
16: αυτό, ρε παιδί μου. Πάντως είναι όντω. Πάντως είναι ο πρώτος που έχει μιλήσει είτε ευθέως είτε μεσολαβητών με την Χεζμπολάχ. Και στη συνέχεια, ένας αξιωματούχος του Λιβάνου είπε ότι η Χεζμπολάχ ενημέρωσε οι ΗΠΑ. Μέσω του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Μπέιρι, ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ αν το Ισραήλ δεν βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστια.
0: Ναι. Εντάξει, πολλά αν βάλαμε.
16: Πολλά αν. Αν ακούστηκαν, πολλά αν ακούστηκαν.
0: Είναι λίγο λιγότερα από το αν του Κίπλινγκ.
16: Ναι.
0: Από τα αν του Κίπλινγκ. Λίγο λιγότερα είναι.
16: Ο Τραμπ πάντως λέει ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμού. Τώρα αυτό την επόμενη εβδομάδα, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, το ακούμε αρκετό καιρό.
0: Ναι.
16: Η αλήθεια είναι και πλέον φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό.
0: Ναι.
16: Το λέω, το φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, γιατί είπε ο Τραμπ φαίνεται καλό. Και λέω εγώ, φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό τελικά.
0: Μα εδώ βγήκε χθες το απόγευμα κάποια στιγμή. Νομίζω ήταν και μιλούσαμε κιόλας στο τηλέφωνο. Όλο πήγε να τυναχτεί στον αέρα.
16: Και τώρα
0: βεβαίως
16: δεν
0: είναι. Μισό λεπτάκι. Βεβαίως με υπαιτιότητα της Τεχεράνης. Ότι εμείς τι είναι αυτά, είναι απαράδεκτα, δεν αυτό, δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Και βγαίνει ο Τραμπ.
16: Με παιδιότητα της Τεχεράνης, αλλά υπήρχαν Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο.
0: Ναι, βρε παιδί μου. Όχι, καλά, αυτό συνεχίζεται ούτως ή άλλως.
16: Ναι.
0: Αλλά το θέμα, όσον αφορά στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, φάνηκε ότι ήταν τελείως αντίθετοι οι Ιρανοί με αυτές τις προτάσεις τελικά, όπως τις διαμόρφωσε στην τελική τους μορφή ο Τραμπ.
16: Ναι.
0: Και ψαχνόμασταν ότι το πράγμα πηγαίνει στην απόλυτη κλιμάκωση. Και βγήκε χαλαρός ο Τραμπ. Δηλαδή είναι φοβερός τύπος,
16: χαλαρός,
0: ρε παιδί μου.
16: Πρώτα επελήγει σιωπή, μετά είπε ότι έχουμε συμφωνία.
0: Όπω, πρόσεξε, είπε το εξής. Υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι, λέει, το οποίο τόλισα. Είναι φοβερό. Και όλοι πιστεύαμε ότι θα γίνει πραγματικά, ότι τα πάντα τα πάντα έχουν πέσει στο βρόντο και ότι η επόμενη μέρα θα είναι πάρα
16: πάντως,
0: πολύ δύσκολη.
16: Χθες, αν με επιτρέπεις, τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων, δεν θυμάμαι αν είναι όλα ή ένα, που το μετέδιδαν αυτό, έβαλαν στο τραπέζι και το θέμα της Γάζας. Δηλαδή το Ιράν διακόπτει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ μέχρι να σταματήσει το Ισραήλ τις επιθέσεις σε Λίβανο και Γάζα.
0: Ναι.
16: Λοιπόν, λέω γιατί εγώ δεν το είχα ακούσει τουλάχιστον τελευταίο καιρό αυτό τον όρο για τις συνομιλίες, δηλαδή την ΠΑΠ των επιχειρήσεων. Εντάξει, το Λίβανο το λένε, αλλά και τη Γάζα Δεν το είχα ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμισο, ένα μικρόφωνο που μας έλειψε χθες πραγματικά.
16: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, το άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Απρανίδης, στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, 2 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ και 9 περίπου λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της σημερινής ατζέντας, έχει ο ήλιος ανατείλει. Μας κάνει εμάς παιχνιδάκια ακόμα, κρύβεται πίσω από την Πεντέλη, αλλά θα τον δούμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Ο ήλιος θα δύσει 43 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, μεγαλώνει η μέρα. Θα φτάσουμε 21 Ιουνίου που θα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Διανύουμε ήδη την 153η ημέρα του έτους. Είδατε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και πόσο γρήγορα θέλουμε να περάσει και να φύγει το 2026. Δεν φταίει μωρέ το κακόμενο το 2026. Τούτος εδώ ο τύπος, ο Σέριφ Μαμφτέι, που μας τα έχει κάνει μούτι από την 1η Ιανουαρίου. Ξεκίνησε πολύ, μα πάρα πολύ έτσι, δυστυχώς για την ανθρωπότητα δυναμικά. Σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Εργατριών του Σεξ.
16: Μάλιστα.
0: Δεν το αναφέρω, το λέει εδώ. Είναι σε μια γωνιά της σημερινής ατζέντας, να μην το πούμε.
16: Ναι,
0: να το
16: ναι,
0: πούμε
16: σαν σήμερα όλες τις μέρες, εννοείται.
0: Α, σαν σήμερα όλες τις μέρες.
16: Σαν σήμερα όλες τις παγκόσμιες. Πάντα το αναφέρουμε.
0: Πάντα, αυτό, ναι. αυτό. Έχουμε γιορτούλες.
16: Έχουμε γιορτούλες. Σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Οσίου Μαρίνου του Βάνη. Mm-hmm. Του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού. Γιορτάζουν Μαρίνος, Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα.
0: Μάλιστα. Σήμερα με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, καλή επιτυχία στο μέλλον αυτής της χώρας. Οι μαθηματικά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, για τους μαθητές των γενικών λυκείων που παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο, με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολίζουν.
16: Άρα σήμερα έχουμε ΕΠΑΛ.
0: Σήμερα έχουμε ΕΠΑΛ μαθηματικά.
16: Ωραία.
0: Αύριο έχουμε γενικά λύκεια με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού.
16: Τέλεια.
0: Σήμερα έτσι, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, παιδιά. Και όχι άγχος, όχι άγχος.
16: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να πεις.
16: Όχι, σήμερα έχει και προαγωγικές και απολυτήρες στα γυμνάσια.
0: Ναι, ναι. Σε όλους καλή επιτυχία.
16: Αυτό σημαίνει τελειώνει το σχολείο.
0: Ναι, παιδιά. Από
16: στα
0: αύριο...
16: γυμνάσια τελειώνουν 15 Ιουνίου οι εξετάσεις.
0: Από αύριο ή
16: όχι. Και 12 Ιουνίου αναμένεται, επειδή είναι και οι προαγωγικές για τους μαθητές πρώτης και δευτέρας λυκείου, αναμένεται να τελειώσει τα λύκεια 12 Ιουνίου.
0: Πότε θα παίξουμε το Schools Out for Summer.
16: Όποτε θες. Και τώρα να το παίξεις με χαρά.
0: Ναι. Απλά να, έχετε, να έχουν τελειώσει τα παιδιά, να είναι σε mood καλοκαιρινό.
16: Άκουγα το μεταξύ.
0: Σε mood καλοκαιρινό, το είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουμε τη θάλασσα. Μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε τη θάλασσα, είπε. Τον ήλιο τι είπε.
16: Τι θυμάμαι, τι είπε.
0: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
16: Και τα γόρι μου.
0: Και τα γόρι μου.
16: Λοιπόν. Κερούλης.
0: Ναι, Κερούλης.
16: Γενικά έθριος,
0: ναι.
16: Το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις της χώρας νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, οπότε δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 29 με 32 βαθμούς. Τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος, 18 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη 16 με 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα έχει κάποιες αραιές νεφώσεις. Και το μεσημέρι και το απόγευμα, επειδή θα είναι λίγο πιο πυκνές, στα γύρω λινά μπορεί να εκδηλωθούν κάποιες βροχές.
0: Λοιπόν, τους πολίτες τους απασχολεί πάρα πολύ η ακρίβεια και το βλέπουμε και από τα μηνύματά σας. Γενικότερα, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές στις υπεραγορές, περισσότερο ανεβαίνουν, ελάχιστα μερικές φορές κατεβαίνουν σε κάποια προϊόντα, αφότου όμως έχουν ανέβει υπερβολικά και η πτώση δεν έχει φτάσει στην αρχική τιμή την οποία θυμόμασταν. Αυτό λοιπόν είναι... Ποιο?
16: Ποια?
0: Η τάση.
16: Ποια αυτή?
0: Η τιμή.
16: Ποια? Η αρχική.
0: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή κατεψυγμένο προϊόν. Το βρίσκεις ημέρα Τετάρτη 5.80.
16: Καλό, παπαδάκι.
0: Μισό λεπτό, περίμενε. Κάτσε, κάτσε τώρα, περίμενε, περίμενε. 5.80. Το βρίσκεις ημέρα Τετάρτη. Σάββατο κάνει 7 ευρώ. Το ίδιο ακριβώς προϊόν.
16: Μάλιστα.
0: Και μετά από 15 μέρες το βρίσκεις 6.39.
16: Ναι.
0: Καταρχάς, για πες μου λοιπόν τώρα.
16: Έλα να προσδιορίσουμε τι εννοείς αρχική τιμή.
0: Σου είπα.
16: Αυτό.
0: Ημέρα Τετάρτη.
16: Εννοείς αυτή την αρχική τιμή.
0: Μιλάω ρε παιδί μου για την τιμή που κάνεις την ερευνά σου.
16: Δηλαδή αν εννοείς αρχική τιμή πριν από 2 εβδομάδες. Θα φτάσει. Μπορεί
0: ήταν,
16: να φτάσει.
0: Πριν από 2 εβδομάδες ημέρα
16: Τετάρτη.
0: Αυτό σημαίνει ότι
16: εννοείς αρχική τιμή πάντα. Ξαναλέω. Γιατί έχουμε 100.000 ανακτήσεις.
0: Το περιγράφω.
16: Δεν με αφήνεις.
0: Μα δεν θα σου πάω. Δεν μπορώ να θυμηθώ πριν από 1 χρόνο. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι κάθε μέρα τα πάντα μα τα πάντα αυξάνονται 2 λεπτά, 3 λεπτά, 4 λεπτά. Λοιπόν, σε κάποια προϊόντα όμως κάνουν το εξής. Και το φέρνω παράδειγμα. Το έχω και φωτογραφίες.
16: Ναι.
0: Λεχουρίτης έχω γίνει, να ξέρεις.
16: Ναι.
0: Και τραβάω φωτογραφίες. Πριν από 15 ημέρες περίπου, ημέρα Τετάρτη, συγκεκριμένο κατεψυγμένο προϊόν, 5.80.
16: Ωραία.
0: Σάββατο, μετά από 2,5 ημέρες, 3, 7 ευρώ. Εχθές, 6.39.
16: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε σχέση με την αρχική τιμή, εντός εισαγωγικών αρχική τιμή, πριν από 15 ημέρες, κάποιοι θα γυρίσουν και θα πούν, άρε παιδιά, ήταν στα 7 ευρώ και έχει πέσει 6.39.
16: Ναι,
0: αν δεν είναι έτσι πουλάκια μου.
16: Πρέπει να δούμε και τι ανατίμηση έχει χάσει η αρχική τιμή πριν από 2 εβδομάδες, γι' αυτό το λέω. Το είναι λίγο σχετικά τι εννοούμε αρχική τιμή. Γιατί οι αρχικές τιμές, σου ξαναλέω, εξαρτάται με τι εννοούμε. Έχουν ήδη αυξηθεί πάρα πολύ για να συζητάμε ότι η αρχική τιμή είναι πριν από 2 εβδομάδες. Απλώς έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που ανεβοκατεβαίνουν.
0: Ναι. Όπως επίσης.
16: Αρχικές
0: είχαμε...
16: τιμές bye-bye. Αν εννοούμε πριν 1 χρόνο, bye-bye, πες.
0: Καλά, άστο πριν από 1 χρόνο.
16: Ναι, εντάξει, ποιες είναι οι αρχικές τιμές.
0: Άστο πριν από 1 χρόνο. Μα δεν μιλάω πριν από 1 χρόνο. Υποτίθεται ότι έχουν γίνει εδώ και 1 χρόνο. Έχουν κάνει του κόσμου τις τομές.
16: Ποιες
0: τομές? Έτσι δεν λένε, κάνουμε τομή.
16: Στο κρέας εννοείς.
0: Λέω στην ακρίβεια, αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια, μειώνουμε, κάνουμε, ράνουμε.
16: Χειρουργικές τομές.
0: Δεν ξέρω τι χειρουργικές τομές είναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε πάντως είναι να ανοίγει μια τομή στην τσέπη μας και να φεύγουν τα λεφτά.
16: Καλά.
0: Δεν είναι έτσι.
16: Ναι, ναι.
0: Αμφιβάλλεις, δεν
16: καθόλου, καθόλου. Σου είπα, εγώ το εδώ τρολάρω. Σου λέω ότι είναι χειρουργικές τομές. Τι άλλο θες να σου πω.
0: Λοιπόν,
16: αν ευελπιστούμε ότι θα έρθει η τιμή σε επίπεδα ενός μήνα, δεν μπορεί να έρθει. Αλλά στις αρχικές τιμές, αν εννοούμε αρχικές τιμές.
0: Μα αυτό σου εξηγώ. Δεν έρχεται.
16: Last year.
0: Μα αυτό σου εξηγώ. Δεν έρχεται στις αρχικές τιμές πριν από 1 μήνα. Δηλαδή, πόσο πιο είναι σαφέστατο, έχω την εντύπωση.
16: Ξαναλέω
0: με το δικό
16: ότι
0: μου.
16: Με το δικό μου. Αλλά δεν θα έρθει στις κανονικές αρχικές
0: τιμές. Με το δικό μου, το φτωχό μυαλό, νομίζω ότι το παράδειγμα είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Σας πιάνω λοιπόν πριν από 15-20 ημέρες. Έκανε 5.80 το ρημάδα. Για πίτσες μιλάω. Κατεψυγμένες πίτσες. Έτσι. Έκανε 5.80. Μέσα σε 2 μέρες έφτασε τα 7 ευρώ. Έκατσε στα 7 ευρώ περίπου 15 μέρες και τώρα έπεσε στο 6.39. Εάν ρωτήσεις λοιπόν τους υπεύθυνους, ξέρεις, θα σου πούν ότι να, πριν από 15 μέρες είχε 7 ευρώ και έπεσε στα 6.39.
16: Μπράβο.
0: Ναι, αλλά πριν είχε 5.80.
16: Μπράβο.
0: Πιο πριν είχε 4.80.
16: Μπράβο.
0: Πιο πριν είχε 4 ευρώ.
16: Γι' αυτό σου λέω, πήγαινε στο πριν εκεί, λέω.
0: Ναι, αλλά παίρνω το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι υποτίθεται ότι ακόμα και το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουν ελέγχους. Πούντι! Και δεν τους βλέπουμε εμείς τους ελέγχους. Εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες προβληματίζονται για την τσέπη τους, για την ακρίβεια, για το γεγονός ότι τα χρήματά τους δεν φτάνουν για να περάσουν το μήνα.
16: Να δούμε, να δούμε και αν θα εισηγηθούν και αν θα υπάρχει η παράταση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για 6 μήνες. Να το δούμε στο τέλος.
0: Γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά αυτό.
16: Εντάξει, κάτι έκανε, να δούμε αν. Δεν ξέρω, δεν είπε ότι, δεν έκανε, ότι έκανε, ότι λύθηκαν τα προβλήματα.
0: Τι λύθηκαν τα προβλήματα, γιατί σταμάτησε η αύξηση το.
16: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια συνοικιακά κρεοπολία τα οποία εξακολουθούν να έχουν πολύ καλό κρέας. Και για να μην χάσουν τους πελάτες τους, αναγκαστικά συμπιέζουν τις τιμές. Έχουν χαμηλότερο κέρδος για να μην χάσουν τους πελάτες τους. Και πολύ καλά κάνουν.
16: Ναι.
0: Αλλά πόσο θα αντέξουν κι αυτοί.
16: Δεν ξέρω. Εγώ έχω και κρεοπολία που δεν το κάνουν αυτό, δυστυχώς, με πολύ καλό κρέας. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορούν.
0: Δεν το ξέρω αν μπορούν ή όχι.
16: Δηλαδή, πάντως εγώ βλέπω αυξήσεις και στα κρεοπολία τα τοπικά.
0: Άκου, στα τέσσερα κρεοπολία στη γειτονιά που εγώ ψωνίζω ανάλογα, επειδή έχω εντοπίσει τι καλό φέρνει ο ένας τι ο άλλος, που έχουν ντόπια κρέατα, ο κάθε ένας από μια διαφορετική περιοχή. Έτσι. Λοιπόν, μόνο ο ένας έχει κρατήσει ψηλά τις τιμές. Μόνο ένας. Οι υπόλοιποι τρεις κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι και μου το έλεγαν κιόλας, επειδή ξέρουν την, τι επαγγέλλομαι, και μου το έλεγαν κιόλας ότι ναι, προσπαθούμε, έχουμε περιορίσει το κέρδος,
16: ναι,
0: διότι θα φύγει ο πελάτης και θα πάει κάπου για να ψωνίσει πιο φτηνά.
16: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ δύο παραδείγματα που έχω, μέχρι κάποια στιγμή τις κρατούσαν σταθερές τις τιμές, τώρα έχουν αυξηθεί.
0: Έλα μία
16: εκεί.
0: Βόλτα, σε πάω στον κύριο Παναγιώτη και στον κύριο Νίκο.
16: Ναι, δεν έχω. Να κάνω 20 χιλιόμετρα για να με το φάω σε βενζίνη. Ότι δεν πληρώσει κρέας, δεν το ήξερα.
0: Είδες δηλαδή τώρα, είδες. Δεν τη βρίσκεις πουθενά. Πουθενά, με ένα παράπονο. Και δεν με αφήνεις να πω και την ατάκα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα των πολιτών. Στο Πασόκ προβληματίζονται για τις δημοσκοπήσεις και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
16: Ναι.
0: Νέα δημοσκόπηση που το Πασόκ το φέρνει στην τέταρτη θέση.
16: Ναι, νομίζω ότι.
0: Καλά πάει αυτό.
16: Για το Πασόκ.
0: Για το Πασόκ.
16: Κοίτα, καταρχάς νομίζω ότι το περιμέναμε αυτό. Η αλήθεια είναι στις δημοσκοπήσεις. Το λέγαμε πριν. Ναι. Πώς το περιμέναμε, πώς λέγαμε. Εδώ το λέγαμε πριν από τις ανακοινώσεις των κομμάτων και τόσο του κ. Τσίπρα όσο και της κ. Καριστιανού. Λέγαμε ότι πρώτες δημοσκοπήσεις, τόσο ή άλλως τα ποσοστά και των δύο κομμάτων αναμένεται να είναι αυξημένα, όπως συμβαίνει πάντα. Είτε με την ίδρυση ενός νέου κόμματος, είτε όταν, για παράδειγμα, εκλέγεται ένας νέος αρχηγός σε ένα κόμμα. Ναι. Δεν θυμάσαι, για παράδειγμα, τα ποσοστά του Πασόκ όταν είχε πρωτοβγεί ο Ανδρουλάκης. Θέλω να σου πω ότι πάντα υπάρχει αυτή η δυναμική και γι' αυτό χρειάζεται ψυχραιμία, ενώ σε όλα τα στρατόπεδα χρειάζεται ψυχραιμία, γιατί ένα κόμμα μπορεί να κάτσει λίγο η μπίλια. Δηλαδή δεν είπα ότι θα πέσει το ποσοστά του Τσίπρα και του κόμματος Καριστιανού, μπορεί και να ανέβουνε. Αλλά θέλω να πω ότι είναι οι πρώτες ημέρες και οι πρώτες μετρήσεις. Θέλει ένα μήνα, δύο μήνες να.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή οι ανακοινώσεις αυτές έχουν σηκώσει πολύ σκόνη.
16: Οι ανακοινώσεις των κομμάτων, λες.
0: Οι ανακοινώσεις των δύο κομμάτων, ναι, ασφαλώς. Έχουν ανακατέψει την τράπουλα και φαίνεται αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο.
16: Είναι αναδιάταξη ρευστή ή ανασύνθεση. Ή ανατροπή.
0: Ανατροπή ακόμα δεν φαίνεται.
16: Μπράβο, πάμε.
0: Έτσι.
16: Έλα να τις μάθουμε σωστά τις λέξεις.
0: Ναι, ναι.
16: Πάμε.
0: Αναδιάταξη φαίνεται τουλάχιστον από τις πρώτες δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει.
16: Ναι. Ανασύνθεση.
0: Ανασύνθεση πρώτα θα.
16: Πρώτα αναδιάταξη πρώτα, και μετά η ανασύνθεση.
0: Άσε με να τελειώσω. Πρώτα θα έρθει η αποσύνθεση και μετά θα έρθει.
16: Ναι.
0: Γιατί δεν βλέπω. Εχθές μίλησα, πρέπει να σου πω, με πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Εγώ να δεις τι έκανε. Τι έγινε.
0: Έκανες και εσύ ασχήμιες. Έκανες και εσύ.
16: Χαμός.
0: Λοιπόν.
16: Για πες τι σου λένε τα δικά σου στελέχη.
0: Κορυφαία στελέχη που έχουν και θέσεις.
16: Mm-hmm.
0: Την κίνηση την οποία θα κάνουν, στο μυαλό τους είναι ξεκάθαρο ότι θα πάνε με Τσίπρα.
16: Όχι όλα τα στελέχη.
0: Με αυτά που μίλησα εγώ τώρα.
16: Α, μάλιστα, ναι.
0: Με αυτά που μίλησα. Αλλά θα το κάνουν σταδιακά και σιγά σιγά. Δηλαδή από Οκτώβρη, Νοέμβρη. Κάποιοι έχουν και θεσμικούς ρόλους.
16: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν θέλουν αυτό δεν θέλουν να δημιουργήσουν γενικότερη αναταραχή.
16: Μάλιστα. Έχω μια απορία.
0: Ναι, για πες.
16: Σε διακόψω απλώς.
0: Ναι, παρακαλώ.
16: Έχω μια απορία. Τα στελέχη θέλουνε. Ο Τσίπρας θέλει.
0: Για τα συγκεκριμένα στελέχη νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα το να τον ακολουθήσει.
16: Ναι.
0: Και από τη στιγμή κιόλας που αυτά τα στελέχη θα έχουν πετάξει από πάνω τους το μπλουζάκι
16: του ΣΥΡΙΖΑ και του βουλευτή. Μάλιστα. Πάντως, γενικότερα από κάποια ονόματα που κυκλοφορούν,
0: ναι,
16: ότι θα επιχειρήσουν να πάρουν μεταγραφή προς το κόμμα Τσίπρα, να κρατήσουμε κάποιες επιφυλάξεις αν η πόρτα θα είναι ανοιχτή. Θα πω εγώ.
0: Παιδί μου, ναι, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το οποίο λες.
16: Δεν μπορώ να το πω πιο ανοιχτά.
0: Και το προσυπογράφω. Υπάρχουν όμως κάποια ονόματα βαριά σαν ιστορία.
16: Ναι. Αυτά τα ονόματα βαριά σαν ιστορία δεν ξέρω αν είναι καλό που είναι βαριά σαν ιστορία, λοιπόν.
0: Που έχουν δείξει ένα τελείως διαφορετικό προφίλ, δεν έχουν μπει μέσα στη διαδικασία και στο κομμάτι της εσωστρέφειας. Κοιτούσανε τη δουλίτσα τους και πάντα μα πάντα ήταν πάρα πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Συνομιλούσαν μαζί του.
16: Το καταλαβαίνω.
0: Ακόμα και το διάστημα και δεν είχαν μπουκάρει μέσα στο γραφείο του,
16: ναι,
0: να του πούν τι είναι αυτά που κάνεις, μας κατέστρεψες με τους Πασόκους.
16: Ωραία, αν το κάνει όλα αυτά και πάρει και στελέχη από, την, από τον ΣΥΡΙΖΑ και πάρει έστω και, όχι κάτι, δηλαδή ο Τσίπρας τι δεν θέλει, δεν νομίζω ότι θέλει, το έχω ξαναπεί και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
16: Κατά τη γνώμη μου δεν τον βολεύει τον Τσίπρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε είναι αριστερό, ούτε τίποτα, αν θες την άποψή μου.
0: Ναι.
16: Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το ακούω αυτό το πράγμα.
16: Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει και μια διαφοροποίηση στο δικό του κόμμα. Θα πει: εγώ δεν είμαι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε ο ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνετε εκεί.
0: Λοιπόν, και μάλιστα το ένα από τα κορυφαία στελέχη, ναι, έκανα την εξής ερώτηση, γιατί έχει υπάρξει στο παρελθόν στην, στην κυβέρνηση από το 2015 μέχρι το 2019, είχε σημαντικό ρόλο στο Μέγαρο Μαξίμου.
16: Mm-hmm.
0: Λέω πώς φάνηκε, λέω, η τοποθέτηση του Δούκα. Εξαιρετική.
16: Ναι.
0: Α, λέω, την ακούτε, τη βλέπετε. Μου λέει, είναι απλά εξαιρετική.
16: Μάλιστα.
0: Είναι νωρίς, αλλά είναι εξαιρετική. Στο Πασόκ δεν τη βλέπουν τόσο εξαιρετική και έχω την εντύπωση ότι του τραβήξανε το αυτάκι του Χάρη Δούκα και γι' αυτό το λόγο είχαμε και την αναδίπλωση. Θα μας τα πει ο κ. Τσουκαλάς, φαντάζομαι, που τον έχουμε σήμερα.
16: Ναι.
0: Αλλά ας επιστρέψουμε στο στρατόπεδο Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην
16: έχει
0: πολιτική
16: το
0: ζωή του τόπου.
16: Έχει, απλώς θα σου πω, ας με αντιλήθω, το ξεχάσω τώρα αυτό που έλεγε το ΣΥΡΙΖΑ, ήδη το έχω ξεχάσει δηλαδή. Όπως έλεγα, ο Τσίπρας τον βολεύει να υπάρχει ο άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Αν όμως, έστω και κατά μόνος που χωρίσουν τέλος πάντων κάποιοι στελέχοι στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι δηλαδή διαλυθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα και πάνε όλοι μαζί, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό.
0: Όχι, δεν θα γίνει έτσι.
16: Δεν θα γίνει τουλάχιστον από την πλευρά Τσίπρα. Αν όμως υπάρχουν τόσα πολλά στελέχη από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να το βγάλει όλο αυτό από πάνω του ο Τσίπρας.
0: Ναι.
16: Ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, άσχετα αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 1 ενεργός. Από την άλλη, ο Τσίπρας, επειδή είναι καλό ότι έχει βγάλει νέα στελέχη μπροστά και μιλάνε και νέα παιδιά και με σοβαρό λόγο, δηλαδή είναι καλό να ακούμε και καινούργια πρόσωπα.
0: Γεγονός.
16: Ακούω την κυρία Κουφονικολάκου, την κυρία Παπαδοπούλου, την κυρία Αντωνοπούλου. Είναι μια χαρά
0: να
16: πρόσωπα.
0: Να ξέρεις ότι κάθε φορά που ακούω την κυρία Αντωνοπούλου με εντυπωσιάζει.
16: Λοιπόν, και είναι καλά πρόσωπα όλα. Και η κυρία Κουφονικολάκου και η κυρία Παπαδοπούλου είναι νέα πρόσωπα, φρέσκα και είναι μια χαρά. Ωστόσο, θα πρέπει να συνοδευτούν και από πρόσωπα με κάποια μεγαλύτερη εμπειρία. Με ποια λογική όμως το λέω, όχι με εμπειρία στην πολιτική. Ο Τσίπρας κάποια στιγμή θα χρειαστεί και πρόσωπα να περασπιστούν τη διακυβέρνησή τους σε έναν βαθμό.
0: Έτσι.
16: Αυτό εννοώ.
0: Νομίζω ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Διότι με τα 3-4 στελέχη με τα οποία συνομίλησα, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι, επαναλαμβάνω, από τα στελέχη τα οποία δεν έξισαν πληγές.
16: Ναι.
0: Δεν έξαν πληγές. Θεωρώ δηλαδή ότι εξακολουθούν, είναι συνομιλητές του κυρίου Τσίπρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κύριε Σοπρανίδης, μας κάνει
16: πάμε
0: νόημα.
16: Ναι, γιατί σήμερα να δούμε, να το συνεχίσουμε λίγο το θέμα, γιατί είναι και υποδιάλυση η Νέα Αριστερά. Σήμερα θα αποχωρήσουν, σήμερα αύριο, οι βουλευτές λόγω Τσίπρα. Από ό,τι φαίνεται θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε.
17: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
20: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
21: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
22: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
23: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
22: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
23: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη.
20: Άφης, η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό

0: Χαλκίδα Σαρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Ανάλογα το τραγούδι αναβάζουν τα βραχιολάκια και δημιουργούσε αυτή την ατμόσφαιρα που βλέπουμε στα διάφορα βίντεο. Καλό θα ήταν. Μπας περιπτώσει. Εγώ σας έχω όμως κάτι καλύτερο. Κάτι πολύ καλύτερο, να ξέρετε. Διότι από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
9: Επίσης, να σας πω ότι η Nexis Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Fenom Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
8: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας, πραγματικά. Στο ένα μικρόφωνο ακούτε τη Στεφανία Κασίμη.
9: Και στο άλλο μικρόφωνο του κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Σαπρανίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 2-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνεται στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr.
8: Με ενημέρωσε η κυρία Βουγιουκλιώτη ότι υπάρχουν και πάρα πολλά τηλέφωνα.

0: Να μας έχουν αφήσει και, και τηλέφωνα επικοινωνίας ακροατές από το Γήθιο, η κυρία Μαρία, πολλοί κόσμος να επικοινωνήσουμε μαζί τους, διότι όλοι έχουν κάτι να πούν και να μας δώσουν
1: για ποιο, για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια, να μας πούν και πράγματα τα οποία τους απασχολούν, να μας δώσουν ρεπορτάζ. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας
1: πάντα
0: εκεί έξω είναι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Ο Βαγγέλης. Ναι, λέει, μας ζητάνε, λέει, να μην φοροδιαφεύγουμε. Αλλά πέστε μου, έπαθα μία ζημιά στην αποχέτευση του σπιτιού μου που το κόστος είναι 2.000. Και καλούμε, λέει, μαζί με το ΦΠΑ να πληρώσω 2.480 ευρώ. Βγάζουμε το μήνα μας πολύ δύσκολα. Υπάρχει, λέει, περίπτωση να ζητήσω απόδειξη. Τώρα τι μπορούμε να πούμε κι εμείς,
1: επειδή θα βγει πιο φθηνά.
0: Θα το βγει πιο φθηνά, τα έχει ανάγκη ακόμα και τα 480.
1: Είναι μια που είχα πολύ πρόσφατα αυτή, για το κομμάτι της φοροδιαφυγής. Το πώς, παιδί μου, ότι για να ζητήσεις πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο για όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Σοβαρό όμως.
0: Παιδί μου, σου λέει τώρα ο άνθρωπος,
1: δεν υπάρχει.
0: Σου λέει τώρα ο άνθρωπος στα 480 ευρώ. Εγώ τα έχω ανάγκη.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Αν όμως όλο αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο μπορούσε να τα αφαιρέσει από κάπου. Νόσο φορολογικά.
0: Δεν πρέπει λοιπόν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι γνωρίζουν από οικονομία να βρουν λύσεις. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα, ακριβώς όπως το περιγράφει ο ακροατής μας, είναι το πρόβλημα ο Βαγγέλης. Όσον αφορά σε αυτά τα επαγγέλματα. Ο Θωμάς έχει μία άλλη, έτσι, ιδέα. Αύριο, λέει, είναι η μέρα πληρωμής. Υπάρχει περίπτωση, λες, να πάρει θάρρος το αφεντικό και να μην με πληρώσει σε λεφτά. Αφεντικούλη, θα προτιμήσω θάλασσα. Είχε κάνει τόσο αίσθηση η τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Ξέρω,
0: ότι λες. Μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε θάλασσα.
1: Ναι, γιατί είμαστε φιλέτο.
0: Ναι. Είναι γεγονός, μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνία του κόσμου.
1: Δεν μου έκανε τόσο εντύπωση, αλήθεια είναι.
0: Τι εννοείς? Δηλαδή με θάλασσα πηγαίνεις, ας πούμε, να πληρώσεις το ρεύμα σου και τι λες?
1: Εννοώ, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Αυτά τα, θέλω να σου πω, αυτές οι ατάκες δεν μου κάνουν εντύπωση. Πια αυτό εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο. Μέχρι εκεί. Να σου πω, θες να το κλείσουμε αυτό που λέγαμε στο κομμάτι το πολιτικό?
0: Γιατί τελικά ξεκινήσαμε... τελευταίο μήνυμα για την ακρίβεια του Κωνσταντίνου, ο οποίος λέει γύρω σπίτα στη Γερμανία 8,5 ευρώ.
1: Πόσο?
0: 8,5. Στην Ελλάδα 3,20. Καλημέρα.
1: Καλέ, τώρα που είπες γύρω, κάτσε τώρα, γιατί βλέπω μία μία σύνδεση που είχε κάνει μία εκπομπή με ένα νησί, με μία καντίνα.
0: Καντίνα λεγόταν η κοπέλα?
1: Καντίνα, καντίνα.
0: Α, καντίνα, καντίνα, καντίνα.
1: Με μία καντίνα, σε ένα νησί που, με τον άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη της καντίνας, τον διαχειριστή της καντίνας, η οποία ήταν πλωτή μες στη θάλασσα.
0: Έλα, ωραίο αυτό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και το ρωτάει. Σε ένα μικρό νησί. Και πόσο κάνει το σουβλάκι? 4,5 ευρώ. Εντάξει, λέει. Λέω, ευγενικά προσπαθούσα να απαντήσει. Εντάξει, λέει, τουλάχιστον είναι σε αυτό το πανέμορφο νησί.
0: Ναι.
1: Με ήλιο και με θάλασσα. Λέω, εντάξει, αν έχουμε φτάσει να έχει εκεί 4,5 ευρώ το σουβλάκι, τελειώσαμε.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τέλος πάντων, οκ. Είναι γεγονός πάντως ότι τα πάντα τώρα τι να λέμε, τα πάντα είναι στο Θεό. Τα πάντα είναι αυξημένα όσο δεν. Λοιπόν, ας ασχοληθούμε με πράγματα.
1: Θυμήθηκα,
0: οποία...
1: επειδή έχω πάει στο συγκεκριμένο σημείο, έχω πάει το 2002, ένα από εκεί. Δηλαδή το 4,5. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή πόσο φθηνά ήταν. Πόσο φθηνά ήταν.
0: Παλιά έλεγε, θα πάρω ένα σουβλάκι.
1: Στο
0: να
1: γειτονικό δεν. Ναι.
0: Να διασκεδάσω λίγο την πείνα μου. Δεν θα χρειαστεί να δώσω και πάρα πολλά χρήματα. Να πάρω και ένα μπουκαλάκι νερό, ένα αναψυκτικό ή δεν ξέρω εγώ τι. Και να τελειώνει η ιστορία. Τώρα το σκέφτησε 2 και 3 φορές.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ στην Κίμολο να πληρώνω 500 δραχμές το ουίσκι.
0: 500
1: δραχμές. Δεν μιλάω για την Κίμολο το μεταξύ, πριν για την καντίνα, καμία σχέση. Απλώς επειδή τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό το θέμα.
0: Είχες προλάβει τη δραχμή?
1: Ναι,
0: τόσο νέα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: 500 δραχμές.
0: Μια χαρά.
1: Φοβερό, ε.
0: Μια χαρά. Φοβερό. Καλημέρα στον Γιώργο από το Βραχάτι. Στο πανέμορφο Βραχάτι μας ακούνε εκεί στον νομό Κορινθίας. Αβέρτα, αβέρτα. Παντού σ' ακούνε, Στεφανία Κασίμη. Παντού. Στο Σίδνεϊ, δεν μπορεί να βρει στι Βρυξέλλε, στη Βιέννη, στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, στο Βιετνάμ.
1: Στο
0: Χοτσιμίνγκ. Παντού, παντού.
1: Λοιπόν, παντού. Κάνουμε μια έτσι μίνι επιστροφή έτσι, εξπρέση στα πολιτικά. Επειδή είχαμε μείνει στην αριστερά που φαίνεται ότι θα είναι ραγδαίε οι εξελίξει και αναμένονται ανεξαρτοποιήσει βουλευτών. Τώρα. Ουσιαστικά έχει κλειδώσει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αναμένεται να βγει και ένα κείμενο, δεν ξέρω αν θα είναι, μάλλον κοινό θα είναι.
0: Ναι.
1: Αποχώρησης. Ακούγονται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος.
0: Ναι.
1: Χουσέιν Ζεμπέκ. Και επίσης ακούγονται και τα ονόματα της κυρίας Φωτίου και της κυρίας Τζούφη.
0: Ο κύριος Τζανακόπουλος προσανατολίζεται δηλαδή να πάει προς την πλευρά
1: εγώ
0: του κυρίου
1: Τσίπρα. Εγώ δεν είπα αυτό, είπα για αποχώρηση, δεν είπα εγώ
0: τέτοιο
1: πράγμα.
0: Γιατί αποχωρεί για ποιο λόγο,
1: δεν
0: για να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί δεν διαφωνεί με τη γραμμή, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Η οποία γραμμή ποια είναι.
1: Με την πολιτική του κόμματος. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, αυτό ρωτάω. Ποια είναι η πολιτική του κόμματος, γιατί εγώ δεν την έχω καταλάβει ακόμα. Πρώτα απ' όλα έχει άλλη πολιτική το κόμμα και άλλη πολιτική έχει η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό το λέγαμε εδώ και καιρό. Κάπως έτσι τα καταλήγανε.
0: Τώρα πια από τις δύο. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Γιατί ναι μεν λέμε για τις γραμμές και σε Νέα Αριστερά. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι έχουμε πολιτική επιτροπή, κεντρική επιτροπή. Τι έχουμε την Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Και τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ οριακά. Κανένας δεν ξέρει τελικά τι θα βγάλει αυτή η πολιτική επιτροπή, όπως μου έλεγαν χαρακτηριστικά. Και έχω την εντύπωση ότι στο τέλος της ημέρας θα κινηθούν κατά μόνας. Θέλεις να δούμε αυτή τη φοβερή και τρομερή δημοσκόπηση, μία ακόμη δημοσκόπηση που φέρνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και μάλιστα σε αυτή τη δημοσκόπηση βλέπουμε μετά από πάρα πολύ καιρό τη λεγόμενη παράσταση νίκης, Στεφανία. Η οποία παράσταση νίκης δεν έχει πέσει ποτέ έξω κατά το παρελθόν. Έχει λοιπόν και το δικό του ενδιαφέρον. Στην πρόθεση ψήφου τώρα, επί των εγκύρων, πρώτα απ' όλα να πούμε, να συστήσουμε. Διαβάζω από το ενικός.gr, πρέπει να σας πω, σιγά μην ψάξω αλλού, τα έχει όλα το ενικός.gr. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24. Τη διαβάζετε αναλυτικά και τα νούμερα, εάν δεν θέλετε να ακούτε την αγριοφωνάρα μου, στο ενικός.gr. Αν θέλετε να την ακούτε, κακό του κεφαλιού σας. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία έχει 25,6%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού 10,3%, το Πασόκ 8,8%, το ΚΚΕ 5%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Ελληνική Λύση 4,2%, ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής 1,4%.
1: Ναι.
0: Βρει τι κατρακύλα είναι τούτη.
1: Ναι, ναι, θα το δουνες. Ναι, είναι η φωτογραφία της στιγμής τουλάχιστον.
0: Αφού και την προηγούμενη εβδομάδα η ίδια φωτογραφία ήταν. Ναι, και ήταν διαφορετική στιγμή.
1: Είναι τη στιγμής γενικότερα.
0: Ναι, το Μέρα 25 1,2%, η Νίκη 1,1%, οι Δημοκράτες Παύλα Προοδευτικό Κέντρο και οι Σπαρτιάτες 0,6%.
1: Και εδώ υπάρχει πτώση.
0: Συγγνώμη, οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη.
1: Ναι, ναι, και εδώ υπάρχει πτώση.
0: 0,6. Mm. Μάλιστα. Η Νέα Αριστερά 0,4%, το άλλο 4,3%, το άλλο κόμμα δηλαδή, και στο 16,1% είναι η αναποφάσιστη.
1: Πόσο?
0: 16,1% είναι η αναποφάσιστη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ μικρή είναι η μείωση.
0: Η μείωση?
1: Των αναποφάσιστων.
0: Ναι, είναι ελάχιστη. Είναι ελάχιστη.
1: Δεν είναι, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται σε αυτή την έρευνα πάντα μιλάω. Ναι. Δηλαδή δεν είναι 1-2%, πόσο είναι, τόσο είναι.
0: Τώρα, η εκτίμηση ψήφου, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν εσύ θέλεις να τη διαβάσεις. Συνήθως την παρακάμπτω.
1: Το άλλο είναι κόμμα πόσο νωρίς. Είναι, Σπύρο μου?
0: Το άλλο κόμμα, Στεφανία μου, μισό λεπτό, είναι 4,3%.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ποιο είναι το άλλο κόμμα? Το άλλο κόμμα μπορεί να είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι αυτό, και βλέποντας τα προηγούμενα ποσοστά, νομίζω
0: ναι.
1: ότι έχει μειωθεί το ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις. Το άλλο κόμμα που ήταν γύρω στο 13 πάει στο 4 ακόμα κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Διότι ανακοινώθηκαν
1: αυτό,
0: κάποια
1: λέω.
0: Από τα άλλα κόμματα.
1: Άρα πήγαν από εκεί, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων δεν έχει μειωθεί τόσο πολύ. Αυτό εννοούσα.
0: Το άλλο κόμμα.
1: Άρα πήραν από εκεί.
0: Το άλλο κόμμα το οποίο περιμένουμε αναμένεται.
1: 4,3. Ποιο άλλο, δεν μένει κάτι άλλο.
0: του κυρίου Σαμαρά.
1: Αυτό λέω, τι είναι το άλλο. Όχι, είναι κάποια άλλα.
0: Ναι.
1: Συν του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι. Όπου μαθαίνω. Την Παρασκευή θα μιλήσει ο κύριος Σαμαράς σε παρουσίαση βιβλίου στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Ναι, κάπου το είδα. Μπράβο.
0: Ρωτάω λοιπόν εγώ, Βλάξ.
1: Ναι.
0: Παίζει να κάνει ανακοινώσεις από την Κρήτη.
1: Δεν ξέρω, γιατί και εγώ όταν είδα την Κρήτη λέω αποκλείεται να γίνουν οι ανακοινώσεις από την Κρήτη. Σκέφτηκα.
0: Και μου λέει ο συνομιλητής μου. Τώρα μου βάζεις ιδέες.
1: Για την Κρήτη. Ναι, εγώ όταν το διάβασα κατευθείαν αυτό σκέφτηκα. Ότι είναι ωραίο μέρος για ανακοινώσεις.
0: Ωραία μου λέει, δεν θα ήταν από την έδρα του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη.
1: Τον Ανδρουλάκη δεν νομίζω ότι τον αφορά.
0: Ρε παιδί μου, ότι είναι και οι δύο κριτικοί και ότι ο Σαμαράς θα πάει εκεί να κάνει ανακοίνωση. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η ανακοίνωση τοποθετείται.
1: Αν κάνουν ανακοινώσεις.
0: Τοποθετείται η ανακοίνωση. Μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά η ομιλία που αυτό δεν αναφέρει κάτι προς το παρόν. Αλλά όπως ξέρεις από το ρεπορτάζ, τις τελευταίες πινελιές τις βάζει ο ίδιος. Λοιπόν,
1: εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρη ακόμα και σήμερα ότι ο κύριος Σαμαράς έχει αποφασίσει το αν θα προχωρήσει κάποια κίνηση ή όχι.
0: Μου μεταφέρουν πολύ στενοί του συνεργάτες, καθημερινοί συνομιλητές του, άνθρωποι που είναι μέσα στο γραφείο του μέχρι σήμερα, μέσα στο σπίτι του στην κυριολεξία, ότι είναι αποφασισμένος. Ότι μέσα στο καλοκαίρι θα κάνει ανακοινώσεις. Το πότε θα το επιλέξει ο ίδιος. Εγώ έχω την ίδια αίσθηση με σένα.
1: Εμένα μου μεταφέρουν.
0: Έχω την ίδια αίσθηση με σένα.
1: Εμένα μου μεταφέρουν ότι κανείς δεν ξέρει. Μόνο ο πρόεδρος και θα τα αποφασίσει εκείνος.
0: Είναι δύο άνθρωποι που. Okay, μόλις σου πω εκτός αέρα τα ονόματα θα καταλάβεις. Αλλά εγώ έχω πάλι την αίσθηση ότι δεν είναι, παιδί μου. Έστω και την τελευταία στιγμή ο κύριος Σαμαράς δεν θα. Ποιος είναι ο στόχος. Εάν επαληθευτούν αυτές οι δημοσκοπήσεις, η πρόθεση ψήφου που δίνει τη Νέα Δημοκρατία εκεί να φλερτάρει πάνω κάτω με το 25%, εάν ένα επικείμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά αγγίξει ποσοστά 4-5%, τα οποία θεωρούν, αυτό λένε οι συνεργάτες του. Έτσι. Αν θέλεις η δική μου άποψη, αυτά είναι πολύ υψηλά ποσοστά για την εποχή. Και ρίξει τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία, κάτω από το 25%, δεν θα πάρει τον πόνους των 50 εδρών.
1: Σωστά.
0: Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει πολλαπλές, αν θέλεις, πολλαπλά κύματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μείον 50 βουλευτές, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Εντάξει, ναι. Εγώ σου λέω, παραλαμβάνω, δεν είναι πολύ σίγουρο. Ερώτηση, αν δημιουργηθεί κόμμα, αν λέω ανακοινωθεί τέτοιο κόμμα, θα το.
0: Ναι.
1: Κάτσε να τη θέσω ανάποδα την ερώτηση, Σπύρο μου, σε σένα που ξέρεις καλά το ρεπορτάζ. Αν ανακοινωθεί τέτοιο κόμμα, ο κ. Καραμαλής θα πηγαίνει στις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, στις εκδηλώσεις του κόμματος Σαμαρά.
0: Ο κύριος Καραμαλής από τη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: Και θα είναι και κανονικό.
0: Την παράσταση νίκη στην ιδέα. Γιατί απλά είναι ο κύριος Καραμαλής.
1: Και θα είναι κανονικό.
0: Κανονικό δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά περίμενε να δούμε τις εξελίξεις. Η ερώτηση είναι εξής, την παράσταση νίκη στην ιδέα.
1: Ναι,
0: παράσταση νίκης 54% για τη Νέα Δημοκρατία. Και γιατί το αναφέρω.
1: Αυτό, δεν είναι περίεργο.
0: Πρόσεξε. Η παράσταση νίκης είναι ένα έβριμα στις δημοσκοπήσεις που δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Και να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει η παράσταση νίκης. Σημαίνει το εξής. Μπορεί εμένα να με πάρουν τηλέφωνο και να με ρωτήσουν τι κόμμα θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές και να πω. Θα ψηφίσω το κόμμα της Στεφανίας Κασίμη.
1: Ναι, αυτό είναι διαφορετικό.
0: Όταν λοιπόν με ρωτάνε εμένα που έχω δηλώσει ότι θα ψηφίσω το κόμμα της Στεφανίας Κασίμη, ναι, αλλά ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα βγει πρώτος στις εθνικές εκλογές, απαντάω η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ποιο είναι το φαβορί, αυτό είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η παράσταση νίκης δεν
1: έχει
0: πέσει ποτέ έξω.
1: Είναι πολύ λογικό αυτή τη στιγμή να είναι η Νέα Δημοκρατία το φαβορί.
0: Άρα σημαίνει ότι τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δεν τους έχει πείσει το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά.
1: Ναι, αυτό σημαίνει σίγουρα. αλλά σημαίνει και πολλά άλλα πράγματα σε αυτή τη φάση.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω γιατί.
1: Σε αυτή τη φάση, ναι, η αλήθεια είναι τώρα μην κρυβόμαστε και. Εντάξει, μην κρυβόμαστε και πίσω από το θέμα. Εντάξει, βέβαια καταλαβαίνω ότι.
0: Μα αφού το λένε στο Πασόκ, λέει, μπορούμε να κερδίσουμε και με μία ψήφο διαφορά.
1: Ακούω όλες τις συνεντεύξεις, είναι ερώτηση, θα την κάνουμε στον κύριο Τσουκαλά εμείς. Αν παραμένει ακόμα στόχος σας, η νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, πόσο εφικτός είναι αυτός ο στόχος. Ναι. Θα την ξανακάνουμε, δεν ξέρω για.
0: Και αν αυτός ο στόχος είναι εφικτός μόνοι σας ή με τον Τζίπρα.
1: Ή με τον Τζίπρα στον πρώτο ή στο δεύτερο γύρο.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, στο δεύτερο γύρο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να την κάνει γυριστή ο κύριο Ανδουλάκη και να πάει από τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πρώτο-δεύτερο γύρο τώρα, με μπερδεύει και εμένα. Είναι πρώτε ή δεύτερε εθνικέ εκλογέ.
1: Εντάξει, αυτό εννοούμε. Λοιπόν, ναι. Επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Κάντε τα κουμάντα σα, κυρία Κασέλη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια μα δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένε ταινίε προβάλλονται κάτω από τα αστέρια. Είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, να πούμε και λίγα λόγια για το Greece. Προβάλλεται την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Το πιο feel good music καλών των εποχών με τον Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά Greece. Τέλειο,
0: δεν το συζητάμε. Και επειδή το έχουμε πολυδιαφημίσει και θέλω να με πας πραγματικά για να το δούμε.
1: 5 έκτου, έτσι. 5 Ιουνίου.
0: Την Παρασκευή, λοιπόν. Την Παρασκευή,
1: σωστά.
0: 5 Ιουνίου. Να πούμε ότι δεν, επειδή στέλνατε και μηνύματα, εάν το έχω δει, λέει, σε πρώτη προβολή. Δεν το έχω δει σε πρώτη προβολή.
1: Όταν βγήκε μόνο. Λοιπόν, πάμε.
0: Όταν βγήκε το 1978.
1: Ναι.
0: Ήμουν 3 χρονών, παιδάκι μου.
1: Εντάξει, μια χαρά, τυχαία παιδικά, Greece, έβλεπες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, να σας ενημερώσω για όσους βρίσκεστε στους δρόμους, για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο, 2 και 3 Ιουνίου. Στη Συγκρού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, υπήρχε ανακοίνωση αστυνομίας, είναι προσωρινές. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Συγκρού από το ύψος συμβολής της με την οδό Φρατζίου στο ύψος συμβολής της με την Ποσειδώνων. Ως εξής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ποσειδώνος κατά τις ώρες 7 το πρωί με 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Φρατζή από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στον υπόλοιπο δρόμο. Στον επομένο καθοροπλάτος του οδοστρώματος.
1: Μια χαρά θα πάει αυτό. Ναι. Από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.
0: Ναι, η αριστερή λωρίδα. Τμηματικά.
1: Η αριστερή λωρίδα. Τμηματικά. Ναι. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στη λεωφόρο Συγκρού. Από σήμερα ξεκινάει αυτό.
0: Σήμερα και αύριο είναι.
1: Σήμερα και αύριο. Δύο μέρες καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στη λεωφόρο Συγκρού. Ταλαιπωρείται ήδη ο άγνωστος οδηγός. Μόλις μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ή όχι, ας πούμε τώρα δύο πραγματάκια. Τι λες. Διότι στο Κηφισό το μποτιλιάρισμα έχει ξεκινήσει στην άνοδο από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου και φτάνει μέχρι και την Αχαρνών. Ένα μικρό κομμάτι είναι λίγο πιο ελεύθερο και ξεκινάει δεύτερο μποτιλιάρισμα στο Καπάκι, το οποίο είναι από την τρίτη έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Αυτά όσον αφορά στην άνοδο. Στην κάθοδο, το μποτιλιάρισμα του στον Κηφισό, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται και στην κάθοδο από τη Στρατηγού Καλάρη και φτάνει διαδοχικά μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Θέλει υπομονή από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι γυρίσατε. Τι ωραία που ήταν χθες, ήταν τα πάντα κατά πράσινα. Και όχι επειδή έχει ανθίσει ο τόπος ή για κανέναν άλλο λόγο. Απλά δεν είχε καθόλου κίνηση καθόλου τη διάρκεια του 24ωρου.
0: Δεν είχε χθες.
1: Δεν είχε
0: το Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι κίνηση.
1: Ναι. Δεν ξέρω για το Σαββατοκύριακο, σου μιλάω για τη Δευτέρα.
0: Πρέπει να κλείσουμε, Νίκο.
1: Πρέπει να πάμε, ναι. Ας πάμε.
0: Ας πάμε και θα έχουμε πολλά να πούμε την επόμενη ώρα.
1: Πάμε.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
3: Για καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με πέρασε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
12: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Σταύρος Ψαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ψαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
16: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
17: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
16: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
18: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
22: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
23: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
22: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
23: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
22: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
23: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
22: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
23: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
24: Γιώργο, πεινάς?
25: Έχω μία πείνα.
24: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
25: Να πάμε, να πάμε.
24: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
26: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
26: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. στο Ράδιο 1.

0: Πρέπει να σου πω ότι μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά έχει αυξηθεί το μήκος. Το μήκος. Του μποτελιαρίσματος στο Κηφισό. Πού πήγε το μυαλό σου, παιδάκι μου. Για όνομα του Θεού, ημέρα Τρίτη κιόλας. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός και από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη τουλάχιστον έχει βγάλει σηματάκι στην κάθοδο στο ύψος της Δυραχείου. Έβγαλε σηματάκι ότι υπάρχει ατυχηματάκι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα το μέγεθος. Φαντάζομαι ότι θα το μάθουμε κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως και στην κάθοδο ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός αυτή τη στιγμή. Το μποτιλιάρισμα της καθόδου. Θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Τι ώρα είναι, κύριε Κασίου?
1: 7:07.
0: 7:07. Ξεκινά λοιπόν το μποτιλιάρισμα από το ύψος της δεύτερης εξόδου για τη Νέα Φιλαδέλφεια, μιλάω πάντα για την κάθοδο, και φτάνει συνεχόμενα το μποτιλιάρισμα μέχρι και το ύψος της Δυραχείου εκεί στα Σεπόλια. Στην άνοδο από την Εθνάρχου Μακαρίου το μποτιλιάρισμα και πλέον συνεχόμενο μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει πάρα μα πάρα πολύ υπομονή. Στην κάθοδο επίσης, τώρα που έφτασα μέχρι την Αττική Οδό, υπάρχει μποτιλιάρισμα αμέσως μετά τον κόμβο στη συμβολή με την Αττική Οδό μέχρι και το ύψος της Ρενό. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών. Μισό λεπτάκι τώρα για να τα βρούμε όλα. Το μποτιλιάρισμα το καθιερωμένο ξεκινά από το φανάρι που είναι το κολυμβητήριο και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προσοχή εσείς εκεί οι πονηρίδιδες με την λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό ονομάζεται Λέα λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ακριβώς διότι είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι για σας πονηρίδιδες. Εντάξει, για να πάτε πιο γρήγορα. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στο φανάρι του Χίλτον. Από το ύψος της Ριζάρη έχει ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα. Είναι μικρού μήκους μποτιλιάρισμα όπως είναι μικρού μήκους ταινία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στην Κατεχάκη είναι τα πράγματα κάπως καλύτερα. Από την τελευταία πλατεία της, της Ηλιούπολης μέχρι τις παρυφές του Καρέα. Μετά ψιλοανοίγει το πράγμα. Τουλάχιστον φτάσει μόνο με το χάρτη. Προσοχή. Προσοχή, ψυχραιμία.
1: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Και όλα θα πάνε καλά. Έτσι ακριβώς. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Απρανίδης στην ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματάκια σας.
0: Γίνεται πανικούλης. Ο Γρηγόρης λέει, ναι, τόση κουβέντα που κάνεις. Το βρίσκω φυσιολογικό να πίνεις τόσο νερό και εκείνο τον περίεργο καφέ που λένε.
1: Ναι, τόσο μπλα μπλα, τι να κάνει, όλη την ώρα μιλάει.
0: Ναι. Ο καφές τώρα λες να φταίει.
1: Ο καφές είχε κρυώσει.
0: Ναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλό μήνα, λέει. Μην ανησυχείτε, η κυβέρνηση πολεμά την ακρίβεια με αλγόριθμους.
1: Έτσι, με αλγόριθμους, αυτό είναι αλήθεια. Με αλγόριθμους.
0: Ναι.
1: Να πω μια καλημέρα επίσης στον Παράσχο. Εμείς δεν προλάβαμε το ουίσκι με δραχμές. Προλάβαμε όμως με 500 δραχμές. 1,5, τι λέει, 1,5 ευρώ, δύο σουβλάκια τη λιχτά. 1,5 ευρώ, δύο σουβλάκια τη λιχτά. Αναψυκτικό, ότι πήγα αρέστα για παγωτό. Πανάνα ή πατούσα.
0: Τι θυμάσαι την πατούσα εσύ?
1: Ναι, αλλά 1,5, με έχει τρελάνει τώρα. Άρα πόσα, 1,5 ευρώ, δύο τη λιχτά. 1,5 ευρώ, δύο.
0: Ναι, παίζει. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου. Ναι, κάποια στιγμή εκεί θα ήταν.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί. 1,5 ευρώ, δύο τη λιχτά, όχι.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Τα 80 λεπτά, 3,8,24 είναι 240 δραχμές.
1: Όχι, όχι. Δεν υπήρχε 1,5
0: ευρώ. 500, με 500 δραχμές δεν έπαιρνε δύο σουβλάκια.
1: Ναι.
0: Και περισσότερα πρέπει να έπαιρνε.
1: Με 500 δραχμές. Μισό λεπτό, τώρα κατάλαβα τι γράφει. Με 500 δραχμές. Όταν ήμασταν σε δραχμές.
0: Ναι.
1: Άρα, έχει. Οκ, okay, άρα είναι αυτό. Αυτό είναι άρα. Δεν το έχει γράψει, έχει φύγει. Και δε, άρα 1,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, όταν είχαμε δραχμές, ναι, με 500
0: κάτσε
1: δραχμές.
0: Κάτσε τώρα, κάτσε τώρα, κάτσε. Περίμενε, ναι. περίμενε. Γιατί ο Παράσχος είναι αγρότης, μας έχει στείλει και φωτογραφία.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μας έχει στείλει φωτογραφία με τα ροδάκινα, δεν είναι αυτά. Ροδάκινα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Πόσο φεύγουν από το χωράφι το κιλό τα ροδάκινα?
1: Ξαιρετικά τα ροδάκινα.
0: Ναι, ναι. Στείλε κανένα κιλό προς εδώ. Τρως ροδάκινα.
1: Βεβαίως.
0: Και ορμάδες γενικότερα.
1: Τρως.
0: Εντάξει, στείλε παραπάνω, Παράσκο. Αλλά για πες μας λίγο, ανεξάρτητα ασφαλώς και. Δώσ' μας ένα ενδεικτικό, δώσ' μας μία τιμή. Πόσο φεύγουν αυτά τα προϊόντα τα οποία βγάζεις, αυτά τα καλούδια από το χωράφι, για να δούμε πόσο φτάνουν στο ράφι. Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η απόκληση του 270%. Τεράστια απόκληση.
1: Βέβαια.
0: Τεράστια απόκληση.
1: Λοιπόν.
0: Βολτίτσα στα περίπτερα.
1: Πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Ναι. Εμείς δεν θα πάμε από εκεί φυσό, για να μην έχουμε θέματα με την κίνηση. Θα πάμε από αλλού και θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα και θα ξεκινήσουμε με την Κόντρα News όπως κάνουμε καθημερινά. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν, με συγχωρείτε, τη βρώμικη επιχείρηση, αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Ανακατατάξεις. Να, ορίστε, ανακατατάξεις. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του ΙΠΕΞ. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Σας έχουμε ρεπορτάζ. Μπόλικο ρεπορτάζ για το θέμα αυτό στην Αλβανία. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ποσειδόνια, η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση η Ομογενής. Η τουριστική επένδυση, ο τραυματισμός του Έλληνα και οι φόβοι για τις περιουσίες της μειονότητας. Ασταμάτητο το ράλι τιμών και το 2026 στην κτήματα αγορά. Έχει τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο. Ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Προτείνει συνεργασία, έξαλλη στη Χαρελάου Τρικούπη. Χμηρή απάντηση Διαμαντοπούλου. Κύριε Διαμαντοπούλου, είναι η συνάντηση που έκανε. Αγαπά το Πασόκ, απέδειξε το.
0: Έξυπνο. Όντω
1: έξυπνο. Λοιπόν, και έχει και την δημοσκόπηση opinion poll. Σα μιλήσαμε και νωρίτερα στην πρώτη σελίδα. Χτύπαμε που γεύμα την.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων. Αντί να απολογηθεί για τι νέε βιαιότητε παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χιδέα επίθεση εναντίον τη ελληνική κυβέρνηση. Τέλος πάντων, έχουν εγγραφτεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Ψάχνοντας το θέμα με τη Στεφανία, καταλήξαμε και σε κάποια άλλα συμπεράσματα και μάθαμε κιόλας ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο γίνεται στη Σβέρνιτσα και τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο γίνεται απέναντι στο νησάκι, το Σασάν. Εντάξει.
1: Σπύρο, θα κάνουμε μια παύση.
0: Ναι.
1: Θα πεις όλο το ρεπορτάζ τώρα και μετά θα προχωρήσουμε, αλήθεια.
0: Γιατί, κάτσε να πούμε τις εφημερίδες πρώτα.
1: Γιατί το λες σπαστά, πες το.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, στη Σβέρνιτσα, εκεί που είναι κοντά στην Αυλώνα, υπάρχουν περιουσίες, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που δεν ήξερε ο Ράμα ότι υπάρχουν Έλληνες.
1: Έτσι είπε, ναι.
0: Η πλειοψηφία τους είναι βλάχοι. Βλάχοι Έλληνες. Είναι Έλληνες με καταγωγή. Λοιπόν, είναι η πλειοψηφία.
1: Σωστά.
0: Εκεί. Έχουν χαρτιά. Έχει αναγνωριστεί στη μετάχοντζα εποχή η εθνικότητά τους, η ιδιοκτησία τους και από το ελληνικό κράτος. Και ουσιαστικά έγινε αυτό το περιστατικό διότι υπάρχουν και Αλβανοί επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Και πάνε να τους πάνε. Τι έγινε στη Χιμάρα.
1: Σωστά.
0: Αυτό πάει να συμβεί στη Σβέρνιτσα.
1: Ιδιώτες όμως.
0: Ιδιώτες.
1: Έχουν χαρτιά. Έχουνε.
0: Τι έχουν χαρτιά, παιδί. Όχι, δεν έχουν χαρτιά.
1: Δεν έχουν, ρωτάω.
0: Τα χαρτιά τα έχουν οι Έλληνες.
1: Μάλιστα.
0: Που και γι' αυτό το λόγο γίνεται η όλη η ιστορία. Επειδή λοιπόν υπήρξε η εμπλοκή του Κούστνερ και της Ιβάνκα Τραμπ, οι συγκεκριμένοι θέλουν να επενδύσουν στο νησί Σαζάν που είναι στον Κολπίσκο εκεί.
1: Ναι, αλλά είναι στην ίδια περιοχή.
0: Μα είναι νησί.
1: Είναι νησί, βεβαίως.
0: Ναι. Απλά τα
1: είναι
0: επεισόδια. Ναι, τα επεισόδια γίνανε στη Σβέρνιτσα. Λοιπόν, η Αθήνα παρακολουθεί, λέει, από κοντά. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο με την ιδιοκτησία, με την προστασία της ιδιοκτησίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά όλα στην περιοχή τη συγκεκριμένη έχουν καταπατηθεί. Κινδυνεύει να σταματήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού. Γι' αυτό το λόγο άρχισε να το παίζει ο Ράμα ότι α, δεν ξέρω, δεν ήξερα, δεν ρώταγα, δεν έκανα, δεν έρανα. Θεωρεί η Αθήνα ότι προσπαθεί να ρίξει τους τόνους ο Ράμα. Δεν θα κάνει διάβημα το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Απλά τη διαμαρτυρία.
0: Η διαμαρτυρία η οποία έγινε και θα μείνουν εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι χαμηλής έντασης η αντίδραση της Αθήνας. Σε διπλωματικό επίπεδο.
1: Υπήρχε και μια κόντρα στα social media μεταξύ του Ράμα και του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Χθες. Για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ. Ο Ράμα σχολίασε τη στάση του κόμματος Τσίπρα. Απάντησε ο Τσίπρας. Οπότε είχαν, την έχουμε αναλυτικά στο nikos.gr.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
1: Αγαπητέ Αλέξη, τι άλλο περίμενε, ναι. Έγραφε.
0: Μα να ρωτήσω κάτι. Ναι. Συγγνώμη κιόλας με το συμπάθειο. Δεν υποτίθεται ότι με όλες τις ενέργειες οποίες είχε κάνει η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τσίτσιου.
0: Τι έπαθες.
1: Δεν ξέρω, κάτι άκουσα. Όχι,
0: Δεν ξέρω. Έδειξε ο Νίκος.
1: Αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν σπουργητάκι.
0: Πώς ήθελες να παίξεις, δεν θα πάει.
1: Παιδιά, δεν άκουσα, βέ. Τι να κάνω, νόμιζα ότι ήταν σπουργητάκι. Πάμε παρακάτω, έλα.
0: Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, υποτίθεται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε στα Βαλκάνια είχε λυθεί το διάστημα 15-19.
1: Ναι.
0: Λάθος κάνω. Με το συμπάθειο κιόλας. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την ανάγνωση της εφημερίδας Δημοκρατίας, γιατί από αλλού το ξεκινήσαμε και αλλού θέλει να πάει. Νέες αποκαλύψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι σέρβισες δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο καταγράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα Δημοκρατία ήταν μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
1: Ελεύθερος τύπος. Προσλήψεις στο δημόσιο. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Τρεις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ακόμα από την πρώτη σελίδα. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα και έχει δηλώσει του κ. Φιλόπουλου, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Μάλιστα, ενδιαφέρον.
0: Περνάμε στην εφημερίδα.
1: Κάτσε να τελειώσουμε. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα. Και φορτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα. Θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό ένφια Λιβάνιου. Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας. Δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση ως 33 ευρώ αναιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Κεντροαριστερά. Και έχει φωτογραφίες του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Δούκα και του κυρίου Τσίπρα. Οδηγός, 10 σως βήματα, βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μετά τον Ιούνιο η Τουρκία μεταθέτει τον νόμο πρόκληση σύμφωνα για γραφειοκρατικούς λόγους, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
1: Το μανιφέστο. Κατάχρηση εξουσίας προκαλεί κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά ζημιά έγινε, γράφει η εφημερίδα. Ακόμη, Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Βίντεο με κόκα και η εφοπλιστή. Τον έπιασε η απατημένη γυναίκα του με καυτό μοντέλο του GNTM. Τι είναι αυτό το GNTM?
1: Το GNTM είναι ένα reality για μοντέλα, ναι.
0: Α, μάλιστα. Έβαλε μέχρι και detective. Μάλιστα. Τι λέει, ρε παιδί μου. Η νύφη Αμαλία του Κάστρου. Οκ. Okay. Δεν αναφέρεται στο βιντεό, φαντάζομαι.
1: Ποιο, η Αμαλία.
0: Η νύφη Αμαλία.
1: Η Αμαλία. Η Αμαλία Κωστοπούλου ενώ η πιο φιντένα.
0: Α, να ζήσουν τα παιδιά. Παντρεύτηκε.
1: Στο κάστρο.
0: Προχωρά. Και ήμουν έτοιμο να πω, μα δεν κλείνεται. Σκοτ, ναι, τώρα εδώ είναι το σοβαρό. Σκότωσε τη γυναίκα του με τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο. Τι τραγωδία.
1: Σοκαριστική υπόθεση έχει ομολογήσει και φαίνεται ότι επειδή σήμερα ο δράστης της αναμένεται, κατομολογεί αν δράση αναμένεται να μεταφερθεί στον ανακριτή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ διαχειρισμής του περί άμυνας, φαίνεται να έχουν καταρριφθεί αφού δεν έχουν βρεθεί ίχνη πάλης. Λοιπόν, προχωράμε. Ναι, ναι. Ελεύθερη ώρα. 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εντύπων ασφαλείας. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και κλείνω με την Political. Το νταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες. Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε την βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε αυτές τις εφημερίδες βεβαίως κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political
1: που είναι
0: δωρεάν στο mail σας.

0: Καλημέρα στη Βέρα, Βέρα μου, την καλημέρα μου. Δεν είναι κάτι, κάτι σου έχει ξεφύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γεια σου, ρε Γιάννη, από τον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη. Παντού σε ακούνε, κυρία Κασίμη.
1: Εσένα ακούνε, Σπύρο.
0: Εσένα ακούνε,
1: Σπύρο. Όχι, όχι, Σπύρο, με σένα.
0: Όχι, Γιάννη, πες, ποιον ακούσε, εμένα ή τη Στεφανία. Ε? Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να με πας βόλτα. Ούτε μία βόλτα δεν με έχεις πάει. Τίποτα, πουθενά. Να το ξέρετε. Δεν με βγάζει καθόλου έξω. Διότι θα είχες την ευκαιρία και μπορείς να με πας και στο προτείνω. Διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Λοιπόν, ο Παράσχος επανήλθε,
0: ναι,
1: για το επίμαχο θέμα. 150 δραχμές. Λοιπόν, τι είναι το πεντακοσάρικο, αναλύω το κόστος του γεύματος. 150 δραχμές το κάθε σουβλάκι, 100 το αναψυκτικό, 80 το παγωτό. Άρα σου λέει με 500 όλα.
0: Με 500 δραχμούλες.
1: Ναι, με 500 δραχμούλες όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει και... Ποιος θα κρατήσει είναι εδώ πέρα. Δεν βλέπω. Α, ο Μπιλ. Λοιπόν, ο Μπιλ μας έχει στείλει μια φωτογραφία, σπάνια διαφήμιση, λέει, του 2001 για το ευρώ. Ένα σουβλάκι πίτα, με πίτα. Ένα τυλιχτό, τέλος πάντων. Οι τιμές λένε δεικτικές, γράφω από κάτω. 1,17, δηλαδή 400 δραχμές. 1,17 τυλιχτό, παιδιά. 1,17 τώρα βεντρός. Τι να σας πω τώρα, ούτε την πίτα.
0: Εγώ πάντως
1: ούτε
0: ξέρω,
1: το χαρτί της πίτας.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι το βράδυ
1: 1,17.
0: Το βράδυ πριν τη μετάβαση από δραχμή σε ευρώ, αγόρασα ένα μπουκαλάκι νερό από το περίπτερο της γειτονιάς μου εκεί στο Παγκράτη στην πλατεία Μεσολογγίου, 50 δραχμούλες, και την επόμενη μέρα το πρωί το αγόρασα 50 λεπτά.
1: Το θυμάσαι αυτό?
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά.
1: Πάντως αυτό το 1 ευρώ ή 1,5, δεν το θυμάμαι εγώ το σουλάκι το 1,5 ευρώ.
0: Είσαι μικρή, μωρέ, γι' αυτό.
1: Με τίποτα. Όχι, τότε είναι, τότε ίσα ίσα. Ήταν επειδή ήμουν φοιτήτρια, έτρωγα φουλ σουλάκι. Δεν το θυμάμαι.
0: Ο Φίλιππος μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα από τη Βιέννη. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε και πολύ σοβαρά προβλήματα και τα κόμματα. Ναι, εντάξει, ασχολούνται με τα δικά τους. Θα υπάρξει, λέει, ακυβερνησία. Και φοβάμαι ότι δεν θα είναι το καλύτερο. Πώς το λένε, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ένα τέτοιο πράγμα. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
19: Κλειστό στενό πλαίσιο. Μας αρέσει να στεριμνευόμαστε, μας αρέσει να πειραζόμαστε και το κάνουμε πάρα πολλές φορές και στον αέρα, διότι...
14: Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
19: Κλειστό στενό πλαίσιο. Μας αρέσει να στεριμνευόμαστε, μας αρέσει να πειραζόμαστε.

0: 22 21 0 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Κλειστό στενό πλαίσιο. Μας αρέσει να στεριβνευόμαστε, μας αρέσει να πειραζόμαστε και το κάνουμε πάρα πολλές φορές και στον αέρα, διότι μπορούμε. Αυτό. Ο Κώστας από τα κάτω Πατήσια, όχι από τα Πατήσια, όχι τα κάτω, δεν ξέρουμε αν είναι πάνω ή άνω.
6: Παλιά, μπορεί να είναι και κάτω, προχώρανε, δεν πειράζει.
5: Καλημέρα, λέει. Ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε στον τότε γνωστό κόσμο την ελληνική γλώσσα και όχι τη σλαβική. Ασφαλώς, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό, ότι διέδωσε την ελληνική γλώσσα. Τα έχουμε πει τώρα, μην επανερχόμαστε για διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται ή δεν γίνονται. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός, να είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Α, είναι στην Go. Ο Παράσχος είναι στην Go. Τι λες?
6: Τέλεια.
5: Μια χαρά. Θα σου πω που να στείλεις ροδάκινα.
6: Πολύ ωραία.
5: Μόνο εγώ έχω τέτοιες καλλιέργειες, λέει. Πουλάω σχετικά ακριβά. Περί των 2 ευρώ το κιλό. Συσκευασμένα στο ράφι φτάνουν 3,5 ευρώ. Μάλιστα.
6: Πολλές καλημέρες και στην κυρία Κατερίνα από την καλοκαιρινή Πάτμο.
5: Μάλιστα. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και πάρα πολύ μας αρέσει. Πάρα πολύ μας αρέσει.
6: Λοιπόν, και στον Σταύρο από τον Πειραιά, είναι καθοδόν για Βόλο και μας ακούει. Ένα πακέτο, λέει, τσιγάρα, πολύ γνωστή μάρκα.
5: Ναι.
6: Και φραπέ στο Αλεξάνδριο, Πασαρέλα.
5: Καλά ταξίδια να έχεις. Καλά ταξίδια.
6: 51 δραχμές.
5: Ο Γιώργος.
6: Τι 50, αλήθεια, μα είσαι παλιός. Αλήθεια τώρα αυτό.
5: Τι, δεν τα έχεις προλάβει.
6: 51 δραχμές. 50 δραχμές δηλαδή.
5: Θυμάμαι πολύ καθαρά. Θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά, ήμουνα πιτσιρικάκι, με έστελνε ο μπαμπάς μου, ήμασταν μαζί απλά για να μάθω, ξέρεις, να διαχειρίζομαι και πράγματα όταν ήμουνα πάρα πολύ πιτσιρικάς. Πήγαινα στο περίπτερο για να το αγοράσω τα τσιγάρα και θυμάμαι ότι είχα πληρώσει τσιγάρα με 32 δραχμούλες. 32 δραχμούλες.
6: Και εγώ θα πήγαινα.
5: Ελληνικό τσιγάρο.
6: Ναι, δεν τα θυμάμαι.
5: Ο Γιώργος μας στέλνει την καλημέρα του από την Ολλανδία. Και μέσα σε αυτό σου πάω. Το είπε ηρωνικά, λέει ο Ράμα.
6: Προφανώς ηρωνικά.
5: Στη συγκεκριμένη περιοχή, το επαναλαμβάνω, η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Έλληνες. Έλληνες βλάχοι.
6: Ναι, τώρα προφανώς το είπε ηρωνικά του, δεν ξέρω. Δεν φαντάζομαι ότι δεν ήξερε. Λοιπόν, πριν πάμε στο
5: καλεσμένο. Αν δεν ήξερε, ας ρώταγε.
6: Να σας πω ότι ήρθε το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μας περιμένει στο Πάγκυρο Σίνεμα Κίτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμοι Μπελάδες. Για δεύτερη χρονιά, το Πάγκυρο Σίνεμα Κίτς γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού. Γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο Λαντ, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photobooth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε και δύο λόγια για τους Δίδυμους Μπελάδες, την ταινία 1998, παρακαλώ. Η απόλυτη family movie των 90s με τη Λίντσε Λόχαν σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους.
5: Ο Σπύρος λέει το εξής, ναι, Σασόν λέει λεγόταν το νησί και το κάναμε δώρο στους Αλβανούς το 1914 και από Επτάνησα έγιναν Εξάνησα. Επτάνησα παραμένουν, είναι τα κύθυρα το...

0: στο 7ο νησί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε τώρα περαιτέρω χρόνο. Θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό το οποίο έγραψε συνονόματε. Πάμε γρήγορα για να ξεκινήσουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις και να ξεκινήσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ξεκινήσουμε από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Διότι
1: καλημέρα
0: σας. Καλό μήνα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Μας έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές απορίες. Και εμένα και τη Στεφανία. Πρώτα απ' όλα, θα συμπορευτείτε με τον κύριο Τσίπρα ανάμεσα στις δύο εκλογές, γιατί αυτή είναι η πρόταση του κυρίου
2: Δούκα.
0: Από πού
2: προέκυψε αυτό?
0: Από την πρόταση του κυρίου Δούκα τώρα, κύριε Τσουκαλά. Τι εννοείται από πού προέκυψε?
1: Και από τη δεύτερη παρέμβαση του κυρίου Δούκα, ο οποίος ναι μεν επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά ξανά αφήνει ανοιχτό παράθυρο.
2: Και αφού επιμένει στην αυτόνομη πορεία, πώς γίνεται να λέει και τα δύο?
1: Λέω μετεκλογική.
0: Εμάς ρωτάτε, εσείς δεν τον έχετε ρωτήσει?
2: Μισό λεπτά. Ο κύριος Δούκας έκανε μία δεύτερη ανάρτηση που εξηγεί. Ό,τι άλλη απορία έχετε, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Δούκα.
0: Το μισό λεπτό
2: και αυτόνομη εκλογική πορεία, νίκη και πρωτιά για να γίνει πράξη η προοδευτική πολιτική αλλαγή.
1: Ναι.
2: Πόσο πιο απλό να το πούμε.
1: Αυτό όμως αφήνει και πάλι περιθώριο συνεργασίας, απλά μετεκλογική.
2: Θα ξαναλέω. Μετεκλογικά, δεν ξέρω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ακόμα δεν ξέρω καν τι προτάσεις έχει. Εμείς έχουμε πει να είμαστε πρώτοι. Και θα δούμε μετά πώς θα υπάρξει κυβέρνηση η οποία θα είναι με πρόσημο προοδευτικό και εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία. Απλό δεν είναι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο απλό είναι. Αυτό το ξέρετε εσείς. Η ερώτηση όμως είναι η εξής. Όχι,
2: είναι
0: μισό λεπτό. Όχι, αυτό το γνωρίζουμε. Άλλο πράγμα όμως μας δημιουργείται ως απορία με αυτό το οποίο εξακολουθείτε να λέτε. Η δημοσκοπική εικόνα των κομμάτων, έτσι όπως διαμορφώνεται μετά τις ανακοινώσεις των δύο κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, δεν σας έχει αλλάξει λίγο, δεν σας έχει ανησυχήσει? Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι μπορείτε να ολοκληρώσω.
2: Ναι,
0: εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι μπορείτε στις εθνικές εκλογές να είσαστε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά?
2: Προφανώς, κύριε Παταγή. Είναι πρώτη φορά που την πρώτη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση κομμάτων βλέπουμε μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το βλέπουμε πάντα όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Πάντα.
1: Αυτό το ρωτώ, το είπαμε και εμείς νωρίτερα.
2: Το ότι τώρα αυτό γίνεται και θα παρουσιαστεί ως ένα μόνιμο στοιχείο, ενώ είναι μια εβδομάδα τα κόμματα, είναι εντύπωση. Επίσης μου κάνει και εντύπωση, θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι δεν είχα ξαναδεί δημοσκόπους να λένε ότι αν κάποιος μας κάνει κριτική θα μας έχει απέναντι. Και το ξανακούσει.
1: Ναι. Άρα παραμένει ρεαλιστικός για εσάς ο στόχος.
2: Μα αυτός είναι
1: και με μία ψήφο.
2: Μα οποιοδήποτε άλλο στόχος είναι καταστροφικός για τη χώρα.
1: Ρωτάω αν είναι ρεαλιστικός.
2: Αλλιώς θα πρέπει να κλείσουμε τη χώρα. Να πούμε, παραδίδουμε τη χώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μην μείνει ούτε ευρώ, να μην διασπαθιστεί δημοσίου χρήματος, να μην έχουμε κοινωνικό κράτος. Είναι δυνατό? Προφανώς είναι απόλυτα ρεαλιστικός.
1: Ναι.
2: Μα είναι το λογικό, κοιτάξτε.
1: Γιατί δεν προσπαθώ να καταλάβω ότι από τη στιγμή που είναι ρεαλιστικός και παραμένει το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ, γιατί ενδεχομένως και ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και μια προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί αυτός ο στόχος για να γίνει πιο ρεαλιστικός, πιο ρεαλιστικό το αφήγημα, δεν συμπορεύεστε εκ των προτέρων?
2: Πώς είναι? Μα πρέπει να είμαστε διαφορετικά κόμματα. Δεν προσθέτει κάτι το κόμμα Ελλάς. Και επειδή με βάζετε να απαντάω σε υποθετικά ερωτήματα, όπου το ίδιο το κόμμα Ελλάς και των εκπροσώπων του, της κυρίας Κουφονικολάκου και του κυρίου Νηφούδη, νομίζω να θυμάμαι τα ονόματα, λένε ξεκάθαρα καμιά συνεργασία ούτε μετεκλογικά. Άρα, γιατί ρωτάτε εμένα?
1: Όχι, και τους ίδιους θα ρωτήσουμε.
2: Του ΠΑΣΟΚ, ναι, για κάτι το οποίο εμείς έχουμε καθαρή θέση, αυτόνομη πορεία, πρωτιά, πολιτική αλλαγή. Το νέο κόμμα το οποίο ιδρύθηκε λέει ποτέ συνεργασία με κανέναν.
1: Όμοροι χώροι είστε.
2: Και δεν είμαστε καν όμοροι χώροι.
1: Είστε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είστε εσείς όμοροι χώροι?
2: Μα πώς ρωτάτε εμένα? Εμείς είμαστε το ΠΑΣΟΚ που υπάρχει στη χώρα 90 χρόνια και όλοι ξέρουν ότι είναι κόμμα της κεντροαριστεράς. Ένα νέο κόμμα που εμφανίζεται που εμείς δεν ξέρουμε τι είναι, όταν αυτό προσδιορίζεται ως μη όμορος χώρος, σημαίνει ότι εξαιρεί τον εαυτό του και από την αριστερά και από το κέντρο και από την κεντροαριστερά. Αλλά δεν μπορώ εγώ να τους αλλάξω γνώμη για το που ανήκουνε. Είναι ένα νέο κόμμα, έχει δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού.
0: Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω στον κύριο Δούκα. Σας ενόχλησε η αρχική του τοποθέτηση? Επικοινωνήσατε μαζί του?
2: Δεν επικοινωνήσα μαζί του, αλλά τι θα πει με ενόχλησε? Ο καθένας παίρνει την ευθύνη αυτών που λέει. Έχω την αίσθηση ότι εννοούσε αυτόνομη πορεία, όπως το είπε και μετά, νίκη του ΠΑΣΟΚ και πρωτιά. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Δούκας είχε βάλει ένα σκεπτικό ότι πρέπει να είναι σαφές από τη διακήρυξη ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό υπάρχει στη διακήρυξη του Βασόκη, είναι πολύ καθαρό. Δεν υπάρχει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα της Ελλάς. Άρα μου φαίνεται και πάρα πολύ δύσκολο ο κύριος Δούκας να εννοεί ότι πρέπει να συνεννοηθούμε με κόμματα τα οποία δεν έχουν τον ίδιο καθαρό προσανατολισμό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το ερώτημα όμως είναι, γιατί συζητάμε πάρα πολύ ώρα για το κόμμα το ένα και το κόμμα το άλλο.
0: Μα τι να συζητάμε τώρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Για την ακρίβεια, κύριε Παπαδάκη.
0: Για την ακρίβεια, τα λέμε. Τα λέμε.
2: Όταν θα δείτε. Τα λέτε μόνοι σας, χωρίς πολιτικούς. Τα λέτε χωρίς πολιτικούς. Όχι εσείς, δεν το λέω για εσάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα περιγράφετε εσείς, αλλά όταν μπαίνει η πολιτική διαμάχη, αντί η πολιτική να πρέπει να πούμε. Τι λέμε για την ακρίβεια, για τα δάνεια, για την εργασία, τι προτείνουμε. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση τροχονόμων συμφερόντων. Η ζωή ακριβένει συνέχεια. Είδατε την έρευνα πόσο αστήθηκαν τα ενίκια της Παρασκευής.
1: Βέβαια, ναι.
2: Είδατε, ναι. Εδώ είναι οι λύσεις. Εδώ πέρα ποιος έχει λύσεις. Έχει λύσεις η Νέα Δημοκρατία που καταδίκασε τους Έλληνες να μην μπορούν να βρουν σπίτι. Έχει λύσει το νέο κόμμα που λέει είμαστε κόμμα υβριδικό. Τώρα θα βρούμε θέσεις. Ή έχει θέση το Πασόκ που έχει καταθέσει εδώ και 1,5 χρόνο συγκεκριμένη θέση, κοστολογημένη, η οποία έχει να κάνει με το πώς θα έχουμε και έκρηξη νέων κατοικιών, αλλά και αξιοποίηση των ακινήτων που σήμερα μένουν αναξιοποίητα.
1: Επειδή η πρόταση του Πασόκ για τη στεγαστική πολιτική είναι πολύ σοβαρή, όντως, και την έχει καταθέσει και την έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα, το θυμάμαι πέρυσι εδώ και συζητούσαμε, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Καρχημάκη πρώτη φορά την είχαμε συζητήσει. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Αφού έχουν ασχοληθεί πολύ ενεργά με το να διαμορφωθεί.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Ένα χρόνο μετά όμως βλέπουμε ότι παρά τις σοβαρές προτάσεις του Πασόκ, εγώ δεν αμφισβητώ ότι το Πασόκ κάνει. Γι' αυτό, επειδή λέτε γιατί συζητάμε, βλέπουμε τη βελόνα να είναι εκεί. Και άφησε ουσιαστικά το Πασόκ χώρο στον κύριο Τσίπρα να δημιουργηθεί το
2: χώρο.
1: Κόμμα.
2: Μα αφήνεις χώρο όταν έχεις προτάσεις. Δηλαδή τι έπρεπε.
1: Όχι, αφήνεις χώρο όταν.
2: Λαϊκίζουμε, έπρεπε να λαϊκίζουμε και να τάζουμε τα πάντα στους πάντες για να μην αφήσουμε χώρο. Έπρεπε να μην έχουμε μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Γι' αυτό σας κατηγορεί όμως η Νέα Δημοκρατία. Ότι τάζετε τα πάντα στους πάντες.
2: Τα πάντα. Εμείς είναι όλα κοστολογημένα και δεν μπορεί να ασκήσει καν κριτική η Νέα Δημοκρατία.
0: Να προτείνω.
2: Βγήκα προχθές και έκανα μία πρόταση για τις λέξεις κυρίας. Ήθελα να το δείτε την Πέμπτη, την προηγούμενη.
0: Τα πάντα τα παρακολουθεί. Η δουλειά μας είναι.
2: Ναι, Πασόκ. Δεν απάντησε καν το Υπουργείο.
0: Ναι.
2: Δεν είπε είναι κακές. Δεν είπε δεν βγαίνουν.
0: Τώρα επειδή ανοίγουμε. Κύριε Τσουκαλά.
2: Κάνει όταν ξέρει ότι δεν μπορεί να ασκήσει κριτική, απλά δεν μιλάει και θα εμφανιστεί. Κάποτε, όπως έκανε με τα βαρέα του νοσηλευτές. Θυμάστε, μας έλεγαν λαϊκιστές και σήμερα το φέρνουν οι ίδιοι. Άρα το ποιος είναι λαϊκιστής ή όχι αποδεικνύεται από το ότι αυτή η κυβέρνηση που κατηγορεί για λαϊκισμό το Πασόκ, το πρόγραμμα του Πασόκ σε δόσεις και πολύ πιο μικρό εφαρμόζει όταν βρεθεί σε δυσκολία. Ναι.
0: Κύριε Τσουκαλά, να προτείνουμε το εξής. Να προτείνουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι να το συζητήσουμε μόνο αυτό σε ένα άλλο έτσι, θέλετε, ραδιοφωνικό ραντεβού.
1: Ναι.
0: Γιατί αμέσως μετά, επειδή μας το ξέρετε ότι ασχολούμαστε με τα θέματα της καθημερινότητας. Έχουμε αμέσως μετά τον Υφυπουργό Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.
2: Ωραία, θα έπρεπε. Μία πρόταση, όχι θα έπρεπε. Μία πρόταση.
0: Ναι.
2: Όταν υπάρχει να μιλήσει ο Υφυπουργός Υγείας και πολύ καλά το κάνετε και πρέπει να ενημερώσει, κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε και οι αρμόδιοι των κομμάτων στα θέματα υγείας και αυτοί να τοποθετηθούν για να μπορεί να αξιολογήσει ο κόσμος στο θέμα της υγείας τι προτείνει και ποιος.
0: Σας ευχαριστούμε για την πρόταση.
2: Ενώ, όταν βγαίνουν οι υπουργοί να μιλάνε για τα θέματα τα κοινωνικά.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
2: Και εμείς των άλλων κομμάτων συζητάμε μόνο για τις δημοσκοπήσεις. Ο κόμμας σου λέει, αυτοί κυβερνάνε, αυτοί ξέρουν, οι υπόλοιποι τσχαλιούς μιλάνε μόνο για τον Γκάλλο.
0: Όταν θα έρθει η σειρά σας θα το καταλάβετε, κύριε Τσουκαλά, διότι ως κυβέρνηση θα πρέπει να βρίσκεται λύσεις.
2: Ναι, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τα προγράμματα.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξίχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: μα σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου,
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
11: τρεχάτε για να δείτε.
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι τις 8. Να σας πω, διαβάζουμε πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια για τα καύσιμα στο ενικός.gr. Κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη, διαβάζω. Τσιμπάει το πετρέλαιο κίνηση. Σαν καρδιογράφημα, γράφει ο Δημήτρης, μοιάζει η πορεία του Brent το τελευταίο 24ωρο, αφού συνεχίζεται η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή και δεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση.
1: Επειδή είμαστε καταπληκτικοί τύποι, έτσι, και τύπισα, πρέπει να το πούμε αυτό, και κάνουμε εκπληκτική, όπως έχετε καταλάβει, διαχείριση του χρόνου. Για να μην αδικήσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για
0: με
1: το εθνικό σύστημα υγείας.
0: Μα είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό το λέω. Επειδή είναι και πολλές οι διαφημίσεις, δεν είναι τώρα.
1: Αύριο το πρωί το ραντεβού μας το ανανεώνουμε με τον Υφυπουργό Υγείας, ζητώντας βεβαίως, στέλνοντας τη συγγνώμη μας και τη συμπάθειά μας σε όλους εσάς εκεί έξω που περιμένατε τον Υφυπουργό Υγείας. Αύριο, υπομονή, αύριο, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Κανονικά,
1: και θα το βγάλουμε και νωρίτερα.
0: Λίγο.
1: Έτσι ακριβώς. Πολλά τα μηνύματά σας. Δεν ξέρω, κυρία Κασίμη, δηλαδή η κυρία Μαρία εδώ. Θα πάει, λέει, στο μάρκετ εδώ στο Βόλο με το νέο νόμισμά μας. Θα πληρώσω δηλαδή με ήλιο, γιατί τα 400 ευρουλάκια που παίρνω πάπαλα. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Γι' αυτό το λόγο στέλνει και ευχές. Ευχαριστώ τώρα. Δεν θα διαβάσω κάτι παραπάνω. Η κυρία Μαρία, αλλά είναι αυτό το θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες.
0: Σωστά.
1: Το θέμα της ακρίβειας. Δείτε το λίγο. Καλή σου μέρα, Νίκο, και εσένα, την αγάπη μας. Ο Μιχάλης από το Γερεβάν. Και η Αρμενία ακούει μόνο Real. Την αγάπη μας από το Γερεβάν. Σου στέλνουν την αγάπη τους από το Γερεβάν.
0: Χαίρετε. Μισό λεπτάκι, γιατί μου στείλουν την αγάπη τους από το ελληνικό. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο και αφαιρέθηκα. Λοιπόν.
1: Την αγάπη μας στον Ενικό.
0: Πολλά φιλιά.
1: Πολλά φιλιά.
0: Στο Γερεβάν, στον Ενικό, θα το δώσω λίγο εκεί πέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται και η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.
1: Ο Γιώργος μας στέλνει μηνυματάκι από τα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας. Μας στέλνει την καλημέρα του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 13 βαθμούς. Εκεί θα πάω, Στεφανία.
0: Να πας εκεί.
1: Εκεί θα πάω. Διότι εδώ ξέρεις πόσο είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτάκι. Εγώ το αισθάνομαι το πράγμα.
0: Έχει λίγο ζέστη σήμερα η αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: αλλά ίδια είναι τα επίπεδα, δεν μην νομίζετε.
1: Ποια ίδια είναι τα επίπεδα?
0: Το είπαμε νωρίτερα. Η Εμίλη λέει ότι είναι ίδια τα επίπεδα. Εσύ λες ότι δεν είναι ίδια τα επίπεδα της θερμοκρασίας.
1: Σε σχέση με το Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Όχι, σε σχέση με χθες.
1: 22 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι, 13 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Άντε, με το καλό, Σπύρο.
1: Με το καλό να πάω στο Σουλάρι.
0: Με το καλό να μένουμε λιγότεροι, έλα.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Γεια σου, ρε Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα και σε έτερο Γιώργο. Να σου πω, οι Γιώργηδες έχουν καταντήσει χειρότεροι από τους Γιάννηδες. Όπως και οι Παπαδάκηδες έχουμε καταντήσει χειρότεροι από τους Παπαδοπουλαίους. Ναι. Ενώ σε.
0: Το κατάλαβα.
1: Ποσότητα.
0: Το κατάλαβα.
1: Επειδή με κοιτάς λίγο περίεργα.
0: Όχι, σκέφτομαι. Ποιοι είναι περισσότεροι. Γιώργο Γιάννη, πολλοί είναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Καλέ, δεν έχω πει.
1: Πολύ Βόλο είμαι. Πολύ Βόλο. Ο Γιάννη από το Βόλο.
0: Σε στείλω και μία εκεί για τσίπουρο.
1: Δεν πίνω τσίπουρο, ρε παιδί μου, αυτό με το άλλο.
0: Κάνω εκπομπή με κάποιον που δεν πίνει τσίπουρο.
1: Ναι.
0: Δεν μου το έχεις πει αυτό.
1: Δεν ήταν όρος μέσα στο συμβόλαιο της συνεργασίας.
0: Α, ναι, ήταν, θα τον είχα θέσει. Απίστευτο.
1: Οπότε, ναι.
0: Αυτά ούτε ούζω.
1: Εντάξει, λίγο
0: βέβαια. Κάνω εκπομπή με κάποιον που δεν πίνει τσίπουρο.
1: Γενικότερα δεν πίνω αλκοόλ. Στην παρέα θα πιω λίγο.
0: Σόπα,
1: ίσα,
0: μην μιλάς. Άλλο φτάνει.
1: Και μπόλικο νερό.
0: Φτάνει.
1: Στην υγειά μας.
0: Λοιπόν, άλλο το νερό. Νερό πίνουμε.
1: Και καφεδάκι.
0: Λοιπόν, να θυμίσω τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό.
1: Πολύ καλά θα κάνεις.
0: Γιατί έχουμε κλήρωση σήμερα. Οπότε έχετε λίγες ώρες ακόμη. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και δύο τυχεροί θα κερδίσουν τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και Selecta Rent-A-Car. Σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδος. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Ακόμη διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Τον Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπη Παπαδημητρίου.
1: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Νομίζω ότι έχουμε ανοίξει τη βεντάλια, ανοίξαμε τη βεντάλια όλων των θεμάτων της επικαιρότητας, ξεκινώντας ασφαλώς από τη Μέση Ανατολή και από τα τερτύπια και τα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ. Δώσαμε μέχρι και το ρεπορτάζ για την κατάσταση εκεί στην Αλβανία, όπου όλες οι πλευρές προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους και ας ελπίσουμε ότι όντως θα πέσουν οι τόνοι.
0: Να δούμε πάντως τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή και αν θα έχει σήμερα εξελίξεις. Γιατί μετά από την απόφαση Τεχεράνη να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων, να το πω έτσι, με την Ουάσιγκτον μέσω διαμεσολαβητών, ως αντίδραση στις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε, γιατί επαναλαμβάνω, βασική προϋπόθεση είναι από την πλευρά της Τεχεράνης είναι η πλήρης πάυση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, τόσο στο Λίβανο όσο και στη Γάζα.
1: Και είμαστε στα.

0: ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Να. Καταπληκτική, μοναδική, φοβερή. Αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, καλημερούδια. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Πάει και ο Μάιος. Μπήκαμε στο καλοκαίρι και επισήμως Ιούνις. Ιούνιος, Ιούλιος και μετά διακοπές. Θα πες υπνοπαιδεία. Δεν σου λέω τίποτα. Αυτό που σκέπτομαι είναι ο ύπνος που θα ρίξω και όχι το αν θα πάω ή που θα πάω διακοπές. Μου λείπει πολύ ύπνος αυτό το πρωινό, 6 ώρα το πρωί κάθε μέρα. 37 χρόνια τώρα. Δεν μπορώ να το συνηθίσω. Εσείς πώς πάτε? Ξυπνάτε στις 6, 5, 8 παρά, ανάλογα ο καθένας με τη δουλειά και την εργασία που έχει. Είναι και το ωράριο. Εδώ είμαστε και σήμερα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, μαζί το μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου. Εδώ, όχι μόνο στην Εύβοια αλλά στον κόσμο ολόκληρο, μέσω του διαδικτύου και του streaming στο ίντερνετ, φίλες και φίλοι. Καιρό έχεις να τους ακούσεις? Έλα ρε, να βάλουμε. Άμα έχεις καιρό να τους ακούσεις, να τους βάλουμε, τους ξαναβάλουμε, να βάλουμε κι άλλα. Είναι καταπληκτική, είναι πάρα πολύ ωραία. Μας αρέσει. Φίλες και φίλοι, για να πέσουμε αμέσως στα βαθιά, αρχή της εβδομάδος, το 1/3 του πληθυσμού της χώρας και κάτι παραπάνω είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως λένε τα στατιστικά στοιχεία. Ένα άλλο αντίστοιχο ποσοστό ακροβατεί και ισορροπεί πάνω από τη γραμμή της φτώχειας, και ένα ελάχιστο ποσοστό είναι αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ζει αξιοπρεπώς, ενώ ελαχιστότατο ποσοστό που είναι κάτω από το 10% είναι αυτοί που οικονομάνε σήμερα με την κυβέρνηση του βουνού. Σε λίγο ο Κούλης θα πάρει τάρματα και θα αρχίζει να τραγουδάει πότε θα κάνει ξαστεριά. Δεν το συζητάω δηλαδή. Τα στοιχεία είναι καταλυτικά.
1: Η ακρίβεια παραμένει ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στα στοιχεία της φτώχειας στη χώρα μας, αφού με δυσκολία τα φέρνουν βόλτα οι πολίτες.
2: Πολύ δύσκολα. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος ζωής. Τρόφιμα, ασφάλειες, καθημερινή διαβίωση, βενζίνη. Ειδικά οι νέοι είναι πολύ δύσκολο να βρουν τον τρόπο για να επιβιώσουν.
1: Παρά τις αυξήσεις στα εισοδήματα που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες είναι από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους. Και έτσι, με κίνδυνο φτώχειας απειλείται ο ένας στους 5 πολίτες. Είναι το 4ο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.
3: Σίγουρα υπάρχει ακρίβεια. Η μισθή είναι σταθερή. Ανεβαίνουν τα πάντα. Το πετρέλαιο έχει πάει 2,20.
1: Παρά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως το καλάθι του νοικοκυριού, η έλεγχη στην αγορά και οι παρεμβάσεις για συγκράτηση των τιμών, το κόστος ενός ενδεικτικού καλαθιού βασικών αγαθών καταγράφει μεγάλη άνοδο. Από το 2019 μέχρι σήμερα, ένα λίτρο γάλα από 1,10 ευρώ το 2019 έφτασε το 1,5 ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε 36%. Ένα κιλό ψωμί έχει αυξηθεί κατά 25% σε μια εξαετία, 78% αυξήθηκε το μοσχαρίσιο κρέας και 28,5% το κοτόπουλο.
4: Οι τιμές αυξάνονται, οι μισθοί είναι στα ίδια επίπεδα. Διάβαζα τις προάλλες ότι η μισθή της Ελλάδας είναι η δεύτερη χειρότερη μετά, να πω ποια χώρα, μετά τη Βουλγαρία.
1: Η αμόλυβδη βενζίνη από 1,65 ευρώ το 2019 σήμερα έχει μέση τιμή 2,12 ευρώ, αύξηση 28,5%. 25% έχουν αυξηθεί τα απορριπαντικά και 89% ο καφές.
5: Όλα έχουν γίνει πανάκριβα. Ο κόσμος δύσκολα μπορεί να τα απεξέλθει πλέον. Ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες.
1: Υπολογίσαμε πόσο δαπανούσε το 2019 και πόσο σήμερα μια τετραμελής οικογένεια τον μήνα για γάλα, κοτόπουλο και κάψιμα και τα αποτελέσματα είναι κοφαντικά. Για γάλα τον μήνα δίνει επιπλέον μια οικογένεια 12 ευρώ. Για κοτόπουλο 10 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη 57 ευρώ επιπλέον το μήνα.
6: Όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε. Μειώνουμε τις μετακινήσεις, προσαρμοζόμαστε. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια μείωση φορολογίας.
1: Τα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα είναι για τον άγαμο τα 585 ευρώ το μήνα και για μια τετραμελή οικογένεια τα 1230 ευρώ.
0: Λοιπόν, καμιά φορά λένε και την αλήθεια. Φιλτραρισμένοι και αυτοί, διότι τα στοιχεία της φτώχειας και λοιπά είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά από όσα λένε οι αγαπητοί δημοσιογράφοι, αλλά δεν μπορούν και να μην τα πούνε, διότι τα στοιχεία αυτά έρχονται από τις ευρωπαϊκές ενώσεις, τους οργανισμούς που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταγράφει συγκεκριμένα πράγματα, και δεν μπορούν να τα κρύψουν γιατί αυτά βγαίνουν στη δημοσιότητα. Θα μου πείτε κρύβουν άλλα. Βέβαια κρύβουν άλλα. Κρύβουν άλλα, φίλες και φίλοι. Κρύβουν άλλα. Πολλά άλλα. Ακριβές οι αγορές, φίλες και φίλοι. Και τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι, ακριβές οι αγορές και στα καλοκαιρινά. Οι περισσότεροι θα τη βγάλουν με τα περσινά.
7: Φρένο μπαίνει στις καλοκαιρινές αγορές για πολλούς καταναλωτές που, όπως λένε, θα περάσουν το καλοκαίρι με τα παλιά. Οι τιμές φέτος σε πετσέτες, ψάθες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ακόμη και σε βουσκωτά παιχνίδια είναι αισθητά πιο ακριβές.
8: Σίγουρα τα περσινά είναι πολύ πιο ακριβά τα καινούργια. Είχα πάει σε ένα γνωστό μαγαζί με μαγιό και είχε το σετάκι πάνω κάτω 45 ευρώ. Δηλαδή είναι λίγο άπιαστες τις τιμές για να πάρω κάποιο καινούργιο.
7: Όπως λένε οι καταναλωτές σαν αντένα, λόγω της αύξησης των τιμών στα πράγματα της παραλίας, φέτος δεν θα αγοράσουν καινούργια, αλλά θα χρησιμοποιήσουν όσα έχουν από πέρσι και από προπέρσι.
8: Ό,τι έχω από περσινά, περσινά. Τώρα θα δώσω 25 ευρώ για μια πετσέτα.
7: Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, οι τιμές σε είδη παραλίας που προέρχονται από την Κίνα, όπως αγιονάρες, ψάθες, πετσέτες και ομπρέλες, έχουν παρουσιάσει αύξηση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
9: Ναι, επηρεάζει τις τιμές σήμερα το πρόβλημα του πολέμου λόγω των μεταφορικών μέσων και λόγω όλων αυτών των οποίων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Είναι χαμηλή αλλαγή στις τιμές, τουλάχιστον στα είδη, πάνη, τα λάσσα κλπ. Είναι μια μικρή αύξηση του 5-10%.
10: Όταν έχεις να πληρώσεις ενίκιο 500 ευρώ και έχεις να πας στο σούπερ μάρκετ γιατί σου φτάνουν 50 ευρώ την ημέρα για τα παιδιά σου και το σπίτι σου να πας. Θα πας να πάρεις καινούργια πράγματα, δεν θα πας. Θα έχεις τα περσινά, τα προπέρσινα μαγιό, θα έχεις τα σουβλάκια τα περσινά.
11: Βλέπω πολύ αυξημένες τιμές και δεν υπάρχει λόγος να μαζεύουμε πράγματα τα οποία είναι ακριβά και έχουμε περσινά τα οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε και του χρόνου και ίσως του παραχρόνου, αν φυσικά γίνεται.
7: Η γενικότερη ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά αναγκάζει πολλούς καταναλωτές να ψωνίσουν πρωτίστως τα είδη πρώτης ανάγκης. Για κάποιους τα καινούργια μαγιό και οι σαγιονάρες αποτελούν φέτος πολυτέλεια.
0: Εντάξει, δεν είναι και άσχημα τώρα να τη βγάλετε με τα περσινά, ε. Τι λέει ο Κούλης. Είμαστε σε τροχιά ανάπτυξη στη χώρα, ε. Εσύ τη βλέπεις αυτή την ανάπτυξη. Ωε, ρωτάω, ρε παιδί. Μια ερώτηση κάνω, δε. Τη βλέπεις, ε, τη νιώθεις, την τσέπη σου, την ανάπτυξη της κυβέρνησης 7 χρόνια τώρα. Ένας μεγάλος στο παρελθόν είχε πει όταν ευημερούν οι αριθμοί φτωχαίνουν οι άνθρωποι. Μεγάλος το είχε πει αυτό. Δεν θυμάμαι ποιος, αλλά το είχε πει ένας μεγάλος παλιός. Όταν ευημερούν, λέει, οι αριθμοί, όπως μας διαφημίζει τώρα Μητσοτάκης, η παρέα του, οι Ερακάκηδες και όλο το συνοθήλευμα αυτό των αρουραίων της πολιτικής, φτωχαίνουν οι άνθρωποι. Έχει υπάρξει καλύτερη εφαρμογή από αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2010 που μας έβαλε ο Γιωργάκης στο μνημόνιο, για να μην πάω πιο πίσω από το 2004 που μας έχωσε ο Σημίτης στο ευρώ και είδαμε τον ουρανό τα νάσκελα που λένε. 1 ευρώ 347 δραχμές, 200 τόσους πόσους είναι. Και όλο ο κόσμος στρέφεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία
12: είναι φθηνότερα. Και γιατί είναι φθηνότερα? Γιατί έχουν βγάλει από πάνω τους το κόστος προβολής διαφήμισης κλπ.
13: Εγώ τα έχω εμπιστοσύνη τα ιδιωτικές ετικέτες. Τα ψάχνω πάντοτε. Από εκεί ξεκινάω και μετά πάω στα επώνυμα.
1: Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα σούπερ μάρκετ, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται λόγω της ακρίβειας και των συνεχών ανατιμήσεων.
14: Ιδιωτικής ετικέτας στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή τα προϊόντα.
13: Και αυτά τα προτιμώ.
14: Για ποιο λόγο?
13: Αν είναι σε καλή τιμή, τα προτιμώ.
1: Οι αυξήσεις στα καύσιμα έχουν σταδιακά αρχίσει να περνούν και στα τρόφιμα και ειδικά στα φρέσκα. Τον Μάιο αναμένουμε αυξήσεις σε φρούτα, λαχανικά, κρέατα, ψάρια και πουλερικά, ενώ τον Απρίλιο ο πληθωρισμός των μη επεξεργασμένων τροφίμων ήταν 9,2%.
15: Το 50% δεν φτάνει ούτε στη λαϊκή. Προχθές που ψώνησα από τη λαϊκή χρειάστηκα 60-70 ευρώ.
1: Σε περίοδος οικονομικής στενότητας, οι καταναλωτές στρέφονται έντονα προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. 1 στα 4 προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές είναι ιδιωτικής ετικέτας. Τα τρόφιμα, 68-70% παίρνουμε από ιδιωτική ετικέτα, ενώ στα απορριπαντικά, τα χαρτικά και τα καθαριστικά, 20-22%. Η αύξηση των πωλήσεων στα προϊόντα αυτά το 2024 ήταν 4,5%.
16: Αυτά που χρειαζόμαστε πρέπει να τα πάρουμε. Τα αναγκαία είναι, τι να κάνουμε.
1: Ο ένας στους δύο πρώτα θα κοιτάξει τι χρήματα θα δώσει και μετά θα ψωνίσει. Το 30% θα δει την ποιότητα. Το 8% μόνο την υγιεινή και την ασφάλεια. Ενώ οι 6 στους 10 κυνηγούν τις προσφορές.
12: Οι 6 στους 10 κυνηγούν τις προσφορές. Μεγαλύτερο από το 6 στους 10 το ποσοστό. Να είσαι σίγουροι γι' αυτό. Και τα φιλτράρουν. Ιδιωτικής ετικέτας, φθηνότερα δηλαδή προϊόντα. Θα ξέρω εγώ φασόλια της τάδε μάρκας. Έχουν μια ενδεικτική τιμή 10 ευρώ. Ιδιωτικής ετικέτας 7 ευρώ, 6 ευρώ. Τα προτιμάει ο πολίτης. Γιατί δεν έχει να πληρώσει. Ο πολίτης έχει αρχίσει να έχει καταναλωτικές συνήθειες, προσέξτε, χωρίς να το θέλει. Λόγω της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας που υπάρχει αυτή στα προϊόντα, τα οποία υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ κυρίως, κατά κύριο λόγο. Όταν ευημερούν οι αριθμοί, δυστυχούν οι άνθρωποι, έχει πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπως μου λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Έχετε γρήγορα τα ανακλαστικά, χαίρομαι, που, γιατί θέλω καμιά φορά να δοκιμάζω κιόλας τα ανακλαστικά των ακροατών. Ενημερωμένοι. Ο Ανδρέας έχει πει αυτό. Μεγάλος Ανδρέας. Μπάς περιπτώσει. Εν τω μεταξύ, στο πολιτικό σκηνικό ελάχιστα ενδιαφέρονται για την ευημερία των πολιτών, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, διότι τώρα τους απασχολούν άλλα πράγματα. Ποια ποσοστά θα πάρουνε, ποια μερίδια θα πάρουνε για να επιβιώσουν πολιτικά.
17: Η αντιπαράθεση για την οικονομία και οι ραγδαίες εξελίξεις στα αριστερά του πολιτικού σκηνικού πυροδοτούν σκληρές πολιτικές συγκρούσεις. Για διευρυμένες ανισότητες και πολιτικές για λίγους κάνει λόγο το Πασόκ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αφήνει αιχμές κατά της κυβέρνησης με τη φράση business για λίγους, αναδεικνύοντας το θέμα της ανακύκλωσης.
18: Σήμερα και αυτή η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Πασόκ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός παντού.
17: Ισχυρές δομές στην κεντροαριστερά προκαλεί η παρουσία της Ελλάς. Ο Χάρης Δούκας, εμέσως πριν σαφώς, προτείνει, αν υπάρξουν δεύτερες κάλπες και εφόσον το επιτρέπει ο συσχετισμός δυνάμεων, να υπάρξει συνεργασία Πασόκ Ελλάς με αρχηγό του κόμματος που θα έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά.
19: Εμείς έχουμε πει αυτό νομιμοφόρο. Η αποφάση μας είναι σε άλλη κατεύθυνση, όμως ξαναλέω ότι θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
17: Στα αριστερά του πολιτικού σκηνικού, αυτή είναι η εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων. Οι επικείμενες ανεξαρτητοποιήσεις προκαλούν ταραχή στην πατησίων.
20: Η όποια συμπόρευση της ομάδας που φέγει από τη Νέα Αριστερά με την Ελλάς, νομίζω γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους. Γιατί ο τρόπος που συγκροτείται αυτό το κόμμα γύρω από ένα πρόσωπο δεν συνάδει με την αντίληψή τους για την πολιτική.
17: Εξαιρετικά δύσκολη αναμένεται η εβδομάδα και στην Κουμουνδούρου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος θα σταθμίσουν τη στάση τους ως προς το χρόνο των αποφάσεών τους από το περιεχόμενο της εισήγησης και βέβαια το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Έχει σημασία μέχρι τις εκλογές να είναι συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα ως αντιπολιτευτικός βραχίωνα σε μια πολύ κακή κυβέρνηση.
17: Δεν υπάρχουν κλεισμένες θέσεις, δεν υπάρχουν ρεζερβέ διαμηνύουν από την αμαλίας.
21: Η Ελλάς δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε αυτή τη Βουλή.
17: Αστιότητα περί ρωσόφιλου κόμματος χαρακτήρισε όσα λέγονται και γράφονται η Μαρία Καριστιανού και απέκλεισε συνεργασία με τα υφιστάμενα κοινοβουλευτικά κόμματα.
22: Να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία.
17: Μία από τα ίδια με τη φράση αυτή, ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει τη δημιουργία της Ελλάς.
23: Ο κύριος Τσίπρας έχει δικαίωμα να επιστρέψει και με τους όρους που εκείνος νομίζει ή με το καινούργιο του μπραντ. Αλλά στο Θησίο είδαμε μία παράσταση και όχι πολύ καλή. Γιατί ο πρόεδρος της Ελλάς δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική ενδοσκόπηση και κανέναν απολογισμό όσα χρόνια ήταν στο περιθώριο της συνεργού δράσης.
24: Βόλευε την κυβέρνηση να συζητάμε για το αν θα ιδρύσει κόμμα ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού.
25: Είναι νέα κόμματα τα οποία αφορούν το παλιό. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί εδώ είναι γενικόλογες οι διακηρύξεις.
26: Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πιο διχαστικός πολιτικός αρχηγός της κέντρο-αριστεράς.
17: Οι έντονες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό διατηρούν στο κόκκινο το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης.
12: Εδώ μεταξύ το Πασόκ έχει τα δικά του προβλήματα. Έχει τα δικά του προβλήματα. Βγήκε στο κλαρί ο Δούκας. Αφού έχασε τις εσωκομματικές για την Προεδρία ως υποψήφιος, τώρα την έχει κάνει γυριστή μέσω Τσίπρα. Σου λέει, είδες, λέει, στο Δήμα Αθηναίων, όταν δεν βρήκαμε την άκρη, τον καθαρίσαμε τον Μπακογιάννη σε ένα αυγό. Γιατί μην κάνουμε το ίδιο τώρα, σου λέει, να καθαρίσουμε το Μητσοτάκη. Και όποιος έρθει πρώτος στις εκλογές, να είναι αυτός πρωθυπουργός. Και αυτά τα λέει πριν τις εκλογές. Την ώρα που κάνει ο Δρουλάκης υποτίθεται αγώνα να τερματίσει δεύτερος και μάλιστα από ό,τι λέει θέλει να τερματίσει και πρώτος. Λέγαμε, ρε παιδί μου, να είχαμε να λέγαμε τώρα, εντάξει.
27: Μενοποιεί ακόμη την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και αποκλεισμό κάθε συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος προκάλεσε αυτή την απόφαση, επανήλθε ανάβοντας φωτιές. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων, όταν κέρδισε τις εκλογές συνεργαζόμενος με τον Κώστα Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ, παρότρινε σε έναρξη διαλόγου με στόχο την προοδευτική συνύπαρξη Πασόκ Ελλάς στις δεύτερες κάλπες.
28: Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης για οποιαδήποτε υποθετικά σενάρια για δεύτερες εκλογές. Οι πολίτες δεν θα αποφασίζουν με υποθέσεις για τις δεύτερες εκλογές. Οι πολίτες αποφασίζουν με βάση το πρόγραμμα, τις θέσεις και την προοπτική που δίνουμε για την επόμενη μέρα.
29: Μάλλον αυτό το ερώτημα πρέπει να το απευθύνει και ο κύριος Δούκας και εσείς τον κύριο Ανδρουλάκη. Εμείς αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης όσο και η πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με κάθε τρόπο απορρίπτουν συνεργασία με την αριστερά και με κάθε τρόπο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μια δημιουργική ασάφεια, αν μου επιτρέπετε, συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
27: Κύκλοι του ΠΑΣΟΚ υπενθύμιζαν πάντως με νόημα ότι η ισχνή δύναμη των τεσσάρων μελών του Χάρη Δούκα στην Κεντρική Επιτροπή δεν είναι αρκετή για μια τέτοια συλλογική απόφαση.
30: Θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
27: Ο ίδιος έσπευσε με ανάρτησή του να διευκρινίσει ότι δεν ξεφεύγει από τον πυρήνα της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας θέσεις που από καιρό έχει εκφράσει.
31: Δίνοντας τη μάχη των εκλογών κατά το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την πολιτική αλλαγή.
32: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει τον δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
27: Την ίδια ώρα το κόμμα Καριστιανού ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις. Η πρόεδρος μιλά στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον Αντένα.
33: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα.
34: Παρακαλώ.
33: Καταρχάς θα θέλω να ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας, για την ΑΔΕ. Θέλω λιγάκι να δω τι γίνεται εκεί, γιατί κανένας δεν ελέγχει. Θέλω να το ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το Μαξίμου το μήνα στον καθένα από εμάς. Θέλω να γνωρίζω πράγματα που πληρώνω Αλλά κανένας όχι μόνο δεν με έχει ρωτήσει, δεν με έχει ενημερώσει.
27: Εβδομάδα δύσκολων αποφάσεων και αποχαιρετισμών ξεκινά για τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο αναμένεται να επισημοποιηθεί η αποχώρηση 7 στελεχών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, ενώ θεολώδης αναμένεται η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα μέλη θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα πορευτούν με, χωρίς ή παράλληλα με τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Λοιπόν, έτσι πάει η δουλειά. Καταλάβατε. Ο καθένας θέλει να φτιάξει το μαγαζί. Θέλει να φτιάξει το μαγαζί. Και θέλει να φτιάξει γωνία μαγαζί. Να έχει τα πελατάκια του. Και όπως καταλαβαίνεις, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, εδώ είμαστε. Για να δούμε και να διαλέξουμε και να επιλέξουμε ποιον είναι και πώς. Καταλάβατε? Ποιον είναι και πώς. Τι να σε φάει μαϊμού, τι να σε φάει αρκούδα, έλεγε ένας παλαιότερος. Και αφού το έλεγε, το λέμε κι εμείς. Επιστρέφω σε λίγο, φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι. Νέο μοντέλο εκλογών στην αυτοδιοίκηση.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημική.
3: Φράτε Φραντσέσκο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο.

0: Θεοκτήματο μεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
1: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
2: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
1: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
2: Είμαστε καλά για τώρα.
1: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
2: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
1: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
2: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Τολστόι ήταν αντίθετος προς την ιδιοκτησία.
2: Τι ζώδιο ήταν?
1: Τι ζώδιο ήταν? Δίδυμος όπως και εγώ.
2: Είστε σίγουρος, γιατί έχω ακούσει ότι ήταν ελέον. Καλό, ε.
1: Λοιπόν, ναι. Και όταν αποφάσισε να
2: μοιράσει... Εγώ θα το ξεπερνώ.
1: Να μοιράσει την περιουσία στους κολύγους, του είπαν οι κολύγοι, όχι αφεντικό, γιατί θα φέρονται το ίδιο όπως και εσύ.
2: Να το. Και μετά οι κολύγοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί και γίνανε κοπολοί. Και μετά γεννήθηκε ο Κόπολα. Σταματήστε με κάπου, δεν αντέχω ούτε εγώ.
1: Ευθύμιος.
2: Ο άλλος.
1: Το όνομα είναι Ευθύμιος.
2: Πιανού.
1: Ο δικός σας.
2: Απόστολος.
1: Απόστολος. Ευστάθιος.
2: Τρομερό.
1: Ο άλλος είναι ο Ευθύμιος.
2: Ναι.
1: Κοίταξε το F, τι ωραίο ακούγεται. Ε. Ο ένας ήταν ο
2: F, οικονομικός. Ναι. Το πληκτρολόγιο ειδικά. Το F. Πατάς το F και λες, τι πω που πάτησα το F. F,
1: λοιπόν, να είμαστε καλά. F, να είμαστε
2: ευχαριστώ.
1: Καλά. Να σου πω και στο μεγάλο τσίρκο.
2: Φτάσαμε.
1: Ο Αλεπουδέλης που έγραψε το μεγάλο μας τσίρκο. Ήμουνα μέσα σε εκείνη την παράσταση.
2: Στο τσίρκο, τι κάνατε?
1: Το 70. Τι έκανα? Έκλαιγα και γελούσα όπως έκανε ο Βέγκος εκεί που παρουσιάστηκε, με κλάμα και με γέλιο. Αυτό ήταν το αξιονεστή εκείνη την εποχή.
2: Ποιο τώρα... αξιονεστή? Μιλάγαμε για κάτι άλλο μόλις.
1: Εν πάση περιπτώσει.
2: Λέγαμε για το μεγάλο μας τσίρκο. Τι συνέβη τώρα?
1: Αυτό το μεγάλο μας τσίρκο, αυτό θα ζει εσάι.
2: Ναι, δεν συνδέεται κάπως με το αξιονεστή όμως, θα έλεγα.
1: Εντάξει.
2: Δεν βαριέσαι τώρα. Σωστό.
1: Όχι, έχει μέσα και κάποιοι. Σημεία που αξίζει να τα προσέξουμε.
2: Άλλο αυτό. Ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να έχει κι ο άλλος τη σειρά του, γιατί σας ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση.
2: Να είστε καλά.
3: Ναι, Αποστολή.
2: Έλα.
3: Πες στο Θύμιο ότι εκτός από τους πάτριους που αφήσανε στη Σαουδική Αραβία, έτσι, έχουν φέρει στη Σούδα Patriot από τη Βόρεια Ελλάδα, πήραν και βάλανε κάτω. Αυτό είναι εμπιστευτικό, έτσι.
2: Μέσα.
3: Είναι από το γιο μου, από τη Σούδα, όπως το λέω μέσα.
4: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
4: Είμαι από τη Θεσσαλονικιάδα. Θυμάσαι ότι έχουμε την Κατζηδακιάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι άξιον τι ο λόγος της κυρίας Δόλκα, της μάνας της Αναστασίας που ακούσαμε προηγουμένως.
5: Την Αναστασία την ήθελα, Καραμαλή. Αν εσύ έχεις τα παιδιά σου, εμένα μου λείπει ένα από τα τέσσερα. Δεν στο χρόσταγα και είσαι ακόμα έξω και δεν έχεις τσίπα να παραιτηθείς. Δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι γονιός.
4: Άξιον εστί ο λόγος σας, το φως από τα λόγια σας για το ξεστράβωμά μας. Και άξιον εστί ο εξόριστος ποιητής, αλλά που βλέπεις τον αιώνα του, αλλά και που βλέπεις την κάθε μέρα του. Όπως εσείς, σας αγαπάμε.
6: Καλή άνοιξη σε όλους, ο Μαρκόνι, να ολοκληρώσω τη μαρτυρία του ηλεκτρολόγου. Για δεν το έχω αφήσει το τηλέφωνο, δεν τον πήρατε.
2: Oh,
6: λοιπόν, ο ηλεκτρολόγος, είπαμε, έφυγε 10 η ώρα να πιει καφέ, έφτασε 12.30 μία παρά. Κατέβηκε κάτω, σταμάτησε την πλημμύρα από το μοτέρ. Βγήκε στην πρίμη, είδε το μεγάλο σύννεφο.
2: Αυτό έτρεξε, ακολουθεί τώρα, από κάποια ιστορία.
6: Τι... Έτρεξε στην καμπίνα, του πήρε τη φωτογραφική μηχανή να το τραβήξει μια ωραία πόζα για να μας το δείξει. Αλλά λέει, ωραία πόζα θα πάρω από την κόντρα γέφυρα. Πάει στην κόντρα γέφυρα πάνω ψηλά, αλλά βλέπει μπροστά τη δίνει, αυτό που βλέπω με
2: ήθελε κόντρα γέφυρα, δεν ήθελε μια κόντρα μπριζόλα να τελειώνουμε
6: που είχε και
2: έτσι αφρίλα. Την πάτησε
6: αφρίλα και ο καπετάνιος.
7: Καπετάν Ανδρέα Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
6: Οπότε τι, δεν τράβηξε, δεν κοίταξε καν απάνω. Κοιτάει τον μπροστά, τη δίνει και πετάγεται στη γέφυρα. Βλέπει τον καπετάνιο να έχει στρίψει όλο δεξιά το τιμόνι και έρχεται πίσω και πρίμα και αριστερά η δίνει. Και έτσι εντωμεταξύ για λίγο, για στιγμία το βαπόρι βούλιαξε ένα μέρος του βαποριού, αλλά το φορτίο η ζάχαρη δεν βράχηκε.
2: Ποια ζάχαρη, ζάχαρη που βαλάγαμε.
6: Πες και σήμερα μου τα είπε. Πάρτε τον μια καλή συνέντευξη. Και εγώ αυτό δεν μου το είχε πει τώρα το μάνα.
2: Και αυτό τα κρύβει όμως τα μισά.
6: Και το άλλο, μα και εσείς δεν τον πήρατε από το 20.
2: Έχουμε γίνει στις ευθύνες
6: μας. 6. Λοιπόν, και ένα άλλο να πω για την αμορφωσία.
2: Δεν χρειάζεται, είπαμε αυτό και είναι αρκετό. Ευχαριστώ.
8: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Just another Manic Monday, αλλά είναι Τρίτη σήμερα, δεν είναι Δευτέρα, κύριε Γολύπτα. Αυτό το βάζουμε συνήθως Δευτέρες. Α, δεν πειράζει. Επειδή είναι και πρώτη μέρα της εβδομάδας, ήταν αργία του Αγίου Πνεύματος, γιόρταζαν όλοι οι άνθρωποι του Πνεύματος και εμείς. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη. Manic Tuesday. Ruby Tuesday. Α, αυτό είναι. Αυτό έπρεπε να βάλεις. Αυτό έπρεπε να βάλεις σήμερα. Εγώ ας τα λέω αυτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Βρες το Ruby Tuesday γρήγορα, κύριε. Να το βάλουμε μετά. Γιατί τώρα θα ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα, ένα ενδιαφέροντο σχολιασμό από ένα αυτοδιοικητικό, ο οποίος είναι ψαχμένος, οφείλω να πω. Περιφερειακό σύμβουλος, ο κύριο Βασίλη Λύκο, από τον οποίο ζητήσαμε ένα σχόλιο για το νέο θεώρημα της κυβέρνησης, αυτοδιοίκηση δημοκρατική, χειραγωγούμενη ή τι άλλο. Αυτό που πάνε να κάνουν είναι έγκλημα ή μάλλον πραξικόπημα για να ευνοήσουν τους ήδη εκλεγμένους που στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι κυβερνητικοί. Μπορεί να πάρει ξέσκουρα και κανέναν από τους άλλους. Για άκουσουμε τι μας λέει ο κύριος Λύκος, φίλες και φίλοι.
1: Αυτοδιοίκηση ή διοικητική κυδαιμονία, ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης και το τέλος της δημοκρατικής αποκέντρωσης. Με το νέο κώδικα δεν συζητάμε απλώς και μόνο για μια νέα μεταρρύθμιση σχετικά με τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συζητάμε για το μέλλον της δημοκρατίας στους δήμους και τις περιφέρειες. Συζητάμε για το αν η αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει να αποτελεί θεσμό λαϊκής συμμετοχής ή αν θα μετατραπεί οριστικά σε ένα διοικητικό μηχανισμό εφαρμογής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το νέο κώδικα ως μεταρρύθμιση. Εμείς τον βλέπουμε ως μια ακόμα πράξη συγκέντρωσης εξουσίας, ως μια ακόμα πράξη του επιτελικού κράτους που δεν εμπιστεύεται στις τοπικές κοινωνίες, δεν εμπιστεύεται τα συλλογικά όργανα και δεν εμπιστεύεται τη δημοκρατική διαδικασία. Γιατί τι ακριβώς μας λένε? Ότι για να λειτουργήσει καλύτερα η αυτοδιοίκηση πρέπει να περιοριστεί η αντιπολίτευση. Ωραία. Ότι για να υπάρξει αποτελεσματικότητα πρέπει να περιοριστεί η λογοδοσία. Ακόμα πιο ωραία. Ότι για να υπάρχει σταθερότητα πρέπει να μειωθεί η αντιπροσώπευση. Τέλεια. Και τελικά ότι για να έχουμε ισχυρούς δήμους πρέπει να έχουμε πιο αδύναμα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Είναι αντιστροφή της δημοκρατικής λογικής. Η κατάργηση του δεύτερου γύρου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για δεκαετίες η δεύτερη Κυριακή έδινε καθαρή πολιτική νομιμοποίηση. Έδινε τη δυνατότητα στις κοινωνίες να συνθέτουν, να συγκρίνουν, να αποφασίζουν. Τώρα η πολιτική αντικαθίσταται από εκλογικούς αλγορίθμους. Και μπορεί να φτάσουμε στο παράδοξο να διοικούν δήμους πρόσωπα που ξεκινούν από εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά πρώτης προτίμησης, αποκτώντας ταυτόχρονα ενισχυμένη δύναμη στα συλλογικά όργανα. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο εκλογικό, είναι βαθιά πολιτικό. Για ποια αυτοδιοίκηση συζητάμε? Αυτή που παραμένει οικονομικά εξαρτημένη από το κράτος? Αυτή που στενάζει από την έλλειψη προσωπικού? Αυτή που βλέπει τις αρμοδιότητες της να αυξάνονται χωρίς αντίστοιχους πόρους? Αυτή που συχνά καλείται να απολογηθεί για προβλήματα που δημιουργεί η χρόνια υποχρηματοδότηση? Μιλούν για αποκέντρωση. Ποια αποκέντρωση? Αποκέντρωση χωρίς πόρους δεν υπάρχει. Αποκέντρωση χωρίς προσωπικό δεν υπάρχει. Αποκέντρωση χωρίς φορολογική αυτοτέλεια δεν υπάρχει. Αποκέντρωση χωρίς ουσιαστική δυνατότητα λήψη αποφάσεων δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μεταφορά ευθυνών. Και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αντίφαση. Το κράτος κρατά τον έλεγχο. Το κράτος κρατά τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Το κράτος κρατά τους μηχανισμούς εποπτείας. Αλλά οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να διαχειριστούν τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Αυτό δεν είναι αποκέντρωση. Είναι συγκεντρωτισμός με αποκεντρωμένο πολιτικό κόστος. Και εδώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Θέλω να αναφερθώ στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Γιατί όταν συζητάμε για αυτοδιοίκηση, δεν μπορούμε να αγνοούμε τη στάση της Περιφερειακής Αρχής. Ποια είναι? Η περιφέρεια όφιλε να είναι η πρώτη που θα διεκδικούσε περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερους πόρους και μεγαλύτερη θεσμική ανεξαρτησία. Όφιλε να είναι η πρώτη που θα ζητούσε ισχυρότερη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Όφιλε να υπερασπίζει το δεσμό της αυτοδιοίκησης απέναντι σε κάθε τάση συγκεντρωτισμού. Αντί γι' αυτό, πολλές φορές η εικόνα που δίνεται είναι μιας διοίκησης που προσαρμόζεται στις κεντρικές πολιτικές αντί να τις αμφισβητεί. Και κατανοούμε τι σημαίνει αυτό. Μιας διοίκησης που διαχειρίζεται πολιτικές αντί να διεκδικεί πολιτικές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα για τη Στερεά Ελλάδα. Γιατί η περιοχή μας δεν χρειάζεται απλώς διαχειριστές. Χρειάζεται διεκδικητές. Χρειάζεται αρεστούς που να συγκρούονται όταν αδικείται ο τόπος μας. Χρειάζεται φωνές που να απαιτούν πόρους, έργα, προσωπικό και αναπτυξιακές δυνατότητες. Χρειάζεται αυτοδιοίκηση με αυτονομία. Όχι αυτοδιοίκηση με άδεια ταμεία και γεμάτες αρμοδιότητες. Κοιτάξτε να δείτε. Η δημοκρατία μας δεν είναι ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο. Η λογοδοσία δεν είναι πολυτέλεια. Η αντιπολίτευση δεν είναι πρόβλημα που πρέπει να περιοριστεί. Και η αυτοδιοίκηση δεν δημιουργήθηκε για να λειτουργεί ως τοπικό παράδειγμα του κεντρικού κράτους. Η Ελλάδα, η Εύβοια, η Στερεά χρειάζεται ισχυρούς δήμους με μια ισχυρή περιφέρεια.

Καταλάβατε? Καταλάβετε τώρα πως παίζετε το παιχνίδι? Τι πάει να κάνει η κυβέρνηση τώρα, καταλάβατε? Γιατί ο Βασίλης ο Λύκωμας πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, θα έχουμε δήμαρχο με γύρω στο 23%. Πόσο, 23, 24? Πάνε αυτά που ξέρατε, δεύτερος γύρος και συνθέσεις και συμμαχίες του δευτέρου γύρου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πάνε αυτά που ξέρατε. Και δεν βλέπω να υπάρχουν και σοβαρές αντιδράσεις από την ΚΕΔΕ για το καινούργιο αυτό πραξικόπημα το κυβερνητικό. Βέβαια θα μου πείτε, έρχονται οι άλλες εκλογές οι οποίες θα προηγηθούν και αναλόγως του αποτελέσματος υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν κάποια πράγματα. Αναλόγως δηλαδή της σύνθεσης που θα υπάρχει, εάν υπάρχει και αν κριθεί ότι πρέπει να υπάρχει από τον κόσμο, διότι εσύ είσαι που αποφασίζεις, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, εσύ θα πας στην κάλπη, εσύ θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, θα το δούμε το θέμα και στη συνέχεια ακούσουμε και άλλα σχόλια για το καινούργιο αυτό μοντελάκι το οποίο μας πλασάρει εν ώψη των εκλογών η κυρία. Η κυρία. Μάλιστα. Τι σας είπα, Ruby Tuesday. Βέβαια.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Jamaica, Jamaica, Kingston, Kingston Town, εκεί θέλει να πάει ο UB40. Και εμείς θέλουμε να πάμε εκεί. Πάμε να αλλάξουμε Jamaica. Σε καμία παραλία με 2-3 υπηρέτες εκεί πέρα. Να είμαστε όλη μέρα ξάπλα στην παραλία, δίπλα βουτιά, ξάπλα βουτιά, ξάπλα. Τέτοια θέλουμε εμείς τώρα για να ξεκουραστούμε οι υπερήλικες. Αφήσουμε τα Μύκονος και τέτοια και αυτά, αυτά είναι για τα τζόβενα τώρα. Όταν γίναμε εμείς στη Μύκονο, ήταν ένας κακοτράχαλος τόπος. Ωραίος όμως, με ησυχία. Φεύγαμε παρέα από την Αθήνα, περνάμε το θηρίο και βγαίναμε. Μετά έγινε ο χαμός του χαμού. Με αφορμή το έγγραφο το οποίο έστειλε, πριν σας πω για τα σκουπίδια, έχω να σας πω την εξής πληροφορία. Εάν θέλετε ποτήρια καλαμάκια, σακουλάκια για καφέ, στα καφέ. Εάν θέλετε ραπεζομάντιλα και κουτιά ψητοπολίου. Εάν θέλετε σε ουζερή ή ψητοπολείο και θέλετε καθαριστικά και χαρτικά και τα πάντα σε είδη συσκευασίας, ένας είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει. Ο πιο φθηνός στην Εύβοια, Γιάννης Σαλάπας. Πάρτε τηλέφωνο, ας σας στείλουν τον τιμοκατάλογο. Πριν ψωνίσετε και αγοράσετε, πάρτε τηλέφωνο να σας στείλουν τον τιμοκατάλογο και να δείτε τις διαφορές που υπάρχουν και στην ποιότητα και στις τιμές. 22 21 40 41 66. Το ίδιο ισχύει για σας, κυρία μου, άμα θέλετε, σας ενδιαφέρει να πάρετε κάποια πράγματα. Λοιπόν, καφέ, ουζερή, ψητοπολία, στο Σαλάπα όλοι. 22 21 40 41 66. Ο πιο φθηνός στην Εύβοια και ποιοτικός. Ναι, είπαμε Μακαρίου και Αγγλικοκάστρου γωνία. Απέναντι, Τσοκαράπαμπα. Delivery. Full delivery. Λοιπόν, ανέτρεξα στο αρχείο μου. Ανέτρεξα στο αρχείο μου τότε που φράκαρε το σύστημα εδώ με τα σκουπίδια στη Χαλκίδα και τότε που ξεκίνησε η συζήτηση να πηγαίνει η Χαλκίδα τα σκουπίδια στην Ιστιαία. Έχω στο αρχείο μου, τους έχω όλους αρχαιοθετημένους, γραμμένους τους έχω όλους. Ανοίγω λοιπόν το αρχείο μου και ακούω τον κύριο Κοτζιά. Τι έλεγε τότε ο κύριος Κοτζιάς? Για βάλε, κύριε Κολύπτη.
1: Οφείλουν να υπερασπιστώ τα συμφέροντα του δικού μου Δήμου, ο οποίος, σας πληροφορώ, αν δεν το γνωρίζετε, πολύ το γνωρίζετε, ότι είναι πυρίκαυτος 50%. Και αυτόν τον τόπο, ο οποίος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και ζητήματα και για τον οποίο πολλά εκατομμύρια γυρνάνε στον αέρα, αλλά από όλα τούτα τα εκατομμύρια ευρώ από εκείνα τα στρογγυλά τα μεταλλικά που άμα πέσουν στον δρόμο κάνουν θόρυβο και κυλάνε, δεν έχουμε δει στην πράξη, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση, το έχω πει και παλαιότερα, πρώτων πυρκαγιών και πρώτων ολοκαυτώματος, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να γίνει η Ιστιαία η βασιλεύουσα των απορριμμάτων στη Στερεά. Όχι μόνο γιατί πρέπει να περιορίσουμε τη χωρητικότητά μας, αλλά γιατί η κατάσταση πλέον είναι ειδική και αποτελεί τον ορισμό της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όχι κατά νόμο, αλλά στο πεδίο. Έτσι λοιπόν προτείνω στο σώμα σε καμία περίπτωση να μην πάρει καμία απόφαση την οποία δεν θα μπορεί να υλοποιήσει. Και ανεξάρτητα το όταν είμαι ιδιοκτήτης του ΧΙΤΑ, που δεν είμαι ούτε διοικητικό σαν δήμαρχος, σαν δήμος να είμαστε ιδιοκτήτης του ΧΙΤΑ, και μπορεί να μην υπηρετούμε την νομιμότητα, αλλά νομιμοποιούμαστε, και αυτό το ξέρετε πολύ καλά οι δήμαρχοι, το τι σημαίνει νομιμότητα και νομιμοποίηση. Νομιμοποιούμαστε να μην επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση αλλότρια απορρίμματα στο κοιτά της Ιστιαίας. φτάνει για όλη τη Βορέβεια. Ήδη ο δήμαρχος Σταπουρνιώτης πολύ δυσκολεύεται να μεταφέρει τα απορρίμματα στην Εστία, γιατί είναι πολύ μακριά και η κατάσταση του δικτύου είναι συγκεκριμένη. Πόσο μάλλον καμία υπηρεσία δεν θα προσέφερε στους συναδέλφους της Κεντρικής Εύβοιας να έρθουν τα απορρίμματα στην Εστία. Νομιμοποίηση δεν έχουμε. Έχουμε την νομιμότητα να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Δεν θα έρθουν τα απορρίμματα σε καμία περίπτωση. Και για μας, ξέρετε, είναι πολύ εύκολα. Η γούνα η δικιά μας είναι στην κυριολεξία καμένη. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε από αυτά που πάθαμε. Μπορούμε πολύ εύκολα, όταν σταματήσαμε τη φωτιά στις αυλές των σπιτιών μας και στα 200.000 στρέμματα της Εστίας δεν κάει και σπίτι, ή όσα κάηκαν είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο κόσμος μπορεί πολύ εύκολα να αποτρέψει και απορριμματοφόρα και press container και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε να ανέβουν τον δρόμο για το κοιτάρι της Εστίας. Μην πάρετε καμία τέτοια απόφαση, μην το συζητάτε καν. Εξάλλου δεν το θέλουν ούτε αυτοί τους οποίους προτρέπετε να τα φέρουν.
0: Λοιπόν, αυτά έλεγε τότε ο επαναστάτης Κουτζιάς. Ασχέτως αν στη συνέχεια έβαλε την ουρά στα σκέλια και δέχτηκε όλα τα σκουπίδια της Χαλκίδας. Διότι σύμφωνα με το έγγραφο που έχει στείλει ο κύριος Τοκανής, σε 1,5 μήνα από σήμερα ο Χιτάτης Εστιαία κλείνει, γέμισε τουμπανό 50 τόνοι από τη Χαλκίδα, τελείωσε. Εκεί τι είχαν 5-6 τόνους ο ένας και 4-5 ο άλλος. Και πηγαίναν οι 50 στο Δήμο Χαλκιδαίων και τον ετουμπανιάσανε το σχοιτά. Τότε λοιπόν, αν έτρεξα λίγα χρόνια πίσω, ο επαναστάτης ο κύριος Κοντιάς, δεν δέχομαι τα σκουπίδια, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση και το ένα και το άλλο και το άλλο. Μετά έβαλε την ουρά στα σκέλια. Για ακούσουμε τι έλεγε τότε και ο κύριος Τσαπουρνιώτης για το θέμα αυτό, ο οποίος ήταν και αυτός που πήγαινε τα σκουπίδια στην Εστιαία.
2: Είναι εξαιρετισμός για το φορέα να γυρνάμε σε μια πρόταση που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί και σε σχολόγια με πάσα υπευθυνότητα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μην πάρουν καμία τέτοια απόφαση. Δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Θα είναι πολιτική ευθύνη ο λόγος μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει τα σκουπίδια, ειδικά από την Κάλυψο, να πάνε σε κοντινότερο προορισμό. Δεν γίνεται να έχουν στην Εστιαία. Και ήδη ο κόσμος εδώ πέρα, μετά από αυτές τις εξαγγελίες που έχουν γίνει και δεν έχει πραγματοποιηθεί σχεδόν ούτε το 20% είναι στα σίδερα, πόσο πάνε να αρχίσουν και φέρνουν σκουπίδια να σας βλέπω εδώ. Δεν θέλω να μιλήσω χειρότερα. Εγώ δεν θα το ψηφίσω, εννοείται ότι δεν θα το ψηφίσω, αλλά από εκεί και πέρα μην πάρετε καμία τέτοια απόφαση, είναι ανέκτη. Θα διαλυθεί ο φορέας μία και έξω, σας το λέω.
3: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, γι' αυτό είμαστε εδώ. Εμείς θα πρέπει σήμερα να πάρουμε μία απόφαση, το να δεχθεί ο Δήμος Εστιαίας Ζητησού μία ποσότητα 5.000 τόνων σε 4 μήνες, δεν είναι κάτι τραγικό. Έτσι δεν είναι κάτι τραγικό, άλλο αν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα.
2: Εγώ πάντως το λέω και ζητάω να καταγραφεί. Δεν πρόκειται να υλοποιηθεί η απόφαση. Θα το δείτε το σωστό. Θα έχουμε τις δανείκες, θα έχουμε τις δανείκες στον δρόμο. Σας το λέω και να παραξηγιόμαστε.
0: Έτσι έλεγε τότε ο Γιώργος ο Τσαπουρνιώτης. Και μάλιστα μου είχε δώσει και μια συνέντευξη για το θέμα αυτό. Για να θυμηθούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Έτσι έλεγε και για τα σκουπίδια της Χαλκίδας ότι δεν θα μπορέσουν να πάνε στην Εστιαία, αλλά έχει σχεδόν γεμίσει ο Χιτά.
4: Λοιπόν, και σε αυτό έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας. Ο Χιτά της Εστιαίας πάει για κορεσμό. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αδιέξοδο και αυτό είναι ξεκάθαρη ευθύνη του Υπουργείου, το οποίο δεν έχει χρηματοδοτήσει εδώ και 5 χρόνια τη μέα της Χαλκίδας, ούτε και τη μέα της Λαμίας.
0: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή είμαστε η μοναδική περιφέρεια της χώρας σε τέτοιο αδιέξοδο σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων.
0: Ναι.
4: Και εάν συνεχιστεί, και το λέω δημοσίως, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για ένα χρόνο που θα κορεστούν τα χιτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούμε να τα πάμε με τα σκουπίδια στη στερεά Ελλάδα και θα πρέπει να αναζητήσουμε αλλού χώρο. Η κατάσταση, κύριε Παπαμακάρη, δεν ξέρω αν κάποιοι θέλουν να χαϊδεύουν αυτιά ή δεν ξέρω τι. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή οδηγεί στο αδιέξοδο. Ήδη η Χαλκίδα μέχρι τη Γκάρη στο κάτω κουβαλάνε τα σκουπίδια εκατοντάδες χιλιόμετρα. Φτάσαμε να τα πηγαίνουμε. Και τώρα, εντάξει, αυτό μπορεί να ακούγεται σε κάποιους εύκολο ή δεν ξέρω τι. Να φεύγουν τα σκουπίδια και να πηγαίνουν στην Άμφισσα τώρα από την Κάριστο ή από τα Λιβέρη.
0: Ναι.
4: Αυτό το πράγμα είναι ανήκουστο το 2024.
0: Όντως, έχετε δίκιο.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί τα κουβαλάνε στην Άμφισσα. Εμείς πού θα τα πάμε εδώ, από τη Βόρεια Εύβοια θα τα φορτώνουμε σε καράβι, να τα πάμε πού?
0: Να τα φορτώσετε στο καράβι όμως τώρα, κύριε Δήμαρχε. Αυτή ήταν η συνέντευξη μετά, αφού το απεδέχθησαν τα σκουπίδια τελικά στην Ιστιαία, πήγε τα σκουπίδια, πήγε η Χαλκίδα 50 τόνους το χρόνο και ο Χιτά φρακάρισε. Για να δω λίγο. Μάλιστα. Πριν ένα χρόνο ήταν αυτή, 1,5 χρόνο περίπου είναι, φρακάρει ο Χιτά. Από τότε το είχαν δει ότι και ήρθε το χαρτί και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τότε λοιπόν ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Ψαθάς, ο οποίος έβλεπε πάντα μπροστά ο δήμαρχος της καρδιάς μας, είχε πει.
5: Καταρχήν ο Γιώργος έχει 5 διαφορετικά την ημέρα. Έχει 100 τόνους την ημέρα.
6: 7 έχω.
5: Πόσα?
6: 7.
5: Και τα 7 που θα πάνε, 2 μέρες να μαζέψουν σκουπιδιά? Αφού είσαι 7 την ημέρα, τι, πάρε μια απόφαση για 14 φορτηγά για 2 μέρες.
0: Λοιπόν.
5: Τι είναι αυτό που λες τώρα, δηλαδή? 2 επικαθήμερα και 2-4, είσαι κανένα
0: Γιώργο, Ψαθά.
5: Κάτσε τι το κάτσε, δεν έχω μισή πόλη για κανένα λόγο. Να συνοηθούμε, ένα λεπτό. Έτσι, ένα λεπτό. Πόσα πα την ημέρα, κύριε Πάνο, στα Τρίκαλα?
6: 7 και 6 και 7.
5: Ωραία, πού θα τα πα αυτά τα 7?
6: Αυτό δεν λέμε, η Στιαία πρέπει να πάρει. Ωραία,
5: Γιώργο, είπε 2. Τα 7, 2 μέρε, πού θα τα πα?
6: Τι κάνε τώρα μαζί.
7: Πήγανε και σειρώμενα στην Στιαία σήμερα, Γιώργο.
5: Άρα μεταφέρουμε σκουπίδια στην Στιαία.
6: Σήμερα, ναι, πάνε εκεί.
7: Σήμερα πήγε στην Ιστιαία.
5: Άρα τα σειρώμενα πάνε Ιστιαία, ναι. Και τα επικαθήμενα πάνε Άμφισσα. Άρα στην Ιστιαία δεν μπορεί να πάει επικαθήμενο. Ακόμα. Όχι, δεν το ξέραμε.
0: Λοιπόν.
5: Δεν πάει ακόμα, λοιπόν. Άντε,
0: καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.
5: Πάρτε και εσείς τις ευθύνες. Εντάξει, το φινάλε.
0: Καλά Χριστούγεννα.
5: Το δρόμο δεν είπα να το φτιάξετε.
0: Χρόνια πολλά.
5: Δεν το φτιάχνετε.
0: Του τα έλεγε ο Ψαθάς. Και τους έλεγε και το εξής.
5: Συγγνώμη, πρόεδρε, τη διαχείριση του Χιτά την έχει ο φορέας. Ποιος Χιτά έχει? Έχει ο Ψαθάς κανένα φορέα, κανένα Χιτά?
0: Το θέμα, ένα λεπτό.
5: Ο φορέας νόμιμα δεν δέχεται ή παράνομα? Αυτό εννοώ, τίποτα άλλο.
6: Πρόεδρε,
5: δηλαδή αν αύριο, συγγνώμη, αν αύριο πάει εισαγγελέας εκεί και δεν αφήνει οι εργαζόμενοι, δεν ξέρω ποιος άλλος. Και πάει εισαγγελέας και πάρει μια απόφαση. Και πάνε με τον εισαγγελέα τα απορριμματοφόρα. Θα ανοίξει ο Χιτά ή θα πει δίκαιο ο φορέας και κοπανάτε τι?
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα το δούμε αύριο.
5: Όχι, είναι ένα άλλο θέμα, είναι αύριο θέμα. Λοιπόν, θα γίνουμε παραλλαδικά, δηλαδή ξεφτύλα, δεν ξέρω.
8: Εφόσον όμως τη διαχείριση το Χιτά την έχει ο φορέας και χαίρομαι που όλοι τώρα το διαπιστώνουμε, αναρωτιέμαι τι νομιμοποίηση έχει ο Κουτζιάς που παρατήθηκε σήμερα που μας απαγορεύει να πούμε στο Χιτά. Να μην φάσκουμε και τη φάσκουμε, τουλάχιστον μεταξύ μας να κρατάμε μια γραμμή για να λέμε ότι αυτή είναι η γραμμή που έχουμε.
5: Θήμιο, είσαι νομικός, συγγνώμη, με εμπειρία, σε ρωτάω, έχεις πάρει μια θέση. Ποια είναι, πρόεδρος είσαι, είναι δυνατόν να μην να ακυρώνουμε την απόφαση του Υπουργού για συγκεκριμένο θέμα, να μην σεβόμαστε το θεσμό? Δηλαδή είναι σαν άρθρο δήμαρχο αύριο και του πει, έλα ρε, τι λες εσύ να πούμε? Εγώ θέλω αυτό.
0: Εγώ τη θέση μου την εξέφρασα, Γιώργο, δεν
5: την εξέφρασε, Θήμιο, είναι νόμιμο ή παράνομο? Ο κ. Μαμής τι λέει? Παρανομίο φορέας ή παρανομίο ο Μπουραντάς και Ψαθάς να τα πάει στήμα?
0: Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν πριν 2 χρόνια περίπου, 2,5. Τότε που είχαν ξεκινήσει για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πού θα πάνε. Τα πήγαινε στα Τρίκαλα η Χαλκίδα, τα έκανε σκουπιδοτουρισμό. Η πλήρης αποτυχία της πολιτικής στα σκουπίδια μέχρι και σήμερα. Ο κύριος Κόσταρος Τώρα που θα τα πάτε, κύριε Κώσταρ, τα σκουπίδια? Τώρα που θα τα πάτε τα σκουπίδια, λέω, μετά από 1,5 μήνα που κλείνει ο Χιτά Ιστίας, πού θα τα πάτε τα σκουπίδια? Και όχι μόνο αυτό, βάζετε σε περιπέτειες και το Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άνας και το Δήμο Ιστίας. Οι οποίοι τι θα κάνουν? Θα φορτώνουν τα απορριμματοφόρα, θα μπαίνουν στο φεριμπό, θα πηγαίνουν απέναντι στη Λαμία. Αν δεν τους στείλουν πουθενά αλλού μακρύτερα. Προσέχετε να δείτε τώρα τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, τότε είχε έρθει και ο Γενικός Γραμματέας Σκουπιδιών, ο κύριος Γραφάκος, ο οποίος είχε πει το εξής επικό.
9: Δεν θα αφήσουμε τους Δήμους Σέβειας να πνιγούν στα απόβλητα. Θα είναι αποτυχία ολονών, συνολική. Δεν θέλουμε να αποτύχουμε. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν σωστά, με κατανόηση. Κατανόηση από όλους. Σε εκείνους που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα, αλλά και σε εκείνους που θα τους λυθεί το πρόβλημα. Και αυτοί θα πρέπει να είναι προφανές ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα ζοριστούν λίγο περισσότερο.
0: Δεν θα αφήσουμε τους Δήμους Σέβειας να πνιγούν στα σκουπίδια, διότι τότε αποτύχαμε. Αυτή ήταν η κυβερνητική, ο κυβερνητικός σχολιασμός από το Γενικό Γραμματέα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Σκουπιδιών του κυρίου Γραφάκου. Και στον τομέα αυτό πλήρης αποτυχία από την κυβέρνηση, τουλάχιστον στην περιφέρεια της Αιρεάς Ελλάδος, στο νομό της Εύβοιας, συγκεκριμένα. Η Κάρισος θα πάει στην Άμφισσα, η Ερέτρια τα Λιβέρι τα μάνει στην Άμφισσα, η Χαλκίδα τα πάει στην Ιστιαία, φρακάρανε. Πνιγήκανε στα σκουπίδια όλοι. Πνιγήκανε. Και δεν έχω ακούσει κανένα σχολιασμό ούτε από τον κύριο Τσαπουρνιώτη, ούτε από τον κύριο Κοτζιά, ούτε από την πρόεδρο, τη νέα πρόεδρο του ΦΟΘΣΑ, η οποία είχε φαγωθεί να γίνει πρόεδρος του ΦΟΘΣΑ, ούτε από τον κύριο Κώσταρο, έναν αποτυχημένο αντιδήμαρχο σκουπιδιών. Η κάδη στην πόλη είναι γεμάτη. Η πόλη έχει γεμίσει σκουπίδια. Και ο κύριος Κώσταρος έχει ένα τζιπάκι της Δημοτικής Αρχής, του πληρώνει τα κάψιμα στη Δημοτική Αρχή για να κάνει βόλτες και να βλέπει τα χάλια τους και να μην κάνει τίποτα. Και η κυρία Βάκα, πρόεδρος του ΦΟΣΑ, πλήρης αποτυχία. Που υποτίθεται ήθελε να γίνει πρόεδρος, ήξερε θα γίνει πρόεδρος, ήξερε θα γίνει αλλαξοκαρεκλιά. Και όμως δεν έχει κανένα σχέδιο και αυτή. Κανένα, μηδέν. Τώρα θέλω να δω πόσο θα πάει ο λογαριασμός στον Τσαπουρνιώτη, πόσο θα πάει ο λογαριασμός στον Κοτζιά και τι θα γίνει με τα σκουπίδια της Χαλκίδος. Προσέξτε, η σύμβαση που έχει κάνει ο Δήμος Χαλκιδαίων με το μεταφορέα είναι για την Ιστιαία. Εάν αλλάξει ο προορισμός, πρέπει να γίνει νέα δημοπρασία. Προσέξτε. Για να γίνει νέα δημοπρασία περάσουν 5-6 μήνες. Πού θα τα πάτε, κυρία Βάκα και κύριε Κώσταρε, 5-6 μήνες στα σκουπίδια της πόλης? Μπορείτε να απαντήσετε. Μπορεί να ρωτήσει κανένας επίσημα και επί του πεδίου του Δημοτικού Συμβουλίου την κυρία πρόεδρο του ΦΟΣΤΑ και δήμαρχο Χαλκιδαίων και τον κύριο αντιδήμαρχο Σκουπιδιών, τον κύριο, τι γίνεται και κατά πού πάει δουλειά, να ρωτήσει, ρε παιδί μου, να μας πει, να μας πει, να ρωτήσει. Πού θα πάει η δουλειά? Διότι ακούσατε το τότε. Το τώρα πλήρης αφωνία. Πλήρης αφωνία από όλους. Πλήρης αφωνία. Θα τρώμε σκουπίδι στη μάπα και θα είναι όλο δικό μας. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ανικάνους. Όπως είπε ο κυβερνητικός παράγοντας, αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής για τα σκουπίδια, αποτυχία του Φόρσα, αποτυχία της Δημάρχου, αποτυχία, αποτυχία, αποτυχία. Σε 1,5 μήνα κλείνει ο Χιτά Ιστιαίας. Πού θα πάτε τα σκουπίδια, κύριοι? Και πόσο θα στοιχήσουν αυτά στους δημότες, οι οποίοι ήδη τα πληρώνουν αδρά μέσω των δημοτικών τελών? Πόσο? Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, μείνετε συντονισμένοι.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου.

0: Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
4: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
3: Ωραία, και για συσκευασία?
4: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
3: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
4: Άνεση και ποιότητα.
3: Ήδη μνημόσυνο?
4: Με σεβασμό και φροντίδα.
3: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
4: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
2: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221-404166.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Φαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
1: Είπα κι εγώ δεν θα μιλήσει σήμερα. Είπα κι εγώ. Είπα κι εγώ δεν θα ξαναπεί πείνα με παιδί μου. Δεν χορτάζω. Δεν θα ξαναπεί. Μπα, τέτοιο πράγμα. Είναι αυτό. Σου είπα, ρε Χριστιανέ μου. Το έχω πει 100 φορές. Κάθε μέρα σου λέω. Στη φωλιά του Ηλιάδη βρίσκεις αυτά που σου αρέσουν και έχεις πολλές επιλογές να κάνεις. Μα σου είναι σήμερα οι μπάμιες ωραίες. Αν φας μια μπάμια με μια φέτα ή μια γίγαντες φούρνου Καστοριάς, όπως τα έχει ο σεφ, τορτελίνια αλλά κρέμ με τυριά, κοτόπουλο με πατάτες φούρνου, ωραίο κοτοπουλάκι, χοιρινή τηγανιά λεμονάτι, όπα, και μοσχάρικο γυμνιστό με ό,τι το θέλεις. Το θέλεις με μακαρονάκι, το θέλεις με ριζάκι, το θέλεις με πατατούλα, μοσχαράκι τρυφερό μαλακό από μοσχίδα, όνειρο σούπερ, και σαλάτα εποχής, βλίτα εποχής. Βλίτα. Θυμάσαι παλιά που λέγαμε σε βλίτα, ωραία. Βλίτα εποχή. Τραγανά, τραγανά, ωραία. Μαγειρεμένα, όπως μόνο ο Γιάννης ο Ηλιάδης ξέρει. Ο οποίος συνεχίζει να μου αρνείται να μου δώσει μια συνέντευξη και να μου αποκαλύψει τα μυστικά της κουζίνας, της φωλιάς. Πού θα πάει, θα τον ψήσω, θα τον εφέρω βόλτα και θα τον εψήσω. Υπάρχει περίπτωση να μου ξεφύγει, εμένα μου ξεφεύγει τίποτα. Το έχουμε πει, τα ξέρουμε έτσι. Εμένα δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Άμα βάλω κάτι στο μυαλό μου, τελείωσε. Έτσι δεν είναι, κύριε Σταύρο, καλημέρα. Ο κύριος Σταύρος λέει καλημέρα, δεν είναι αποτυχία, λέει, όπως λέει ο κύριος Γραφάκος. Υπάρχει στόχος για το παλιό λατομείο της Λαφάρζ. Όλα πάνε με σχέδιο. Κύριε Σταύρο, λέτε. Να το δούμε και αυτό το όνειρο. Ενώ ο φίλος μου Σωτηράκης λέει είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, λέει, όπως λέει και ο λαός. Ο λαός θα έχει πει αυτό, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Ο Άρης ποιος είναι ο Άρης, εσύ Σωτηρία? Ξέρουμε ποιος είναι ο Άρης? Ξέρουμε ποιος είναι ο Άρης? Για καθίστε, γιατί τώρα έχουμε εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις, κάτσε να δω τι λέει. Μου στείλε μήνυμα ο σεφ, οποία μεγάλη μου τιμή. Αύριο το πρωί, λέει, άμα θέλεις συνέντευξη. Πρέπει να ετοιμαστώ τώρα. Πώς αντιμετωπίσω το γίγαντα της κουζίνας τώρα, μπορείτε να μου πείτε? Μου στείλε μήνυμα. Τη συνέντευξη δεν μόνο δεν μου, τη συνέντευξη θα την κάνουμε μαζί, ή θα σε αναφέρω κανένα μοντέλο να την κάνεις με το μοντέλο? Γιατί είσαι μοντελοπνίχτης. Αυτό είναι. Είσαι μοντελοπνίχτης. Θα δούμε. Αύριο θα έχω συνέντευξη με τον Ηλιάδη. Καλά, δεν το συζητά. Μου στέλνει κι άλλο voice message.
2: Είσαι τόσο μεγάλος γνώστης της μαγειρικής.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, ανεγνώρισε. Τι, θες να σε βάλω να τα ακούσεις? Για να δείτε δηλαδή, όταν σας λέω εγώ κάτι, όταν σας προτείνω κάτι, είναι γκαραντή. Ακούστε τι παραδέχεται ο σεφ Ηλιάδης.
3: Γιατί είσαι τόσο μεγάλος γνώστης της μαγειρικής και όλων των πραγμάτων που δεν σε πιάνει κανένας.
1: Θα πείτε και καμιά αλήθεια, θα πείτε και καμιά αλήθεια στη ζωή σας.

Monday morning, αλλά είπαμε δεν είναι Monday morning, είναι Tuesday morning, ε? Tuesday morning. Λοιπόν, είναι μια πρώην κόμενα του Mick Jagger, η Mary Faithful, καψούρα μεγάλη.

Και επειδή σήμερα είναι Τρίτη, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, και είναι και καινούριος μήνας, σας αφήνω να απολαύσετε ίσως μία από τις καλύτερες μελωδίες, μπαλάντες των Rolling Stones, τώρα στα γεράματα, με τους γλυκούς ήχους του ουρανού, Sweet Sound of Heaven. Και αν σε ευχηθώ να περάσεις όσο καλύτερα γίνεται το υπόλοιπο της ημέρας σας. Εμείς θα πούμε περισσότερα αύριο, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία περιμένουν στην ουρά, εδώ στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Καλή σας μέρα, να είστε καλά, με υγεία. Sweet Sound of Heaven.

0: από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση και από κάτω Κηφισιά έως Μοσχάτο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσει μείνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Σύμφωνα με τη στασή, η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και θα επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεσμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό. Ο άσος των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ανεμιδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι. Σε κλίμα δημοσκοπήσεων η χώρα και συζητήσεων για την επόμενη μέρα μετά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Εθνικές εκλογές που δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα γίνουν. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένουν ότι αυτές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή την άνοιξη του 27. Με έντονο τρόπο όμως κυκλοφορούν φήμες για το ενδεχόμενο οι κάλπες να στηθούν τελικά τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου, να έχουμε δηλαδή προώρες εκλογές. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξετάσει τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βλέποντας και την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που μέχρι τότε θα υπάρχουν, αλλά και βέβαια βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας πού κάθεται η σκόνη μετά την ίδρυση των δύο νέων πολιτικών κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ή ενδεχομένως, αν το δούμε και αυτό, να ιδρύεται τους επόμενους μήνες, του Αντώνη Σαμαρά. Πάντως, αν έβαζα στοίχημα, αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα υπέρ του φθινοπόρου. Θα έβλεπα δηλαδή τις εκλογές εκεί, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι συνέπειες του θα είναι παρούσες εδώ για πολύ καιρό. Θα είναι παρούσες για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει. Για άλλη μια φορά πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν. Τι ψιθυρίζουν δηλαδή? Κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

τώρα για τις δημοσκοπήσεις που σας έλεγα. Είχαμε νέα δημοσκόπηση, Opinion Poll για το Action 24. Δείχνει και αυτή ότι η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αντιπολίτευση και οδηγεί το Πασόκ μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της συγκεκριμένης μέτρησης, επαναλαμβάνω, Opinion Poll για το Action 24, παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5, παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το Μάιο, όταν βρισκόταν στο 31,2, μείον 0,7. Κυρίαρχο έβριμα της έρευνας, η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς καταγράφεται με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Υποχωρεί σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από το 14,4% που κατέγραψε στις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας το Μάιο, τώρα πέφτει στο 10,5%. Χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πάνω από το 25% της δύναμής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, το Μάιο μετρήθηκε στο 4,3, τώρα μετράται στο 1,7 και το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, το βλέπουμε να είναι στο 6,8 στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες έχει και το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου, και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό άρχισαν οι διαξηφισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Αν και με ποιον θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ζητά συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας οξύες εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Μάλιστα, έκανε μια προχωρημένη πρόταση, σκέψη, ο δήμαρχος της Αθήνας. Είπε ότι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση που τυχόν θα κάνουν τα δύο κόμματα θα είναι εκείνος που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Με βάση δηλαδή τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και είπε ευχόμαστε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισε ο κύριος Δούκας και κανείς άλλος στη συζήτηση αυτή που γίνεται, είναι ότι αν ένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίσει τον πόνου των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος, κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν μαζί. Ως γνωστόν, αν κάποιο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, το σύστημα που υπάρχει σήμερα λειτουργεί ως απλή αναλογική. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι τα δύο κόμματα μαζί, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνουν, εγώ σας λέω, 30%, ένα πολύ θετικό σενάριο, πάνω από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα, να έχει το ένα 18 και το άλλο 12, πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, διότι με 30% παίρνεις 90 βουλευτές στους 300. Λειτουργεί ως απλή αναλογική και έρχονται οι επόμενες κάλπες. Εκτός αν η πρόταση, και δεν την έχω καταλάβει καλά, είναι για κοινό ψηφοδέλτιο στη δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, την οποία περιμένουμε να δούμε να εξελίσσεται. Και φαντάζομαι ότι αν η συζήτηση είναι αυτή, αυτό εννοούσε ο δήμαρχος της Αθήνας, ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιος πρωθυπουργός και επικεφαλής θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που πήρε περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη.
Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν στην πορεία των πραγμάτων και το πολιτικό χάρτη. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται θα επηρεάσει την πορεία των κομμάτων προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι στιγμής πάντως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από αυτό του κυρίου Τσίπρα, διαφορά της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων. Και αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, όλες την φέρνουν εκεί να κινείται στην περιοχή του 30%, τότε θα πάρει και τον μπόνους των 50 εδρών. Επομένως θα είναι ευκολότερο για τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να επαναπροσφύγει στις κάλπες για δεύτερη φορά, διεκδικώντας αυτοδυναμία. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου λέει ο Γιώργος: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το Μουντιάλ και ο πόλεμος να είναι ακόμη ανοιχτός? Τι να σου πω, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι κοντά η ειρήνευση. Δεν φαίνεται να είναι κοντά οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο Μιτσάρα, τον τακτικό ακροατή, που μου λέει: κύριε Νίκο, μήπως η τελευταία ελπίδα του Ανδρουλάκη είναι να καρατομήσει τον Δούκα. Τι εννοείς, να διαγράψει το δήμαρχο της Αθήνας? Επειδή εξέφρασε τη σκέψη για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Νομίζω αντίθετα ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμη περισσότερο, καθώς θα έδινε το Πασόκ την εικόνα ενός εσωτερικού σπαραγμού.

Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, είναι το μεταναστευτικό, που φαίνεται ότι το καλοκαίρι έρχεται μαζί με ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Μιλούμε για απόβαση στην Κρήτη, πολύ αυξημένες ροές. Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει, και είναι έτσι τα πράγματα, ότι έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα περισσότεροι από 100.000 μετανάστες. Μάλιστα η Κόντρα αποκαλύπτει ότι τη βρώμικη επιχείρηση συντονίζουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι διαφορετικά ανοίγει μια νέα πολύ μεγάλη πληγή και για την Κρήτη, και μάλιστα σε τουριστική περίοδο, και για ολόκληρη τη χώρα.

Τώρα είχαμε τα τελευταία 24 ώρα και τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα. Τα επεισόδια στην στη γειτονική Αλβανία εναντίον Βόρειο Υπηρωτών και αντί να υπάρξει από την αλβανική κυβέρνηση και από τον Έντι Ράμα μισή κουβέντα συγγνώμης, είχαμε και χλεβασμούς, είχαμε και ειρωνίες. Δήλωσε έκπληκτος, μας χλεβάζει ο Ράμα, δήλωσε έκπληκτος για τις αντιδράσεις της χώρας μας. Λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή. Δεν αντέδρασε δε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση, αντέδρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές.

Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος στέκεται στο θέμα της πρότασης των σκέψεων του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και λέει αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές.

Μια πολύ μεγάλη είδηση που βγήκε το τελευταίο 48ωρο και θέλω να την υπογραμμίσω είναι για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκίνους πολύ δύσκολους μέχρι σήμερα, όπως ο καρκίνος στο πάγκρεας ή ο καρκίνος στο σηκώτη. Είναι και δύσκολο το όνομα της ουσίας, λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Θα το μάθουμε βέβαια. Αν έχει τέτοια αποτελέσματα, θα το μάθουμε σίγουρα. Καταγράφει, διαβάζω το όχι στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους, χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση από το χώρο της επιστήμης. Φαίνεται ότι έχουμε μπει με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης σε μια περίοδο που θα δούμε πολύ γρήγορες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής, με αποτελεσματικές θεραπείες για ασθένειες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ανίατες.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει: Νίκο μου, όταν έχουμε δώσει το δικαίωμα στο Ράμα να έρχεται εδώ και να μας λούζει κανονικά χωρίς να έχει καμία συνέπεια, γιατί να μην μας ειρωνεύεται?

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή και εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια, εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sport Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Shall not pass!
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
9: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
8: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
9: ΕΣΧΑ?
8: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
9: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
8: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε Ασκήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafiledia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
0: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
0: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
0: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
21: Της Κόντρα διαβάζω, ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος, γράφει η Κόντρα, για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνητσα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλάμαθα. Διαβάζω σήμερα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό ότι ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές το ενδεχόμενο να είχε ναρκώσει τα παιδιά του με ναρκωτικές ουσίες για να μην ακούσουν και δουν τα όσα συνέβησαν. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κεντροαριστερά». Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοντζιά, υπό τη σκιά της Ελληνικής.
0: Βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
19: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
21: Της Κόντρα διαβάζω, ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος, γράφει η Κόντρα, για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνητσα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλάμαθα. Διαβάζω σήμερα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό ότι ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές το ενδεχόμενο να είχε ναρκώσει τα παιδιά του με ναρκωτικές ουσίες για να μην ακούσουν και δουν τα όσα συνέβησαν. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κεντροαριστερά». Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση.

0: Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Της Κόντρα διαβάζω, ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος, γράφει η Κόντρα, για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Διαβάζω σήμερα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό ότι ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές το ενδεχόμενο να είχε ναρκώσει τα παιδιά του με ναρκωτικές ουσίες για να μην ακούσουν και δουν τα όσα συνέβησαν. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κεντροαριστερά». Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοντζιά, υπό τη σκιά της ελληνικής αστυνομίας. Άλλα ντάλλον. Πώς φεύγει το μυαλό, βλέποντας Ελλάς. Έχω μάθει 100 χρόνια να το διαβάζω ελληνική αστυνομία. Ενώ εδώ είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλει οι παιδιά τις τελίτσες να βάζετε στους τίτλους των εφημερίδων, γιατί φεύγει το μυαλό μας μόνο του. Έχει συνηθίσει χρόνια. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων». Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια το Τζάμιδον. Νεολαία βόρειο υπηρωτών, πάντα από τη Δημοκρατία, δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από τις αρπαγμένες περιουσίες. Ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Τα βήματα της Άγκυρας που αποκαλύπτουν ότι η Τουρκία εργάζεται υπογείως για να πετύχει τον σκοπό της. Και νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι servicers, γράφει η Δημοκρατία, δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών, παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ακόμη, Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνγκα και στη μέση οι ομογενείς. Η έκταση αυτή φαίνεται ότι καταρχήν είναι μια έκταση natura εκεί. Μια έκταση στην οποία δεν επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχει τουριστική αξιοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει συνενέσει ο Ράμα και η έκταση αυτή έχει παραδοθεί κατ' ουσίαν στην Ιβάνγκα Τραμπ και το σύζυγό της για να φτιάξουν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, οικιστική ανάπτυξη κλπ. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, γράφει η Απογευματινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, με ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Ελεύθερος Τύπος, προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και το θέμα που σας είπα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Φιλόπουλος, στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Ακόμη φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς.

Η εστία έχει τίτλο «Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου». Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος το Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.

Η εφημερίδα των συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε η Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω «Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών», «Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό», «Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ». Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο» προκαλεί η Κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες, «Κατάχρηση εξουσίας». Δήμητρα Χαλικιά, η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς η Κογκνιτέρα οικοδομήθηκε τεχνητά μέσω διαδοχικών αναθέσεων που συνδέονταν με έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» διαβάζω: «Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη». Και δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ, στα τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ, πλεύση. Η Political έχει τίτλο «Τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες». Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, νέα απόπειρα ράμα, λέει η Political, να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Η Ελεύθερη Ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Και η Ναυτεμπορική, το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία, δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, τον Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων, πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Λοιπόν, έγινε η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, για την οποία μιλούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος. 7 από τους 11 βουλευτές έφυγαν και μαζί τους και 150 κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Μικρή διακοπή. Όταν επανέλθουμε, θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο μιας ιστορικής εταιρείας με 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Και έκανες.
1: Έβαλα πρωτεύγεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
0: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Λοιπόν, η Παπαστράτος, όπως ήδη σας είπα, μια εταιρεία με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και διαδρομή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία, την κοινωνία, γιόρτασε την επέτειό της σε μια ειδική εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργατών και στελεχών της εταιρείας. Αναδείχθηκε στην εκδήλωση αυτή η πορεία της Παπαστράτος από τα εγγένεια του ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά το 1931 ως τη σημερινή εποχή του μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ενώ παρουσιάστηκε και μια νέα πρωτοβουλία της εταιρείας, ελπίζω να τη λέω σωστά, Future Ready Greece. Έτοιμη για το μέλλον δηλαδή. Θα δούμε, θα μας τα πει τώρα όλα αυτά ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, ο κύριος Ιάκωβος Καργαρότος. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα.
1: Κατ' εγώ λέω καλημέρα, καλό μήνα.
0: Future ready.
1: Ναι, έτοιμη για την επόμενη
0: για
1: μέρα.
0: Για την επόμενη
1: έλεγα,
0: μέρα, για το μέλλον.
1: Για το μέλλον, ακριβώς.
0: Λοιπόν, η Παπαστράτος συμπλήρωσε 95 χρόνια λοιπόν συνεχούς παρουσία στη χώρα μας. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο, το βασικό στοιχείο που της επέτρεψε να εξελίσσεται και να παραμένει δυνατή μέσα σε έναν αιώνα σχεδόν?
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι η διαδρομή της Παπαστράτος πηγαίνει χέρι-χέρι με την πορεία της χώρας μας συνολικά. Άρα ένα στοιχείο και των δύο αυτών θα έλεγα ότι είναι η ανθεκτικότητα. Έχουμε περάσει καλούς καιρούς, έχουμε περάσει λιγότερους καλούς καιρούς σαν χώρα, σαν εταιρεία, αλλά η ανθεκτικότητα, η αντοχή, η ικανότητά μας να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε θα έλεγα ότι είναι το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει και την Ελλάδα και την Παπαστράτος. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλάξει ριζικά και ζούμε τώρα έναν καιρό βαθαίως ριζικού μετασχηματισμού και καινοτομίας, και βέβαια να θυμηθούμε και να υπογραμμίσουμε ότι πίσω από τις επενδύσεις που ήδη ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια την τελευταία δεκαετία, τους 2.000 εργαζόμενους και τις μεγάλες εξαγωγές, θα έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι, είναι όλοι αυτοί που από το καπνοχώραφο, το εργοστάσιο έως και το περίπτερο δίνουν καθημερινά κομμάτι του εαυτού τους σε αυτή την εταιρεία. Άρα για μας η περασμένη Τρίτη που γιορτάσαμε τα 95 χρόνια μας είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για το παρελθόν και παράλληλα ευθύνης για το μέλλον, για όλους αυτούς που ζουν και δίνουν πραγματικά το κομμάτι του εαυτού τους για την εταιρεία.
0: Πάμε και στην πρωτοβουλία που ανακοινώσατε σε αυτή την εκδήλωση, στο Future Ready Greece. Πείτε μας, γιατί καταρχήν συνδέεται την επέτειο των 95 ετών με μια πρωτοβουλία για τη νέα γενιά και τι περιλαμβάνει πρακτικά αυτή η πρωτοβουλία? Ποιες είναι δηλαδή οι πρώτες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία σας ή η Παπαστράτος?
1: Ναι, η γιορτή λοιπόν της περασμένης Τρίτης δεν αφορούσε μόνο το παρελθόν. Ήταν μια στιγμή που κοιτάξαμε έτσι αυτή τη διαδρομή των 95 χρόνων, αλλά περισσότερο εστιάζουμε στο μέλλον και στην πορεία προς τα 100 χρόνια μας. Τι πιο ουσιαστικό να επενδύσουμε παρά στη νέα γενιά, σε όλους αυτούς οι οποίοι διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον για τη χώρα ολόκληρη. Μια γενιά που έχει ταλέντο, έχει ενέργεια, έχει πάθος, διάθεση, όμως ταυτόχρονα έχει και πολλά σημεία που την απασχολούν, την προβληματίζουν. Αυτή η μεγάλη τεχνολογία, τεχνολογική ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η απέτηση για νέα εφόδια. Και έρχεται λοιπόν το Future Ready Greece, αυτή η πλατφόρμα δράσεων που έχει έναν ορίζοντα 5 ετών και 3 βασικούς πυλώνες, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία, έτσι ώστε κάτω από αυτούς να χτίσουμε πολλές δράσεις για το μέλλον. Οι πιο άμεσες, οι 4 που ήδη έχουμε εξαγγείλει και δεσμευόμαστε για αυτές, είναι μια στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει και υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια. Είναι προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέες και νέους. Είναι πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών, ξεκινώντας από την ανακαίνιση του εκπαιδευτικού χώρου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Φιλοδοξούμε αυτό να μην είναι μόνο μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά να είναι μια πρακτική δέσμευση, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να προετοιμαστούν καλύτερα, να πάρουν εκείνα τα εφόδια, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον που και διαμορφώνουν και έρχεται.
0: Τώρα ο κλάδος σας, ο κλάδος δηλαδή του, των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές ρυθμιστικές αλλά και φορολογικές αλλαγές στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που βλέπετε μπροστά σας για τα επόμενα χρόνια?
1: Είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε μόνο ευκαιρίες στον κλάδο σαν αυτές που εμείς σαν εταιρεία Παπαστράτος δημιουργούμε για το μέλλον, αλλά βλέπουμε και απειλές. Βλέπουμε προκλήσεις ρυθμιστικές, φορολογικές, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που ήδη τώρα που μιλάμε συζητιώνται και οι οποίες δεν είναι το πρόβλημα η αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ζητούμενο. Είναι ζητούμενο να υπάρχει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και παράλληλα ρεαλιστικό να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων, γιατί αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση και δεν έχει καμία έκπτωση. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει κάνει αρκετά βήματα προόδου σε αυτό. Άρα για μας θα έλεγα ότι όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιομηχανική πολιτική. Εδώ θα πρέπει να επενέσουμε την Ελλάδα, όπου συνήθως μετράμε αρνητικές πρωτιές, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, ότι πρωτοστατεί και πρωτοπορεί στο κομμάτι του ελέγχου του καπνίσματος, γιατί τα πολλά τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ρεαλιστική προσέγγιση και έχει καταφέρει από τη μία να μειώνει το λαθρεμπόριο και από την άλλη να μειώνει και το κάπνισμα συνολικά στον πληθυσμό. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια συνταγή επιτυχίας που θα εξαχθεί σε άλλες χώρες, παρά θα ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες αυστηρούς και απόλυτους ιδεολειπτικούς που θα μας έρθουν από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ένας διάλογος στη βάση επιστημονικών στοιχείων και ρεαλισμός, έτσι ώστε να προστατεύεται και η κοινωνία και παράλληλα να στηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία. Άρα εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο να δουλεύουμε, να λειτουργούμε, να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στο πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μήνα, Δημήτρη.
2: Καλό μήνα, καλημέρα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εν όψη του αυριανού πρώτου τελικού της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα, μετά την προπόνηση στον Ολυμπιακό, θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει το παρόν. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, δεν προπονήθηκε χθες. Αν το ίδιο συμβεί και σήμερα, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον Παναθηναϊκό, ατομικό πρόγραμμα προπόνηση έκαναν ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Αταμάν ο Ρογκαβόπουλος, που ταλαιπωρείται και αυτός από έναν τραυματισμό. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτσάκης. Αύριο, ώρα 9, είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Στις 3 νίκες, θυμίζω, θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής στην Basket League. Το ποδόσφαιρο στην Αθήνα αναμένεται σήμερα για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Ουκρανός ακραίος επιθετικός, ο Αλεξάνδερ Τζουμπκοφ, που έπαιζε στη Τραμπζονσπορ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση για 4 χρόνια. Είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική σεζόν και μπορώ να πω ότι μπήκε δυνατά με έναν ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει πολύ καλές περγαμηνές εκεί στην Τραμπζονσπορ όπου αγωνίζονταν.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κύριο, κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Ήταν μέχρι πρώτην ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι μέλος τώρα στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος, και μία στη συνέχεια με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
20: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
9: με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
0: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
0: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο Πινάς.
20: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

Λοιπόν, 150 στελέχη συνολικά αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Ανάμεσα στα 150 είναι και οι 7 βουλευτές: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Θεανό Φωτίου και Μερόπη Τζούφη. Οι 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν. Συνεπώς η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος διαλύεται και είναι πλέον όλοι αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές, και οι 7 που έφυγαν και οι 4 που έμειναν στη Νέα Αριστερά είναι και αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές.

Μπορείτε να διαβάσετε τα 150 ονόματα μπαίνοντας τώρα στο enikos.gr. Θα βρείτε εκεί όλη τη λίστα και στο real.gr.

Και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια την συνεδρίαση των καθοδηγητικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το Σάββατο που έρχεται έχει κεντρική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει αποφάσεις και φαίνεται ότι θα υπάρξει σφοδρή πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσει την πορεία του, να συνεχίσει την διαδρομή του το κόμμα ανεξάρτητα από το τι πράττει πολιτικά ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.

δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέας του κόμματος, και στη συνέχεια η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Θα την ρωτήσουμε βέβαια την κυρία Αγαπηδάκη και για το νέο φάρμακο για τον καρκίνο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, για το αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο και για το πότε έρχεται το νέο αυτό φάρμακο, πότε θα αρχίσει η χρήση του στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Κοσμοτέ Τέλεκομ φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια App και Προτέρια Club.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ότι έρχεται ένα πολύ δυνατό, ένα υψηλού κύρου συνέδριο την Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου, δηλαδή στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η Nextis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού επίπεδου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ateneum Intercontinental. Ξαναλέω, Δευτέρα και Τρίτη, 8 και 9 Ιουνίου. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Ενώ στην εκκίνηση του συνεδρίου, νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα απαντήσει στις ερωτήσεις μου ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και των στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος, η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, greece2530.gr, greece2530.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πρότινος ήταν και γραμματέας του κινήματος. Κύριε Σπυρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Φαίνεται ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τα πράγματα να είναι περίεργα για το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, η δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες ο τηλεοπτικός σταθμός Άξιον εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, να πηγαίνει από το 14 και κάτι στο 10 και κάτι. Αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια που εμφανίζεται μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θέλω να σας ρωτήσω πώς την εξηγείτε και πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Να σημειώσω αρχικά ότι είναι στην Ελλάδα έτσι ένα φαινόμενο ότι έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τις παρακολουθούμε. Έχει ξανά αποτυπωθεί και στο παρελθόν να υπάρχουν αυξομοιώσεις στα κόμματα. Βρίσκομαστε σε μια εποχή, κατά την άποψή μου, όπου οι πολίτες δεν έχουν παγιωμένη την άποψή τους και μπορούν να μεταβάλουν τη θέλησή τους να υποστηρίξουν κάποιο κόμμα κατά σύντομο χρονικό διάστημα. Σας θυμίζω, πριν από λίγους μήνες είχαμε την εκτόξευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και πάλι εδώ με ρωτούσατε πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ που καταγράφηκε τότε τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε σήμερα την κυρία Κωνσταντοπούλου να συρρυκνώνει πολύ τα ποσοστά της, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ποσοστά της. Είναι λογικό, δεύτερον, να υπάρχει μια ανακατανομή της άποψης για τα κόμματα με την είσοδο των νέων δύο κομμάτων από την κυρία Καρισιανού και από τον κύριο Τσίπρα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτού του δρόμου οι πολίτες θα αξιολογήσουν τη συνέπεια, την περιεκτικότητα στο πρόγραμμα, το ανθρώπινο δυναμικό και εν τέλει την πρόταση του κάθε κόμματος όσον αφορά την επόμενη μέρα της χώρας. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να επανέλθει ως πυλώνας σταθερότητας ευρύτερα για τη χώρα, ως πυλώνας μιας πολιτικής αλλαγής που θέλει ο πολίτης για τη χώρα και ως μια παράταξη που έχει μια μεγάλη και μακρά ιστορία.
0: Κύριε Σπυρόπουλε,
1: μήπως
0: αποδεικνύεται λάθος το γεγονός ότι δεν επιδιώξατε ευρύτερες συνεργασίες με άλλα σχήματα πολιτικά από το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε να έχετε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Εμείς, κύριε Νικολάου, έχουμε επιλέξει καταρχήν.
0: Και σας ρωτώ και με αφορμή την πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος μιλά για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, με την Ελλάς, την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές.
1: Θέλω να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έγινε πολύ μακριά, έγινε πριν από ένα μήνα. Το συνεδρίο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε την αυτόνομη πορεία του κινήματος και το ότι δεν θα έχουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε να προσχωρήσουμε και να υπογραμμίσουμε και να υπερασπιζόμαστε αυτήν την απόφαση του συνεδρίου, η οποία ήταν μάλιστα ομόφωνη. Δεν βλέπω πώς τέτοιες δηλώσεις μπορούν να βοηθήσουν προς το κοινό μήνυμα που όλοι
0: το συνέδριο σας αποφάσισε όχι συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι λογικό να θεωρούν τα στελέχη σας ότι αν την επόμενη μέρα χρειαστεί μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με χώρους και κόμματα αριστερά του ΠΑΣΟΚ?
1: Αποφάσισε και αυτόνομη πορεία του κινήματος
0: μέχρι τις εκλογές.
1: Αποφάσισε αυτόνομη πορεία του κινήματος και μετά τις εκλογές. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάναμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστός ενός άλλου κόμματος, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό ισχύει.
0: Πιστεύετε ότι
1: αυτό
0: προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Του κόμματος Τσίπρα. Σας ρωτώ γιατί καταλαβαίνω ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας θεωρεί ότι στην περίπτωση που υπάρξει δεύτερη κάλπη θα μπορούσε να γίνει μια εκλογική συνεργασία, ένα κοινό ψηφοδέλτιο του Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και να πορευτούν μαζί στις εκλογές διεκδικώντας την κυβέρνηση.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το Πασόκ να πετύχει το μεγάλο του στόχο που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό να τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ να το πω καθαρά. Εδώ δίνουμε μία, αν θέλετε, ένα διαπιστευτήριο στους πολίτες όσον αφορά την αξιοπιστία μας και όσον αφορά την πίστη μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το Πασόκ λοιπόν έχει σφυρελατήσει αυτή την προσπάθεια να αποκτήσει αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες και να τους πείσουμε κιόλας και κυρίως και τους ανθρώπους της παράταξης ότι πραγματικά πιστεύουμε στη μεγάλη ανατροπή. Το να συζητάμε για άλλα σενάρια δεν συμβάλλει προς τον κοινό μας στόχο. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν οι δυνάμεις και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε το Πασόκ να πετύχει τη μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Εδώ φαινόταν δύσκολο όταν οι δημοσκοπήσεις σας εμφάνιζαν δεύτερο κόμμα με 13-14%. Τώρα κάποιες σας εμφανίζουν τρίτο και κάποιες τέταρτο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις που μιλάτε. Το Πασόκ δεν έχει.
0: Η απόσταση από τον πρώτο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όχι μόνο για εσάς και για τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην δημοσκόπηση που έβγαλε το Action την Κυριακή στο 30 και ο κύριος Τσίπρας στο 15 και εσείς στο 10, αυτές είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν θα υπάρξει μόνο μία δημοσκόπηση. Εγώ δεν θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει μεγάλη υποχώρηση από τα αποτελέσματα τα οποία βλέπαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είναι μία εικόνα της στιγμής, οπότε περιμένετε να δούμε τι θα γίνει και σε 1, 2, 3 μήνες. Σας είπα και πριν ότι τα αποτελέσματα, ακόμα και τα δημοσκοπικά, μεταβάλλονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον πολυπαραγωγικό και περίεργο. Οπότε πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πυλώνα σταθερότητα, στο οποίο διαχρονικά τα τελευταία χρόνια παραμένει σε ένα ποσοστό, όχι όσο μεγάλο το θέλαμε, αλλά δεν έχει τις αυξομοιώσεις τις οποίες βλέπουμε σε άλλα κόμματα, τα οποία είναι προσωποπαγή, τα οποία δημιουργήθηκαν από μια πολιτική προσωπικότητα, τα οποία κατά την άποψή μου δεν έχουν βάθος και δεν έχουν την προγραμματική διάσταση που έχει και το βάρος που έχει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε αφήστε λίγο να κυλήσει ο χρόνος, ώστε να αποτυπωθεί και η εικόνα με ψυχραιμία. Εμάς δεν μας φαίνεται πανικό.
0: Πιστεύετε ότι θα υποχωρήσουν οι δυνάμεις των δύο νέων κομμάτων στις επόμενες δημοσκοπήσεις?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει στο τέλος αυτού του δρόμου η ανάγκη του κόσμου να βρει μια σταθερότητα μέσα από μια πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ την προσφέρει αυτή. Μέσα από ένα σχέδιο δηλαδή για την επόμενη μέρα του τόπου. Εγώ δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μακροημερεύουν κόμματα τα οποία δημιουργούνται από μόνο μια προσωπικότητα και δεν έχουν το πολιτικό βάρος και την αξιοπιστία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Τώρα αυτό είναι καρφί για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι κάνει προσωπικό μαγαζί και όχι κόμμα αρχών και με πρόγραμμα?
1: Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση. Δεύτερον, θα μιλήσει για τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ένα από αυτά, παραδείγματος χάρη, είναι η φορολόγηση. Και ακούσαμε τον κύριο Γιούγκερ να λέει ότι του πρότεινα να φορολογήσει, παραδείγματος χάρη, τους εφοπλιστές, και αυτός επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη. Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη?
0: Το διέψευσε ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο που περιελάμβανε και ολόκληρη σχεδόν τη μεσαία τάξη.
1: Ο κόσμος αξιολογεί την κάθε διάψευση και το τι λέει ο καθένας. Και σε πολιτικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι κοντά σε εξελίξεις όπου είχαν γίνει τότε. Δεύτερον και σημαντικό, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να διαλύσει ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης το ίδιο του το κόμμα και να επανέλθει 2 χρόνια μετά να πει τι καινούργιο. Εγώ δεν άκουσα κάτι καινούργιο να μπει στην ιδιωτική διακήρυξη και στις πολιτικές του θέσεις εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια και εμείς θα μείνουμε στο θετικό αφήγημα αυτής της προσπάθειας. Μίλησε πρώτα απ' όλα όσον αφορά την κατοικία. το μεγάλο πρόβλημα της κατοικίας στη χώρα μας και έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα. Μίλησε για την ανάγκη τροφοδότησης πραγματικής οικονομίας μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους και την κατανομή αυτών, πώς έγινε παραδείγματος χάρη με τον Ταμείο Ανάκαμψης και τι ευθύνες έχει η κυβέρνηση που χρηματοδοτήθηκαν πάρα πολύ λίγες και συγκεκριμένες επιχειρήσεις και όχι πραγματική οικονομία. Εμείς θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου, τις τράπεζες όρθιες, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, όχι παραδείγματος χάρη να ξανασυζητάμε σήμερα αυτό που δήλωσε ο κύριος Τσίπρας σε εσάς, στη συνέντευξή σας, δηλαδή ότι πάλι μόνος του θα έκλεινε ο ίδιος τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι η χώρα πρέπει να μπει ξανά σε αυτήν την ανασφάλεια. Άρα, τι καινούριο πρεσβεύει στη συζήτησή μας σε σχέση με αυτά τα οποία έκανε το 2015-19 ο κύριος Τσίπρας? Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα όρθιο τραπεζικό σύστημα, το οποίο μάλιστα να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και να συμβάλλει, αν θέλετε, με μια έκτακτη φορολόγηση και στο κοινωνικό κράτος και στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν μια κοινωνία η οποία περνάει δύσκολα. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι πραγματικά μπορούν να ενωθούν δυνάμεις, και την απαντήσω στο αρχικό σχέδιο του ερωτήματός του, μπορούν να ενωθούν δυνάμεις πάνω σε ένα πολιτικό πλαίσιο και σε μια πολιτική συζήτηση. Αυτό το επιδιώξαμε.
0: Ναι, δεν πιστεύω, είστε σε μια μόνιμη εσωστρέφεια, κύριε Σπυρόπουλε, σε μια μόνιμη εσωτερική γκρίνια και εσωστρέφεια. Η βελόνα που έχει κολλήσει, οι συνεργασίες τώρα για την επόμενη μέρα, μονίμως έχετε κάποιο επίδικο για να σπαράσετε εσωτερικά το κόμμα σας?
1: Ξέρετε, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μια τάση
0: να συζητάμε παράδοση, λίγο περισσότερο. Έχετε παράδοση.
1: Εντάξει, τα περισσότερα τα συζητούμε και τα αποφασίσουμε στα όργανα. Και αυτό είναι το σωστό. Αλλά επειδή, ξαναλέω, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας, νομίζω ότι το κεντρικό πολιτικό μήνυμα και τις κεντρικές μας αποφάσεις τις έχουμε πάρει στο τελευταίο μας συνέδριο. Οπότε όσοι συζητούμε δημόσια, με εσάς δημοσιογράφους μας καλείτε και κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, είναι καλύτερο να συζητάμε για τα θετικά και για το μήνυμα που θέλουμε να αποτυπώσει η προγραμματική μας θέση και το πρόγραμμά μας, παρά να αποπροσανατολίζουμε συζητώντας άλλα πράγματα τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, θα τα αποφασίσει και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή το τι θέση θα πάρει κάθε κόμμα και αν μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν θα την αποφασίσω εγώ, εσείς ή οποιαδήποτε συζητήση κάνουμε. Θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και θα δούμε στην πορεία. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα. Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρώτη εντολή. Να έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό μιας άλλης κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα με το πρόγραμμά μας θα συζητήσουμε για πιθανές συνεργασίες. Μέχρι εκεί.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες γραμματέα του κινήματος. Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι! Yeah.
9: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ!
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα.
8: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
19: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Δροσερή καλημέρα και από τα δεκάδες, πάνω από 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιοκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και υποψήφια βουλευτή, λένε οι πληροφορίες μου, στη Δυτική Αττική. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Δυτική Αθήνα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δυτική Αθήνα, άντε πάλι, άντε πάλι. Μάλλον το κάνω για να το πω τρεις φορές μετά. Δυτική Αθήνα. Εν τω μεταξύ μου το γράφει, θα τη δώσω σήμερα, η Ευανθία Τασοπούλου μου το έχει γράψει. Το Δυτική Αττική, δεύτερη φορά. Δυτική Αθήνα.
1: Δυτική Αθήνα. Αθήνα.
0: Λοιπόν, μια που μίλησα για Δυτική Αθήνα, Υπουργέ, η Δυτική Αθήνα είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα και κυρίως κοινωνικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Δροσερή καλημέρα και από τα δεκάδες, πάνω από 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και υποψήφια βουλευτή, λένε οι πληροφορίες μου, στη Δυτική Αττική. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Δυτική Αθήνα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δυτική Αθήνα, άντε πάλι, άντε πάλι. Μάλλον το κάνω για να το πω τρεις φορές μετά. Δυτική Αθήνα. Εν τω μεταξύ μου το γράφει, θα τη δώσω σήμερα, η Ευανθία Τασοπούλου μου το έχει γράψει. Το Δυτική Αττική, δεύτερη φορά. Δυτική Αθήνα.
1: Δυτική Αθήνα. Αθήνα.
0: Λοιπόν, μια που μίλησα για Δυτική Αθήνα, Υπουργέ, η Δυτική Αθήνα.

0: την Ελλάδα. Νίκος Σαφρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιοκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και υποψήφια βουλευτή, λένε οι πληροφορίες μου, στη Δυτική Αττική. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα. Δυτική Αθήνα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δυτική Αθήνα. Άντε πάλι, άντε πάλι. Μάλλον το κάνω για να το πω τρεις φορές μετά. Δυτική Αθήνα. Εν τω μεταξύ μου το γράφει, θα τη δώσω σήμερα, η Ευανθία Τασοπούλου μου το έχει γράψει. Το Δυτική Αττική, δεύτερη φορά. Δυτική Αθήνα.
1: Δυτική Αθήνα.
0: Λοιπόν, μια που μίλησα για Δυτική Αθήνα, Υπουργέ, η Δυτική Αθήνα είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα και κυρίως κοινωνικές ανισότητες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται λοιπόν στη Δυτική Αθήνα σε σχέση με την κοινωνική σύγκληση, σε σχέση με τη δημόσια υγεία, με την πρόληψη, με τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία σήμερα.
0: Να πω
1: ότι πράγματι έχουμε ανισότητες και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και παλεύουμε με εργαλεία τα οποία, κύριε Χατζηνικολάου, για πρώτη φορά διαθέτει το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μάχη και με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, και με τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους, για να μπορέσουμε με τις βελτιώσεις στα νοσοκομεία, τις κινητές ομάδες υγείας, το προλαμβάνω, όλα αυτά τα εργαλεία, τα καινούργια, τις νέες δωρεάν υπηρεσίες, να πάμε εμείς στον πολίτη, αντί να περιμένουμε να έρθει ο πολίτης σε εμάς. Το ίδιο κάνουμε και στη Δυτική Αθήνα. Και μάλιστα συνεχίζουμε και μια δουλειά η οποία είχε γίνει και όταν ήταν επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Υγείας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί το έχουμε ξεχάσει κάποιοι, αλλά εγώ θέλω να το λέω για να είμαι δίκαιη. Όταν ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ, είχαμε ξεκινήσει, για παράδειγμα, την θεσμοθέτηση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου Πετρούπολης. Αυτό είναι ήδη πραγματικότητα, στελεχώνεται, ενισχύεται. Αντίστοιχα, προχωράμε στην ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει ξανά με πρωτοβουλία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με τη συνεργασία εδώ με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, την ανάπτυξη του παραρτήματος του Παίδων στο Ήλιον. Αυτό είναι ένα τεράστια σημασίας έργο στην περιοχή. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία χρειάζονται φροντίδα και ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Και βέβαια να σας πω ότι με τις κινητές ομάδες υγείας, επειδή όπως κάνουμε σε όλη τη χώρα, έχω πάει και στην Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά μας και στην υπηρετική χώρα, πάω και στη Δυτική Αθήνα, βλέπουμε, κύριε Χατζηνικολάου, πολλά από τα οποία πραγματικά δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί. Ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατά κανόνα μόνοι, με μεγάλη ηλικία, δεν υπάρχουν παιδιά ή τα παιδιά είναι μακριά, έχουν χρόνια να φροντιστούν από γιατρό και είναι κοινωνικά απομονωμένοι, κυριολεκτικά δίπλα στην πόρτα μας. Είμαστε σε συνθήκες πια που δεν ξέρουμε τους γειτονές μας, δεν έχουμε την κοινωνική συνοχή που είχαμε 30 ή 40 χρόνια πριν και είναι σημαντικό το ότι πλέον υπάρχει μια δωρεάν υπηρεσία η οποία δεν φέρνει απλά το γιατρό στην πόρτα του πολίτη, γίνεται το πρόσωπο του κράτους μέσα στο σπίτι του πολίτη.
0: Τώρα, κυρία Αγαπηδάκη, πρέπει να πω ότι σας έχουμε συνδέσει με τα προγράμματα πρόληψης. Και αυτό είναι μια πολύ θετική σύνδεση, γιατί αυτά είναι προγράμματα που σώζουν ανθρώπινες ζωές. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν αν αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Προλαμβάνω, θα συνεχιστεί και μέχρι πότε, και να ρωτήσω ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Και ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Δηλαδή, πείτε μου καταρχήν μέχρι πότε θα υπάρχει το πρόγραμμα αυτό, και μετά θέλω να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
1: Ωραία. Καταρχήν να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά συγκινήθηκα. Για μένα ήταν συγκλονιστικό το ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. Και αυτό διότι ήταν ένα όραμα 10 ετιών όλης της κοινότητας της υγείας, όχι μόνο της ιατρικής. Όποιος άνθρωπος έχει εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο, στο σύστημα υγείας, όλα αυτά τα χρόνια, εάν το ρωτήσετε, θα σας πει δεν είχαμε πρόληψη. Αυτό λοιπόν είναι πλέον πραγματικότητα. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το προλαμβάνω, συνεχίζεται.

0: με διασφαλισμένη εθνική χρηματοδότηση. Προσέξτε, αυτά τα χρήματα.
1: Μέχρι τώρα ήταν ευρωπαϊκή.
0: Ακριβώς. Έχουν εξοικονομηθεί από την κυβέρνηση για να διατεθούν σε αυτό το κομμάτι. Εθνική χρηματοδότηση, λοιπόν, είναι μια σπουδαία απόφαση και συνεχίζει την επαναστατική του πορεία. Και τη λέω επαναστατική γιατί είναι μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα πρόληψης. Όταν δίνεις αναασφάλιση και τον άνθρωπο που δεν έχει χρήματα την ίδια δυνατότητα να φροντίσει την υγεία του, για να το πω απλά, με έναν πλούσιο, αυτό σημαίνει αντιμετωπίζω τις κοινωνικές ανισότητες στην πηγή. Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις. Σκεφτείτε το, είναι πάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας συνολικά. Και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους, δηλαδή έναν αριθμό ίσο με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε ένα-ένα πρόγραμμα αναλυτικά.
1: Ναι, πάμε να τα δούμε. Έχουμε λοιπόν τον καρκίνο του μαστού, έχουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και εκεί μια πολύ σημαντική αιτία θανάτων στο παρελθόν.
0: Βέβαια. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα.
1: Τρομερό αυτό.
0: Θέλω
1: που
0: να
1: σημαίνει,
0: πω κάτι.
1: Που σημαίνει ότι πρόλαβαν οι γυναίκες αυτές. Πρόλαβαν.
0: Ο καρκίνος του μαστού όταν εντοπίζεται έγκαιρα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πλήρως ιάσιμος.
1: Θεραπεύεται, πλήρως ιάσιμος.
0: Άνω του 95%. Αυτό σημαίνει ότι παρά το φόβο μας, και το λέω γιατί όλες οι γυναίκες φοβόμαστε την ψηφιακή μαστογραφία, αυτή την εξέταση μας αναστατώνει το τι μπορεί να βρεθεί, παρά το φόβο έχει σημασία να πηγαίνουμε να την κάνουμε, γιατί πραγματικά εδώ η πρόληψη σώζει ζωές και φέρνει ίαση. Στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας επίσης 1.200.000 περίπου τεστ και HPV DNA και PAP τεστ και κολποσκοπήσεις και βιοψίες, 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και να πούμε ότι ο ιός HPV είναι αυτός που οφείλεται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και γι' αυτό δίνουμε δωρεάν και τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV για κορίτσια και αγόρια. Καλό λοιπόν τους γονείς να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, γιατί εάν συνεχίσουμε, που το συνεχίζουμε, το προλαμβάνω, και συνεχίζουμε και τον εμβολιασμό, μπορεί σε 10 χρόνια η χώρα και η Χατζηνικολάου να μην έχει ούτε μία νέα περίπτωση καρκίνου του τραχύλου της μήτρας που οφείλεται στον ιό HPV.
1: Άλλος καρκίνος ο οποίος θερίζει κυριολεκτικά ή τουλάχιστον θέριζε τα προηγούμενα χρόνια είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου.
0: Ναι, και σε νεαρές ηλικίες.
1: Και σε νεαρές ηλικίες.
0: Αυτό έχει να κάνει και με την κακή διατροφή. Και όταν εννοώ κακή διατροφή, όταν λέω κακή διατροφή, δεν εννοώ απλά το να τρώμε ανθυγιεινά, εννοώ να τρώμε υπερεπεξεργασμένα, όπως είναι σε πολλές χώρες, τρόφιμα για χρόνια. Εκεί λοιπόν έχουμε πάνω από 1.000.000 αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, περί 40.000 κολονοσκοπήσεις και έχουμε και πολυπολυμπεκτομές και βιοψίες σε περίπου 51.200 ανθρώπους που εντοπίστηκαν λοιπόν με εύρημα μετά την εξέταση της κολονοσκόπησης και το εύρημα αυτό ήταν προκαρκινικό, ήταν ύποπτο και έτσι προχώρησαν σε πολυπολυμπεκτομή, όλα αυτά δωρεάν μέσω του προλαμβάνω. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπαίτιος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, το
1: καρδιά,
0: πρόγραμμα των καρδιολογιακών.
1: Καρδιά και αγγεία.
0: Ναι, όπου πάνω από 3 εκατομμύρια εξετάσεις και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανία νόσο να έχουν λοιπόν κάποια ευρήματα που σχετίζονται με ισχαιμία και στεφανία
1: ευρήματα
0: νόσο.
1: Ευρήματα που δεν γνώριζαν οι άνθρωποι.
0: Όχι, δεν γνώριζαν.
1: Μάλιστα.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και επίγουσες καταστάσεις. Δηλαδή έχει τύχει και εγώ με τις κινητές ομάδες υγείας στον Εύρο και σε άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα να βρούμε ειδικά άντρες μέσης ηλικίας οι οποίοι είχαν πολύ σοβαρά θέματα, δηλαδή στένωση αρτηριών, ισχαιμία σοβαρή, δεν το γνώριζαν, δεν είχαν ιδιαίτερα συμπτώματα και έκαναν αγκιοπλαστική και σήμερα είναι μια χαρά με τα παιδιά τους. Και αυτό για μένα έχει τεράστια αξία, γιατί ξαναλέω, η καρδιά πολλές φορές δεν δίνει συμπτώματα. Έχει σημασία να αξιοποιούμε αυτές τις εξετάσεις, να πηγαίνουμε στο γιατρό, προσέχουμε για να έχουμε.
1: Τώρα, αυτό το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων είχε κάποια αποτελέσματα. Γενικά στο θέμα αυτό η χώρα μας έχει πρόβλημα με την παχυσαρκία. Ναι, και στα παιδιά έχουμε πρόβλημα.
0: Έχουμε υψηλά ποσοστά και στην παιδική παχυσαρκία και στην παχυσαρκία ενηλίκων και έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στους δύο τομείς. Να σας πω ότι η χώρα πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς και για το προλαμβάνω και για την παιδική παχυσαρκία ως παράδειγμα. Έχουμε αιτήματα από άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να αντιγράψουν τα προγράμματά μας, αυτά, τις δύο αυτές πολιτικές. Και υπάρχει διεθνής αναγνώριση και από κορυφαίους επιστημονικούς φορείς και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Και τα αποτελέσματα δείχνουν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι με όλες τις δράσεις που κάνουμε, ενδεικτικά να αναφέρω ότι, και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό, πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράσεις στο πεδίο, με δράσεις στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική φιλοσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Δηλαδή 8 στα 10 παιδιά από τα 1.900 που μας ήρθανε, παραπέθηκαν τους παιδιάτρους, από παχυσαρκία και υπερβαρότητα πήγαν στο φυσιολογικό βάρος. Και 4 στα 10 παιδιά τα οποία είχαν υπερβολική χοληστερίνη, διαβήτη, υπέρταση, παιδιά, έτσι, τα οποία παρατέθηκαν στους παιδιάτρους με παχυσαρκία και υπερβαρότητα, βελτίωσαν 40% τις τιμές σαχάρου, χοληστερίνης κτλ. Που είναι εξαιτίας της παχυσαρκίας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό αποτέλεσμα, γι' αυτό συνεχίζεται δωρεάν και αυτή η υπηρεσία και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Παχυσαρκία ενηλίκων.
1: Εκεί
0: είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχουμε περί τους 67.000 δικαιούχους, ή πάνω από τους μισούς έχουν μέχρι τώρα ζητήσει, δηλαδή περίπου 40.000 έχουν λάβει ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα, τα φάρμακα κτλ. Και όπως έχει πει και ο Υπουργός, θα συνεχιστεί για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλά αποτελέσματα και μετά τη λήξη η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα και σε αυτή τη θεραπεία.
1: Τώρα, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένα πρόγραμμα για την νεφρική δυσλειτουργία.
0: Βεβαίως. Και εκεί έχουμε 370.000 ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει εξετάσεις και 36.000 να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα.
1: Μάλιστα. Με την ψυχική υγεία κάνουμε κάτι και για τις οικογένειες και για τα παιδιά. Και το ρωτώ, διότι βλέπουμε πολλά να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και έχουμε όλοι ανησυχήσει για το θέμα αυτό.
0: Κοιτάξτε, βλέπετε πως μέσα σε λίγα λεπτά μιλάμε συνεχώς καταιγιστικά με νούμερα, με αυτές αποδείξεις για τη μεγάλη αλλαγή στην πρόληψη. Καρκίνη, καρδιακά, παιδική παχυσαρκία, παχυσαρκία ενηλίκων, νεφρική δυσλειτουργία και τώρα για την ψυχική υγεία. Αυτό δείχνει την τεράστια ομπρέλα πολιτικών που έχει ανοίξει η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, στο θέμα της πρόληψης. Ψυχική υγεία λοιπόν. Παρεμβαίνουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτον, πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία, έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 35 χώρες και πλέον το εφαρμόζουμε και στη χώρα μας. Μπορούν οι γονείς να μπουν στο παιδί και ψυχική υγεία και να δουν τις περιοχές, τα σημεία στην περιοχή τους που εφαρμόζεται δωρεάν να συμμετέχουν. Έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί υποστηρίζουμε τους γονείς 0-12 ετών, δηλαδή από τότε που το παιδί είναι ακόμα στην κοιλιά της μαμάς που ξεκινάει η υποστήριξη των γονιών, για να μπορέσουμε να έχουμε γερό ξεκίνημα στη ζωή, να στηρίξουμε τους γονείς γιατί αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα, η εποχή που ζούμε είναι τελείως διαφορετική και συνεχίζουμε και στην εφηβεία στα 12-16 με διαφορετικό πρόγραμμα. Συνεδρίες είναι όλες δωρεάν για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους και ατομικές και ομαδικές. Δεύτερη υπηρεσία, θέμα ταμπού, αυτοτραυματισμός. Ξέρετε, έτυχε σε πρόσφατη εκδήλωση.
1: Σοβαρό θέμα και έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες πολλά περιστατικά.
0: Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί. Και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Ακόμα και εγώ σας λέω, σε πρόσφατη εκδήλωση με πλησίασε ένα εκπαιδευτικός και μου είπε: ξέρετε, έχουμε στην τάξη μας παιδί Δευτέρας Δημοτικού το οποίο στο τραυματίζεται. Και φυσικά δώσαμε κατευθύνσεις για να μπορέσει το παιδί να πάρει βοήθεια. Θέλω να πω ότι είναι κάτι για το οποίο μιλάνε οι έφηβοι, μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν μιλούσαν μέχρι τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, οι ενήλικες. Και αυτό είναι που αλλάζουμε. Δεν κάνουμε απλά μια καμπάνια για να σπάσουμε το ταμπού. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων, τις οποίες, εάν τις πλήρωνε από την τσέπη μια οικογένεια, θα ήθελε πάρα από 1.000 ευρώ το μήνα, γιατί είναι ένα πραγματικά πολυδάπανο θεραπευτικό σχήμα για μια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Και θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία. Doom scrolling. Έπεσε και στις πανελλαδικές, νομίζω, μια σχετική ερώτηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει διεθνώς μεγάλη ανησυχία και σε εμάς. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναφέρει με έμφαση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας πώς επιδρά στον εγκέφαλο όλη αυτή η ενασχόληση, το ακατάπαστο scrolling στο κινητό που κάνουν και έφηβοι και νέοι και οι ενήλικες βέβαια. Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα, καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία, πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη, που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την πολύ πολύ ευρεία προσπάθεια. Χρειάζεται παστρατιά και με τα μέσα που έχει δώσει η κυβέρνηση, το Kids Wallet, την επαλήθευση ηλικίας και τα άλλα που εξετάζονται, αλλά να καταλάβουμε πρωτίστως ότι μιλάμε για ένα θέμα υγείας και ειδικά υγείας του εγκεφάλου, του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό είναι η επίπτωση στην ψυχική υγεία. Γιατί η έρευνα δείχνει, και είναι η πρώτη που έχουμε στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά μετά από αυτή την ώρα που κάνουν το σκρόλιξ στο κινητό, βιώνουν κατάθλιψη, άγχος, φόβο. Άρα έχουμε μία συνήθεια η οποία ομοιάζει στην χρήση εθιστικών ουσιών. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες για τους αλγορίθμους αυτούς. Είναι ο ίδιος βιολογικός μηχανισμός που σχετίζεται με τη σωματική εξάρτηση, αυτό πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα, που επιδρά στα παιδιά και τους προκαλεί μία σειρά από προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε αυτό λοιπόν το Υπουργείο Υγείας είναι παρόν, παρεμβαίνει με συγκεκριμένα προγράμματα, παρεμβαίνει και με ενημέρωση.
1: Ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα. Διαβάζω σήμερα στον τύπο, ο Ελεύθερος Τύπος για παράδειγμα, το έχει στην πρώτη σελίδα του, για μια νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Η ουσία λέγεται αμιβανταμάμπι. Και λέει ότι χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο, και ότι έχει μέχρι τώρα, βλέπω εδώ μια δήλωση του κυρίου Φιλόπουλου, του Προέδρου της Αντικαρκινικής Εταιρείας, που λέει ότι υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο σας και πότε θα φτάσει αυτή η ουσία στην Ελλάδα.
0: Υπάρχουν πράγματι έρευνες που δίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την αμιβανταμάμι. Το θέμα είναι το εξής. Μιλάμε για μελέτες, κύριε Χατζηνικολάου. Δείχνουν όντως ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Να ξέρετε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει μηχανισμούς και οργανισμούς που ασχολούνται κατεξοχήν με τις καινοτόμες θεραπείες. Και εφόσον περάσει τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης, όπως κάθε καινοτόμα θεραπεία, θα παρέχεται στη χώρα. Το θέμα είναι να δούμε λιγάκι μετά το πειραματικό, γιατί είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία στο τρίτο στάδιο των μελετών, αν θυμάμαι καλά, και πρέπει να δούμε στο κομμάτι της αδειοδότησης, δηλαδή να ξεπεράσει λίγο, αν θέλετε, το ερευνητικό κομμάτι και να πάμε στο κομμάτι της πλήρους αδειοδότησης για να υπάρχει και η αντίστοιχη απόκριση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας.
1: Θέλει λίγο χρόνο ακόμη λοιπόν.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την εξαιρετικά επιτυχημένη αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, που θα είναι στις εκλογές υποψήφια στη Δυτική Αθήνα. Δυτική Αθήνα. Καλημέρα κυρία Αγαπηδάκη.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο Πινάς.
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

Καλημέρα και καλό μήνα. Δεν τα είπαμε χθες. Αργή έτσι. Στο ραδιόνα και τους 98,1. Επίσημα το καλοκαίρι. Έχουμε πει και για τον Ιούνιο. Κρατάτε μικρό καλάθι. Προς το τέλος της εβδομάδας κάτι θα αλλάξει, αλλά θα καλοκαιριάσει πάλι. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελιδάκης. Εσείς μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, καλησπέρες, τραγούδια, ό,τι θέλετε. Αναζητήστε μας στο Viber 1214 και no live radio 1. Μπείτε στην παρέα. Τα παιδιά του ξενύχτησαν. Τριήμερο. Σας είδα εγώ.

Είναι οι καθές οι έρευνες που κάνουν. Και κάποιες από αυτές σου κλειδώνουν το μυαλό και λες okay. Έρευνα λέει για το φαγητό της γιαγιάς και τις δερμίδες. Το έβριμα τώρα, ψυχολογική έρευνα, αποκάλυψε ότι όταν τρώμε φαγητό που έχει μαγειρευτεί με αγάπη, όπως της μαμάς, της γιαγιάς, της θείας, το μυαλό μας το μεταφράζει ως πιο νόστιμο, χορταστικό, με αποτέλεσμα να νιώθουμε τύψεις για τις θερμίδες, αλλά συνεχίζουμε να τρώμε. Λοιπόν, η επιστήμη μίλησε, το γεμιστό της γιαγιάς, παιδιά, δεν έχει θερμίδες, έχει συνέστημα. Έχει, έχω την εντύπωση, το συνέστημα δεν παχαίνει, ομορφαίνει.

Καλοκαίρι λοιπόν, καλοκαίρι 26 και λοιπόν ένα μουσικό διαμάτι θα ακολουθεί. Ξέρετε φυσικά τον Gangsta's Paradise, το Coolio. Ψαγμένοι ξέρουν ότι η μελωδία βασίζεται στο Past and Paradise του Stevie Wonder, ok, 1976. Δεν ξέρω πως ξέρετε αυτή την εκπληκτική που ακολουθεί μυστική Latin Disco Funk διασκευή. Έκανε ο βασιλιάς των Conchas, Ray Barreto. Νεοϊκές ζωές με καταγωγή από το Puerto Rico. Ο Ray Barreto αποφάσισε να εγγραφήσει το δίσκο του La Cuna τότε. Αντί για κλασική σάλσα, παίρνει το κομμάτι του Stevie Wonder και το μεταμορφώνει σε ένα απίστευτο dark, βέβαια Latin Disco Funk δυναμίτη, τρομερά κρουστά. Στο κομμάτι δεν παίζει όποιος και όποιος, βέβαια. Στα drums ο θρυλικός στην Gad και στα κρουστά ο μέγιστος Tito Puente.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία! Και για συσκευασία?
16: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
17: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

0: τηλεφωνήστε 22 21 0 85 940.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
3: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
2: Ωραία, και για συσκευασία?
3: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
2: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
3: Άνεση και ποιότητα.
2: Ήδη μνημόσυνο?
3: Με σεβασμό και φροντίδα.
2: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
3: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
4: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: και στις καλύτερες τιμές.
1: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
2: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

τώρα να δούμε τι γίνεται όταν μία από τις μεγαλύτερες rock bands της Αργεντινής παίρνει μια σόλο επιτυχία του Curtis Mayfield, βάζει πραγματικά έτσι φωτιά στις τρομπέτες και έναν σκάριθμο. Το αποτέλεσμα είναι το Vamos Ya, τον Los Fabulosos Cadillacs. Είναι αυτό ρε παιδί μου, αν νιώθεις την μέρα να σε βαραίνει, αυτό είναι το απόλυτο μουσικό, μουσική ένεση ενέργειας.

Sgt. and Butler 1989, Police 95, όπως ακούτε άλλωστε. Συνέβη κάτι έτσι μοναδικό, η μπάντα ενέκρινε επίσημα ένα remix από τον Phil Niccolo, αυτό που ακούμε τώρα. Κυκλοφόρησε στο 12 ο Βινίλιο και σύνδεση, που θυμάμαι τότε. Χρησιμοποίησε τα αφεντικά tapes, απογύμνωσε τον ήχο και έφερε στην επιφάνεια αυτές τις ρυθμικές κιθάρες του Andy Summers. Έτσι δημιούργησε αυτό το new classic mix. Αν έχετε τώρα το αυθεντικό 12 βινίλιο στο σπίτι, κρατάτε ένα μικρό θησαυρό, να ξέρετε.

αυτός είναι ο Tom Campbell, διασκευάζει Wonderful World. Πολλοί νομίζουν ότι ο Campbell είναι Αμερικανός της παλιάς σχολής. Στην πραγματικότητα είναι Γερμανός, έχει σπουδάσει jazz φωνητική στο Άμστερνταμ και θεωρείται Γερμανός με σαν ντουμπλέ.

0: εδώ τώρα το Hotel California των Eagles, αλλά αντί για την έρημο της Καλιφόρνια βρίσκεται σε ένα underground παράκι στο Παρίσι, και αντί για rock κιθάρας κυριαρχούν τρελές τροπέτες, Latin κρουστά και γαλλικός στίχος. Μουσικό έγκλημα, έτσι. Αστραλοί το έχουν κάνει, The Cat Empire.
1: Allez.
0: Σε ένα έτσι ραδιοφωνικό ζωντανό season βγήκε αυτό το αριστούργημα. Δυναμώστε την ένταση.
1: Il y avait du vent dans mes cheveux, le son des colitas s'est levé comme l'enfer, et puis loin devant moi,

ξεχνήστο και τραγουδισμένο Sunny, Bobby Hebb 1966. Το 21 αυτός ο Γάλλος, ο Μέτρ, Style Tempo και Τρικόφ σκηνής, Jean Yves Pierre, κυκλοφόρησε αυτό, το οποίο αργότερα το έβαλε και σε ένα εξαιρετικό άλμπουμ, Born in the 60s, παιδί, δεκαετία από τον γέννησε άλλωστε, το Mr. Kid Loco. Και παιγμένο έτσι είναι, λες, είναι το soundtrack μιας παλιάς γαλλικής αστυνομικής ταινίας, 70s. Τρυπικό ρυθμό, συγκλονιστικές κιθάρες,

εδώ αυτό που ακούμε τώρα δεν προοριζόταν για τον Kiki D. Όλοι στο Τζον ήθελε αρχικά να το τραγουδήσει με την Dusty Springfield, αλλά εκείνη ήταν πολύ άρρωστη τότε για να μπει στο στούντιο. Έτσι επιστρατεύτηκε η Kiki D και ακούμε το Don't Go Breaking My Heart, ένα revive.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ιλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Friends, τη μία επιστρέψαμε. 2 Ιουνίου σήμερα, τέλος καλοκαίρι. Ράδιο 98,1 στις μουσικές και στα λόγια, κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο Γιάννης Παντελιδάκης μας στέλνει τα μηνύματά σας μέσω Viber, αναζητήστε 1214 και no live, radio one.

ξεκινήσαμε. If you live. Για να πάμε στο επόμενο, σε ένα από τα πιο έξυπνα και ηρωνικά αλλά και παρεξηγημένα κομμάτια των 80's. Περισσότεροι το νομίζουν για έμεινο του καλοκαιριού, αλλά κρύβει έτσι μια κόντρα με τον Springsteen, Bruce Springsteen. Ο frontman της μπάντας που έρχεται, ο Paddy McAllen, είχε κουραστεί να ακούει στα 80's τον Bruce Springsteen να χρησιμοποιείται σε κάθε του κομμάτι, όπω το Born to Run, τη μεταφορά της ανοιχτής λεωφόρου των αυτοκινήτων και των κοριτσιών ως τη λύση για όλα τα προβλήματα του κόσμου. Έγραψε το επόμενο κομμάτι για να πει με χιούμορ στον Springsteen ότι η πραγματική ζωή είναι πολύ πιο περίπλοκη και δεν διορθώνεται απλά μπαίνοντας σε μια λεωφόρο για να χαθεί στο ίδιο βασίλεμα με το αυτοκίνητο. Από την άλλη, τώρα το κομμάτι, αν και γράφτηκε ως παροδία της αμερικανικής έτσι κουλτούρας του αυτοκίνητου, είχε τόσο απίστευτα κολλητική μελωδία του, που για τα επόμενα 30 χρόνια συμπεριλήφθηκε σε εκατοντάδες CD συλλογές για οδήγηση, driving CD στο αυτοκίνητο. Τελικά ο καλλιτέχνης πέτυχε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ήθελε. Έλα, πόσοι από εσάς έχετε βάλει τέρμα τη μουσική στο αυτοκίνητο?

Η περιέργεια που σκότωσε τη γάτα κυρίως την κλείδε κάτι. Ordinary day, μια συνηθισμένη μέρα. Μπορεί να σας τύχει και εσάς. Ερευνητές έστησαν πείραμα έξω από πολυκαταστήματα και μοίρασαν δωρεάν καφέ στους καταναλωτές. Και το αποτέλεσμα ήταν, όσοι ήπιαν καφέινη πριν μπουν στο μαγαζί, ξόδεψαν 50% περισσότερα χρήματα. Αγόρασαν δηλαδή διπλάσια πράγματα από όσους ήπιαν καφέινη ή νερό. Καφέινη μας λέει αυξάνει τον ενθουσιασμό και μειώνει τις αντιστάσεις της κάρτας. Οπότε αν πείτε για ψώνια και σας κεράσουν καφέ, πείτε όχι. Και εδώ πάμε τώρα Psychedelic Furs, ένα τραγούδι που γράφτηκε για το φόβο του ψυχρού πολέμου, αλλά ακούγεται τόσο λυτρωτικό και όμορφο κάτω από τον μεσημεριανό ήλιο του Ιουνίου.

One Hit Wonder που λέμε, 1985, οι King έμειναν στην ιστορία όχι μόνο για τη μουσική τους, αλλά και αυτό το απίστευτο look που είχαν. Πολύχρωμα κοστούμια. Αυτές οι Dr. Martens αρβίλες, οι οποίες είχαν ψεκάσει με σπρέι για να ταιριάζουν με τα ρούχα τους. Στους νέους εποχής, αυτό το mullet pop, αυτό το γνωστό στυλ, ήταν ανάρπαστο. Παρά τη μεγάλη επιτυχία, διαλύθηκε μόλις ένα χρόνο μετά. Το group, ο King προσπάθησε να κάνει όλο καριέρα, δεν τα κατάφερε όμως. Στα νέα όμως έγινε ένας από πιο διάσημους, δεν ξέρω πόσοι μπορείτε να τον θυμάστε, αν και με την ίδια εμφάνιση έβγαινε διάσημος παρουσιαστής στο MTV Europe, μπαίνοντας καθημερινά έτσι σε σπίτια εκατομμυρίων τηλεθεατών.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: 97 στη Νέα Αρτάκη. 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια. Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
1: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
0: Ωραία! Και για συσκευασία?
1: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
0: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
1: Άνεση και ποιότητα.
0: Ήδη μνημόσυνο?
1: Με σεβασμό και φροντίδα.
0: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
1: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
0: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
2: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
1: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
2: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Λοιπόν, αυτό το περίφημο MOCA exam που πέρασε ο Τραμπ δεν είναι IQ test εδώ μεταξύ. Είναι ένα απλό προληπτικό τεστ ανίχνευσης άνοιας και γνωστικής εξασθένησης. Το να σκοράρεις 30 στα 30 σημαίνει ότι απλά ο εγκέφαλός σου λειτουργεί φυσιολογικά. Λέμε τώρα. Όχι ότι είσαι και ο Αϊνστάιν, ας πούμε. Μιλάμε, ζούμε στην εποχή της απόλυτης παρέστησης των social media, έτσι. Ταχύτητα έχει αντικαταστήσει τη λογική. Από το σύνδρομο των τίτλων, έτσι, κανείς δεν διαβάζει πλέον τα ψηλά γράμματα. Ζούμε έτσι σε μια εποχή που αν κάτι ακούγεται εντυπωσιακό, το υιοθετούμε αμέσως χωρίς δεύτερη σκέψη. Ήδη ο Τραμπ τώρα το 30 στα 30 και το μυαλό του πήγε αυτόματα. Είμαι ιδιοφία, γιατί αυτό εξυπηρετούσε το αφήγημά του.

τελευταίο μισάωρο επιστρέψαμε με τα διαφημιστικά. Γεια σας που έχετε σηκωθεί από πολύ πρωί, πόσο να έμεινε. Φιλικούς χαιρετισμούς στον Αντώνη Σαλήνη.

διαβάσω εδώ ένα. Τι μπλέξει μου, ρε, πώς έχουμε μπλέξει έτσι. Αυτός ο Πορτογαλί τύπος, ο Τραμπ, ανέβασε ένα πανηγυρικό κείμενο στο social. Περιπανευόταν για τις ιατρικές του εξετάσεις. Έγραψε ότι πέτυχε το τέλειο 30 στα 30 σε ένα εξαιρετικά δύσκολο τεστ νοημοσύνης, αποδεικνύοντας την ακραία θεία του έναντι των δημοκρατικών.

είναι αυτή η παγίδα, ρε παιδί μου, παγίδα του υπερεγώ. Η επιστήμη έχει ονομάσει την κατάσταση αυτή φαινόμενο Dunning-Kruger. Όσο λιγότερο ξέρει κάποιος για ένα θέμα, τόσο πιο σίγουρος είναι ότι τα ξέρει όλα. Έχει χάσει, ρε παιδί μου, η ανθρωπότητα το φίλτρο της μετριοπάθειας. Όλοι δηλώνουν ειδικοί στα πάντα. Επιδημιολογία, γεωπολιτική, τεστ νοημοσύνης. Βγαίνουν δημόσια και στρολάρουν μετά χωρίς καν να το έχουν καταλάβει το μεταξύ. Περιμένουμε τώρα τον Πορτογαλί τύπο να κάνει μια δήλωση για να πέσει το πετρέλαιο.

Λοιπόν, για το, να το ελαφρύνω λίγο, αν σας βάρει να... Έρευνα για τους ξεχασιάριδες, όπου εδώ είμαι εγώ νομίζω, Πανεπιστήμιο του Τορόντο, βέβαια. Αν ξεχνάτε, παιδιά, που βάλετε τα κλειδιά σας, ή αν κλειδώσατε, ας πούμε, την πόρτα, συγχαρητήρια, είστε ιδιοφύες. Η έρευνα έδειξε το μυαλό των πολύ έξυπνων ανθρώπων διαγράφει σκόπιμα τις άχρηστες μικρές λεπτομέρειες, γιατί όμως, για να κάνει χώρο για σημαντικές αποφάσεις.

Οπότε αν... Η σύντροφό σας ξέχασε πάλι την επέτειό σας. Μην ευρεάζεις, δεν είναι αδιάφορος, αδιάφοροι. Επιστήμονες είναι οι άνθρωποι. Απλά επεξεργάζονται το μέλλον της ανθρωπότητας.

τους ήχους αυτού του οργάνου να σας πω. Μια νέα ψυχολογική μελέτη έδειξε ότι ο μέσος άνθρωπος, ακούστε τώρα, ξοδεύει περίπου 2,5 ώρες την ημέρα κάνοντας scroll στο κινητό του, βλέποντας κυρίως κακές ή περίεργες ειδήσεις. Το μυαλό μας, παιδιά, είναι προγραμματισμένο να αναζητά τον κίνδυνο και έτσι κολλάμε στην οθόνη χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή λες σε κάποιον, κοίτα τον ήλιο, βγες μια βόλτα, σε κοιτάει σαν εξωγήινο.

Εντάξει, το day, η μουσική ιστορία θα έλειπε αυτό. Και τι έχουμε εδώ, σαν σήμερα το 79, η Βασίλισσα, η Donna Summer, ξεκινά μια τρίμερη πορεία στο νούμερο 1 στο αμερικανικό chart με το Hot Stuff, το πρώτο single από το 7ο studio album της, Bad Girls, και δεύτερο νούμερο 1 στις ΗΠΑ.

Φυσικά εδώ είναι το καλύτερο remix ever. Frank & Knuckles, Nanos της House. Παραγωγή βέβαια του Άγγλου Πιτ Μπελότη και του Ιταλού παραγωγού Giorgio Moroder, και μια άλλη rock κατεύθυνση, αφού στο solo κιθάρας είναι πρώην κιθαρίστας των Doobie Brothers και στη Lead Down Jason Baxter.

Κάπου εδώ η παρέα μας κάνει στο τέλος της. Σας είπα έτσι για τα 34 που έρχονται. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Αν ξεχάσατε που βάλατε τα κλειδιά σας, είστε επίσημα, επίσημα ιδιοφυείς, να ξέρετε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να περάσετε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Σάντερ Ζουπκόφ που έπαιζε στην Τραμπζονσπορ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ.
14: Και στα του καιρού γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρόμοιος ο καιρός και αύριο.
15: κίνηση στους δρόμους.
13: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Θα μας βοηθήσει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
16: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλής Σοφίας και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, σε Γλυφάδα και Άλυμο. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
15: Το θέμα της ημέρας.
14: Στον δρόμο προς το Κοινοβούλιο βρίσκεται η κυβερνητική πρόταση που προβλέπει η εκκίνηση της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι γαλάζιοι βουλευτές υπέγραψαν το σχετικό κείμενο με τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχει προαναγγείλει το τελευταίο διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στην καρδιά των προτάσεων αυτών βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Η κυβερνητική πλειοψηφία επιδιώκει να δρομολογήσει εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε η παρούσα Βουλή να προσδιορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις και η επόμενη να αποφασίσει επί του περιεχομένου των αλλαγών. Γιώργο Λικουρέτζο.
17: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ είναι θέμα ωρών, για να μην πω λεπτών, η κατάθεση της πρότασης από τη Νέα Δημοκρατία με την οποία θα ζητούν την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση, στην προτείνουσα δηλαδή Βουλή, η Επιτροπή θα συνεδριάσει για περίπου 2 με 2,5 μήνες μέχρι να εκδώσει το τελικό της πόρισμα. Μένει να δούμε πότε ακριβώς θα οριστούν αυτά, διότι κατά το Σύνταγμα, προκειμένου να περατωθεί η διαδικασία στη συγκεκριμένη φάση, απαιτούνται 2 ψηφοφορίες στο τέλος, μετά το πέρας δηλαδή των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι οποίες θα πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον 1 μήνα, η πρώτη από τη δεύτερη. Άρα αυτό σημαίνει ότι με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, κάπου στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη, σε αυτή τη φάση η Βουλή θα αποφασίσει ποια άρθρα θα τεθούν υπό αναθεώρηση, προς αναθεώρηση μάλλον, και όχι το τελικό περιεχόμενο, κάτι το οποίο είναι δουλειά, είναι εργασία της επόμενης Βουλής. Θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 ψήφους είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και 151 τουλάχιστον στην άλλη, αντιστρόφως δηλαδή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το βάρος θα πέσει, δεδομένης και της συγκυρίας, στο άρθρο 86, στο άρθρο για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, και παρά το γεγονός ότι δεν θα αποφασίσει αυτή η Βουλή την τελική διατύπωση του άρθρου, είναι δεδομένο πως θα ακουστούν οι απόψεις των κομμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σήμερα στην ανάρτηση την οποία έχει κάνει, τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις της, καταθέτοντας σήμερα στη Βουλή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, και καλεί τα κόμματα να λάβουν ενεργά μέρος, να μην απέχουν δηλαδή από αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι πολύ χαρακτηριστικά το Πασόκ έχει πει ότι δεν θα υπερψηφίσει σε αυτή τη φάση καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία υιοθετήσει πρόταση του Πασόκ, ή ακόμα και αν το Πασόκ συμφωνεί απολύτως με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τον στόχο του 180 για αυτή τη Βουλή. Είναι δεδομένο όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αλλάξει και την ατζέντα, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό πεδίο, να ορίσει δηλαδή η ίδια το πεδίο της συζήτησης τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, δεδομένα τα φώτα θα στραφούν στις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, και από εκεί και πέρα μένει τις επόμενες ώρες να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε ακριβώς όλα τα άρθρα για τα οποία η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει αλλαγές.
14: Πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία συνεπής στις δεσμεύσεις της καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη, όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα, βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα.
13: Με την κατάθεση της πρότασης για συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, τα βλέμματα στρέφονται προς το Πασόκ και τη στάση που θα τηρήσει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η Χαριλάου Τρικούπη έχει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έφερε η ίδρυση νέων κομμάτων και κυρίως της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν αρχίσει οι αναταράξεις από τη μία λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων που φέρνουν το κόμμα να πέφτει ακόμα και στην τέταρτη θέση και από την άλλη εξαιτίας της δήλωσης του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε, Μαριτίνα Ζαφεριάδου, ότι είναι πολλά τα μέτωπα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
18: Πολύ σωστά. Την πραγματικότητα στο ΠΑΣΟΚ δείχνουν έναν εκνευρισμό στην αντίδρασή τους απέναντι στις δημοσκοπήσεις, αν και θεωρούν ότι πρόκειται για τον πρώτο κουρνιαχτό, ο οποίος θα κάτσει μετά από λίγους μήνες, και τότε λένε ότι τα κόμματα θα κληθούν να αντιπαρατηθούν σε επίπεδο προγράμματος, σε επίπεδο προτάσεων, και εκεί το ΠΑΣΟΚ σίγουρα έχει υπεροπλία, γιατί έχει ένα έτοιμο κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, την ώρα που τα άλλα, τα νεότερα κόμματα, δεν έχουν τίποτα να προτείνουν ως αντίστοιχη. Αντίθετα, είναι τελείως προσωποπαγή. Δεν έχουμε δει ούτε τα στελέχη, ούτε τις προτάσεις τους, όπως χαρακτηριστικά λένε.
13: Άρα θεωρούν ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει κατακάτσει κάπως ο πρώτος ενθουσιασμός που υπάρχει από την ίδρυση αυτών των κομμάτων.
18: Ακριβώς. Θεωρούν ότι είναι κάπως ανακλαστικές οι απαντήσεις των ανθρώπων αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, χωρίς βεβαίως να τις αμφισβητούν συλλήβιν. Υπάρχουν και κάποιες τις οποίες τις αμφισβητούν, αλλά σίγουρα όχι αυτές που γίνονται από επαγγελματίες δημοσκόπους, των οποίων οι εταιρείες είναι στο σύνδεσμο δημοσκοπικών εταιριών. Εκεί αποδίδουν την όποια ανακατάταξη, ας πούμε, στα κόμματα, στον ενθουσιασμό αυτών των πρώτων ημερών, χωρίς ακόμη να έχει καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς πρεσβεύει κάθε κόμμα, απαντά μάλλον ανακλαστικά, όπως λέμε τώρα. Την Κυριακή το πρωί έδωσε μια συνέντευξη ο Χάρης Δούκας, στην οποία περίπου μίλησε για τη δυνατότητα σύμβλεψης του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις δεύτερες εκλογές. Χθες χρειάστηκε να ανασκευάσει, επανήλθε, είπε ότι σταθερά υποστηρίζει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, την υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και πάντως τη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για προοδευτική διακυβέρνηση.
13: Αλλά έχει και ένα αλλά η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η δεύτερη.
18: Με συγχωρείτε, σε άκουσα.
13: Έχει, λέω, και ένα αλλά η δεύτερη τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Με ανοιχτούς διάβλους.
18: Φυσικά, ο κύριος Δούκας εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, εφόσον ο στόχος του κόμματος είναι η πρωτιά και μετά η προοδευτική διακυβέρνηση, να μπορούν να μιλούν με τα άλλα κόμματα, να μπορούν να συζητούν μαζί τους, γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστούν σε επίπεδο κυβερνητικό. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων. Υπήρξε και μια δημόσια παρέμβαση από την Άννα Διαμαντοπούλου, που περίπου υποστήριξε ότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παρακαλέσει κανέναν για να συγκυβερνήσει μαζί του. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που είπε ότι η ίδια η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τα δικά της στελέχη, λένε ότι δεν μιλούν ούτε κυβερνητικά με το ΠΑΣΟΚ, άρα δεν θα μπει ποτέ το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Και εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ άνοιξε μια συζήτηση που καθόλου δεν την ήθελε αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι οι κύκλοι τουλάχιστον του Χάρη Δούκα σημειώνουν ότι η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, η οποία η ρίσταν παρόδο δεν έχει αναπτυχθεί επισήμως, μιλά για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Είτε το κόμμα είναι πρώτο, είτε δεν είναι, και ως εκ τούτου ο κύριος Δούκας φέρεται να επιμένει στις αρχικές του τοποθετήσεις, έστω και αν ήταν κάπως έντονος ο τρόπος με τις οποίες τις κατέθεσαν.
13: Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφεριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα ο Ανδρέας Πυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
19: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να τους αναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστόσα ενός άλλου κόμματος.
20: Αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του.
19: Δεν το γνωρίζω αυτό.
20: Του κόμματος Τσίπρας.
19: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το μεγάλο του στόχο, που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό αν τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση.
14: Ισχυρές αναταράξεις όπως ακούσαμε στην κεντροαριστερά προκαλεί η ίδρυση του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε μετά την επιστολή ανεξαρτητοποίησης που συνυπογράφουν οι βουλευτές Ζέι Μπέκ, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Τζούφι, Φωτίου και Χαρίτσης, ενώ παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία ωστόσο σημειώνει ότι παραμένει στην ενεργό πολιτική. Το τοπίο είναι ιδιαίτερα ρευστό. Γιάννη Τσακίρη θυμίζει κινούμενη άμμο και είμαστε ακόμα στην αρχή.
0: Ναι, θα λέγαμε βέβαια, Βασίλη, ότι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς ήταν αναμενόμενη. Το περίμεναν και στην ηγεσία της και ο Γαβριλής Αγγελάδης, αλλά και τα άλλα στελέχη. Καθώς το γυαλί είχε σπάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ πρέπει να σου πω και περίπου 10 μέρες περιμένουμε την ανεξαρτητοποίηση των συγκεκριμένων βουλευτών. Έτσι, βουλευτές όπως είπαμε, ο Αλέξης Καρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και Ανώκοντης με Ρόπι Τζούπι, το οποίο σε είδε η ΜΠΕΚ ανεξαρτητοποίησαν. Ενώ η Έφη Αχτσιόγλου έκανε ένα βήμα παραπάνω με την παρέτησή της και από την βουλευτική ιδιότητα. Τώρα, οι αποχωρήσαντες έκαναν λόγο στην κοινή τους επιστολή σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Θυμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του, μάλιστα αναφέρονται στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να σου πω ότι από την Αμαλία στελέχη σχολίαζαν και επίσημα ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους και είναι ευπρόσδεκτοι άπαντες, υπό την βασική βέβαια προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα για τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή ότι ουσιαστικά πρέπει πρώτα να
14: παραιτηθούν. Να ενταχθούν.
0: Ακριβώς, να παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν στο νέο κόμμα.
14: Κάτι που έπραξε η κυρία Αχτσιόγλου ήδη.
0: Το έπραξε η Έφη Αχτσιόγλου και αναμένεται το επόμενο διάστημα να το πράξουν και οι υπόλοιποι, εφόσον θέλουν και επιθυμούν να συμπορευθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που πρέπει να σου πω ότι τοποθετείται περίπου χρονικά κοντά στον Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την πρώτη αντίδραση από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, ο οποίος χαρακτήρισε αναμενόμενη την κίνηση αυτή, θεωρώντας ότι ήταν μια ηλυμένη απόφαση και μάλιστα είπε ότι είναι πλέον και ανακουφιστική η εξέλιξη αυτή, γιατί είχε δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τους 7 που φωτογράφησαν την εξοδό τους αλλά δεν την πραγματοποιούσαν, και βεβαίως είπε ότι ο ελέφαντος ουσιαστικά στο δωμάτιο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η δημιουργία του κόμματος του ήταν αυτή που επέσπευσε, όπως είπε, τις εξελίξεις και την αποχώρηση των συγκεκριμένων στελεχών. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Θυμίζω ότι πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη που μας έρχεται, θα έχουμε την πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας
14: του ΣΥΡΙΖΑ
0: και το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, εκεί όπου μένει να δούμε αν θα δώσει κανονικά το παρόν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί του Μουδούρου επιμένουν να λένε ότι πλέον δεν είναι μέλος ούτε των οργάνων. Ωστόσο, ο ίδιος δίνει ραντεβού σε αυτά τα δύο κόμματα, που αναμένεται να υπάρξει σφοδρή σύγκρουση με τον Σοκράτη Φάμελο.
14: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.
13: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη νέα γυναικοκτονία που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Ώρα με την ώρα έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, με την αστυνομία να εξετάζει τις μαρτυρίες γειτόνων για καυγάδες, ξυλοδαρμούς και απειλές κατά τις 39χρονες πριν από τη δολοφονία. Επίσης ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένα από το ελευθερία.gr για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
21: Καλό σας μεσημέρι από την Καλαμάτα, εδώ που γύρω στη 1,5 ώρα ο 41χρονος γυναικοκτόνος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. και την πράξη την οποία έχει ομολογήσει ήδη από εχθές. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε νωρίτερα και ο συνήγορός του, ο κ. Γιώργος Καμβίσης, ο ίδιος προτίθεται να ζητήσει τρίμερη προθεσμία για να υπάρξει περαιτέρω μελέτη της δικογραφίας και καλύτερη προετοιμασία της υπερασπιστικής γραμμής. Χαρακτήρισε όμως περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση του πελάτη ως ανθρώπινο κουρέλι και ανέφερε ότι έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ότι φέρει κάποια τραύματα στο σώμα του, τα οποία στοιχεία που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του ισχυρισμού.
13: Τι ισχυρίζεται ακριβώς ο σύζυγος, Δημήτρη?
21: Ισχυρίζεται ότι βρέθηκε σε άμυνα καθώς ξύπνησε, όπως λέει, και βρήκε τη σύζυγό του με μαχαίρι να τον απειλεί. Αυτό τον οδήγησε να διαπληκτιστούν και ότι επάνω στην άμυνα που προσπάθησε να έχει τις έφερε τα χτυπήματα με το μαχαίρι. Πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Να πω επίσης ότι είναι σημαντικό στοιχείο ότι οι αστυνομικοί, βλέποντας την νεκρή γυναίκα στην κρεβατοκάμαρα, βρήκαν στο χέρι της και ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το μαχαίρι αυτό να τοποθετήθηκε από τον καταμολογία δράστη για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων και να αλλάξει το σενάριο.
13: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μαρτυρίες γειτόνων που λένε ότι άκουγαν φωνές.
21: Σωστά,
13: γείτονες κάλεσαν και την αστυνομία.
21: Γείτονες κάλεσαν, γείτονες ήταν και οι πρώτοι που έρθαν στο σημείο, χτύπησαν την πόρτα, δεν απάντησε κάποιος και άνοιξε ο δράστης στην αστυνομία. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και διαπληκτισμοί, εντάσεις, μαρτυρίες για ξυλοδαρμό. Όλα αυτά εξετάζονται. Να πω επίσης ότι από την πρώτη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Υποβλήθηκαν σε κάποιες εξετάσεις αρχικά για την κατάσταση της υγείας τους, αλλά όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο μέσω για τοξικολογικών εξετάσεων, αν υπήρχε η χορήγηση κάποια ουσία στα παιδιά ηρεμιστικής, ώστε να μην αντιληφθούν το τι θα γίνει.
13: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνουμε τα παιδιά ξύπνησαν πολλές ώρες αργότερα.
21: Πολλές ώρες αργότερα στην παιδιατρική κλινική και σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν λένε ότι ξύπνησαν και αρκετά μετά το προβλεπόμενο. Δηλαδή δεν ήταν η συνήθειά τους να ξυπνούν πολύ αργά. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά δεν άκουσαν όσα έγιναν στο διαμέρισμα. Τα πήραν επιμελώς οι αστυνομικοί όσο μπορούν να μην δουν κάτι, να μην ακούσουν κάτι και να κομμάτισαν. Αλλά και στο νοσοκομείο κοιμούνταν από ό,τι είπαν για αρκετές ώρες μέχρι να.
13: Μένει να δούμε λοιπόν από τις εξετάσεις τι θα προκύψει, γιατί στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
21: Βρέθηκαν κάποια ηρεμιστικά χάπια, στοιχείο το οποίο εξετάζεται για το αν αυτά έχουν χορηγηθεί, σε ποιον, αν είναι στους ενήλικες, στα ανήλικα παιδιά ή οτιδήποτε.
13: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πλεμένο από το ελευθερία.gr και να ακούσουμε εμείς μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων του ζευγαριού.
3: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσει τον όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
4: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά. Ο αστυνομικός λέει: ξέρουμε ότι είσαι μέσα. Θα σπάσουμε την πόρτα και μπήκε.
22: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά όπως και δίποτε όμως.
23: Είμαι στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
14: Ενώπιον των Ευρωπαϊκών Ανακριτικών Αρχών οδηγούνται και οι υπόλοιποι συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που κατηγορούνται για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων. Οι πρώτοι 7 από τους 12 κατηγορουμένους αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επίσης, ένας έλαβε νέα 24ωρη προθεσμία και απολογείται σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους, τους οποίους αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
24: Καλό σας μεσημέρι. Από το πρωί λοιπόν απολογούνται οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 που συνελεύσαν για αυτή την υπόθεση που φέρονται να ζημίωσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απολογούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της διεύθυνσης συγκρότησης και συμμετοχής εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέργεια σε απάτη. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019, μια εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία αριθμεί πάνω από 300 άτομα. Χθες οι 10 που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Σε έναν μόνο επιβλήθηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους όλοι οι κατηγορούμενοι χθες και στο ίδιο κύμα, στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται από ό,τι φαίνεται και οι σημερινοί. Ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, δεν συμμετέχουν σε καμία εγκληματική οργάνωση.
14: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα.
13: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την απόδραση κρατουμένου, πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτειε πολυετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Πώς κατάφερε να διαφύγει, Θεοδόση Πάνο, έχουν εικόνα οι αρχές?
2: Και εδώ είναι το περίεργο, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να μπει και σε κάδο απορριμμάτων. Και αυτό γιατί? Διότι καταρχάς να πούμε ότι εργάζονταν στο αρτοπείο των φυλακών. Σήμερα είχε τροφοδοσία και παράλληλα είχαν και την απόρριψη των απορριμμάτων που έχουν μαζευτεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος λοιπόν βοηθούσε και στα δύο. Κάποια στιγμή όταν άνοιξε η πόρτα για να βγουν οι κάδοι με τα απορρίμματα, κλείνει και κάνουν την καταμέτρηση και ο συγκεκριμένος κρατούμενος λείπει. Και λείπει ένας κρατούμενος ο οποίος είναι καταδικασμένος σε 7 χρόνια φυλάκιση για ληστείες, κλοπές, σωματικές βλάβες και βεβαίως για κίνηση ναρκωτικών. Μιλούμε για έναν κρατούμενο ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια έπαιρνε τακτικά πενθήμερες άδειες και γυρνούσε μάλιστα και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει
13: η
2: ώρα. Ένας κρατούμενος, θα το πούμε έτσι, υπόδειγμα γι' αυτό και εργάζονταν και στο αρτοπείο των φυλακών. Τώρα,
13: και μάλλον υποδειγματικά σχεδίασε και την απόδρασή του.
2: Ακριβώς έτσι. Διότι όπως σας είπα, εξετάζονται και το ενδεχόμενο ακόμα και να μπει και σε κάποιο κάδο απορριμμάτων εκεί που γίνονταν η απόρριψη και να κατάφερε στο ενδιάμεσο άνθρωπος αυτός να βγει και από εκεί και πια να αντίκρισε την ελευθερία εν προκειμένου τους δρόμους του Κορυδαλλού. Ήδη έχει εξαπολυθεί ανθρώπινο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία αλλά και από την δικαστική αστυνομία για την αναζήτησή του, ενώ οι δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι που ήταν υπεύθυνοι εκείνη την ώρα για, για τις εργασίες, αλλά και να προσέχουν βέβαια και τους κρατούμενους, έχουν ήδη συλληφθεί και θα παραβεθούν στον εισαγγελέα για απελευθέρωση κρατουμένου με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου.
13: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα αργά το βράδυ στην Καλλιθέα με πρωταγωνιστή έναν μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θεοδόση Πάνο. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι, αφού πρώτα πάμε στην δίκη των Τεμπών, Βασίλη.
14: Ναι, ακριβώς. Επόμενο θέμα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στον Real FM είναι η δίκη των Τεμπών, καθώς συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου με την εισαγγελική λειτουργό να προτείνει να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Σε λίγο θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και με τη συνάδελφο από το ηθεσσαλία.gr, την Αναστασία Φίσα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
13: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
25: Ναι, πάμε.
26: Πού θα πάμε?
27: Κρήτη.
25: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
25: Μήλο.
27: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
25: Hey.
9: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
25: Ναι.
1: πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ!
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
25: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
26: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
27: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
26: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
28: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
29: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
30: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
31: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
32: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
33: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
32: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
33: ΕΣΧΑ?
32: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
33: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
32: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
33: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
32: Αχα.
33: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
32: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
33: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Το Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
34: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε μάστιγα εξελίσσεται το λεγόμενο doom scrolling, δηλαδή η αιμονή ανάγνωσης αρνητικών ειδήσεων επί ώρες. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς αν και πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, σήμερα όλο και μικρότερες ηλικίες εκτίθενται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης μέσω ανάγνωσης αρνητικών θεμάτων. Μιλάμε, Σοφία Γαλάνη, για μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες που ασυναίσθητα στιγματίζει η συνήθεια αυτή την ψυχολογία όλων μας.
2: Η εικόνα είναι πλέον γνώριμη σε κάθε σπίτι. Ένα παιδί ή ένας έφηβος σκρολάρει ασταμάτητα στο κινητό του, περνώντας από βίντεο πολέμων και φυσικών καταστροφών σε ειδήσεις για εγκλήματα, οικονομική ανασφάλεια ή διαδικτυακές συγκρούσεις. Το φαινόμενο ονομάζεται doom scrolling, δηλαδή καταναγκαστική κατανάλωση αρνητικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες της νέας γενιάς. Αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, όπως είπες, σήμερα οι ειδικοί βλέπουν όλο και μικρότερες ηλικίες να εκτίθενται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης. Το doom scrolling συχνά ξεκινά αθώα, να δω τι έγινε, να ενημερωθώ λίγο. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, μια καθημερινή συνήθεια που κρατάει ώρες. Οι έφηβοι περιγράφουν ότι νιώθουν αδυναμία να σταματήσουν, ακόμη και όταν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος ή στεναχώρια. Το doom scrolling έχει εξελιχθεί σε μια συμπεριφορά που επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο και την ψυχική τους ευεξία, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική έρευνα της ΜΑΡΚ. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας είναι πραγματικά ανησυχητικά για τη χώρα μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία, πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη, που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσει στην ψυχική υγεία.
1: Μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες που ασυναίσθητα στιγματίζει η συνήθεια αυτή την ψυχολογία όλων μας.
2: Η εικόνα είναι πλέον γνώριμη σε κάθε σπίτι. Ένα παιδί ή ένας έφηβος σκρολάρει ασταμάτητα στο κινητό του, περνώντας από βίντεο πολέμων και φυσικών καταστροφών σε ειδήσεις για εγκλήματα, οικονομική ανασφάλεια ή διαδικτυακές συγκρούσεις. Το φαινόμενο ονομάζεται doom scrolling, δηλαδή καταναγκαστική κατανάλωση αρνητικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες της νέας γενιάς. Αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, όπως είπες, σήμερα οι ειδικοί βλέπουν όλο και μικρότερες ηλικίες να εκτίθενται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης. Το doom scrolling συχνά ξεκινά αθώα, να δω τι έγινε, να ενημερωθώ λίγο. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, μια καθημερινή συνήθεια που κρατάει ώρες. Οι έφηβοι περιγράφουν ότι νιώθουν αδυναμία να σταματήσουν, ακόμη και όταν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος ή στεναχώρια. Το doom scrolling έχει εξελιχθεί σε μια συμπεριφορά που επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο και την ψυχική τους ευεξία, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική έρευνα της ΜΑΡΚ. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας είναι πραγματικά ανησυχητικά για τη χώρα μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία, πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη, που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση.

0: εκτίθενται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης. Το doom scrolling συχνά ξεκινά αθώα, να δω τι έγινε, να ενημερωθώ λίγο. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, μια καθημερινή συνήθεια που κρατάει ώρες. Οι έφηβοι περιγράφουν ότι νιώθουν αδυναμία να σταματήσουν, ακόμη και όταν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος ή στεναχώρια. Το doom scrolling έχει εξελιχθεί σε μια συμπεριφορά που επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο και την ψυχική τους ευεξία, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική έρευνα της ΜΑΡΚ. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας είναι πραγματικά ανησυχητικά για τη χώρα μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
1: Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία. Πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσει στην ψυχική υγεία.
0: Το doom scrolling όμως, εκτός από συνέπεια στην ψυχική υγεία, προκαλεί επιπλέον προβλήματα στην επικοινωνία για τους εφήβους και τα παιδιά, τόνισε στον Real FM η λογοθεραπεύτρια Κατερίνα Οικονόμου.
2: Συνεχίστηκε ανεξέλεγκτη έκθεση των παιδιών και των εφήβων στις αρνητικές ειδήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επηρεάζει εκτός από την ψυχική υγεία και την επικοινωνία. Επομένως, υπάρχει σχέση με τη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Καθώς παρατηρούμε ότι μειώνει τη συγκέντρωση και την προσοχή, που είναι δεξιότητες πολύ σημαντικές για την κατανόηση και την παραγωγή του λόγου. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά δυσκολεύονται να διατηρήσουν το θεματικό πλαίσιο της συζήτησης ή να την αναπτύξουν κατάλληλα. Παρατηρείται επίσης μειωμένη αφηγηματική ικανότητα, καθώς τα παιδιά περιορίζονται στη χρήση αναπτυγμένου λεξιλογίου. Και αυτό τους επηρεάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρείται είναι ότι περιορίζει τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν βασικό στάδιο έκφρασης σε αλληλεπίδραση στα παιδιά και στους εφήβους. Επηρεάζει την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, έτσι ώστε να μην μπορούν να διατηρήσουν έναν διάλογο, να μην μπορούν να εκφράσουν συναισθήματά τους και να μην μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε διάφορα περιβάλλοντα με τους συνομιλίκους τους, όπως ένα πάρκο, όπως σε μια γιορτή, σε μια εκδρομή, εφόσον αυτές οι ικανότητες δεν είναι αναπτυγμένες στα παιδιά. Και ένα ακόμα φαινόμενο που επηρεάζει είναι ο ποιοτικός ύπνος, όπου αυτό έχει αντίκτυπο στη μνήμη, η οποία σχετίζεται με τις μαθησιακές ικανότητες. Γενικά, το doom scrolling είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις οικογένειες. Χρειάζεται εκπαίδευση όλης της οικογένειας για την ισορροπημένη χρήση ψηφιακών μέσων.
3: Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση παράτασης του προγράμματος Προλαμβάνω ως το 2030 από τον Πρωθυπουργό με εθνικούς πόρους αυτή τη φορά, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στον Real FM, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Κάνοντας απολογισμό, είπε ότι περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις. Μάλιστα, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, Εμιλία Σταθάκου.
4: Πράγματι, η Ελισάβετ, κυρία Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στις σημαντικές παρεμβάσεις του τομέα της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Δεν πραγματικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Αγαπηδάκη, η χώρα μας διαθέτει πλέον νέα εργαλεία πρόληψης, όπως κινητές μονάδες υγείας, κατοίκων επισκέψης και οργανωμένα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, τα οποία εντάσσονται σε μια ευρύτερη ομπρέλα πολιτικών πρόληψης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις μέσω των προγραμμάτων, ενώ σε περισσότερους από 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα που επέτρεψαν την άμεση ιατρική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες, με περίπου 75.000 γυναίκες να εμφανίζουν ευρήματα. Ενώ αντίστοιχα στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχουν διενεργηθεί περίπου 1.000.000 τεστ, με 12.000 γυναίκες να οδηγούνται σε θεραπευτική παρέμβαση. Για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, ο Υπουργός επισήμανε ότι παρατηρείται αύξηση των περιστατικών ακόμα και σε νεαρότερες ηλικίες. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000.000 έλεγχοι και περισσότερες από 40.000 κολονοσκοπήσεις, ενώ σε περίπου 51.000 πολίτες εντοπίστηκαν ύποπτα ευρήματα. Έμφαση δόθηκε και στα καρδιαγγειακά νοσήματα, πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις, ενώ σε περίπου 70.000 διαπιστώθηκαν ευρήματα που σχετίζονται με σεφανιαία νόσο. Στο πεδίο της παχυσαρκίας, η Υπουργός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που καταγράφονται στη χώρα μας, ειδικά στα παιδιά. μέσα από παρελθόν.

0: παρεμβάσεις σε 65 περιοχές της Ελλάδας με δωρεάν συμβουλευτική και προγράμματα άσκησης, το 80% των παιδιών που ακολούθησαν το πρόγραμμα παρουσίασε βελτίωση. Ενώ 4 στα 10 παιδιά με αυξημένη χοληστερίνη υπέρταση βελτίωσαν σημαντικά τους δείκτες υγείας τους. Η κυρία Χαπηδάκη αναφέρθηκε, Ελισάβετ, και στα νέα προγράμματα για τον έλεγχο της νευρικής λειτουργίας. Και το βασικό μήνυμα που έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός είναι ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η πολιτεία επενδύει πλέον συστηματικά στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση πριν εκδηλωθεί η νόσος.
1: Ακούμε τη δήλωση κυρία Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα. Στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας επίσης 1.200.000 περίπου 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπαίτιος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, η καρδιά. 3 εκατομμύρια εξετάσεις και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανία νόσο, παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράση στο πεδίο, με δράση στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική τηλεσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Ψυχική υγεία. Πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Έχω συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Θέμα ταμπού. Αυτοτραυματισμός. Μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων.
3: Συνεχίστηκε, όπως προείπαμε, στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος από το e-thessalia.gr, Αναστασία Φίσα.
4: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όπως αναφέρατε και εσείς, η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών. Πρότεινε, όπως είπε, να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και φυσικά να απορριφθεί, όπως αναφέρατε, και η δήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Μηχανοδηγών Έλξης. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης και για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντα. Υπήρξε πριν την προγραμματισμένη διακοπή γύρω στις 12 το μεσημέρι, υπήρξε πάλι ένταση στην αίθουσα, να σας πω, μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και με τον συνήγορο του κατηγορουμένου, τον κύριο Ιωαννίδη. Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από συγγενείς, ζήτησαν να αποβληθεί από την αίθουσα ο κύριος Ιωαννίδης, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί διαρκώς εντάσεις. Και φυσικά να πούμε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε και τις ημέρες των συνεδριάσεων για τον ερχόμενο Ιούλιο. Ποιες δηλαδή θα είναι αυτές οι μέρες που θα συνεχιστεί η δίκη. Μιλάμε για 1η Ιουλίου, 6 Ιουλίου, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 27 και 28 είναι ημερομηνίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα ότι θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις. Να πούμε ότι υπήρξαν στη συνέχεια και οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Και πλέον υπήρξαν και αρκετές δηλώσεις, να πούμε, από πλευράς της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αυτό το οποίο έγινε σήμερα σχετικά με τις ενστάσεις και σχολιάζοντας μάλιστα και τις δηλώσεις οποίες έγιναν από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και στις επόμενες συνεδριάσεις.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον Θεοδόση Πάνου για το περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Καλυθέα με πρωταγωνιστή μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος, Θεοδόση, αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο.
5: Περπατούσε εκείνη την ώρα ο γνωστός μπασκετμπολίστας Αμερικανός και ιδιαίτερα καλός στο συγκεκριμένο άθλημα. Περπατούσε στην οδό Δημοσθένους και στο βράδυ. Τον πλησίασαν αστυνομικοί και του ζήτησαν να του κάνουν έναν έλεγχο στα χαρτιά του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισαν δεν ήταν ο ενδεδειγμένος όσον αφορά αστυνομικά όργανα. Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσέγγισαν τον άνθρωπο καθώς τον θεώρησαν ύποπτο και ήθελαν να κάνουν απλά έναν έλεγχο. Άρχισαν να τους λέει, σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι αστυνομικοί στους προϊσταμένους, και έχουν καταγραφεί βεβαίως και σε δικογραφία που σχηματίστηκε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ξέρετε τι θα σας κάνω. Βεβαίως κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του γνωστού μπασκετμπολίστα για αντίσταση κατά της αρχής και απήθεια. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερος και του έχει οριστεί τακτική δικάσιμο.
1: Με Θεοδόση, με τις στιγμές τρόμου που έζησε μία 22χρονη στο Λυκαβητό. Δεν ήταν πολύ αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν ένας άνδρας την ακολούθησε και την άρπαξε με τη βία.
5: Τις πορείες του Λυκαβητού περπατούσε, είχε τελειώσει από την εργασία της, μάλιστα, όταν αισθάνθηκε μία παρουσία. Και ξαφνικά δύο χέρια να την παίρνουν αγκαλιά. Τρομοκρατήθηκε. Από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος, ο άγνωστος, ο οποίος την πήρε αγκαλιά, μάλλον επίδοξος βιαστής, κατάφερε να αποσπαστεί από αυτό τον εναγκαλισμό από τον άγνωστο άνδρα και επιχείρησε για πιο γρήγορα να κατέβει την πλαγιά εκεί στις πόρειες του Λυκαβητού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να τραυματιστεί στα χέρια και στα πόδια. Περαστικός που είδε το σκηνικό και κάτοικος της περιοχής έβαλε τις φωνές και καταδίωξε τον άγνωστο άνδρα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος κάτοικος της περιοχής έχει δώσει ήδη κατάθεση και μάλλον είναι πολύ κοντά οι αστυνομικοί στο να ταυτοποιήσουν τον επίδοξο, όπως φαίνεται, βιαστή της 22χρονης.
3: Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, η Νίκη Κότσου, η οποία και μας ενημερώνει.
6: Ναι, Βασίλειο, ο θάνατός του βύθισε στον πόνο την οικογένειά του, αλλά και όλους τους Έλληνες που τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και τον λάτρεψαν για το ήθος και την εργατικότητά του. Υπήρξε πρωτοπόρος στο επάγγελμά του, αφού το 1976 και μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή. Από το Μάιο του 2012 έως και το 2023 διετέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ώσπου εν τέλει αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ο Νάσος Αθανασίου είχε γεννηθεί στο Εγάλεως στις 2 Μαρτίου 1951, απόφυτος νομικής σχολής Αθηνών, είχε εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 άρχισε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Ο Αθανασίου είχε εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην ενημερωτική εκπομπή 3 στον αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την εκπομπή.
3: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στους οικείους του.
1: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Αρχίζει η σειρά τελικών, Δημήτρη, στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά με απώλειες για τους ερυθρόλευκους.
7: Αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Θυμίζω ότι στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό πρώτο τελικό. Ο Τάιλερ Ντόρση δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Στον Παναθηναϊκό, χθες έκαναν ανατομικό πρόγραμμα προπόνηση ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι ο δεύτερος Ρογκαβόπουλος στην αποστολή στη διάθεση του Αταμάν. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Κένεθ Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από λίγο για τον αυριανό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.
8: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
7: Η σερβική Meridian Sports τώρα, σερβική στο σελίδα έγκυρη, στο Βελιγράδιο αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στο Ζέλικο Μπράτοβιτς για να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία. Τονίζει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Παναθηναϊκός, προσφέρει στο Ζόρτς διετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή του 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του είναι πρώτο πυλόν, όπως αναφέρουν πάντα τα σερβικά μέσα ενημέρωσης στο Βελιγράδι. Πάμε στον ποδόσφαιρο τώρα. Αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός Αλεξάντερ Ζούπκοφ, που έπαιζε στην Ραμζοσπορ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, πρώτη μεταγραφή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παραμένει στην θέση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ο Στεφάν Λανουά για ακόμη δύο χρόνια, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αρνητικά στην παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή ψήφισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για πραξικοπηματική παραμονή του Στεφάν Λανουά. Έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραμπαπάς στη σημερινή συνεδρίαση, ξεσπώντας κατά της ΕΠΟ, διαχώρησε τη θέση του και ασφαλώς και της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο κ. Καραμπάς κατά τη σημερινή συνεδρίαση τόνισε ότι είναι πραξικοπηματική παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή, τη χαρακτηρίζει ακατανόητη και απαράδεκτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννα, η εξόδος ακολουθία του Μάριο Οικονόμου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, προκαλώντας θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο πρώην διεθνής παίκτης κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύονταν για 10 ημέρες μετά από τροχαίο που είχε. Ο Μάριος Οικονόμου είχε αγωνιστεί σε ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα, Πανετολικό, σε ομάδες στην Ιταλία, ανάμεσά τους και η Μπολόνια.
3: Ο καιρός. Μύρισε επιτέλους καλοκαίρι, Τάσο Αρνιακέ, ωστόσο περιμένουμε καιρική αστάθεια στο τέλος της εβδομάδος.
9: Πράγματι, η καιρική αστάθεια δεν μας έχει καταλήψει, Βασίλη Τερσάκη, όμως η ζέστη είναι παρούσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς στην Καρδίσα, 34 στα Τρίκαλα, 33 στην Άρισα και στη Φθιώτιδα. Στην Αττική 31, στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 30. Και έπεται συνέχεια, βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχει κορυφωθεί η ζέστη. Έχουμε όμως και βροχές. Βρέχει στην Χαλκιδική, βρέχει στην ορεινή Φωκίδα και την ορεινή Φθιώτιδα, πρόσκαιρες βροχές. Έτσι, οι δύο αυτές παρουσίες, η πολύ ζέστη, το
3: μεσημέρι και οι βροχές,
9: οι δύο όψεις του καιρού, βρισκόμαστε όμως στο μετέχμιο μεταξύ ουσιαστικά του τέλους της άνοιξης και της αρχής του καλοκαιριού, και είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Έτσι, αύριο Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με ηλιακάδα το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα επιρροτικά θα συννεφιάσει, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά τα υπηρετικά, αλλά και στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί δεν αποκλείται να έχουμε και καταιγίδες ή νοτιάδες που φέρνουν ζέστη και υγρασία από την Αφρική, θα φτάσουν τα 6 με 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία πάλι στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές στους 30 με 34, 35, στα νησιά τους 28 με 31. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 17 το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερη αστάθεια περιμένουμε την Πέμπτη, που περιμένουμε περισσότερες βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Την Παρασκευή πάλι θα περιοριστεί η αστάθεια χωρίς να σταματήσει. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και τις πρώτες 10 ημέρες του Ιουνίου.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη γέννησή με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και η άνοδος από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Παρετείται από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αξιόγλου. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Και στο ενικός.gr. Καρκίνος. Δύο νέες θεραπείες φέρνουν ελπίδα. Χάπι διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης. Έξυπνο εμβόλιο εξαφανίζει όγκους.
3: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Δαβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
12: Την εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και των ελληνικών online εταιριών καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά ή πολύ συχνά, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 85% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κάνει πάνω από τις μισές αγορές του σε ελληνικά e-shops. Επίσης, ένα στους δύο αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces. Το 2025 ήταν μια χρονιά περαιτέρω ανόδου αλλά και συνεχών προκλήσεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εποχή σήμερα χαρακτηρίζεται από πλήθος προκλήσεων και κινδύνων, οι οποίες ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό έως τις πιέσεις που δέχεται η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καθώς οι προκλήσεις αυτές μεταφράζονται σε πραγματικά κόστη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης καθίσταται ιδιαίτερα ουσιώδης. Η δύναμη του ασφαλιστικού κλάδου αποτυπώνεται στα μεγέθη της, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο κλάδος ανήλθε για το 2024 στο ύψος των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε στην αξία των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Το 2025 η ασφαλιστική παραγωγή ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον πληθωρισμό. Η πρώτη χρονιά σταθεροποίησης μετά από δύο δύσκολα έτη αναδείχθηκε για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 2025, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν ξανά να ανανεώνουν συσκευές που είχαν κρατήσει 3-4 χρόνια. Με βάση τις τελικές εκτιμήσεις αναλυτικών οίκων, οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones το 2025 διαμορφώθηκαν σε 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια συσκευές, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2024. Η ανάκαμψη ήρθε κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη και μεγάλες ασιατικές αγορές με πρωταγωνιστή την Κίνα και την Ινδία.
11: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Ο Αλέξανδρος Σουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
13: Μια καρέκλα να τα πω!
11: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
14: Δεν είμαι καλά, γιατί με πέρατε.
11: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
13: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
11: Ο Αλέξανδρος Σουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
15: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
17: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται.
19: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
21: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
0: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ο Δάνειο Πειραιός, σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιός e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
29: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση ticketservices.gr.

0: Αν βρεις ποιο τραγούδι είναι, σου δίνω 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Πού το βρήκες, θέλω να μου πεις. Yeah. Πρώτα απ' όλα, τόση ώρα προσπαθώ να καταλάβω. Είναι παλιό, είναι καινούριο. Προς παλιό μου βγαίνει. Προς
0: λοιπόν,
1: παλιό.
0: Λέγε και θα σου λέω κρύο, ζεστό.
1: Ε, τι κρύο, παλιό.
0: Κρύο.
1: Κρύο. Ζεστό, καινούριο δηλαδή.
0: Κρύο.
1: Κρύο. Άμα δεν είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Μέσο, ποιο δηλαδή.
0: Είναι ένα τραγούδι που δεν υφίσταται.
1: Α, δεν υφίσταται. AI.
0: AI. Ε?
1: AI.
0: Είναι το απόλυτο, κοίτα, είναι το απόλυτο viral.
1: Βάλαμε καλοκαίρι, ήλιος, αυτό, στο τέτοιο, στο μίξερ.
0: Περίμενε. Είναι το απόλυτο viral ελληνικό τραγούδι αυτή τη στιγμή στα social media.
1: Αυτό είναι το viral.
0: Βέβαια, TikTok, Instagram,
1: εμείς οι νέοι. Δεν είμαστε, γελάει Κατερίνα, δεν είμαστε καλό δρόμο.
0: Βάλει ο Κατερίνα μου, βάλει
1: να ακούσει. Δεν είμαστε καλό δρόμο. Δεν υπάρχει... γράψω κι εγώ ένα τραγούδι.
0: Περίμενε. Δεν υπάρχει τραγουδίστρια. Δεν υπάρχει μουσική. Είναι όλο AI. Το συγκρότημα που δεν υπάρχει λέγεται Σανάμπα. Δηλαδή σαν του Σάμπα.
1: Α, οκ.
0: Ναι, σαν του Σάμπα. Η τραγουδίστρια είναι κάτι μεταξύ Βύση, Βανδύ,
1: Κοκκίνου. Πώς λέγεται, λέγεται η τραγουδίστρια κάπως.
0: Βεβαίως. Η τραγουδίστρια δεν λέγεται, όχι. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι, ρε παιδί, μου λέω μπας και τη
0: βαφτίσαμε. Το τραγούδι λέγεται Καλοκαίρι στην καρδιά μου.
1: Μάλιστα.
0: Και ο δημιουργός, το μικρό του όνομα θα σου πω, ναι, Γιώργος, είναι φωτογράφος.
1: Φρέτο Γιώργο. Με λένε Γιώργο και ποτέ. Και βγάζω τραγούδια.
0: Ο Γιώργος λατρεύει τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Ναι. Γι' αυτό θα σου έλεγα ότι μου πηγαίνει κάπου εκεί τύπου 80. Δεν μου φαίνεται καινούριο.
0: Περίμενε να ακούσεις. Λατρεύει τους Άμπα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελε να δημιουργήσει
1: κάτι
0: ένα δικό του συγκρότημα που να θυμίζει τους Άμπα. Επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος, έβαλε την τεχνητή νοημοσύνη και έφτιαξε με τους Σαν Άμπα το Καλοκαίρι στην καρδιά μου, που είναι όλο ρομποτικό.
1: Άλλα
0: όλο.
1: Λοιπόν έβαλε στην τεχνική νοημοσύνη, στο εργαλείο.
0: Άμπα.
1: Άμπα.
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι. Τύπου.
0: Χαρούμενη
1: μουσική.
0: Ξέρεις,
1: εποχή Άμπα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι καινούριο. Mm. Πάτσε το κουμπί και του βγάλε αυτό. Mm.
0: Γιατί, άσχημο είναι.
1: Εμένα δεν μου αρέσει.
0: Γιατί. Α. Σε παρακαλώ.
1: Δεν δικαιούμαι να λέω τη γνώμη μου, συγγνώμη τώρα.
0: Ο ίδιος λέει δέχτηκα και αρνητικές κριτικές.
1: Ορίστε να μία.
0: Τα σχόλια είναι 50-50. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Αυτοί που ξέρουν ότι είναι AI και το αποκρύπτουν αυτόματα. Αυτοί που το ξέρουν ότι είναι AI δεν τους νοιάζει και θα το ακούσουν. Και αυτοί που δεν έχουν καταλάβει ότι είναι AI και τους αρέσει ή όχι. Πάντως.
1: Καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του.
0: Κοίτα, έχουμε
1: σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, κάποιοι το θεωρούν μέτριο.
0: Ναι.
1: Εσένα αρέσει.
0: Πολύ ευχάριστο είναι. Καλοκαιρινό, κεφάτο, μεσημεριανό, ραδιοφωνικό τραγούδι.
1: Okay.
0: Και να σου πω κάτι, έχουμε μπει στην εποχή AI. Δηλαδή έβλεπα.
1: Δεν γίνεται να καταργήσουμε τώρα τους τυχουργούς και τους συνθέτες. Δεν το δέχομαι αυτό. Όχι.
0: Άκου. Στην Αμερική, τι γίνεται τώρα με AI και 3D εκτυπωτές. Πες.
1: Βγάζουν τα πάντα.
0: Όχι,
1: όλα.
0: Τι πάντα.
1: Τι?
0: Σπίτια.
1: Σπίτια, φαντάζομαι.
0: Υπάρχει
1: σπίτια,
0: ένα τεράστιο,
1: ακόμα και σπίτια.
0: Τεράστιο μηχάνημα.
1: Μην πέφτουν σαν χαρτόκουτα τα σπίτια.
0: Το οποίο δεν πέφτει τίποτα. Το οποίο είναι το καλύτερο σπίτι.
1: Και έχουν και τυφώνες. Οι κυκλώνες έχουν και από αυτά εκεί.
0: Και με τσιμέντο σου φτιάχνει, πατάς το κουμπί και με 3D εκτυπωτή σου φτιάχνει σπίτι.
1: Τι μου λες.
0: Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή.
1: Εντελώς.
0: Θα σου θυμίσω ότι όταν τη δεκαετία του 90. Είχε μπει η νυν σύζυγός μου που το δούλευε στο Flash.
1: Ναι.
0: Της είχαν δώσει,
1: ναι,
0: για να κάνει ζωντανή μετάδοση πυρκαγιές,
1: ναι,
0: ένα κινητό τηλέφωνο.
1: Ναι, και ήταν μεγάλο γεγονός.
0: Το 90, περίμενε, σαν walkie-talkie.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: μπαίνει,
1: κάτι παντόφλες που ήταν.
0: Μπαίνει σε ένα ταξί να πάει στο ρεπορτάζ και μιλάει στο τηλέφωνο. Γυρίζει ο ταξιτζής.
1: Τι είναι αυτό
0: το τηλέφωνο τότε. Πού μιλάτε. Λέει εδώ. Πού εδώ λέει, τι είναι αυτό. Λέει στο κινητό. Είναι, πρόσεξε, 1990 κάτι. Μιλάμε για 25-30 χρόνια πριν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 30 χρόνια πριν βλέπαμε κινητό και λέγαμε Χριστέ μου τι. Θυμάμαι, είχα πάει μια αποστολή με τον Παναθηναϊκό και ο τότε πρόεδρος Γιώργος Βαρδινογιάννης στην Αγγλία ήταν. Είχε κινητό. Και βγάζει, όπως είναι στην προπόνηση, να μιλήσει με κινητό. Εμείς ρεπόρτερς τότε του Παναθηναϊκού, όλοι.
1: Ναι.
0: Και λέμε, πω, κοίτα κινητό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, σε 30 χρόνια. Θεωρούμε αυτονόητο.
1: Καλά.
0: Ότι όλοι είμαστε με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ.
1: Σε 30 χρόνια από εδώ και πέρα να δεις πώς θα είμαστε.
0: Σε 30 χρόνια τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, έχεις δει αυτές τις φουτουριστικές ταινίες που είμαστε κάπως. Που πετάνε κάτι. Τα αυτοκίνητα είναι στον αέρα.
0: Έχουν
1: πάνω δρόμους, πάνω από εμάς ύπτανται. Ανεβαίνουμε σε κάτι μηχανάκι και εξαφανιζόμαστε. Αυτά που λέει φουτουριστικές ταινίες.
0: Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν από 30 χρόνια ότι θα γίνει καθημερινό κινητό.
1: Γιατί
0: και θα
1: όχι.
0: Είναι μια σταλιά και τότε ήταν εισαγωγό και το ξαβαλίτσα.
1: Γιατί όχι.
0: Γι' αυτό
1: γιατί
0: σου λέω.
1: Όχι.
0: Τρέχει η τεχνολογία.
1: Ξέρεις.
0: Λοιπόν, με το τραγούδι «Καλοκαίρι στην καρδιά μου» από τους Σανάμπα ξεκινήσαμε σήμερα έτσι καλοκαιρινά.
1: Λοιπόν, η Μάρσα μας στέλνει ότι τη θυμίζει μια διαφήμιση. Δεν λέω ποια εταιρεία,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να την πω. Τζάμπο. Τη θυμίζει διαφήμιση Τζάμπο.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Καταρχήν να πούμε, επειδή δεν ήμασταν χθες μαζί, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, βέβαια. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους. Ελπίζουμε να περάσετε καλά το τριήμερο.
0: Ναι, εγώ
1: και. Εγώ έκανα και μπανάκι.
0: Α, πάει,
1: ναι, βεβαίως. Έκανα. Κάηκα.
0: Λοιπόν, να πω ότι ο Ιούνιος μπήκε πολύ ζεστά και θα συνεχίσει ζεστά. Βλέπω κάτι προγνώσεις για 37 βαθμούς που έρχονται, παρακαλώ. 37 βαθμούς στο τέλος της εβδομάδας. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Να σου πω τώρα.
1: Ετοιμαστείτε να εκδράμετε.
0: Τώρα έχουμε 35,1 πάντα Θεσσαλία. Χθες ήταν η πιο ζεστή πόλη. Τα Τρίκαλα με 36,4. Τώρα είναι η Καρδίτσα με 35,1. Τα Τρίκαλα σήμερα είναι 34,4. Και η Λάρισα 33,6. Είναι μια. Βράζει ο κάμπος. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Θα έχει, σου λέω, κάποιες καταιγίδες μεθαύριο Πέμπτη.
1: Α,
0: σήμερα μόνο τοπικές. Μεθαύριο θα έχει καταιγίδες, ναι. Γενικά
1: και Αττική,
0: θα πάμε.
1: Και Αττική.
0: Ξιστά.
1: Γενικά μακάρι θα, να περάσει ξιστά.
0: Θα πάμε.
1: Βέβαια, για εσάς με... τους υπόλοιπους, εντάξει, στεναχωριόμαστε.
0: Ζέστη 35 πλάς όλη τη βδομάδα και τοπικές καταιγίδες και έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.

0: Αν πιστεύεις ότι θα ξεκινήσω σήμερα με δημοσκοπήσεις, Τσίπρα, Δούκα και τα λοιπά, κάνεις λάθος.
1: Μα τι θα ξεκινήσεις?
0: Θα μείνω στο κλίμα. Θα μείνω στο καλοκαιρινό κλίμα. Και θα σε ρωτήσω,
1: μάλιστα,
0: πού πήγες για μπάνιο?
1: Δεν μπορώ να σου πω, δεν αποκαλύπτω τις πηγές μου.
0: Okay. Πήγες κοντά εδώ?
1: Όχι.
0: Πήγες μακριά από εδώ?
1: Πήγα λίγο πιο μακριά.
0: Ωραία. Ναι. Αν θέλει κάποιος
1: ναι,
0: να κάνει μπάνιο κοντά στην Αττική, να κάνει μια βουτιά, παιδί μου, ε?
1: Ναι.
0: Δεν δικαιούται?
1: Φυσικά και δικαιούται. Μην πεις τώρα για τη μέση, ξαπλώστα και την ομπρέλα.
0: Περίμενε. Εγώ έψαξα.
1: Έχω ακόμα μαλλιά. Δεν θέλω να μου πέσουν.
0: Υπάρχουν οι τζάπα παραλίες που είναι μια χαρά.
1: Ναι, βάζει πετσετούρα, αράζεις, ναι.
0: Υπάρχουν οι κλασικές οργανωμένες με 5, 10.
1: Βέβαια, ίσως ένας πάνω στον άλλον, να τα λέμε και αυτά.
0: Υπάρχουν οι κλασικές οργανωμένες που μπορεί να έχει είσοδο 10 ευρώ, αλλά αν βάλεις και το πάρκινγκ και τον καφέ και το σάντουιτς και τα υπόλοιπα, ένα πεντάρικο
1: σου φεύγει. Σου φεύγει.
0: Για μια βουτιά.
1: Αλήθεια,
0: το άτομο.
1: Αυτό. Και υπάρχει και το άλλο άκρο. Για πάμε στο άλλο
0: τώρα
1: άκρο.
0: Στις... Έψαξα να βρω τις καλύτερες. Γιατί εσένα έχω και την Κατερίνα Βουτσάκια σου, Κατερίνα.
1: Μα έχει για τις καλές.
0: Τα όπα όπα.
1: Έτσι.
0: Βρήκα λοιπόν 4, ναι, αλλά θέλω να κλείσετε από τώρα γιατί κλείνεις ηλεκτρονικά.
1: Ναι, το ξέρω αυτό το application.
0: Λοιπόν.
1: Και πάντα αυτό το application είναι πιασμένες εξαπλώστες. Πώς γίνεται να κοστίζουν μισή περιουσία και να είναι πιασμένες εξαπλώστες? Αυτό
0: λοιπόν
1: δεν το καταλαβαίνω.
0: Θα ξεκινήσω από τη φθηνότερη.
1: Ωραία.
0: Λαγωνίσι. Καθημερινές, αυτό είναι ευκαιρία, είναι πιο φθηνή, δεν σου έχω καλύτερη.
1: Ναι.
0: Δύο ξαπλώστερες, μία ομπρέλα, νεράκια και πετσετούλες. 40 ευρώ και 5 το πάρκινγκ 45.
1: Πέρσι το είχε φτηνό.
0: Καθημερινές.
1: Ναι.
0: 45 ευρώ.
1: 100.
0: Περίμενε. Αυτό είναι ο καθένας μία εξαπλώστρα και μισή ομπρέλα, έτσι?
1: Όχι.
0: 45 ευρώ.
1: Το σετ.
0: Πάμε τώρα Σαββατοκύριακο. Δύο εξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Πόσο?
1: Ναι. 100 κάτι.
0: 125 και 10 το πάρκινγκ. 135.
1: Ωραία.
0: Για μια βουτιά.
1: Για μια βουτιά.
0: Α, και πετσέτα.
1: Θα κάτσει όλη τη μέρα
0: και
1: όμως.
0: Πετσέτα.
1: Θα φας όλη τη μέρα. Δεν θα φύγεις δευτερόλεπτο. Με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί είναι και πολύ ωραία.
0: Κλείνει.
1: Εκεί θα κάτσει. Εκεί θα κάτσει. Όχι, δεν κλείνει. Θα κάτσει εκεί.
0: Για να κάνεις απόσβεση.
1: Κλείνει αργά, ρε παιδί μου. Για να κάνεις απόσβεση, ναι.
0: Σου έχω καλύτερο. Λοιπόν, γλυφάδα. Καθημερινές. Δύο ξαπλώστρες, μία ομπρέλα, νερό, πετσέτες, 100 ευρώ.
1: Γλυφάδα που λέμε?
0: Α, εκεί στο...
1: Βλάζει γλυφάδα?
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Είναι σε κλειστό χώρο.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Λοιπόν, σε πρίβε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, δύο ξαπλώστρες, μία ομπρέλα, νερό και πετσετούλες, 120.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Παύτινα.
1: Παύτινα.
0: Πάμε τώρα στα καλύτερα. Βουλιαγμένη. Καθημερινή. 160 ευρώ.
1: Μιλάμε για το γνωστό.
0: Δεν ξέρω ποιο, δεν το ξέρει. Γνωστό, δεν είναι γνωστό.
1: Καταλαβαίνουμε ποιο λέμε.
0: Εκεί,
1: δεν
0: λοιπόν...
1: το λέμε, αλλά είναι σαν να το λέμε. Από Α αρχίζει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Εκεί σου δίνουν και ελεύθερη κατανάλωση 60 ευρώ.
1: Α,
0: δηλαδή, αν
1: μπει
0: με 160, τρως 60.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Ωραία. Αν πα Σαββατοκύριακο.
1: Το τρως τουλάχιστον.
0: Ναι. Σαββατοκύριακο, 220 ευρώ. Δύο ξαπλώστες, μία ομπρέλα. Με ελεύθερη κατανάλωση 90 ευρώ, αλλά 220. Για μια βουτιά.
1: Αχ, δεν πας καλύτερα διακοπές, ένα
0: σου
1: κοντινό
0: μισάκι.
1: Περίμενε. Το ίδιο θα σου έρθει.
0: Περίμενε. 220 μείον 90 μας κάνει 130, σωστά?
1: Ναι.
0: Σου έχω και με 150. Στο Καβούρι, Σαββατοκύριακο, δύο ξαπλώστες, μία ομπρέλα, πετσέτες, όχι νερό, το νερό το πληρώνεις.
1: Το πληρώνεις. 150. Και αδρά, το
0: 150.
1: Ναι.
0: Και καθημερινή 105. Πες να κλείσει να προλάβεις.
1: Να προλάβουμε, προλάβετε. Εδώ βέβαια μας στέλνει ο Γιάννης ότι από όλες τις παραλίες, λέει, τις οργανωμένες, που υποθετικά είναι η τιμή προσεκτή, δεν υπάρχει ξαπλώστρα ούτε για δείγμα, τις καβατζώνουν όλες μα όλες οι δημότες που έχουν κάρτα ελευθέρας διέλευσης. Δεν
0: μπορεί.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Μπορεί. Επίσης να σου πω. Ένα πάρα πολύ. Πίστηκες με αυτό, ίσω, εντάξει.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Δεν θα πας.
1: Δεν το, όχι, δεν λέω.
0: Γιατί?
1: Δεν το συνηθίζω.
0: Okay.
1: Προτιμώ να παίρνω το αυτοκινητάκι μου, να πηγαίνω μέχρι το εξοχικό μου.
0: Πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Νορμάλ τα πράγματα.
0: Σου έχω και την απίθανη ιστορία της ημέρας.
1: Και εγώ σου έχω μετά μια στενάχωρη ιστορία, αλλά θέλω να τη συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, μπανάνες σου αρέσουν? Προς μπανάνες.
1: Ναι, αμέ. Κάνουν και καλό, έχουν κάλιο.
0: Μπανάνα 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων έχεις βρει?
1: Όχι. Γιατί? Και να την έβρισκα δεν.
0: Περίμενε, θα σου
1: δεν
0: πω.
1: Θα μπορούσα να την αγοράσω.
0: Κέντρο τέχνης Πομπιντού, Γαλλία.
1: Α, εντάξει, καλά τώρα.
0: Λοιπόν,
1: κάναμε την μπανάνα έργο.
0: Υπάρχει στον τοίχο.
1: Το Πομπιντού φημίζεται γι' αυτά.
0: Μία μπανάνα η οποία είναι κολλημένη στον τοίχο. Κάνω και μπανάνα. Με ένα γκρι τσιρότο.
1: Ναι, και αυτό
0: άκου
1: είναι
0: τώρα
1: έργο τέχνης.
0: Την ιστορία.
1: Και κοστίζει πόσο είπαμε, 5,2.
0: Λοιπόν, αυτή η μπανάνα το 2021 πουλήθηκε σε δημοπρασία 5,2 εκατομμύρια δολάρια. Τι έκανε ο αγοραστής με το πήρε το έργο?
1: Πήγε για διακοπές, δεν νομίζω να χρειαζόταν.
0: Όχι, έφαγε την μπανάνα. Λέει, τόσα λεφτά έδωσε να μην τη φάω. Τι να έφαγε, λέει, ακριβή ήταν.
1: Όπως παλιά υπήρχε μια σειρά.
0: Περίμενε, που... έχω καλύτερο, περίμενε. Τον περασμένο Ιούλιο, ένας επισκέπτης της έκθεσης πήγε χωρίς να πληρώσει τίποτα, ξεκόλλησε την μπανάνα και την έφαγε. Το πιάσανε. Και το περασμένο Σάββατο, ένας έκλεψε την μπανάνα, δεν τον βρήκανε όμως.
1: Και βάλανε άλλη μπανάνα δηλαδή στη θέση της.
0: Την έκλεψε.
1: Μπορεί να πεινούσε ο άνθρωπος. Τόσες ώρες να περπατάς στο Παρίσι, να βρεις το Πομπιντού, ξέρεις τι, ξεποδαριάζεσαι, πείνασε. Πήρε την μπανάνα, την έφαγε.
0: Το έργο λέγεται Comedian.
1: Τι θες δηλαδή?
0: Comedian. Ο καλλιτέχνης είναι Μαουρίτσιο Κατελάν. Είναι έξαλλος. Διότι του κλέψαν την μπανάνα. Και δεν βρίσκουν τον κλέφτη της μπανάνας. 5,2 εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Αυτό που πήγα να πω πριν ήταν ότι μία καλλιτέχνης έκανε το εξής. Έμενε νηστική πάνω σε μία καρέκλα και αυτό ήταν σαν installation, εγκατάσταση που λέμε. Και έμενε νηστική να αποδείξει κάτι, δεν θυμάμαι τι. Και στην ταινία αυτή πήγαιναν και τη νύχτα τη μαύρη να δουν αν αυτή κάποια στιγμή τρώει. Και τελικά την έπιασαν να τρώει. Δεν έμενε νηστική 24 ώρες το 24ωρο.
0: Λοιπόν, θα πω πριν πάμε στην επικαιρότητα και την καλή είδηση της ημέρας, που είναι η πιο σοβαρή και η πιο ελπιδοφόρα είδηση. Μιλούμε για μία ανακάλυψη ένεσης, η οποία εξαφανίζει λουκία τους καρκινικούς όγκους. Έχει δοκιμαστεί ήδη σε 11 χώρες.
1: Ναι.
0: Το φάρμακο ονομάζεται. Μην τα ψάξει κανείς εδώ, δεν υπάρχει. Αμιβάντα.
1: Σαν την αμιβάντα.
0: Αμιβάντα ναμπ.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Πρόσεξε. Δοκιμάστηκε σε 11 χώρες σε 102 ασθενείς. Σε 28 συρρήκνωσε σημαντικά όγκους που ήταν ξεγραμμένοι από την χημειοθεραπεία και στις 15 περιπτώσεις τους εξαφάνισε τελείως. Οι επιστήμονες μιλούν για μια πρωτοφανή θεραπεία. Φοβερά ελπιδοφόρα, που λένε ότι αν προχωρήσει και επιβεβαιωθεί, το λένε από το Ινστιτούτο Έρευνας του Καρκίνου του Λονδίνου, εάν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, μπορεί σε 1-2 χρόνια να έχουμε το φάρμακο κατά του καρκίνου.
1: Μακάρι.
0: Είναι συγκλονιστική η ανακάλυψη.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
0: Είναι πραγματικά μακάρι. Η ελπιδοφόρα είδηση της ημέρας.
1: Αλλά δίπλα στην ελπιδοφόρα είδηση της ημέρας, εγώ θέλω να μου επιτρέπεστε να αναφερθώ και σε μία που δεν είναι, που είναι πάρα πολύ δυσάρεστη η είδηση. Είναι χθεσινή είδηση. Από χθες είμαστε πραγματικά λιγότερες. Για την ακρίβεια είμαστε μία λιγότερη.
0: Ηλεκτρονία.
1: Και η αλήθεια είναι πως καμία δεν θα έπρεπε να λείπει, καμία γυναίκα δεν θα έπρεπε να προστίθεται σε αυτή τη μακάβρια λίστα που μεγαλώνει ξανά και ξανά. Δεν ήταν μία 39χρονη, είχε όνομα, την έλεγαν Βάσο. Όπως είχα όνομα η Κυριακή, η Γαριφαλιά, η Καρολάιν, η Ελένη, όλες έχουν νόημα. Και αναρωτιέμαι τι συμβαίνει εκεί έξω πραγματικά.
0: Λοιπόν, θα σου πω συγκλονιστικά στη αυτή η γενεκοτονία. Γυναίκα 39 χρονών.
1: Ναι.
0: Ο άντρας 41. Τη ζήλευε παθολογικά.
1: Ναι.
0: Η γη του στην Καλαμάτα. Άκουαν
1: τους καυγάδες. Η γειτονιά φαίνεται ότι το ήξερε. Άκουαν τους καυγάδες.
0: Ναι. Ήθελε να χωρίσει. Είχε ζητήσει διαζύγιο.
1: Ναι. Είχε μιλήσει για ενδοοικογενειακή βία.
0: Άκου λοιπόν. Πάει ο σύζυγος, όπως πιστεύει η αστυνομία, τη σκοτώνει και μετά βάζει το μαχαίρι ανάμεσα στα χέρια της για να πει ψέματα, αφού ήταν νεκρή η γυναίκα. Ψέματα ότι εκείνη πήγε να τον μαχαιρώσει και εκείνος αμυνόμενος σκότωσε. Ψέματα. Σκηνοθεσία. Δήθεν απόπειρας δολοφονίας.
1: Και κατά τα άλλα άκουγα σήμερα το δικηγόρο του, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι σοκαρισμένος, είναι σε κατάσταση σοκ.
0: Άκου το χειρότερο. Οι γείτονες ξύπνησαν από τις φωνές, αλλά τα παιδιά 6 και 10 ετών συνέχισαν να κοιμούνται. Ξέρεις, ψάχνουν τώρα.
1: Μπορεί να λένε ότι τα παιδιά είχαν πάρει ή τους μπορεί να τους είχε δώσει κάποιο υπνοτικό, γιατί δεν υπήρχαν, συνταγογραφημένα αυτά τα υπνοτικά. Μπορεί να τους είχε δώσει, δηλαδή, άρα το έγκλημα φαίνεται.
0: Διπλό.
1: Δεν θέλω να είμαι. Φαίνεται ότι ήταν προμελετημένο.
0: Τους έδωσε ουσίες για να τα κοιμήσει, να μην ξυπνήσει. Σκοτώσει ανενόχλητο τη γυναίκα του και τη μητέρα του. Είναι συγκλονιστική ιστορία.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι μηδενίστρια, δεν θέλω να λέω ότι δεν έχουν γίνει βήματα μπροστά. Δηλαδή από τις δεκαετίες που γυναίκες δολοφονούνταν επειδή γέννησαν μόνο κορίτσια ή επειδή δεν είχαν έτοιμο το φαγητό, μέχρι σήμερα έχουν κατακτηθεί δικαιώματα, αλλά φτάνουν. Απάντηση είναι ξεκάθαρη και η απάντηση είναι όχι.
0: Άκου Λουκία, το 2020 έγιναν στη χώρα μας 4 γυναικοκτονίες. Το 25 έγιναν 19. Έχουμε λοιπόν πενταπλασιασμό των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα και φέτος, μόνο το πρώτο τετράμινο, έχουν γίνει 5. Άρα πάμε πάρα πολύ άσχημα, το κακό στο χειρότερο και πολύ σωστά είπες να είναι τελευταία. Η Βάσο.
1: Η Βάσο. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε καταρχήν να πούμε ποιοι είμαστε, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος πρώτου ημιώρου και ναι, θα πούμε χωρίς να έχουμε πει την πολιτική επικαιρότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, κοντά η κυρία μας, Κατερίνα Πουτσά.
1: Κατερίνα μας, καλώς ήρθες. Η Δήμητρα Πανανού μαζί μας όπως κάθε μεσημέρι.
0: Τα πάντα τα
1: και η Φράση η Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Ξέρεις με πόσες μαχαιριές τώρα το βλέπω σκότωσε ο γυναικοκτόνος τη σύζυγό του, τη Βασιλική?
1: Πόσο?
0: 45.
1: Να.
0: Και ενώ ήταν πεσμένη στο πάτωμα, συνέχισε να τη μαχαιρώνει.
1: Άρα μιλάμε για μανία.
0: Μιλάμε για φρίκι.
1: Και όλοι, εγώ θέλω να σκεφτεί ο καθένας ότι πέρα από το όνομα που έχει αυτή η γυναίκα. Ότι,
0: μια πανέμορφη γυναίκα.
1: Ναι, ότι κάθε δολοφονία δεν αφαίρει μόνο μια ζωή. Αφήνει πίσω παιδιά χωρίς μητέρα, γονείς χωρίς κόρη, φίλους χωρίς άνθρωπο. Μια κοινωνία φτωχότερη γενικότερα. Λοιπόν, και να σκεφτεί και ο κάθε άντρας ότι μπορεί να είναι η κόρη του, παραδείγματος χάρη.
0: Άλλη τελευταία εξέλιξη. Θυμάσαι στην υπόθεση ο ΠΚΠΕ Σάρς Ασυλίας, ότι οι 11 είχαν πάει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 2 από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.
1: Ναι.
0: Για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου. Τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον βουλευτή, και τον κύριο Αθανασίου, τον πρώην υπουργό. Πριν από λίγο τέθηκαν στο αρχείο. Άρα ναι, τέλειωσε η ιστορία για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου και για τους δύο δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος μετά τα τηλεφωνήματα στον τότε επικεφαλής του ΟΠΚΕΠΕ, τον κύριο Μελά, το 21 που είχαν κάνει συνεργάτες τους και όχι οι ίδιοι. Άρα εδώ έχουμε την πρώτη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί. Έχουν ήδη καταθέσει ως υποπτήμη υπομνήματα οι υπόλοιποι, Σιάρας, Κεφαλογιάννη, ο κύριος Μηταράκης. Και περιμένουμε ο κ. Μπουκόρος, ο κ. Σενετάκης, τι θα αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις άλλες υποθέσεις. Πάντως, αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, νομίζω, ότι τέθηκαν στο αρχείο αυτές οι υποθέσεις. Τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε, γίνεται το έλα να δεις, που θα λέγαμε. Και λοιπόν, ακόμα δεν έχουν αρχίσει πολλές δημοσκοπήσεις, γιατί η εβδομάδα αυτή θα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Περιμένουμε πολλές από αύριο.
0: Λοιπόν, η αρχή
1: έγινε με την Opinion Poll, να πούμε, για το Action 24. Σήμερα παίρνει τη σκητάλη Pulse. Μετά έρχεται η GPO. Την Πέμπτη έχουμε μέτρων ανάλυσης, νομίζω. Γενικά, εβδομάδα δημοσκοπήσεων.
0: Λοιπόν, άκουσέ με. Η Opinion. 30,5 εκτίμηση ψήφου, σου λέω. 30,5 ναι. Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος Τσίπρας Ελλάς 15,5. Τρίτη Καριστιανού Ελπίδα 12,6. Τέταρτο το Πασόκ 10,5. Στα όρια εξαήλωση ΣΥΡΙΖΑ 1,7. Νέα Αριστερά που σήμερα έφυγαν.
1: Εντάξει, 7. Αυτό λογικό. Έφυγαν 7, πάει. Εξαηλώνεται.
0: Αυτό
1: και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Περιμένουμε 6 Ιουνίου να δούμε τι θα γίνει. Και εκεί τα πράγματα φαίνονται δύσκολα.
0: Λοιπόν, να πω για την Νέα Αριστερά ότι σήμερα εξαρτοποιήθηκαν 7 βουλευτές. Η μία κυρία Χτσιόλου από τις 7 παραιτήθηκε. Παρέω και την έδρα.
1: Ναι, ναι.
0: Απάνε σου φουλ στον Αλέξη Τσίπρα. Ρώτησα σήμερα την κυρία Κουφονικολάκου στο όπλο, την εκπρόσωπο Τσίπρα. Είπε, εμείς έχουμε πει, κανείς δεν έχει εξασφαλισμένη.
1: Ναι, συνεχίζει να το λέει αυτό. Ωραία. Η κυρία Κουφονικολάκου, όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι βγαίνουν, ναι, ναι, οι αναπληρωτές, ναι, εκπρόσωποι.
0: Αλλά ξέρουμε ότι πάνε στον Τσίπρα φουλ. Ναι. Τώρα, πάμε στην άλλη δημοσκόπηση. Η αυτή που προηγήθηκε τη Άλκο είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πρόθεση ψήφου. 23,5. Ναι. Είναι δεύτερος το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ είναι στο 10%, μισό λεπτό θα σου πω.
1: Δηλαδή το Πασόκ εκεί είναι τρίτο.
0: Ναι, ναι, το Πασόκ ναι, είναι τρίτο.
1: Μικρές βέβαια οι διαφορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι σου πρώτα ποσοστά. Λοιπόν, δεύτερο κόμμα είναι η αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ έχει 10, έτσι. Η
1: ναι,
0: συμπαράταξη
1: το Πασόκ
0: έχει 12,8.
1: 12,8 η συμπαράταξη, δεν ξέρει και 9,5 Καριστιανού. 6,4 το Κουκουέ, 6,3 Ελληνική Λύση, 3,2 Νίκη.
0: Έχει ενδιαφέρον από ποιους παίρνει το κάθε κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει 56% από ΣΥΡΙΖΑ, 28% από Πλεύση Ελευθερίας. Είναι πολύ σημαντικό. Η Καριστιανού παίρνει 17% από Νίκη.
1: Άρα βλέπουμε ότι παίρνει και από Πλεύση Ελευθερίας.
0: Από αυτά τα δύο. Νίκη 17% η Καριστιανού, 14% Ελληνική Λύση. Άρα Βελόπουλο και Νατσιό. Αυτοί που λένε ότι είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό επιβεβαιώνεται. 10 από τη Νέα Δημοκρατία, 8 από το Πασόκ, 5 από ΣΥΡΙΖΑ, 5 από Βαρουφάκη. Και ποια είναι η αρχηγός που έχει τις πιο θετικές γνώμες? Μαρία Καριστιανού.
1: Yeah.
0: 32, Μητσοτάκης 28, Κουτσούμπας 27, και ακολουθούν οι υπόλοιποι.
1: Και αυτό ενώ η κυρία Καρισιανού ακόμα ουσιαστικά έχει δείξει πολύ λίγα δείγματα γραφής. Εξακολουθεί να δείχνει δείγματα γραφής ελάχιστα. Έτσι. Δηλαδή και όσον αφορά την ομάδα που θα έχει δίπλα της και όσον αφορά τις θέσεις της.
0: Και το άλλο πολιτικό θέμα είναι ο Χάρης Δούκας.
1: Ναι,
0: με αυτό
1: μεγάλο, μεγάλο πολιτικό θέμα, διότι ο Χάρης Δούκας άφησε ανοιχτό το παράθυρο για μετεκλογικές συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ποιον ρώτησε ως προς αυτό. Σίγουρα δεν ρώτησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και σίγουρα δεν έχει ρωτήσει και τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Κοίταξε. Ο κύριος Δούκας το έκανε ακόμα χειρότερο, διότι είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25, ας πούμε, λέει, και είμαστε δεύτεροι εμείς, τρίτος ο Τσίπρας ή ανάποδα, μπορούμε να κάνουμε ένα μέτωπο και αρχηγός θα είναι όποιος είναι πρώτος. Άρα μπορεί και να είναι ότι βέβαια εμείς έχουμε και τον Ανδρουλάκη. Αλλά μπορεί να είναι αρχηγός ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Το έκανε ακόμα χειρότερο.
1: Ναι.
0: Πήγε να το μαζέψει, κατά τη γνώμη δεν το μάζεψε.
1: Δεν το μάζεψε. Και κύριος... πάλι ο κύριος Δούκας βρίσκεται στο στόχαστρο, πάλι, λέγοντας από τους συντρόφους του ότι κάνει προσωπική πολιτική.
0: Εχμηρές αντιδράσεις και από τον Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Τσουκαλά, σήμερα που τον είχα στο όπεν, είναι πολύ προσεκτικός. Είπε ότι το αποκατέστησε την Κυριακή. Εγώ λέω δεν το αποκατέστησε. Όχι, μου λέει το αποκατέστησε. Λέω υπάρχει θέμα Δούκα. Όχι, μα λέω πώς δεν υπάρχει. Αφού ο Ανδρουλάκης λέει άλλο. Ωραία, λέω. Με τον Τσίπρα υπάρχει έτος να συνεργαστείτε. Όχι. Ο Δούκας λέει ναι. Πολύ ωραία. Η γραμμή μας είναι να έρθουμε πρώτοι. Αν έρθει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ και σας καλέσει, πάτε μαζί. Όχι. Εάν έρθετε εσείς, θα πάτε με τον Τσίπρα μαζί. Η απάντηση είναι το πρόγραμμά μας. Άρα σε κάθε περίπτωση,
1: λοιπόν, ναι,
0: κομμένος ο Τσίπρας από το Πασόκ.
1: Και σε κάθε περίπτωση η απόλυτη ρευστότητα παντού.
0: Ο κύριος Δούκας.
1: Ναι, ο κύριος Δούκας τα δικά του, ναι, από ό,τι φαίνεται.
0: Α, και ρωτάω την κυρία Κουφονικολάκου. ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει Σάββατο. Τι θα κάνετε? Λέει, με ρωτάτε για άλλα κόμματα.
1: Ναι, σας
0: παρακαλώ.
1: Δεν
0: για... Κάτσε.
1: Ιδέες.
0: Άλλα κόμματα.
1: Ναι, άλλα
0: ο Τσίπρας άλλα κόμματα.
1: Άλλα κόμματα.
0: Ωραία.
1: Όπως το ακούς. Κανονικά, κανονικότατα.
0: Τι θα κάνετε αν ο φάμελος αυτό? Τίποτα. Κανένας. Δεν καμία συνεργασία. Ρωτάω τον κύριο Μπουλέκο που είναι δίπλα στον κύριο Φάμελο, γιατί ελάχιστα
1: ναι,
0: διάνομαι
1: ναι,
0: το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Λέω, θα βάλετε λουκέτο? Όχι. Ναι. Άρα θα αποφασίσουμε. Τι, θα πάτε προς Τσίπρα που δεν σας θέλει ή μία περίπτωση? Η άλλη αυτόνομη. Λέω, αυτόνομη.
1: Άρα τι, θα έχουμε
0: πολιτικά
1: δύο διαφορετικά κόμματα? Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ? Με ποιους είναι το ερώτημα,
0: ένα
1: βέβαια.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: θα φύγουν,
1: ναι, με ποιους.
0: Α, και του λέω, Πολάκης θα έρθει? Δεν είπε όχι.
1: Δεν είπε όχι.
0: Αν το δεχτείτε.
1: Μήπως υπάρχει, πώς παίζει αυτό το σενάριο? Πάντως εγώ αναρωτιέμαι, και είναι κάτι που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζούπη. Πραγματικά πού μπορεί να φτάσει ο Αλέξης Τσίπρας αν παρουσιάσει πρόγραμμα, γιατί ακόμα δεν έχει παρουσιάσει. Συγκεκριμένο θέλω να πω.
0: Ζαχαρίας Ζούπη, διευθυντής ερευνών των Opinion Poll που έκανε και τη δημοσκόπηση.
1: Φυσικά.
0: Μετά Μιχάλης Κατρίνης, κοινοβουλευτικός πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σου πει για τον κύριο
1: Ζούπη. Θα δούμε τα μα βέβαια. Και μετά θα έχουμε και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και φυσικά συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας μπήκε στη ζωή μας, ε?
1: Ναι, βέβαια. Κανονικά, κανονικότατα. Καλά, το περιμέναμε. Τώρα πήγε και επισήμως.
0: Τα καλύτερα για τον κύριο Τσίπρα μου είπε ο Γιάννης Βαρφάκης τον ώρα του Όπεν.
1: Α, τα καλύτερα. Είμαι σίγουρη ότι θα σου είπε τα καλύτερα. Είμαι σίγουρη, δεν χρειάζεται να μου το περιγράψει. Είμαι σίγουρη ότι σου είπε τα καλύτερα.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο αρχείο οδηγείται σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Περισσότερα στο real.gr. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες.
12: Real FM.
13: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
16: Αχα.
15: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
16: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
15: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Το Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
18: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
17: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
18: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
19: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
17: Εισιτήρια more.com.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3, Σύριλα FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, εδώ μέχρι τις 5 όπως κάθε μεσημέρι. Και έτσι θα πάμε ως το τέλος Ιουλίου, για πες.
1: Έχεις βάλει δέσου στους ακροατές μας. Στέλνουν τραγούδια εδώ AI που τα έχουν γράψει οι σύζυγοί τους.
0: Τέλεια,
1: να τα παίξουμε.
0: Λοιπόν, σου έχω νέα καταρχήν, πάμε στον κύριο Ζούπη. Καταρχήν, ξεχάσαμε την είδηση της ημέρας. Ο πληθωρισμός, Λουκία μου, Eurostat έχει πάει στο 5, όχι δεν το καταλαβαίνουμε,
1: ναι.
0: Στο 5% το Μάιο, ήταν 4,6 τον Απρίλιο, 3,3 πέρσι το Μάιο. Λοιπόν, 5% και
1: είναι
0: έχω...
1: Είναι κάτι που το νιώθουμε, όπως το είπες ακριβώς, στην τσέπη μας.
0: Και εξοδεύεται η Ευρώπη, διότι διαβάζω το Bloomberg, υπάρχει λέει σχέδιο της Κομισιόν. Τώρα κρατήσου για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, δηλαδή να κάνουν δαπάνες, να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, ώστε το κενό, θα σου πω πιο ποσοστό.
1: Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη.
0: Περίμενε, το τάδε της 100 του ΑΕΠ, έτσι να επιτρέπεται να το ξοδέψουμε εκτός ορίου δαπανών. Το πόσο της 100 του ΑΕΠ.
1: Τι μου λες.
0: Το πόσο της 100.
1: Το τάδε πόσο.
0: Το πόσο.
1: Το κανένα.
0: Το 0,3.
1: Το 0,3. Άσε με τώρα.
0: Άσε με σε παρακαλώ.
1: Μπορώ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο καλύτερο. Να και ο κύριος Ζούπης, θα τα ακούσει, δεν πειράζει. Γεια σας κύριε Ζούπη, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll.
2: Καλησπέρα
0: σας, για να δούμε και πού πηγαίνουμε ως πλανήτης. Λοιπόν, μία πολύ μικρή ιστορία. Δηλαδή, ξέρεις, ακούμε τυπικά τις ειδήσεις και πολλές φορές κάνουμε την ουσία.
1: Ναι.
0: Θα σου το πω νιανιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πόλεμος. Γιατί μας νοιάζει, διότι υπάρχει κίνδυνος να ανέβει κι άλλο κι άλλο κι άλλο το πετρέλαιο.
1: Το οικονομικό μας
0: πάρα
1: νοιάζει
0: πολύ
1: αυτή
0: ωραία.
1: Τη στιγμή.
0: Άκου. Χτυπάει ο Νετανιάχου συνέχεια το Λίβανο. Λένε οι Ιρανοί, μπάστα, δεν έχει νόημα να κάνουμε συνομιλίες. Αποχωρούμε χθες το απόγευμα. Και κλείνουμε εκτός από τα στενά του Ορμούζ τελείως και τα άλλα στενά. Μαντέπ, κάπως έτσι,
1: ναι,
0: σε θάλασσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει στραγγαλισμό στην παγκόσμια οικονομία. Λέει ο Τραμπ, όπα.
1: Κυριολεκτικά.
0: Περίμενε. Λέει ο Τραμπ, όπα. Παίρνει τον Νετανιάχου τηλέφωνο. Του λέει, αδερφέ, σταμάτα το. Δεν γίνεται να το συνεχίσει έτσι, σταμάτα.
1: Παίρνει οργισμένο τηλέφωνο.
0: Για πρώτη φορά, Αμερικανός πρόεδρος παίρνει τη Χεζμπολά τηλέφωνο. Και λέει, σταματήστε. Βγάζει μία ανακοίνωση που λέει, ναι. Τους έπεισα και τον Νετανιάχου και τη Χεζμπολά να σταματήσουν.
1: Συμφωνία με τον Ιράν την επόμενη εβδομάδα τώρα.
0: Περίμενε. Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Άλλο, είναι πιο
0: όχι,
1: μετά.
0: Περίμενε, μην τρέχει.
1: Πιο μετά.
0: Τους έπεισα λοιπόν να σταματήσουν. Και βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει εγώ μίλησα με τον Τραμπ, αλλά συνεχίζω τις επιθέσεις κατά τη Χεζμπολά. Βγαίνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Μπεν Γκβίρ, ο ακροδεξιός, και λέει θέλω να πούμε όχι στο φίλο μας τον Τραμπ. No, Mr. Trump. Βγαίνει η Χεζμπολά, δεν δεχόμαστε την πρόταση, συνεχίζουμε. Και τι κάνει ο Τραμπ. Παίρνει τηλέφωνο τον
1: Νετανιάχου και αρχίζει τα γαλλικά.
0: Και λέει, από ό,τι μπορώ να διαβάσω.
1: Τα γαλλικά.
0: Το άξιο το μεταδίδει. Λοιπόν, το κενό θα σου πω πιο ποσοστό.
1: Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη.
0: Περίμενε, το τάδε της 100 του ΑΕΠ, έτσι να επιτρέπεται να το ξοδέψουμε εκτός ορίου δαπανών. Το πόσο της 100 του ΑΕΠ.
1: Τι μου λες.
0: Το πόσο της 100.
1: Το τάδε πόσο.
0: Το πόσο.
1: Το κανένα.
0: Το 0,3.
1: Το 0,3. Άσε με τώρα.
0: Άσε με σε παρακαλώ.
1: Μπορώ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο καλύτερο. Να και ο κύριος Ζούπης, θα τα ακούσει, δεν πειράζει. Γεια σας κύριε Ζούπη, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll.
2: Καλησπέρα
0: σας, για να δούμε και πού πηγαίνουμε ως πλανήτης. Λοιπόν, μία πολύ μικρή ιστορία. Δηλαδή, ξέρεις, ακούμε τυπικά τις ειδήσεις και πολλές φορές κάνουμε την ουσία.
1: Ναι.
0: Θα σου το πω νιανιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πόλεμος. Γιατί μας νοιάζει, διότι υπάρχει κίνδυνος να ανέβει κι άλλο κι άλλο κι άλλο το πετρέλαιο.
1: Το οικονομικό μας
0: πάρα
1: νοιάζει
0: πολύ
1: αυτή
0: ωραία.
1: Τη στιγμή.
0: Άκου. Χτυπάει ο Νετανιάχου συνέχεια το Λίβανο. Λένε οι Ιρανοί, μπάστα, δεν έχει νόημα να κάνουμε συνομιλίες. Αποχωρούμε χθες το απόγευμα. Και κλείνουμε εκτός από τα στενά του Ορμούζ τελείως και τα άλλα στενά. Μαντέπ, κάπως έτσι,
1: ναι,
0: σε θάλασσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει στραγγαλισμό στην παγκόσμια οικονομία. Λέει ο Τραμπ, όπα.
1: Κυριολεκτικά.
0: Περίμενε. Λέει ο Τραμπ, όπα. Παίρνει τον Νετανιάχου τηλέφωνο. Του λέει, αδερφέ, σταμάτα το. Δεν γίνεται να το συνεχίσει έτσι, σταμάτα.
1: Παίρνει οργισμένο τηλέφωνο.
0: Για πρώτη φορά, Αμερικανός πρόεδρος παίρνει τη Χεζμπολά τηλέφωνο. Και λέει, σταματήστε. Βγάζει μία ανακοίνωση που λέει, ναι. Τους έπεισα και τον Νετανιάχου και τη Χεζμπολά να σταματήσουν.
1: Συμφωνία με τον Ιράν την επόμενη εβδομάδα τώρα.
0: Περίμενε. Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Άλλο, είναι πιο μετά.
0: Περίμενε, μην τρέχει.
1: Πιο μετά.
0: Τους έπεισα λοιπόν να σταματήσουν. Και βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει εγώ μίλησα με τον Τραμπ, αλλά συνεχίζω τις επιθέσεις κατά τη Χεζμπολά. Βγαίνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Μπεν Γκβίρ, ο ακροδεξιός, και λέει θέλω να πούμε όχι στο φίλο μας τον Τραμπ. No, Mr. Trump. Βγαίνει η Χεζμπολά, δεν δεχόμαστε την πρόταση, συνεχίζουμε. Και τι κάνει ο Τραμπ. Παίρνει τηλέφωνο τον
1: Νετανιάχου και αρχίζει τα γαλλικά.
0: Και λέει.

0: Πάει ο Νετανιάχου συνέχεια το Λίβανο. Mm. Λένε οι Ιρανοί, μπάστα, δεν έχει νόημα να κάνουμε συνομιλίες. Αποχωρούμε χθες το απόγευμα. Και κλείνουμε εκτός από τα στενά του Ορμούς τελείως και τα άλλα στενά. Μαντέτ, κάπως έτσι,
1: ναι, εκτός θάλασσα. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει στραγγαλισμό στην παγκόσμια οικονομία. Λέει ο Τραμπ, όπα.
1: Κυριολεκτικά.
0: Περίμενε. Λέει ο Τραμπ, όπα. Παίρνει τον Νετανιάχου τηλέφωνο. Mm. Του λέει, αδερφέ, σταμάτα το. Δεν γίνεται να το συνεχίσει έτσι, σταμάτα.
1: Mm. Παίρνει οργισμένο για... τηλέφωνο.
0: Για πρώτη φορά, Αμερικανός πρόεδρος παίρνει τη Χεζμπολάχ τηλέφωνο. Mm. Και λέει, σταματήστε. Βγάζει μία ανακοίνωση που λέει, ναι, τους έπεισα και τον Νετανιάχου και τη Χεζμπολάχ να σταματήσουν.
1: Συμφωνία με τον Ιράν την επόμενη εβδομάδα τώρα.
0: Περίμενε. Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Άλλο, είναι πιο μετά.
0: Περίμενε, μην
1: τρέξει. Πιο μετά.
0: Τους έπεισα λοιπόν να σταματήσουν. Και βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει, εγώ μίλησα με τον Τραμπ. Αλλά συνεχίζω τις επιθέσεις κατά τη Χεζμπολάχ. Βγαίνει ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας, ο Μπενκ Βίρο ακροδεξιός, και λέει: ήρθε η ώρα να πούμε όχι στο φίλο μας τον Τραμπ. No, Mr. Trump. Βγαίνει η Χεζμπολάχ, δεν δεχόμαστε την πρόταση, συνεχίζουμε. Και τι κάνει ο Τραμπ? Παίρνει τηλέφωνο τον Νετανιάχου
1: και αρχίζει τα γαλλικά.
0: Και λέει, από ό,τι μπορώ να διαβάσω.
1: Τα γαλλικά.
0: Το άξιο το μεταδίδει. Λοιπόν, λέει, πρόσεξε να δει πώς ακριβώς το λέει, θα το πω επιλέξει. You are fucking crazy.
1: Beep, θα σου βάζω.
0: Ναι, ναι. Ως εδώ φτάνει, είσαι τρελός, απομονώνεις το Ισραήλ. Εγώ φταίω που δεν σε έχω βάλει φυλακή.
1: Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Έτσι. Πρέπει να το πω.
0: Άρα, ναι. Τι του λέει? Του λέει ότι ως εδώ, κύριε Νετανιάχου, δεν πάει άλλο, παρασύρει τον πλανήτη στον όλεθρο.
1: Μαζέψουμε λίγα λόγια.
0: You are fucking crazy.
1: Ναι, ναι, ναι. Beep, beep.
0: Και διάφορα για άλλα σημεία του σώματος.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μετά, για να παραστήσει, για να ηρεμήσει τις οικονομίες, ότι δήθεν πάει καλά, βγήκε στο ABC ο Τραμπ και λέει: προσπαθώ, αυτό που είπες, ελπίζω, αβάσιμο τελείως, την άλλη εβδομάδα συμφωνία, γιατί βγήκε η Τεχεράνη πριν από λίγο.
1: Να δούμε τώρα.
0: Η Τεχεράνη βγήκε και είπε: καμία συμφωνία όσο χτυπάει το Ισραήλ. Άρα,
1: δεν
0: συμπέρασμα.
1: Ο Τραμπ.
0: Συμπέρασμα.
1: Το απόλυτο χάος.
0: Κύριε Ζούπη, είμαστε μπροστά στο απόλυτο χάος στον πόλεμο. Με τον Τραμπ προσπαθεί να μαζέψει τον Νετανιάχου, εκείνο θέλει. Ο Νετανιάχου παρέστηρε τον Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πλανήτη, την παγκόσμια σταθερότητα και την παγκόσμια οικονομία. Το ερώτημα είναι, εδώ στην Ελλάδα, κύριε Ζούπη, τι γίνεται με το κόμμα Τσίπρα, διότι έχει βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Και είδαμε τη δημοσκόπηση της Opinion, της οποίας διευθύνει ερευνών χθες το Action 24, και έχει 30 ακόμα κάτι τη Νέα Δημοκρατία και 15 ακόμα κάτι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Τρίτη Καριστιανού 12, τέταρτο Πασόκ 10, για πείτε μας.
2: Τα δύο νέα κόμματα έφεραν μια μεγάλη αναταραχή.
0: Μεγάλη, μόνο.
2: Το περιμέναμε λίγο, μελετώντας τη δυνητική ψήφο επί μήνες των υποίδρυς κομμάτων. Ουσιαστικά άλλαξε το πολιτικό σκηνικό. Ιδιαίτερα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή έχει μια αξιοσημείωτη επίδοση με το Καλημέρα 15,5. Η κυρία Καριστιανού έχει μια σημαντική επίδοση,
0: ναι.
2: Και βέβαια αυτό συνοδεύεται από την τέταρτη θέση του Πασόκ. Έτσι. Τώρα, το αποτέλεσμα, για να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί υπάρχουν και παράπλευρες συνέπειες, πέφτει σημαντικά η ελληνική λύση, η πλεύση ελευθερίας.
0: Να λέμε τα ποσοστά, η ελληνική λύση είναι στο 5,9, η πλεύση στο 5.
2: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται 1,7.
1: Ναι, αριστερά επίσης.
2: 1,7. Εδώ συνολικά να πούμε το εξής. Συναντάμε, ενώ λέμε άλλα δύο νέα κόμματα, το αποτέλεσμα είναι να αλλάζει η σειρά από 2 έως 4, να μειώνονται τα ενδιάμεσα κόμματα, 3 κόμματα είναι κάτω από το 1% ήδη και άλλα 3-4 κόμματα είναι κάτω και από το 2, όχι μόνο.
1: Μάλιστα.
2: Από το 3 που είναι η είσοδος.
0: Είναι ο Κασελάκης 0,7 και κάτω από το 2 η Νίκη 1,4, ο Βαρουφάκης 1,5. Και η φωνή λογική είναι 1,7, πολύ χαμηλά.
2: Ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7 από τον αναφέρατε.
1: Αλλά αυτό είναι αναμενόμενο λόγω Τσίπρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Ζούπη. Κάθε φορά που ένα νέο κόμμα ή ένας νέος αρχηγός παίρνει τα ενία του κόμματος, όπως είχε γίνει και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλέπουμε μία άνοδο. Αναρωτιέμαι πού μπορεί να φτάσει ο Αλέξης Τσίπρας αν παρουσιάσει πρόγραμμα. Η διακήρυξη, λογικό είναι, δίνει μία γραμμή γενικής πλεύσης. Αν παρουσιάσει όμως πρόγραμμα συγκεκριμένο, συγκροτημένο, στελέχη, αξιόμαχα ψηφοδέλτια, μπορεί να εκτοξευθεί ακόμα παραπάνω και δηλαδή μπορεί να είναι περίπατος γι' αυτόν, ή να περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει η σκόνη, να το πω έτσι.
0: Ή να πέσει όσο
1: ή να πέσει επίσης, ναι.
2: Καταρχάς, αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια μεγάλη αλλαγή. επί 2-2,5 χρόνια εδώ που τα λέγαμε, βλέπαμε περίπου την ίδια εικόνα. Mm.

0: Έπεφτε η Νέα Δημοκρατία, δεν εισέπρατε κανείς, ξανανέβαινε. Έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Άρα δεν είχαμε απλά φωτογραφίες στιγμής. Είχαμε βίντεο, δηλαδή είχαμε βαρεθεί να βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Τώρα, κυριολεκτικά, επειδή έχουμε μπει σε νέα φάση, αυτή είναι μια πρώτη φωτογραφία. Θα έλεγα ότι για να μιλήσουμε για τάσεις που καθιερώνονται, που σταθεροποιούνται, καλό είναι να έχουμε 2-3 έρευνες. Τότε μιλάς για τάσεις.
1: Άρα δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, Τσίπρα.
0: Ναι, ναι. Γιατί μπορεί να συμβεί το εξής.
1: Είναι κρίσιμο το ερώτημα της Λουκίας, αν πάει προς τα πάνω ή αν δείχνεται τάση να ξεφουσκώσει.
0: Θα σας δώσω και ένα στοιχείο γι' αυτό με βάση και την έρευνα που κάναμε. Άρα τα δύο κόμματα, καταρχάς τα καινούργια, θα βγουν, θα πουν θέσεις, θα δείξουν στελέχη, θα δείξουν μια δραστηριότητα.
1: Προς τα παρόν έχουμε ένα όριστο πλαίσιο και από τους δύο.
0: Ναι, έχουμε ένα όριστο πλαίσιο και από τους δύο. Ταυτόχρονα θα συμβεί και το εξής. Αυτό που φαίνεται στην έρευνα είναι ότι όλα τα άλλα κόμματα πέφτουν. Φαντάζομαι έστω κάποια από αυτά θα δώσουν μάχη επιβίωσης ή για να διατηρήσουν τα ποσοστά.
1: Πλην Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι εκεί, 30,5 στην εκτίμηση.
0: Ναι, είχε μία πτώση 0,7. Αλλά δεν είναι μπροστά σε αυτή τη θύελα που, αλλαγής που είδαμε στον υπόλοιπο χώρο. Τώρα, κάναμε μία ερώτηση, όση αξία έχει σε αυτή τη φάση, και λέω όση αξία, γιατί σας είπα ότι καλό είναι, εγώ νομίζω κατά το Σεπτέμβριο θα κατασταλάξει ο Κούρνια αυτός, κάπου εκεί, λοιπόν, μετά από κάποιες έρευνες, μετά από κάποιο διάστημα, κάναμε μία ερώτηση απλή. Αυτούς που δήλωναν κόμμα, πώς σίγουροι είστε ότι θα το ψηφίσετε ή μπορεί και να αλλάξετε άποψη μέχρι τις εκλογές.
1: Δείχνει προδιάθεση τάσης αλλαγών, ναι.
2: Άρα
1: ναι,
2: κύριε Ζούπη,
1: εκεί,
2: αυτό που...
1: Τι απάντησε.
0: Εκεί, για να πούμε για τα δύο κόμματα, τα καινούργια, ο κύριος Τσίπρας εμφάνιζε ένα 80%. Εάν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι αυτοί που τώρα δηλώνουν Τσίπρα έχουν υψηλό βαθμό συνοχής στην επιλογή. Στην κυρία Καριστιανού βρήκαμε κοντά στο 60%.
2: Μάλιστα.
0: Είναι πιο ευάλωτη σε μεταβολές.
2: Επειδή αυτό που λέτε, ότι να περιμένουμε να κάτσει ο Κουρνιαχτός και ότι θα έχουμε μία έτσι πιο συγκροτημένη εικόνα γύρω στο Σεπτέμβρη, είναι αυτό που ακούω όταν κάνω ερωτήσεις σε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης που φαίνονται ότι χάνουν από Τσίπρα Καριστιανού. Άρα ουσιαστικά έχει μία βάση λογικής αυτό, γιατί αυτό μου λένε, ακριβώς αυτό που μου λέτε κι εσείς.
0: Έχει μια βάση οπωσδήποτε, πρέπει όμως να απαντήσουν το οποίο κόμμα, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ είναι... παραδείγματος χάρη, γιατί η ερώτηση είναι πιο πολύ προς το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ αναφέρομαι, είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ένα ιστορικό κόμμα και παρουσιάζει και απώλεια 4 μονάδων στην έρευνα. Δηλαδή,
1: εδώ
0: χάρη...
1: πριν συνεχίσουμε, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε από πού παίρνει ο Τσίπρας και από πού παίρνει Καριστιανού, για να δούμε συνολικά.
0: Ναι, το μετρήσαμε αναλυτικά. Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει το 61% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Και παίρνει ένα σημαντικό ποσοστό από τους ψηφοφόρους της πλεύσης ελευθερίας. Αυτές είναι
1: τα δύο πρώην κόμματά του. Ναι.
0: Αυτά είναι
1: κόμματα.
0: Δύο...
1: Τώρα οι δύο, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ζωή Κωνσταντόπουλου ήταν μαζί στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παίρνει ένα 7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Και παίρνει και από άλλα μικρά κόμματα, μικρά ποσοστά, 2,2 των δυνάμεων του ΚΚΕ.
1: Άρα, προς τα που χάνει το ΠΑΣΟΚ, χάνει και προς Τσίπρα.
2: Και από την ελληνική λύση, λέτε, ακόμα και από την ελληνική λύση, ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι. Να ξέρετε ότι ζούμε σε μια εποχή που αυτό που λέγαμε κομματική ταύτιση ή πολύ περισσότερο αυστηρή ιδεολογική αυτοτοποθέτηση. Έχει ξεθοριάσει λίγο τουλάχιστον, να το πω.
1: Η Καριστιανού που παίρνει.
0: Η κυρία Καριστιανού παίρνει από ελληνική λύση το 11,8 το δυνάμεο της.
1: Πάλι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ναι.
0: Το 25,2 της Νίκης.
1: Πάλι δεξιά, ναι.
0: Ναι, παίρνει από την πλεύση ελευθερίας το 8%.
1: Λόγω τεμπών.
0: Παίρνει ένα 7,4 από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πασόκ.
0: Και παίρνει και 6,9, περίπου 7 από το ΠΑΣΟΚ.
1: Α, δεν λίγο 7% του ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι.
1: Άρα το ΠΑΣΟΚ χάνει και προς Τσίπρα και προς Καριστιανού.
0: Εάν αυτά τα αθροίσουμε, που είναι το 15%, ας πούμε του 13% περίπου τα 100 που πήρε, σημαίνει ότι παρακάτω χάνει δύο μονάδες αυτά τα κόμματα. Ένα τα 100 πάει στους αναποφάσεις τους και κάτι λιγότερο από μία μονάδα πάει προς Νέα Δημοκρατία.
2: Κύριε Ζουπή, αν οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι είναι μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων, οι οποίοι κάθε φορά λέμε προς τα πού θα κινηθούν, αν από αυτούς τους αναποφάσιστους ένα συγκεκριμένο ποσοστό, εσείς ξέρετε καλύτερα, αποφασίσει να κινηθεί και να πάει στην κάλπη, προς τα πού αυτό σημαίνει ότι θα σηκωθεί από τον καναπέ για να ψηφίσει ή Καριστιανού ή Τσίπρα, δηλαδή κόμματα τα οποία είναι καινούργια κατά κάποιο τρόπο?
0: Κοίταξτε, στους αναποφάσιστους, καταρχάς το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ έχουμε δύο νέα κόμματα, μειώθηκαν λίγο. Μειώθηκαν κατά 2%. Δεν έχουμε κάτι το θεαματικό. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, ξέρετε, ότι πολλοί που είχαν αποφασίσει για Τσίπρα ή Καριστιανού είχαν πάει στο άλλο κόμμα που λέγαμε. Και είχε αυξηθεί πολύ, είχε φτάσει στο 11-13. Άρα αυτοί πήγαν τώρα, αφού ιδρυθήκαν τα κόμματα που είχαν ουσιαστικά προεπιλέξει, πάνε εκεί. Έχουμε ένα 16% λοιπόν αναποφάσιστοι. Εκεί πρώτη συνεχίζει να είναι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή. Έχει δεξαμενή ο κύριος Τσίπρας, όπως και το Πασόκ. Και η κυρία Καριστιανού έχει. Θα έλεγα ότι οι τέσσερις πρώτοι είναι.
1: Περιμένετε, είπατε έχει δεξαμενή το Πασόκ. Και επειδή η μεγάλη συζήτηση λουκένει για το Πασόκ.
2: Φυσικά.
1: Αν δηλαδή το Πασόκ που εσείς το εμφανίζετε γύρω στο 10. Και στην εκτίμηση ψήφου πιο χαμηλά από την. Δεν έχουμε ακόμα τις άλλες, από την Άλκο, και στην πρόθεση γύρω στο 8,5. Η ερώτησή μου είναι, το Πασόκ που επιμένει να λέει σήμερα, ωραία αυτή η δημοσκόπηση, αλλά οι δημοσκοπήσεις είναι κατευθυνόμενες, ευνοούν τον Τσίπρα, και εμείς επιμένουμε ότι στόχος μας είναι η νίκη και μια ψήφο διαφορά. Εσείς βλέπετε πιθανότητα ανάκαμψης, όπως καταγράφεται από τα αντικειμενικά δεδομένα της δημοσκόπησης? Βλέπετε μια δυναμική του Πασόκ που δικαιολογεί τέτοια αισιοδοξία για ανάκαμψη σε βαθμό να κερδίσει και να έρθει πρώτο?
0: Εγώ δυναμική του Πασόκ δεν βλέπω.
1: Δεν βλέπετε.
0: Βλέπω πτώση σημαντική. Και θα έλεγα.
1: Θα σας πούνε ότι ευνοείται τα αμυντικά συμφέροντα για τον Τσίπρα, γιατί αυτά λένε το Πασόκ.
0: Ναι, το
1: για εσάς, για όλους.
0: Με ρωτούσαν σε άλλη συνέντευξη ότι λέγεται ότι σας
1: δίνει λεφτά
0: το μαξί μου για να βγάζετε δεύτερο το Τσίπρα.
1: Δεύτερο το Τσίπρα και τέταρτο το Πασόκ. Ναι.
0: Ναι. Και λέω, δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Είναι... εγώ καταλαβαίνω το εξής. Το Πασόκ είναι ένα μεγάλο κόμμα, έχει ρίζες, ένα ιστορικό κόμμα. Έχασε πολύτιμο χρόνο. Δηλαδή, μετά τις εκλογές, επανεκλογές του κυρίου Αντρουλάκη, ο μέσος όρος των εταιριών, όχι της δικής μας, του έδινε 18,9 στην εκτίμηση ψήφου. Και πήγε το προηγούμενο μήνα που είχε ένα φτερούγισμα προς τα πάνω στο 14. Δηλαδή είχε χάσει ήδη 4,5 μονάδες. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ότι ενώ ήταν κόμμα υψηλής εισπύρωσης, με την πολιτική του, με το αφήγημά του, με ό,τι έλεγε, δεν φαινόταν ότι μπορεί να πάρει ψήφους ούτε από κέντρο δεξιά, ας το πούμε έτσι, ούτε και από αριστερά. Και ενώ ήταν μια περίοδος προνομιακή, γιατί είχαν τύχει πολλά γεγονότα που η Νέα Δημοκρατία έπεφτε 2-2,5 μονάδες, Τέμπη, συλλαλητήρια, ο ΠΚΕ και τα λοιπά, αλλά απ' την άλλη κατακριμνιζόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το δικό αλλά μου δεν λοιπόν... εισέπρατε το Πασόκ όμως.
0: Αλλά δε... το... Ακριβώς. Το δικό μου λοιπόν ρητορικό ερώτημα που πρέπει η ηγεσία του Πασόκ να το απαντήσει είναι τι πρέπει να κάνει στη τακτική της, στρατηγική της, στο αφήγημά της, ώστε να μπορεί να τραβήξει δυνάμεις.
1: Τι πρέπει να κάνει, πού πάσχει, πού είναι αδύναμο το Πασόκ και δεν μπορεί να επιτύχει το στόχο του με βάση τα δεδομένα που μας λέτε εσείς?
0: Εμένα η δική μου γνώμη, κύριε Στραβελάκη, είναι το εξής. Το Πασόκ βρέθηκε στις ευρωεκλογές λόγω πτώσης της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα και στο χώρο του κέντρου, για πρώτη φορά μετά από χρόνια στην προνομιακή θέση να είναι πρώτο. Έστω λίγο, αλλά ήταν πρώτο. Το διατήρησε μέχρι το Δεκέμβριο του 24. Νομίζω ότι μια προσπάθεια αριστερής στροφής σε ένα κορεσμένο από αριστερές επιλογές τοπίο δεν του πρόσφερε έδαφος.
1: Άρα πρέπει να πάει πιο κεντρώα και όχι πιο αριστερά.
0: Εγώ θα έλεγα ναι.
2: Όχι μόνο πιο κεντρώα, κύριε Ζούπη. Να ρωτήσω κάτι. Που βάλουν στο ψήφισμά τους ότι δεν δεχόμαστε καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία με τα εκλογικά, τους στήχησε, θεωρείτε?
0: Εγώ νομίζω σε ένα κομμάτι, γιατί θα σας πω το εξής.
1: Γιατί αυτό δείχνει αριστερή στροφή. Ότι δεν πάμε. Αλλά δεν λέει όχι με τον Τσίπρα.
2: Ακριβώς. Λέει όχι με τον Μητσοτάκη. Άρα ενδεχομένως θα μπορούσε το Πασόκ να διατηρήσει τον κόσμο του κέντρου ατόφιο και ενδεχομένως να, επειδή ξανασυγκυβερνήσει η Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, να μην το κλείσουμε το ενδεχόμενο.
0: Μα ακριβώς. Είναι σαν να αποσύρθηκε από τη διαμάχη, δηλαδή σαν να εκχώρησε εθελοντικά το χώρο του κέντρου στο Μητσοτάκη.
1: Σαν να έβγαλε φλάς αριστερά δηλαδή.
0: Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα τεράστιο δώρο στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό ήταν βασικό του λάθος.
1: Ναι, ελάτε, συνεχίστε, μη σχολείτε.
0: Και το ένα δεύτερο θέμα που πρέπει πια να εξεταστεί είναι το εξής. Το είπατε πριν. Εγώ είμαι ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, βγαίνω σε ένα πάνελ και λέω: στόχος μου είναι να βγω πρώτος έστω με μία ψήφο, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή μπορεί σε άλλα σημεία, όσες έρευνες έχουν βγει, να διαφωνούμε μεταξύ μας, όλες βγάζουν το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο.
2: Ναι. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει, κύριε Ζουπή. Εσείς αν συμβουλεύατε
1: επειδή
2: κύριο...
1: είναι κρίσιμο το ερώτημά σου, να παρακαλέσουμε τον κύριο Ζουπή να κάνουμε ένα διάλειμμα σε ειδήσεις και να μας δώσετε ακόμα 3-4 λεπτά στις 4 και 5 αν μπορείτε, και σας ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, αν το επιτρέπει το πρόγραμμά σας. Αν δεν το επιτρέπει, όχι.
0: Αν ζητώ συγγνώμη, αλλά.
1: Έχετε υποχρέωση.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, τότε θα το κάνουμε θα πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, μας λέει η Κατερίνα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα να πρέπει ασφυκτικά να κλείσουμε.
0: Απλά να πω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή κινδυνεύει από κάτι ακόμα πιο σοβαρό μαζί με αυτό. Οι δημοσκοπικές του επιδόσεις που το δείχνουν τρίτο. Η διαφορά είναι αν είναι τρίτο ή τέταρτο. Αυτό είναι η διαφορά των δημοσκοπήσεων που έχουν δημοσιεύσει. Λοιπόν, είναι να μείνει ουσιαστικά κάποιους μήνες πριν τις εκλογές, χωρίς πιστικό εκλογικό στόχο.
1: Η πρόταση Δούκα, δηλαδή να μαζί με τον Τσίπρα, αν είμαστε δεύτερη, τρίτη, στοιχίζει στο ΠΑΣΟΚ. Ροκανίζει ακόμα περισσότερο την εικόνα που μας περιγράφεται.
0: Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Στραβελάκη, έχει 2-3 ψυχές. Ένα 20% βλέπει προς Τσίπρα. Ένα 20% λέει ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης. Και το υπόλοιπο λέει είμαστε ΠΑΣΟΚ, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Εξαιρετικά.
2: Πολύ ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζούπη, διευθύνων σύμβουλος, μάλλον διευθύντης ερευνών της Opinion Poll. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας και εγώ.
1: Ευχαριστούμε. For inspiration.

0: Πάμε δελτία ειδήσεων και επιστρέφουμε 4 και 5 να μείνουμε στο Πασόκ με τον κύριο Κατρίνη.
1: Φυσικά.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι.
1: Πώς
0: το είπε ο κύριο Ζούπη, ότι άλλοι θέλουν αρχηγό τον Μητσοτάκη, άλλοι τον Τζίπρα.
1: Και άλλοι κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Δεν είπε τίποτα για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριο Ζούπη.
0: Μου θυμίζει Μαρκόπουλο που λέει ότι ο Τσίπρα είναι αρχηγό χωρί κόμμα και το Πασόκ κόμμα χωρί αρχηγό. Για να δούμε.
2: Real FM. Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπαρ. μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του.
17: Η ώρα είναι 4.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
21: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
19: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
22: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
23: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
22: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
24: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
25: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
26: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
25: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
26: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
25: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
26: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
25: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
26: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
27: Γιώργο Πεινάς.
28: Έχω μία πείνα.
27: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
28: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
1: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather.
2: Έθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4, η ΡΕΦΕΜ 97,8, ένα καλοκαιρινό απόγευμα, Λουκία Γκάτσου, με θερμόμετρο να φτάνει σε κάποιες περιοχές της χώρας 35 βαθμούς, κυρίως Θεσσαλία. Εδώ στην Αθήνα, όταν μπήκα το μεσημέρι στο αυτοκίνητο για να έρθω από το Open στο Real FM, είχε 42 βαθμούς. Κατά από τον ήλιο θερμόμετρο,
1: ναι,
0: έβραζε. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και σου είπα και τις παραλίες που πρέπει από τώρα να κλείσεις μια ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες.
1: Και θα σώθουν και πολύ οικονομικά.
0: Αν έχεις σκύλο, μου λέει, πρέπει να κλείσει τη διπλανή ξαπλώστρα.
1: Α, τέλεια.
0: Για το σκύλο, μην είναι από κάτω.
1: Άλλη
0: ξαπλώστρα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν 440 ευρώ.
1: Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε κάπου να πάρουμε το αυτοκινητάκι μας και να πάμε σε μια κοντινή, σε ένα κοντινό προορισμό. Τα ίδια χρήματα θα μας κοστίσει.
0: Σωστό. Λοιπόν, Κατερίνα Βουτσά, Δήμητρα Πανανού, Φράνση Παράσχη, όλοι εδώ, εσείς, 2.1208.200, στούντιο papakirialfm.gr, τα μηνύματά σας. Να δούμε 2-3 μηνύματα, γιατί έχουν ενδιαφέρον, Λουκία. Πριν πάμε στον κύριο Κατρίνη, βλέπω. Υπάρχει
1: έχουμε
0: μια
1: πολλά,
0: δυσπιστία
1: για
0: τις δημοσκοπήσεις. Λέει ο Μιχάλης, αυτά που βγάζετε εσείς και κάποια ακόμα, αν είναι αληθινά, τότε ο λαός είναι για ψυχίατρο επιγόντως. Δεν μπορούμε να κάνουμε ψυχιατρική πραγματογνωσία για τις δημοσκοπήσεις. Αυτά βγάζουν. Μιλάμε για εταιρείες οι οποίες είναι διαπιστευμένες.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι,
1: ναι, και ανήκουν
0: και
1: στην.
0: Και κάνουν κανόνες και ελέγχονται.
1: Ναι, με κανόνες ελέγχονται. Γι' αυτό είναι στο σύνδεσμο των εταιριών, τέλος πάντων, που κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Δεν μιλάμε και δεν αναφερόμαστε σε μία δημοσκόπηση
0: πάνω από όλα. Για το Πασό.
1: Και μέσα στην εβδομάδα έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις. Και σίγουρα εγώ το πιστεύω αυτό, ότι όπως είχε γίνει και με τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν είχε πρωτοβγεί, θυμάμαι ότι υπήρχε μεγάλο ρεύμα και μετά έκατσε. Θα περιμένουμε να δούμε. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα. Προσπαθούμε όμως να αποκωδικοποιήσουμε το τι γίνεται.
0: Ο Νικόλας από το Ρεδοταξί
1: και να βοηθήσουμε και εσάς, βέβαια.
0: Λέει ο Τσίπρας, δεν είναι νέο κόμμα. Βλέπω αρχίσετε κολοαυτό, ότι κάνει κολοτούμπο, ότι είναι συστημικός, Καριστιανού. Εμείς δεν αρχίσαμε τίποτα, Νικόλα μου. Εμείς καταγράφουμε την επικαιρότητα, λέμε τι λένε οι μεν, τι λένε οι δε. Βλέπουμε τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τα συμπεράσματα θα είναι δικά σας. Και επίσης στην κάλπη. Τα συμπεράσματα στην κάλπη. Τα δικά σας εκεί θα καταγραφούν και η τιμιγορία των πολιτών, αν θέλουν να πάμε έτσι, να πάμε αλλιώς. Να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, να πάμε με τον Τζίπρα, με την Καριστιανού, με το Πασόκ, με δύο μαζί. Ένα δεδομένο υπάρχει, εγώ μπορώ να πω. Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Αυτό, Λουκία μου, είναι δεδομένο. Ρωτούσα επιμόνω σήμερα.
1: Αλλά το θέμα είναι, κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Λέβαια. Ωραία, ρε παιδιά, κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Ωραία. Καλά το πάμε μέχρι εκεί. Τι θα γίνει, πόσες θέλει, θα κάνουν τη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη. Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν.
0: Ρωτούσα σήμερα τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Ή μήπως τελικά, όπως έχει αποδείξει η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, μετά τα παίρνουμε πίσω αυτά που λέμε.
0: Λοιπόν, ρωτούσα τον κύριο Νικολακόπουλο σήμερα. Λέω, εντάξει, αυτοδύναμη. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη κάλπη και δεν έχετε αυτοδυναμία. Θα συνεργαστείτε με κάποιον αυτοδύναμη. Δεν έχει νόημα. Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία, αν τελικά γίνει, είναι ο Σαμαράς. Να σου πω τη γνώμη μου. Βλέπω πιο δύσκολο να συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά από ότι με τον Βελόπουλο. Επειδή ξέρω την άποψη του ενός για τον άλλον αυτή τη στιγμή, υπάρχει όχι χάσμα, υπάρχει τάφρος. Δηλαδή, τι να σου πω, άβυσσος τους χωρίζει. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να συνεργαστεί με τον Σαμαρά. Δεν βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, κάποιον. Προφανώς όχι τον Τσίπρα, προφανώς όχι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, προφανώς όχι το Βελόπουλο, προφανώς όχι την Καριστιανού. Πες μου εσύ, ποιον βλέπεις να συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Και πάμε σε 5 κάλπες και δεν έχει αυτοδυναμία. Θα κάνουμε μια κυβέρνητη.
1: Εγώ πάντα πιστεύω αυτό που λένε, ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Δεν είναι. Είναι
0: ναι,
1: κλισέ.
0: Καλά,
1: είναι κλισέ, αλλά έτσι είναι. Τελικά θα τη βρούνε την άκρη.
0: Πώς, για πες.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαστε κεφάλι τους.
0: Αν είναι η πρωινή δημοκρατία πρώτο κόμμα, εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είμαστε κεφάλι τους.
0: Τώρα, επειδή σου λέω για το μπάσκετ και το διαβάζω, θυμάσαι πόσο καιρό πριν σου είχα πει ότι ο Γιαννακόπουλος, μετά τόσα χρήματα που δίνει, είναι η ακριβότερη ομάδα μπάσκετ στην Ευρώπη. Είναι αμαρτία να τα χάνει με έναν άνθρωπο σαν τον Αταμάν. Αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί λέω και δημόσια. Λέω ότι αδικεί μια εξαιρετική ομάδα με ένα τέτοιο προπονητή, ο οποίος δεν μπορεί να ενώσει και να αποκαταστήσει το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα, που είναι άρρωστο. Διαβάζω λοιπόν για τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς είναι μεγάλη αγάπη του Παναθηναϊκού και των φιλάθλων του και του Γιαννακόπουλου. Βλέπω λοιπόν ότι για τον Ομπράντοβιτς έχει ο σερβικός τύπος ρεπορτάζ ότι έχει κάνει πρόταση ο Γιαννακόπουλος, γι' αυτό το λέω, 10 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. 10 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια το χρόνο. Η Meridian Sport το γράφει, το παιδί μου τα βρακάει νωρίτερα. Και πρόσεξε, μιλάμε για τον Μπράντοβιτς που έχει, μόλις έφυγε από την Παρτιζάν, έχει φέρει στον Παναθηναϊκό πόσα κύπελα ευρωπαϊκά. Έχει...
1: Πάντως τα έλεγες ότι.
0: Πέντε ευρωπαϊκά, περίμενε. Πέντε ευρωπαϊκά. Από τα 7, ο επτάστερος, τα 5 τα έχει κατακτήσει με τον Μπράντοβιτς. Και αυτό κάτι λέει, ε. Κάτι λέει. Πέντε
1: πολλά
0: ευρωπαϊκά.
1: Πολλά λέει, δεν λέει κάπλος κάτι.
0: Ναι, ναι. Και είναι, θεωρείται, ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη, ο Μπράντοβιτς, διαχρονικά. Ένας τεράστιος τεχνικός, ένας σπουδαίος άνθρωπος και καμία σχέση ο χαρακτήρας του με τον Αταμάν του. Mm-hmm. Καμία σχέση απολύτως. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον βουλευτή, κοινοβουλευτικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κατρίνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε το πρώτο ερώτημα. Επειδή.
2: Για τον Ρομπράντοβιτς. Για τον Ρομπράντοβιτς.
1: Αυτό θα ήταν. Τι άλλο άλλωστε.
0: Πρέπει
2: και στο Πασόκ να σκότωσε.
1: Τι άλλο άλλωστε θα σα ρωτούσαμε.
0: Προπονητή έχει τον Ανδρουλάκη, δεν φαντάζομαι να θέτε θέμα προπονητή. Όχι,
2: πάμε για πρωτάθλημα παρά τι δυσκολίε. Και παρά το γεγονός ότι εμφανίζονται κάποιοι διαιτητές οι οποίοι δεν είναι και τόσο αμερόνιμοι,
1: Νάτο.
0: Περιμένετε, επειδή μιλούσαμε πριν με τον κύριο Ζούπη, διευθυντή ερευνών της Opinion Poll και του μετέφερα τις ενστάσεις σας. Θυμίζω, η Opinion Poll έχει 30,5 Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, 15,5 Τσίπρας, 12,6 Καριστιανού και 10,5 τέταρτο το Πασόκ. Και ρωτήσαμε πού χάνει το Πασόκ. Το Πασόκ έχει τη μικρότερη συσπήρωση αυτή τη στιγμή. Και χάνει από παντού, αλλά κυρίως μας επεσήμανε ότι του έχει κοστίσει το αριστερό φλάσ που έχει βγάλει. Δηλαδή ότι στο συνέδριό του ψήφισε όχι με τον Μητσοτάκη, άρα είπε εκεί δεν πάμε, αλλά δεν ψήφισε και όχι με τον Τσίπρα. Το άφησε ανοιχτό. Και τώρα έρχεται ο κύριος Δούκας και λέει, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ο Ανδρουλάκης, λέει πρώτη θα είναι το Πασόκ, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και είμαστε δεύτερη, τρίτη, εκείνη ή εμείς, τότε πάμε με αρχηγό τον πρώτο, δηλαδή και τον Τσίπρα ενδεχομένως. Και αυτό κοστίζει ακόμα περισσότερο. Πάμε.
2: Τώρα, τόσα πολλά θέματα που θέλουμε δύο εκπομπές για να απαντήσουμε.
0: Ξεκινήστε, πάμε την πρώτη σήμερα.
2: Πάμε. Κοιτάξτε, καταρχάς, οι δημοσκοπήσεις είναι, όπως ξέρετε, μια φωτογραφία της στιγμής και πάρα πολλές περιπτώσεις. Εδώ θα σας θυμίσω τη δημοφιλία της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη όταν έστειλε τις φρεγάτες και τα Ραφάλ στην Κύπρο, ή τη δημοφιλία του κ. Πιερακάκη όταν βγήκε πρώτο στο Eurocup που εμφανιζόταν σχεδόν ότι είναι στα ίσια με τον κ. Δένδε για πρώτη φορά στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μια στη νέα αποτύπωση που προφανώς τη λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι όταν έχουμε μια πραγματικότητα εμφάνισης δύο νέων σχημάτων με έντονη δημοσιότητα, κύριε Σταυλά, κύριε Αγκάτσου, με υψηλό συναισθηματικό φορτίο, το τονίζω γιατί ξέρετε το συνέστημα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην Ελλάδα, αλλά και μεγάλη περιέργεια από την κοινή γνώμη τι πομίζει ο καθένας από αυτούς. Είναι λογικό όταν 10 μέρες η δημοσιότητα κατακλείζεται από το ενδιαφέρον για αυτά τα δύο νέα σχήματα, αυτό να αποτυπώνεται και σε μια στιγμή απατύπωση που εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είναι καθόλου ευχάριστη για το Πασόκ, αλλά προσέξτε εμάς. Δεν μας τρομάζει αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι επειδή ξαφνικά μία δημοσκόπηση μας φέρνει σε χαμηλή θέση, ότι πρέπει αυτό.
0: Δεν είναι μία δημοσκόπηση, είναι πολλές, αλλά ειδικά σε αυτήν, αυτό είναι, που επιμείναμε με τη Λουκία, ακούστε το αυτό. Είναι η τάση του Πασόκ. Βλέπετε, λέω, τάση να ανακάμψει και να έρθει πρώτο. Η απάντηση είναι όχι. Ίσα-ίσα βλέπουμε το αντίθετο.
2: Προσέξτε λίγο. Θα με επιτρέψετε να σχολιάσω τον αγαπητό κύριο Ζούπη, ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα να λέει ότι κοστίζει στο Πασόκ η καθαρή απόφαση του να μην συμπορευτεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, είναι ομόφωνη η καθαρή απόφαση. Και ξέρουμε ότι ενοχλεί και τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος ονειρεύεται τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση με οποιονδήποτε στην συγκυβέρνηση. Κάτι πιθανόν να οραματίζονται το Πασόκ σε αυτή τη θέση.
1: Εμείς λέει ότι αφήσατε το χώρο του κέντρου, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία.
2: Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι με όποιον τρόπο και αν κάνουν ερμηνεία και θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα ότι το καλό για αυτούς Πασόκ είναι το Πασόκ που συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, όποια κέντρα και αν έχουν αυτή την άποψη, το Πασόκ σήμερα έχει ξεκάθαρο στόχο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, να ανατρέψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση. Αυτό ξέρουμε ότι ενοχλεί, ότι χαλάει τη σούπα, ότι κάποιοι θέλουν εσά ένα κυβερνάκι, ο Μητσοτάκης, ο κ. Γεωργιάδης.
1: Εγώ τα θέλω λίγο ρεαλιστικά να τα δούμε τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ο κ. Ζούπης είπε ότι με αυτή σας την απόφαση αφήσατε το χώρο του κέντρου στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πολύ κρίσιμο αυτό, το λέει μόνο ο κ. Ζούπης.
1: Αυτό πώς το σχολιάζετε?
2: Κοιτάξτε, ας πω κάτι. Ο χώρος του κέντρου τον καταλαμβάνεις ή τον αφήνεις όταν οι πολιτικές που εφαρμόζεις απηχούν να δίνει ψηφοφόρο ο κόσμο του κέντρου, τη μεσαία τάξη και του κέντρου. Τώρα το Πασόκ λοιπόν σήμερα είναι το μοναδικό κόμμα, όχι μόνο κοινοβουλευτικό, το μοναδικό κόμμα, κύριε Αγκάσφη Σαβελάκη, το οποίο είχε καταθέσει πρόταση για τα κόκκινα δάνεια, για το δημογραφικό, για το θέμα τη κοινωνική κατοικία, για το εθνικό σύστημα υγεία, για την ακρίβεια και την καταπολέμησή τη. Και μια σειρά θεμάτων.
1: Ωραία, επιχειρήσεις... θα καταθέσει και ο κύριο Τσίπρα όμω, κύριε Κατρίνη.
2: Άλλο λέω, κύριε Αγκάσου, εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις που είναι ρεαλιστικές, που είναι κοστολογημένες, που έχουν διαφορετική κατεύθυνση. Δεν μπορεί λοιπόν ένα κόμμα το οποίο καταθέτει προτάσεις που λένε τι, ξεκάθαρα, ότι θέλουμε αλλαγή με ασφάλεια, προοδευτική διέξοδο χωρίς περιπέτειες, κοινωνική προστασία χωρίς δημαγωγία, το τονίζω, και θεσμική σοβαρότητα χωρίς κανένα συμβιβασμό με το σύστημα Μητσοτάκη. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό, επειδή δεν αρέσει σε κάποιους, να βαφτίζεται απόκριση του Πασόκ από το κέντρο. Εμείς λοιπόν δεν αγοράζουμε αυτές τις εκτιμήσεις. Προφανώς αξιολογούμε τις δημοσκοπήσεις. Προφανώς και έχουμε και συνεργασία.
0: Δεν ισχύει αυτό που λένε ότι χάνεται κεντρός ψηφοφόρους και για αυτό καταγράφεται ως απώλεια στις δημοσκοπήσεις. Δεν το σκέπτεστε.
2: Κύριε Σταυλακή, να σας πω.
0: Όχι ως στρατηγική σας.
1: Εγώ σκέφτομαι
0: ότι αυτή είναι η στρατηγική. Δεν μπορεί να είναι λάθος στρατηγική.
2: Να σας πω κάτι. Καταρχάς, εμείς επειδή είμαστε ένα ζωντανό και δυναμικό κόμμα, συνεδριάζουμε διαρκώς. Έχουμε και την Παρασκευή συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου. Θα συζητάμε όλα αυτά και να προσαρμόσουμε την τακτική μας. Όμως, σας θυμίζω ότι ακριβώς δύο χρόνια πριν, 2 Ιουνίου του 2024, μια εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές του 2024, κάποιοι έλεγαν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει με τίποτα κάτω από το 34%. Και αυτό ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει ως πύχη το 33% των ευρωεκλογών του 19. Ήταν οι ίδιοι δημοσκόποι τότε που έλεγαν ότι το 41 το πολύ να φτάσει μέχρι το 35. Και έφτασε 28. Κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάσου. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί ενίοτε οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω. Παρακαλώ θα είναι, επειδή η δημοσκόπηση είναι δημοσκόπηση και δεν είναι κάλπη, όσοι ερμηνεύουν τις δημοσκοπήσεις και βιάζονται να δημοσιοποιήσουν τα συμπεράσματά τους, κάνοντας και πολιτική ανάλυση, κατά την άποψή μου, και πολιτική υπόδειξη πως μη οφείλουν, καλό θα ήταν να είναι λίγο πιο εγκρατής στις εκτιμήσεις τους. Γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κόμματα που αποφασίζουν για τις πολιτικές και τα δική τους και δεν αποφασίζουν τώρα τους δημοσκόπους.
0: Βιάζονται σημαίνει ότι εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει χρόνος. Άρα το ερώτημά μου είναι, υπάρχει επαρκής χρόνος, είτε γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ώστε το Πασόκ να καλύψει τέτοιο έδαφος που τώρα πια όχι είναι μικρότερο, είναι ακόμα μεγαλύτερο όπως καταγράφεται. Δηλαδή είναι 27-28 μονάδες για να επιτύχει το στόχο του που είναι η πρώτη θέση, μια ψηφοδιαφορά που λέει ο αρχηγός σας. Υπάρχει αυτός ο χρόνος.
2: Τώρα, συγγνώμη, θα σας διορθώσω. Το 10,5 με που μας δίνει με το 20, με το 30 είναι 20 μονάδες.
0: Αυτό λέω για να κερδίσετε. Δεν λέω για να έχετε. Ναι.
2: Έχετε ακούσει από εμάς ποτέ να λέμε ότι θα γίνουμε αυτό? Δεν είναι. Νομίζω πως όχι. Έτσι, νομίζω ότι τουλάχιστον.
0: 20 μονάδες.
2: Αυτό δεν μπορεί να μας κατηγορήσει. Αυτό λοιπόν είναι μία δημοσκόπηση που τη βγάζει μία εταιρεία και την κάνει ερμηνεία ένας δημοσκόπος, τον οποίο εγώ τον ακούω πάντα με προσοχή, αλλά δεν συμφωνώ μαζί του. Όπως και πάρα πολύ στο Πασόκ. Όμως κοιτάξτε, επειδή το ρευστό, το σκηνικό είναι πολύ ρευστό το πολιτικό και επειδή βλέπετε ότι και μόνο η ανακοίνωση δύο κομμάτων με μια υπερπροβολή που θα έλεγα ότι ήταν και ασυνήθιστη για νεοπαγή κόμματα στην Ελλάδα, βλέπετε ότι αυτό δημιουργεί μετακινήσεις από όλα σχεδόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από το ένα προς το άλλο κτλ. Είναι ακόμα νωρίς, θεωρώ, να βγάλουμε ασφαλείς εκτιμήσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς σταθμίζουμε τα δεδομένα, το αξιολογούμε. Η τακτική μας είναι καθαρή και ποια είναι αυτή? Καμία στέρεση στην δημοκρατία. Άρα εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και επειδή δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας ή δεν μιλάμε γενικά τι δεν μας αρέσει ή σε έναν ιδεατό κόσμο με αυταπάτες και προγράμματα κοστολόγητα ή με ένα νόμο και ένα άρθρο ή με συνθήματα που είναι, ξέρετε, έβικα, αλλά δεν τις πράξεις, δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν μιλάμε με συγκεκριμένες προτάσεις, πρόγραμμα, σχέδια νόμου, θυμίζω ότι για την προστασία από τις κατοικίες, τα κόκκινα δάνεια, το Πασόκ, έχει καταθέσει 6 νομοσχέδια για τα βαρά και αμφιγεινά, έχει καταθέσει 15 φορές από την εποχή της Αίμνης Φόβης Γεννήματα.
1: Ναι, κύριε Καρχήμα, κύριε Κατρίνη, πάνω σε αυτό όμως που λέτε...
2: Δεν σας μπέρδευσα,
1: κύριε Κατρίνη. Όχι. Λοιπόν, πάνω σε αυτό όμως που είπατε, όσον ούπο, δηλαδή πραγματικά σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει συγκεκριμένο, συγκροτημένο πρόγραμμα αξιώμαχα ψηφοδέλτια, συγκεκριμένα στελέχη.
0: Λέει ότι.
1: Λέει ότι. Βέβαια από ότι δεν φαντάζομαι ότι θα τα παρουσιάσει. Φαντάζομαι ότι θα τα παρουσιάσει.
0: Εγώ περιμένω.
2: Δεν ξέρω αν έχετε προσωπική ενημέρωση, εσωτερική πληροφόρηση ότι πολύ σύντομα θα παρουσιάσει και ψηφοδέλτια και πρόγραμμα.
1: Και δεν θα παρουσιάσει. Πώς θα πάει στις εκλογές.
0: Το
1: αυτονόητο.
2: Οφείλω να σας πω ότι ήταν Ιούλιο 25 όταν πρωτοακούσαμε για το κόμμα Τσίπρα. Το οποίο παρουσιάστηκε 5 Μαΐου του 26. Εσείς μπορεί να έχετε καλύτερη ενημέρωση.
1: Ωραία, πάμε λίγο τώρα στον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας αυτή τη στιγμή τι πρόβλημα δημιουργεί στο ΠΑΣΟΚ και πόσο μεγάλο είναι με αυτή την πρόταση που έκανε.
0: Και είναι εκείνος και πρωτοστατής να ψηφιστεί από το συνέδριο όχι με Μητσοτάκη. Και βγαίνει σήμερα, βγαίνει το Σάββατο το πρωί και λέει ναι, αλλά με Τσίπρα να το συζητήσουμε.
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα όπου ακούγονται αρκετές απόψεις. Δεν φοβάστε το διάλογο.
1: Ναι, γιατί δεν το είπε στα όργανα και το είπε παραέξω, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, θέλω να πω, κάνει δική του πολιτική ο κύριος Δούκας.
2: Φαντάζομαι θα το πει και στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν είναι αυτό το θέμα. Όμως, εμείς συζητάμε ανοιχτά δημοκρατικά. Δεν φοβόμαστε τις προτάσεις. Αυτό για μας είναι δυναμικό για δυναμία. Αλλά η πολιτική γραμμή του ΠΑΣΟΚ δεν καθορίζεται αποστολικά. Καθορίζεται από τα συλλογικά όργανα και πρωτίστως από το ανώτερο όργανο που είναι το συνέδριο. Και στο συνέδριο πήραμε μια καθαρή ομόφωνη απόφαση. Καμία συγκυβέρνηση στην Δημοκρατία.
1: Άρα ο καθένας μπορεί να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει.
2: Στόχος η νίκη στις εκλογές, η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα.
1: Ναι, άρα μπορεί να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν ξέρω αν σας ανησυχεί εσάς περισσότερο από ό,τι ανησυχεί εμάς το ΠΑΣΟΚ.
1: Σαφώς σας ανησυχεί.
2: Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό θα το συζητήσουμε στα όργανα. Θα το κάνουμε σε δύο μέρες από τώρα.
1: Δηλαδή, ακόμα έχουμε να λέμε για την κολλημένη βελόνα του κυρίου Γερουλάνου, παραδείγματος χάρη.
0: Ξεκόλλησε προς τα κάτω.
2: Τώρα εντάξει, τώρα γίνεται ενδεικτικό κύριε Σταβελάκη.
0: Μα ξεκόλλησε προς τα κάτω, κύριε Κατρίνη.
2: Είστε σήμερα που μιλάμε μαζί με τον κύριο Χατζηνικολάου, ο πιο έμπειρος δημοσιογράφος που υπάρχει στην ελληνική πολιτική σκηνή και φιλοσοφική από το 1994.
0: 40 χρόνια. Ο κύριος Χατζηνικολάου, ο Νίκος είναι από το 86, εγώ από το 87.
2: Πολύ ωραία.
0: Και είναι ένα χρόνο μικρότερος ο Νίκος.
2: Δεν είναι δυνατόν και επιτέλους να σας το πω με πολύ σεβασμό, με μία δημοσκόπηση να κάνετε μία τόσο έτσι βίαιη αποτίμηση.
0: Όχι.
2: Και ότι η βελόνα ξεκούρισε από κάτω.
0: Την τάση μετράμε, κύριε Κατρίνη. Η φωτογραφία τη στιγμή δεν έχει καμία σημασία, συμφωνώ. Αυτό που μελετούμε είναι η τάση.
2: Ας δούμε λίγο, όταν θα φύγει η λογική της περιέργειας, το τι λέει ένας και ο άλλος, και όταν παρουσιαστούν τα προγράμματα όπως θα προανήκει η κυρία Γκάτσου, να δούμε αν θα μείνει περιέργεια ως μείζον στοιχείο επιλογής ή θα υπάρχει μια απέτηση για απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και λύσεις. Και ποιος τις δίνει, γιατί σου λέει, ωραία, το Μητσοτάκη το ξέρουμε τη Δημοκρατία. Εσείς αυτά που λέτε μου φαίνονται ρεαλιστικά, μου φαίνονται εφαρμόσιμα, μου φαίνονται αξιόπιστα. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτό, η προτάσεις που έχει καταθέσει τουλάχιστον, είναι αξιόπιστα. Μου πείτε, αρκεί αυτό? Δεν αρκεί, γιατί εμείς μπορούμε να πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πείσουμε ότι μπορούμε να είμαστε επόμενη κυβερνητική λύση. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό, δυναμικό. Τα συζητάμε όλα αυτά. Όμως, σε μια κοινωνική πραγματικότητα που το 70% και αυτό το ποσοστό μεγαλώνει δημοσκόπηση, ζητάει αλλαγή και απαλλαγή από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να μετατρέψουμε την σε εισαγωγικά σκόρπια ψήφο διαμαρτυρίας και περιέργειας σε συντηρητική επιλογή για ψήφο.
0: Να σας ρωτήσω διαφορετικά, επειδή είστε ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ εξαιρετικά έμπειρο και προσέχετε πάρα πολύ τι λέτε και συνήθως δεν απασχολείτε την κοινή γνώμη με προσωπικές εκτιμήσεις. Υπηρετείτε τη γραμμή του κόμματος. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα στελέχη. Θα πω λοιπόν, και δεν το έχω ξανακάνει δημόσια, κατά πόσον θεωρείτε ότι βοηθάει εσάς, το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη, το γεγονός, έτσι δεν είναι Λουκείο, τις μισές μέρες του χρόνου συζητάμε για τον κύριο Δούκα. Δηλαδή, συζητάμε για μία άποψη του κύριου Δούκα, που συνήθως είναι στα όρια ή λίγο έξω ή λίγο πολύ περισσότερο έξω από τη γραμμή του κόμματος, που μοιάζει να υπηρετεί ή τουλάχιστον έτσι λένε στελέχη σας στις κατηδίες συνομιλίες τους προσωπική στρατηγική, και που τώρα εμφανίζεται Σάββατο πρωί να λέει ξαφνικά να μιλήσουμε με τον Τσίπρα και όποιος είναι πρώτος από τους δύο να είναι και αρχηγός, που δεν είναι θέση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι ο κύριος Δούκας, και επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης πολλές φορές στο παρελθόν σχολιάζει αντίστοιχες τοποθετήσεις του κύριου Δούκα, ότι μας έχει φάει ισοστρέφεια. Και αντί να συζητάμε για αυτά που θέλουμε να προτείνουμε, συζητάμε για μας. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα ακόμα τέτοιο χτύπημα του κυρίου Δούκα? Πού το πάει ο κύριος Δούκας, κύριε Κατρίνη? Ειλικρινά.
2: Αυτό, τώρα, αυτό είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντήσω εγώ ή που πρέπει να απευθύνει σε μένα σε κάθε περίπτωση.
0: Διότι αυτό συζητούν στο Πασόκ. Και εγώ σας το λέω εξαρτάδω. Γιατί ξέρετε ότι δεν στρογγυλεύω τα λόγια μου.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι άποψη ή απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Το Πασόκ έχει στεγμένο πλαίσιο στο
0: κράτο. Ναι, το ξέρω.
2: Και ο στόχος του είναι η νίκη στις εκλογές και η προεδρική κυβέρνηση. Τώρα, σε αυτή τη διαδρομή, όλοι έχουμε μια αγωνία πώς θα επιτευχθεί ο στόχος του να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρχει μια προεδρική κυβέρνηση. Το Πασόκ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση σε αυτό. Όλα τα στελέχη του Πασόκ έχουν διαφορετική ερμηνεία ή θεωρούν ότι με μια διαφορετική στρατηγική θα επιτευχθεί ο στόχος. Ο στόχος είναι κοινός.
0: Ένας είναι πολύ διαφορετική άποψη.
2: Να χάσει η Νέα Δημοκρατία και να γίνει η πολιτική κυβέρνηση. Όμως θέλω να πω ότι δεν απαντάει το Πασόκ σε μια δημοσκοπική πίεση μικραίνοντας τον εαυτό του, αλλά μεγαλώνοντας την πολιτική επιρροή. Και προφανώς δεν απαντά στην πίεση τολώνοντας την ταυτότητά σου και αχυρώνοντας ή αδικώντας μια ιστορική διαδρομή. Το Πασόκ όμως, ξέρετε, είναι μια παράταξη που πάντα είχε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς, και από την εποχή του μεγάλου ηγέτη μας, τον Ανδρέα Παπανδρέου, θυμάστε ότι υπήρχε το πολύ δημοκρατική συμπαράταξη τότε κόντρα στο Νέα Δημοκρατία στο Βρώμικο 89. Και τώρα προς τον Νίκος Ανδρουλάκης έκανε πρόταση να έρθει η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιό μας να μιλήσουμε για τη χρηματική αναθεώρηση. Άρα δεν είμαστε περίκλειστοι γύρω από μια αποθέωση του εαυτού μας και μια αίσθηση ότι θα πρέπει ο κόσμος να μας δικαιώσει ιστορικά.
0: Πάντως σας βγήκε
2: κάνει
0: από αριστερά η κυρία Κουφονικολάκου, κύριε Κατρίνη, διότι όταν ρώτησα, αυτό θέλει δύο. Αυτό που λέει ο κύριος Δούκας θέλει και Τσίπρα. Δεν φτάνει μόνο το Πασόκ. Και ξέρετε τι απάντησε? Εμείς έχουμε πει όχι σε συνεργασίες, να απευθυνθεί ο κύριος Δούκας στον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό είπε η κυρία Κουφονικολάκου.
2: Εντάξτε, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω την κυρία Κουφονικολάκου, εξάλλου. Είναι αρκετά νέα στο πόστο τη. Θέλω να πω όμως ότι ο κύριος Τσίπρας, θυμάμαι ότι κάποιους μήνες πριν μιλούσε για συνένωση δυνάμεων, για ενιαίο μέτωπο, ότι δεν μπορεί κανείς μόνος του. Ακόμα λοιπόν και αυτή η αντίφαση στα δημοσίως λεχθέντα, ευθέως από τη μία, μέσω της εκπροσώπου τύπου από την άλλη του καινούριου κόμματος που λέγεται Ελλάς, δείχνει ότι δεν υπάρχει μια σταθερή στρατηγική όσον αφορά το στόχο που για μας είναι ο μοναδικός στόχος. Να χάσει μια δημοκρατία, να πέσει αυτή η κυβέρνηση, να γίνει η πολιτική κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί από τους πολίτες δημοκρατικούς που αυτή τη στιγμή πιθανόν είναι σε μια δέλκυνη στίδα να ψηφίσουν Πασό, να ξαναψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα, να πάνε κάπου αλλού. Αυτό πρέπει να εκτιμηθεί όσον αφορά τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και την ετοιμότητα που έχουν οι πολιτικοί χώροι και τα πρόσωπα για να μπορέσουν να είναι πραγματικά μια κυβερνητική επιλογή αξιόπιστη την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα, κύριε Κατρίνη, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν μου απαντήσατε, κυρία Αγκάτση, για τα δυτικά που
1: για τα δυτικά. Όχι, όχι, όχι, κύριε.
0: Μην ανησυχείτε.
2: Εγώ... και για την Ηλία.
1: Δεν
2: είναι
1: δυτική. Ηλία, Ηλία.
0: Εντάξει. Γεια σα, κύριε Κατρίνη.
2: Γεια σα, γεια σα.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης.
7: Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
16: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
17: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
16: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
18: Coast Group, Ιερά Οδός 95 Αθήνα, 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο coastgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω, το Coast με κάπα.
20: Ρωμαίος,
21: Ιουλιέτα,
20: από του Μπόστ την Μπένα.
21: Έργο παλιό,
20: ασύγχρονο,
21: που αφορά και σένα.
20: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
21: Ρωμαίος Σακελαρίου,
20: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
21: Σε ρόλο παραμάνας,
20: χωρίς καμιά ντροπή,
21: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
20: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
21: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
20: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
21: τρεχάτε για να δείτε.
19: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυφοθέατρο Ζαφίου.
22: The Natura Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
23: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
24: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
25: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση ticketservices.gr.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, επειδή έχουμε αφήσει πίσω το θέμα της ακρίβειας, όχι δημοσκοπήσεις, αλλά ξέρεις να πάει, επειδή ακούω όλο και πιο συχνά από παραγωγούς λαϊκών
1: και
0: αγορών.
1: Έχουμε περάσει τον επόμενο μήνα τώρα, 2 Ιουνίου.
0: Από υπαλλήλους στα σούπερ μάρκετ που μου λένε, κύριε Νίκο, ως 15 του μήνα υπάρχουν λεφτά. 15 μέχρι την επόμενη σύνταξη. Ψυχή, τίποτα. Και ανακοινώθηκε
1: εντάξει,
0: σήμερα.
1: Εντάξει, 15. Και μα όχι, το 15 είναι λίγο, εντάξει, σε κάποιους είναι 18.
0: Ανακοινώθηκε σήμερα πληθωρισμός. Είναι 5% από το Eurostat στην Ελλάδα, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη. Και επειδή έχουμε πει πολλά για το Πασόκ, να πω και ένα θετικό. Μία ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο για την ακρίβεια τομέα οικονομικών του Πασόκ και λέει πως ο Πρωθυπουργός, επειδή ξέρεις, είναι ο 7ος μήνας που η χώρα μας έχει υψηλότερο πληθωρισμό από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Εμείς είμαστε Μάιο 5 και Ευρώπη, Ευρωζώνη 3,2. Και λέει, ενθυμούμενο το Πασόκ, τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι λυπάμαι και θυμώνω με την ακρίβεια, ότι ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Όμως όσο εκείνος λυπάται, οι πολίτες πληρώνουν. Και εγώ θα πω ότι περιμένω, πραγματικά είναι θέμα και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, Λουκία. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ότι υπάρχουν κέντρα που λειτουργούν ασυνδέοντα και κερδοσκοπούν από το χωράφι στο ράφι, μεσάζοντες, καρτέλ με προϊόντα πολυεθνικών στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κάνουν κόλπα, προϊόντα όπως ο καφές που είναι σε διπλή τιμή το ίδιο προϊόν από την υπόλοιπη Ευρώπη και μπήκαν πρόστιμα από την κυρία Τσαγκάρη και μπράβο της σε πολλές εταιρείες καφέ,
1: ναι,
0: πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να σηκώσουν όλοι τα μανίκια, περιμένω προτάσεις για την ακρίβεια. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα υπόλοιπα, ωραίες δημοσκοπήσεις, ωραία πόσο και ο Τσίπρας, ο Δούκας και τα υπόλοιπα. Ο κόσμος από το 15 και μετά δεν έχει χρήματα να περάσει το μήνα. Δεν σου ζητάω για διακοπές. Λοιπόν, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι μαζί μας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα και χαιρόμαστε που μιλάμε για πρώτη φορά.
2: Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, επειδή δέχεστε πολύ κριτική, κυρία Αντωνοπούλου, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πολύ ωραία φούσκα. Θα το έχετε ακούσει από όλη την αντιπολίτευση, ότι έκανε μια light.
2: Ακούστε.
0: Ότι έκανε μια light παρουσία στο Θησίο που του χαράει όλου, με 7 δεσμεύσει που θα μπορούσε να τι πει οποιοδήποτε, δηλαδή μια αξιοπρεπή ζωή, μια δίκαιη κοινωνία, καλύτερη οικονομία. Ωραία όλα αυτά. Δεν έχουμε ακόμα συνεργάτες, δεν έχουμε όργανα, δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, άρα ο Τσίπρας κάνει, λένε οι επικριτές σας, ένα comeback, χωρίς όμως να ξέρουμε τι είναι αυτό το comeback και τι είναι το καινούριο που φέρνει. Άρα απολαμβάνει αυτής δημοφιλίας δημοσκοπής τώρα και είναι δεύτερος με 15%, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ξεφουσκώσει την πορεία. Απάντηση.
2: Πρώτον, το γεγονός, δεν έχω ακούσει από την κοινωνία την φούσκα. Αντίθετα, στην κοινωνία ξαναβλέπω και ήταν πολύ εμφανές και στο Θησίο ότι υπάρχει μια αισιοδοξία και μια
0: ελπίδα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ότι υπάρχουν κέντρα που λειτουργούν ασυνδέοντα και κερδοσκοπούν από το χωράφι στο ράφι, μεσάζοντες, καρτέλ με προϊόντα πολυεθνικών στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κάνουν κόλπα. Προϊόντα όπως ο καφές που είναι σε διπλή τιμή το ίδιο προϊόν από την υπόλοιπη Ευρώπη και μπήκαν πρόστιμα από την κυρία Τσαγκάρη και μπράβο της σε πολλές εταιρείες καφέ,
1: ναι,
0: πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να σηκώσουν όλοι τα μανίκια, περιμένω προτάσεις για την ακρίβεια. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα υπόλοιπα, ωραίες δημοσκοπήσεις, ωραία πόσο και ο Τσίπρας, ο Δούκας και τα υπόλοιπα. Ο κόσμος από το 15 και μετά δεν έχει χρήματα να περάσει το μήνα. Δεν σου ζητάω για διακοπές. Λοιπόν, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι μαζί μας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα και χαιρόμαστε που μιλάμε για πρώτη φορά.
2: Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, επειδή δέχεστε πολύ κριτική, κυρία Αντωνοπούλου, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πολύ ωραία φούσκα. Θα το έχετε ακούσει από όλη την αντιπολίτευση, ότι έκανε μια light. Ακούστε. Ότι έκανε μια light παρουσία στο Θησίο που του χαράει όλου, με 7 δεσμεύσει που θα μπορούσε να τι πει οποιοδήποτε, δηλαδή μια αξιοπρεπή ζωή, μια δίκαιη κοινωνία, καλύτερη οικονομία. Ωραία όλα αυτά. Δεν έχουμε ακόμα συνεργάτες, δεν έχουμε όργανα, δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, άρα ο Τσίπρας κάνει, λένε οι επικριτές σας, ένα comeback, χωρίς όμως να ξέρουμε τι είναι αυτό το comeback και τι είναι το καινούριο που φέρνει. Άρα απολαμβάνει αυτής δημοφιλίας δημοσκοπής τώρα και είναι δεύτερος με 15%, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ξεφουσκώσει την πορεία. Απάντηση.
2: Πρώτον, το γεγονός, δεν έχω ακούσει από την κοινωνία ότι είναι φούσκα. Αντίθετα, στην κοινωνία ξαναβλέπω και ήταν πολύ

0: ο Δούκας και τα υπόλοιπα, ο κόσμος από το 15 και μετά δεν έχει χρήματα να περάσει το μήνα. Δεν σου ζητάω για διακοπές. Λοιπόν, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι μαζί μας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα και χαιρόμαστε που μιλάμε για πρώτη φορά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Αντωνοπούλου. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, επειδή δέχεστε πολύ κριτική, κυρία Αντωνοπούλου, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πολύ ωραία φούσκα. Θα το έχετε ακούσει από όλη την αντιπολίτευση, ότι έκανε μια light. Ακούστε. Ότι έκανε μια light παρουσία στο Θησίου που του χωράει όλου, με 7 δεσμεύσει θα μπορούσε να τι πει οποιοδήποτε, δηλαδή μια αξιοπρεπή ζωή, μια δίκαιη κοινωνία, καλύτερη οικονομία. Ωραία όλα αυτά. Δεν έχουμε ακόμα συνεργάτες, δεν έχουμε όργανα, δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, άρα ο Τσίπρας κάνει, λένε οι επικριτές σας, ένα comeback, χωρίς όμως να ξέρουμε τι είναι αυτό το comeback και τι είναι το καινούριο που φέρνει. Άρα απολαμβάνει αυτή τη δημοφιλία στη δημοσκοπήση τώρα και είναι δεύτερος με 15%, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ξεφουσκώσει την πορεία. Απάντηση.
1: Πρώτον, το γεγονός, δεν έχω ακούσει από την κοινωνία την φούσκα. Αντίθετα, στην κοινωνία ξαναβλέπω, και ήταν πολύ εμφανές και στο Θησίο, ότι υπάρχει μια αισιοδοξία και μια ελπίδα ότι κάποιος έρχεται όντως για να σταθεί στο πλάι μας.
0: Το Θησίο ήταν δίπλα. Η κοινωνία ήταν 3.000 άνθρωποι. Η κοινωνία είναι όλοι. Και είναι και από άλλα κόμματα που περιμένουν από τον
1: Θησίο. Ήταν περίπου 15 με 20.000 άτομα. Ωραία. Και ξαναείδαμε μετά πάρα πολύ καιρό, επειδή είμαι πολλά χρόνια στην αριστερά, θέλω να σας πω ότι ξαναείδαμε πάρα πολλά χαμόγελα. Δηλαδή υπήρχε μια κινητοποίηση του κόσμου πολύ σημαντική και ξαναείδαμε πάλι χαμόγελα στον κόσμο, είχαν το δω πάρα πολλά χρόνια.
0: Επί της ουσίας τώρα.
1: Και μιλάω συναισθηματικά. Επί της ουσίας δύο πράγματα. Ο πρόεδρος μας παρετήθηκε από τη Βουλή για να επιστρέψει στην κοινωνία. Ξεκίνησε
0: με το Βουλή δεν είναι η κοινωνία, αλλά είναι και η Βουλή.
1: Η Βουλή αυτή τη στιγμή είναι μία πλήρως
0: στη δημοκρατία, δεν είναι το κοινοβούλιο που αντιπροσωπεί τους πολίτες.
1: Ο κύριος Τσίπρας ως πρώην
0: είστε κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
1: Ίσα.
0: Λέτε παραιτήθηκε από τη Βουλή για να πάει στην κοινωνία. Δηλαδή η Βουλή δεν είναι ο καθένας της κοινωνίας. Τότε τι έχουμε τη Βουλή.
1: Είμαστε και πολυθεσμικοί. Τι σημαίνει ότι είμαστε πολυθεσμικοί? Ότι θέλουμε να ξαναδώσουμε υπόσταση στη δικαιοσύνη. Θυμίζω ότι
0: γιατί, με συγχωρείτε κύριε Αντωνοπούλου, έχετε μπερδέψει. Αν εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, δεν θα πάει.
1: Να ολοκληρώσω μία φράση.
0: Ναι, αλλά μου είπατε ότι έφυγε από τη Βουλή να πάει στην κοινωνία. Αν γίνουν εκλογές και εκλεγεί από την κοινωνία στη Βουλή, δεν θα πάει αλλού, θα πάει. Δεν θα ξαναεκτρέψει εκεί που φύγει.
1: Σε μία άλλη Βουλή που θα τηρεί και θα πληρεί τις προϋποθέσεις την ύπαρξή της. Λέω λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή εδώ και 3 χρόνια ο χώρος μας περνάει από μία δίνη, αποφάσισε να επιστρέψει στην κοινωνία και να κάνει κάτι πρωτόγνωρο. Ποιο είναι αυτό? Να ξαναγυρίσει με έναν τρόπο στην κοινωνία, να ξαναπάει στη βάση. Το κάναμε λοιπόν αυτό μέσα από το Ινστιτούτο και από τις πολλές πρωτοβουλίες περί του Ινστιτούτο μέχρι τώρα και από την ΙΘΑΚ και το γεγονός ότι πήγε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας να μιλήσει, να αφουγκραστεί τον κόσμο, να κουβεντιάσει μαζί του και να αρχίσει να ξεδιπλώνει μέρη του προγράμματός του. Αυτή τη στιγμή φτιάξαμε την ειδική μας διακήρυξη που την καταθέσαμε μόλις την Πέμπτη. Είμαστε δηλαδή ακόμα μόλις 5 ημερών. Την ιδρυτική διακήρυξη μαζί και για λόγους συμβολικούς, αλλά θα μου επιτρέψετε βασικά ουσίας, ήταν μαζί η κυρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη που δεν έχει ένα απόλυτα αριστερό παρελθόν.
0: Πρόεδρος του και Χρυσή Αυγή.
1: Και ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου που καταδίκασε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής ως τέτοια, ως εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Και με βαρύτατες ποινές, ευτυχώς για τη δημοκρατία μας, στα βασικά και όχι μόνο μέλη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης. Από εκεί και πέρα, τι άλλο είπε ο πρόεδρος? Είπε λοιπόν ότι ανακοινώνω ένα κομμάτι της επικοινωνίας που είναι καινούριο. Όλοι οι άνθρωποι, θα δείτε που είναι στην επικοινωνία, είναι όλοι άνθρωποι που δεν έχουν εμπλακεί επαγγελματικά με την πολιτική με έναν τρόπο.
0: Όντως.
1: Από την άλλη, σε λίγο καιρό θα δείτε στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί, υπάρχουν δημοσίευματα προφανώς για το οργανωτικό του γραφείου, στο οποίο επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπάρξει επαγγελματικά στελέχη, είναι άνθρωποι από την κοινωνία.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι και επαγγελματικά στελέχη, κυρία Αντωνοπούλου. Θέλω να πω, και εσείς ανδαναπατώμε δεν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ, μετά πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα στον Αλέξ Τσίπρα.
1: Πήγα από το ΠΑΣΟΚ, ναι, ήρθα στην αλήθεια στο Τσίπρα, στο Ινστιτούτο. Ωστόσο, δεν έχω καμία επαγγελματική ασχόληση με την πολιτική. Το επάγγελμά μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2: Ναι, αλλά αυτή η διαδρομή, θέλω να πω, κάποιος μπορεί να τους ξενίζει.
1: Καθόλου.
2: Γιατί?
1: Θα σας πω αμέσως. Αυτή η διαδρομή είναι διαδρομή.

0: μη πάρα πολλών ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να βρούμε με έναν τρόπο την όσμωση της κεντροαριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της ολοδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας. Προσπαθήσαμε έναν τρόπο να δούμε ποιος μπορεί να ενώσει αυτόν τον χώρο.
1: Άρα ο κύριος Φάμελος δεν μπορούσε κατά τη γνώμη σας και θα μπορέσει ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα πέριψε. Μάλιστα ήμουν σε άσχημη θέση, γιατί είμαστε ψηφοδέλτες εκείνη την εποχή. Και όταν έβαλε το διμέτωπο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, είχα και την κομματική γραμμή, οπότε δεν μπορούσα να εκφραστώ και ελεύθερα. Παρ' όλα αυτά το έκανα στην αποχώρησή μου. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων της κεντροαριστεράς, ένα μεγάλο ανθρώπων των ανθρώπων της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια βρίσκονται σε μία περιδίνηση, γιατί ακριβώς κανένα σχήμα από τα πάνω, καμία συζήτηση σε κλειστά γραφεία με ανταλλαγές και τα λοιπά, καμία κομματήλα, θα μου επιτρέψετε και συγγνώμη για τη λέξη, αλλά αυτοί νομίζω θα τη νιώσουν και οι πολίτες που μας ακούνε καλύτερα από όλες, δεν μπόρεσε να βρει και δεν θα μπορούσε από ένα σημείο και μετά να βρει απάντηση στο βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό, πώς θα επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες και πώς επιτέλους θα μπορούμε να έχουμε ζωή με αξιοπρέπεια και θα νικηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό το ζωή με αξιοπρέπεια καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι γενικόλογο. Και η κυρία Καριστιανού για ζωή με αξιοπρέπεια έκανε λόγο. Ναι. Ποιος δεν θέλει ζωή με αξιοπρέπεια, ποιο κόμμα δεν θέλει ζωή
0: αυτή
1: με αξιοπρέπεια.
0: Στιγμή, υπάρχει κάποιο
1: που να μην το έχει στην ανακηδρυτική του διακήρυξη.
0: Σωστά, γενικόλογο να λεπάμε στην ουσία. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα, το είπατε και πριν σας άκουγα, τόσο με την ακρίβεια, όσο με τα υψηλά ενίκια, όσο με μια βουλή και ένα σύνταγμα το οποίο καταπατάται κάθε μέρα, όσο με τεράστια σκάνδαλα. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει μεταπολίτευση, όχι τέτοια σκάνδαλα σε καμιά περίπτωση, ούτε ως μύτος των σκανδάλων. Σχεδόν οι περισσότεροι υπουργοί της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, βρίσκεται σε διαδικασία εξεταστικής επιτροπής. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση. Και ακόμα και παλιά, άμα πάμε πίσω στην ιστορία, δεν θυμάμαι τέτοια κατάπτωση των θεσμών. Από εκεί πέρα λοιπόν το ζωή με αξιοπρέπεια τι είναι? Το ζωή με αξιοπρέπεια να ξυπνάει πρωί ένας άνθρωπος, να μπορεί να πάει στη δουλειά του χωρίς να χρειάζεται να φοβάται το πώς θα γυρίσει πίσω, χωρίς να με ασφάλεια για το ότι έχει δουλειά, θα πάρει μισθό, που ίσως το φτάνει μέχρι τελευταία μέρα. Θα είναι το παιδί του στο σχολείο.
2: Θέμα, κύριε Αντωνοπούλη, πώς θα καταφέρετε όλα αυτά? Μισθό θέλουν όλοι να δώσουν μεγαλύτερα. Πού θα βρείτε τα λεφτά για να δώσετε το μεγαλύτερο μισθό?
0: Θα σας απαντήσω. Το μεγάλο ερώτημα είναι, θα με επιτρέψετε βέβαια να ξεδιπλωθεί το πρόγραμμά μας στις επόμενες μέρες και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τον πρόεδρό μας. Παρ' όλα αυτά, αυτά μπορώ να σας πω κατευθείαν είναι ότι θέλουμε και θα προωθήσουμε μια κοστολογημένη πρόταση για την ελάφρυνση των φόρων της μεσαίας τάξης, την ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, της φορολογίας της μισθωτής εργασίας που θα αφορά κυρίως τους εργοδότες, ώστε να μπορούν πραγματικά να αυξήσουν τους μισθούς. Ταυτόχρονα θα αφορά ένα κομμάτι της ενέργειας με τις ενεργειακές π.χ. κοινότητες και όχι μόνο. Θα αφορά ένα κομμάτι που σχετίζεται με την αγορά και τον τρόπο το οποίο φτάνουν τα προϊόντα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ και ταυτόχρονα με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που επίσης θα μου πείτε μια κουβέντα που τη λένε όλοι. Θα με επιτρέψετε όμως, αυτή τη στιγμή θα είμαστε το μοναδικό κόμμα που θα σας πω, προοικονομώ από τώρα, ότι θα σχετίζεται και με έναν τρόπο με το πώς ενώνονται οι παραγωγοί και πώς βοηθούμε την αλληλέγγυα και όχι μόνο οικονομία, του συνεταιρισμού δηλαδή, όπως λέγαμε παλιά, για να το πω με ένα πιο λαϊκό τρόπο, να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Άρα λοιπόν έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο δεν μπορώ να σας το αναλύσω αυτή τη στιγμή, σε καμία περίπτωση πριν το βγάλει ο πρόεδρος μέσα στη βδομάδα. Ναι. Αυτό μπορώ να πω.
1: Άρα μέσα στη βδομάδα θα έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα από τον κύριο Τσίπρα.
0: Μέσα στη βδομάδα θα αρχίσει σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται το πρόγραμμά μας, το οποίο κάθε του σημείο θα είναι κοστολογημένο. Ήδη έχει βγει η πρότασή μας για τη ΔΕΗ και το ενεργειακό κόστος. Ήδη έχει βγει ένα κομμάτι αυτής δηλαδή. Ήδη έχει βγει ένα κομμάτι που αφορά τις τράπεζες. Ξαναλέω, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα προωθήσουμε ένα μείγμα φορολογίας το οποίο σχετίζει με την πατριωτική εισφορά. Πώς δηλαδή.
1: Ναι, αυτό τα έχει πει και ο κύριος Τσίπρας.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Ακριβώς. Όταν έχουμε περισσότερα θέματα.
1: Θα επανέλθουμε, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, γνωρίζουμε νέα πρόσωπα και αυτό είναι θετικό. Ναι. Στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς, συνεργάτηδα του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις το Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hedge Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hedge Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hedge Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hedge Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hedge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 4. Είμαστε λίγο πριν από το τέλος. Λουκία, Εθνική Τράπεζα.
1: Λοιπόν, μπορείς να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου. Να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείς τη ζωή σου εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρεις, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, προσφέροντά σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης για να μην χάσεις καμία μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου. Γιατί έτσι μπορεί να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Λοιπόν, επειδή διαβάζουμε, ξέρεις, έχει σημασία όχι μόνο να διαβάζουμε, να σκρολάρουμε στο κινητό μας και στο τάμπλετ, αλλά να μην ξεχάσουμε να διαβάζουμε εφημερίδες, περιοδικά, που σε όλο τον κόσμο δίνουν έναν αγώνα πραγματικά και προσφέρουν πάρα πάρα πολλά. Η Ένωση Δημοσιογράφων και Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου διοργανώνει από τις 3, από αύριο δηλαδή, ως 5 Ιουνίου στην Παρασκευή, το Media and Magazine Days 2026, μια νέα διοργάνωση για τη διαχρονική αξία του έντυπου τύπου, της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και της ποιοτικής ενημέρωσης. Θα γίνει στο εμβληματικό καπνεργοστάσιο της Βουλής, Λένορμαν 218, και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός διαλόγου και πολιτισμού. Η κεντρική ημερίδα είναι την 5η, 4 Ιουνίου. Θα είναι εκεί η πρόεδρος της Ένωσης, η κυρία Πέννη Καλύβα, ο υπουργός ο κύριος Μαρινάκης και ο υπουργός ο κύριος Βλάσης, υπουργός παιδείας. Ξεχωριστή στιγμή της ημερίδας, η επίσημη παρουσίαση από τη στρατηγική σύμβουλο Performance and Leadership, Ξένια Κούρτογλου, της νέας πανελλήνιας έρευνας, η κυρία Κούρτογλου κάνει εξαιρετικές έρευνες, αναγνωσιμότητας για τον περιοδικό τύπο, την οποία έκανε η Focus Bari για λογαριασμό της Ένωσης, με πολύτιμα συμπεράσματα για τον τύπο στη σύγχρονη εποχή. Πάρα πολλά πάνελ ενδιαφέροντα βλέπω κάθε μέρα. Και να πω ότι η ώρα λειτουργίας έκθεσης θα είναι Τετάρτη 5 με 7 το απόγευμα, Πέμπτη 5 με 7, Παρασκευή 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, και επισκέψεις σχολείων και παράλληλες δράσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και δηλώσεις συμμετοχή. Σημειώστε το αυτό στο info@edipt.gr, edipt.gr, 210-7220-875. Μην ξεχνάμε, Λουκία, τον γραπτό τύπο. Μην το ξεχνάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για την Ελλάδα του 2030, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 9 Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, η Nexis Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη φορά αυτό το υψηλού κύρου συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Θασούλας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
2: Περιμένετε τώρα, γιατί σου έχω special πενθήμερο παρακαλώ σήμερα. Αν μπείτε στο real.gr και βρείτε το Real Player, μπορείτε να κερδίσετε για αυτό το καλοκαίρι από τον Real FM και τη Manasis Travel οικογενειακές διακοπές στο Simantron Traditional Village. 5 μέρες, 4 νύχτες, 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών, με smart all inclusive παρακαλώ πρόγραμμα, με γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, water pack με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες, θερινό σινεμά, με τη σιγουριά και εμπειρία της Manas Travel, Simantron Traditional Village παρακαλώ, και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets, με τη C-Jets γρήγορα στις Κυκλάδες, Ραφίνα, καθημερινά δρομολόγια 14:02 και 20 το μεσημέρι, για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, με τα ταχύπλωτα της C-Jets. Όλα αυτά, real.gr, Real Player, κλήρωση την άλλη Δευτέρα στην εκπομπή Μάνων Ιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, επίσης, Real News αυτό το Σαββατοκύριακο, Φόνη με άρωμα χαρτιού, Η Κρυμμένη Επιστολή και Real Taste and Style και Παντού Απ, όλα αυτά με τη Real News που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Πάρα
1: και φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα την Πανανού που ήταν μαζί μας, την Κατερίνα τη Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Φράνση στην Παράσχη, και φυσικά όλους και όλες εσάς που μας ακολουθήσατε και σήμερα το μεσημέρι, μας ακούσατε. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Σουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Βογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
2: Γεια σας και να περάσετε καλά και Να πούμε, Λουκία, ότι επειδή έχουμε πει για τα καλά, στο καλοκαίρι, η πρόγνωση των μετεωρολόγων βλέπω ότι είναι πέραν αυτής της εβδομάδας, 35, 36, 37, ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι.
1: Όπα.
2: Που θα βάλουμε και βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί το ρεύμα κοστίζει πάρα πολύ.
1: Αυτά.
2: Θα είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε.
1: Θα είναι στο φουλ, θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με πέρασε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
12: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
10: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο Πεινάς.
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

two best of the night.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθει.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: στους 97,8.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Φρανς Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι προφανές ότι είμαστε στην εποχή των δημοσκοπήσεων, είμαστε στην εποχή των συζητήσεων πότε θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν το Σεπτέμβρη, θα γίνουν τον Οκτώβρη, θα γίνουν τον Μάρτη. Επίσης απασχολεί ποιο κομμάτι του Πασόκ θα πάει με τον Τσίπρα, ποιο κομμάτι του Πασόκ θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία, ποια Νέα Αριστερά και ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουν, αν μείνουν, μετά την αποχώρηση και την επικείμενη αυτοδιάλυση, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, πόσο Βελόπουλος, η Νίκη και λοιπές σκούρες πολιτικές ομάδες θα αποτρέψουν τον αφανισμό τους από την κυρία Καριστιανού, που σε αυτά τα ακροατήρια φαίνεται ότι έχει απήχηση, ή πως η Νέα Δημοκρατία θα αποτρέψει να κουνήσει οριστικά το μαντίλι της αυτοδυναμίας μετά από ενδεχόμενη ανακοίνωση συγκρότησης κόμματος από τον Σαμαρά. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητας. Όμως εμένα θα μου επιτρέψετε σήμερα να ξεκινήσω από τις Μαρίες Αντουανέτες. Για την ακρίβεια, από αυτό το υβριδικό σχήμα Μαρίας Αντουανέτας και υπέρλαμπρου κινησμού της τελευταίας πολιτικής υποστάθμης. Και το λέω αυτό διότι έχω υπόψη μου, δεν ξέρω αν τις έχετε κι εσείς, τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο υπουργός του Μητσοτάκη και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο Γεωργιάδης. Η μία δήλωση είναι αυτή που αφορά τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ βεβαίως. Και η άλλη δήλωση είναι αυτή που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει τον ελληνικό λαό αχάριστο, διότι βρίσκεται σε έναν τόπο που πάνω κάτω δεν του αξίζει, του ελληνικού λαού. Αλλά πριν σας πω ακριβώς ποιες είναι οι δηλώσεις αυτού του εξαιρετικού πολιτικού άνδρα, ο οποίος δεν απηχεί τον εαυτό του, ή μάλλον πέρα από τον εαυτό του απηχεί και την αριστεία η οποία κυβερνά αυτόν τον τόπο, θέλω να μεταφέρω τα στοιχεία τα οποία μόλις σήμερα ήρθαν στη δημοσιότητα, τα γνωρίζετε οι πάντες, αλλά έχει μία αξία όταν αυτά καταγράφονται και στατιστικό το τρόπο. Πάμε λοιπόν για παράδειγμα στο ζήτημα της στέγης και τι τρέχει σε τούτη εδώ τη χώρα με το ζήτημα της στέγης. Στην Ελλάδα λοιπόν βρισκόμαστε σε στεγαστική κρίση. Έχουμε αύξηση περίπου 85% σε ό,τι αφορά τις τιμές κατοικιών στην Ελλάδα από το 2016. Αυτή είναι η ανάλυση την οποία έχει κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ζητούμενες τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περίπου 85% από το 2016, την ώρα που η αύξηση, ονομαστική πάντα έτσι, του διαθέσιμου εισοδήματος διαμορφώθηκε στο 47%. Έχουν διπλασιαστεί δηλαδή σε σχέση με τις δυνατότητες του διαθέσιμου εισοδήματος οι τιμές των κατοικιών. Το 2025 το διάμεσο στεγαστικό κόστος ξεπέρασε το 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματος. 2 στα 5 νοικοκυριά στη χώρα δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Το 55% των ακινήτων που διατίθενται προς πώληση ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα επίπεδο τιμών που προφανώς και παραμένει απρόσιτο για την πλειονότητα των Ελλήνων. Η μέση τώρα ζητούμενη τιμή ενοικίασης
διαμορφώνεται στα περίπου 575 ευρώ το μήνα σε εθνικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, και φτάνει στους μέσους όρους, μιλάμε τώρα πάντα, τα 785 ευρώ το μήνα για την Αττική. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στα άλλα στοιχεία. Είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Εδώ λοιπόν μιλάμε κυριολεκτικά για καλπασμό. Μιλάμε για καλπασμό του πληθωρισμού. Πρόκειται για μία ακόμα αριστεία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Έχουμε μία κατάσταση η οποία οδηγεί στο εισόδημα των οικογενειών κυριολεκτικά να εξαφανίζεται. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, για τη Eurostat μιλάμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, είναι τα προκαταρτικά στοιχεία της Eurostat, διαμορφώθηκε στο 5%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει αύξηση 70% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. 70% μέσα σε 3 μήνες. Οι τιμές στην ενέργεια είναι αυτές οι οποίες τραβάνε τον πληθωρισμό. Μιλάμε για αύξηση 20,2%. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο 3,1%. Έχουμε επιτάχυνση, όπως τη λένε, ανατιμήσεων στον τομέα των υπηρεσιών, με το δείκτη στο 5,7% από 3,9 τον Απρίλιο. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Πού? Στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα συμβαίνει ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός να είναι 33% κάτω σε σχέση με το 2009. Με το 2009. Είμαστε δηλαδή 33% κάτω σε ό,τι αφορά τον πραγματικό μισθό από ό,τι πριν από 17 χρόνια. Και αυτό παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι σωτήρες οι οποίοι έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα μας λένε ότι έφεραν τα μνημόνια σύμφωνοι της σωτηρίας, αλλά ότι βγήκαμε κιόλας από αυτά. Έτσι δεν λένε? Εδώ και 7-8 χρόνια. Ένας στους 3 εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα αμείβεται με λιγότερα και από τον κατώτατο μισθό. Και ο ένας στους 4, ξαναλέω, δίνει πάνω από το 30% του μισθού του για ενίκιο. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν η Ελστάτ καταγράφει ότι από το 2015 η χώρα παραμένει σταθερά στην τριάδα, την πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη υλική στέρηση βασικών αγαθών. Όλα αυτά, ξαναλέω, όλοι όσοι τα βιώνουν τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τους στατιστικολόγους. Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι εδώ στη χώρα ότι δουλεύουν 4 ώρες παραπάνω τη βδομάδα από όλους τους υπόλοιπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο μέσος μισθός απασχόλησης στην Ελλάδα για το 2025 ήταν μικρότερος κατά 52%. Τόσο είναι το μισθολογικό χάσμα σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, το 78% εξ αυτών, ότι δουλεύουν πάνω από 35 ώρες τη βδομάδα χωρίς αντίστοιχες αμοιβές. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Την ώρα λοιπόν που αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, εμφανίζονται αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και λένε τα ακόλουθα. Ακούστε λοιπόν τώρα.
Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μόνο θα αυξάνονται. Η δήλωση αυτή είναι του Αδόνιδος, του Γεωργιάδη, του Υπουργού και Αντιπροέδρου του άριστου Μητσοτάκη. Λοιπόν, στη χώρα που 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία, η οποία βεβαίως δεν τους κάνει χάρες, στη χώρα που ο λαός της στενάζει κάτω από χρέη, δάνεια, ακρίβεια, αυτή τη δήλωση που σας διάβασα τώρα, ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν και ότι μόνο θα αυξάνονται, τη δήλωση αυτή του Αδόνιδος την λες και έτσι, Όνιδος, Όνιδος. Πάμε στη δεύτερη δήλωση τώρα. Ακούστε λοιπόν και τη δεύτερη δήλωση. Είσαι στην Ελλάδα και βρίσκεις ήλιο. Πάμφτωχος να είσαι, ανοίγεις το παράθυρο στην Ελλάδα και είναι χαρά Θεού. Εγώ σου λέω είσαι πάμφτωχος. Είσαι αυτό που λες στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα σου το Φάληρο, να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, τζάμπα. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Βρε άντε. Αυτή η δήλωση και αυτή η δήλωση είναι του τύπου που λέγεται Γεωργιάδης. Αυτή τη δήλωση αυτός ο τύπος την έχει κάνει στη χώρα που μόλις προχτές τα στοιχεία έλεγαν ότι το 50% των Ελλήνων στη χώρα με τους 30 εκατομμύρια τουρίστες, στη χώρα του ήλιου και της θάλασσας, στη χώρα των νησιών, το 50% των Ελλήνων δεν σκέφτεται καν να πάει ούτε μισή μέρα διακοπές. Σε αυτή τη χώρα την κάνει αυτή τη δήλωση αυτός. Και το υπόλοιπο 50%, από το υπόλοιπο 50% των Ελλήνων, το 34% σκέφτεται μήπως πάει 3-4-5 μέρες ή στο χωριό ή σε κανένα φίλο, γιατί δεν μπορεί να πάει να ζήσει τον ήλιο και τη θάλασσα, επειδή κυβερνάνε οι Γεωργιάδηδες, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν έκανε αυτό το μάθημα ο Γεωργιάδης. Αυτό είναι το μάθημα που έκανε στους φτωχούς Έλληνες. Σε ποιους δηλαδή? Σε αυτούς τους αχάριστους που μέσα στη φτώχεια τους δεν είναι άξιοι οι αχάριστοι να εκτιμήσουν το φυσικό κάλος και το ηλιόλουστο της χώρας. Αυτή είναι η αριστεία τους. Η αριστεία τους εν ολίγης έφτασε να είναι το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Αυτή είναι η αριστεία τους. Και να σας πω και κάτι, δεν χρειάζονται πολλά λόγια για αυτόν τον τύπο, ούτε για αυτούς που ακολουθούν αυτές τις πολιτικές, επιδεικνύοντας αυτό το υβριδικό σχήμα Μαρίας Αντουανέτας και απόλυτου κινησμού, ξαναλέω, της τελευταίας πολιτικής υποστάθμης. Ένα σχόλιο μόνο αρκεί. Αυτοί οι τύποι, αυτό είναι το σχόλιο, αυτοί οι τύποι είναι που κυβερνάνε αυτόν τον πράγματι υπέροχο τόπο.

0: Τώρα, εμφανίστηκε ξανά ο κύριος Ντίλιαν. Ποιος είναι ο κύριος Ντίλιαν? Ο κύριος Ντίλιαν είναι ο ιδρυτής της Ιντελέξα. Είναι αυτός ο οποίος εμπορεύεται το Predator. Είναι αυτός ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και τι κάνει? Καρφώνει για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση για τη χρήση του Predator, λέγοντας ότι η εταιρεία του δεν είναι μισθοφόρος, έτσι λέει ο συγκεκριμένος κύριος, και ότι πουλάει αυτού του είδους τα σκευάσματα, τα χαφιεδοεξαρτήματα, τα πουλάει σε κυβερνήσεις. Είμαστε, λέει, πάροχος τεχνολογίας και όχι μισθοφόροι. Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα, προσέξτε, με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Τι έρχεται λοιπόν και επαναλαμβάνει ο συγκεκριμένος κύριος? Ότι εμείς δεν κάναμε, λέει, τις υποκλοπές, εμείς πουλήσαμε τα εργαλεία για τις υποκλοπές. Και μάλιστα κάνει και μαθήματα κράτους δικαίου. Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία? Το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει κρυφό καμάρι. Έχουμε ιδιωτικές εταιρείες που προμηθεύουν συστηματικά, μάλιστα, και με βάση ποιο? Αυτό το οποίο αποκαλούν κράτος δικαίου. Ποιο είναι το κράτος δικαίου τους? Είναι το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι υπαγορευμένο, νομιμοποιημένο και κανονικοποιημένο και από την εθνική νομοθεσία και από την ευρωενωσιακή νομοθεσία. Προμηθεύουν λοιπόν τις κρατικές αρχές και δεν ξέρω και ποιον άλλον με κατασκοπευτικά λογισμικά, οι οποίες μετά κρατικές αρχές έρχονται και τα αξιοποιούν αυτά για τους δικούς τους σκοπούς. Και όπως ξέρετε, ο βασικός σκοπός εκείνων των κρατικών αρχών οι οποίοι προμηθεύονται χαφιεδοεξαρτήματα, ο βασικός είναι ο εχθρός λαός. Αυτός είναι ο βασικός. Και ως εκ τούτου λοιπόν, μέσα από εκεί προκύπτει και αυτό το οποίο το έχουν στο DNA τους, αλλά μας το είπαν και φορά παρτίδα. Ποιο? Το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Των παρακολουθήσεων οι οποίες γίνονται με τη βούλα εκείνου που αποκαλούν κράτος δικαίου. Είπαμε ποιο είναι αυτό. Το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού πλαισίου. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν να έρχονται μετά αυτοί οι ιδιώτες, επιχειρηματίες, οι ασκούντες την τέχνη του επιχειρήν, δηλαδή αυτοί που πουλάνε τα χαφιεδοεξαρτήματα. Περί αυτούς μιλάμε, έτσι. Και να έρχονται λοιπόν μετά και να λένε ότι εμείς τηρήσαμε όλους τους κανόνες και δεν κάναμε εμείς τις υποκλοπές, τις έκαναν εκείνοι στους οποίους πουλήσαμε τα χαφιεδοεξαρτήματα. Αυτόν τον κύριο εδώ, τον καταδικασμένο 126 χρόνια κτλ, κτλ, ξέρετε, δεν τον κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή, αυτή που επρόκειτο να διερευνήσει αυτή την βρωμιά και αυτή τη δυσοδεία. Προφανώς, διότι είναι και αυτό ένα ακόμα χαρακτηριστικό του κράτους δικαίου τους.
1: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό Roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυφοθέατρο Ζαφίου.
13: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
16: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
19: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
20: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
19: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την επιτελικότητα και την αριστεία. Έχουμε έναν πρώην πράκτορα της Μοσάντ, επιχειρηματίας πια, ο κύριος Ιντελέξα, ο οποίος εκβιάζει ανοιχτά. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, όπου έκανε και εξαγωγή του Predator. Του δόθηκε και η δυνατότητα να εξάγει μια χαρά με άδεια του ΙΠΕΚ στο εξωτερικό, στις αφρικανικές χώρες, μέχρι Σουδάν έφτασε η χάρη του, τα χάφιεδο μηχανήματά του. Και βεβαίως λέει αυτό που λέει, ότι εμείς, λέει, συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνήσεις. Και δεν λέει μόνο αυτό, στην δήλωση την οποία έχει κάνει μαθαίνει και τα περί του κράτους δικαίου στο Φλωρίδι, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κάνει και την παρεμασούλα του, διότι του αρέσει, λέει, που συμφωνεί πολύ με αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς, τα συμμερίζεται, και αυτά που λέει ο κύριος Κώστας Καραμαλής, η πρώην Πρωθυπουργή, και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και ως εκ τούτου λοιπόν αυτός τα έκανε όλα νόμιμα. Να το πούμε λοιπόν πάρα πολύ απλά, ο κύριος αυτός δεν έχει παρακαταθέσει όλα αυτά τα οποία λέει ότι έχει, και τις συναλλαγές του με το δημόσιο και με το κράτος και με τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά υπάρχει και ένα όριο, βεβαίως, το οποίο όριο δεν μπορούν να το βάλουν εκείνοι οι οποίοι έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ξέφραγο αμπέλι. Αυτή την υποχρέωση την έχει μάλλον ο ελληνικός λαός, εν πάση περιπτώσει, να τα καταθέσει τα χαρτάκια του, και αν και εφόσον είναι έτσι, όπως λέει και εκβιάζει, να πάρει αυτό το οποίο του αξίζει από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα επιτραπεί βέβαια σε τέτοιους τύπους να κάνουν πολιτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα, ούτε να αποτελούν και τους ρυθμιστές της πολιτικής ζωής. Αυτή είναι η μία πλευρά του πράγματος. Η άλλη πλευρά του πράγματος, ότι έχουμε μία, ξαναλέω, δυσοδεία, η οποία είναι πέρα από τα όρια, και η δυσοδεία έχει ανέβει και πάνω στο ταράτσα και κάνει νιάου νιάου, και μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν ξέρει ακριβώς τι ζωάκι είναι αυτό. Λοιπόν, το ζωάκι αυτό δεν είναι κροκοδυλάκι. Το ζωάκι αυτό έχει το χρώμα που έχουν τα ερπετά. Αυτό το χρώμα έχει. Και ξαναλέω, ο κόσμος το έχει τούμπανο, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει κρυφό καμάρι, ότι εδώ έχουμε business men και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που προμηθεύεται το ελληνικό κράτος τα χαφιεδό εξαρτήματά του, και μετά όταν αυτά βγαίνουν στη φορά όπως η ψήρα στο γιακά, μετά αρχίζουν τα υπόλοιπα που σχετίζονται με το περίφημο κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο τώρα του κράτους δικαίου, έχουμε και την ανακοίνωση που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία για αυτά τα οποία θέλει να αλλάξει στο Σύνταγμα. Μιλάμε για περίπου 30 άρθρα του Συντάγματος. Μιλάμε για μαυρίλα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις τους, έτσι το λένε. Τη μαυρίλα τη λένε μεταρρύθμιση. Και αυτή η μαυρίλα αφορά την παιδεία, το δημόσιο, τη δημοσιονομική πολιτική. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16. Τι θέλουνε? Να κατοχυρώσουν συνταγματικά τη λειτουργία των μη κρατικών, όπως τα λένε, δηλαδή των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τι άλλο θέλουνε? Θέλουν να βάλουν ευθέως στο στόχαστρο τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό το λένε αξιολόγηση, στην πραγματικότητα σημαίνει μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια. Και μιλάμε για τη μονιμότητα, η οποία έχει συνδεθεί ιστορικά με την προστασία των εργαζόμενων από πολιτικές και κομματικές πιέσεις. Τι άλλο θέλουνε? Βεβαίως αυτό που θέλουνε είναι τη συνταγματική κατοχύρωση του δημοσιονομικού κόφτη. Αυτό που θέλουν είναι συνταγματοποίηση της λιτότητας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και βεβαίως έχουμε παρεμβάσει τη δικαιοσύνη στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Πάμε, Γιώργος Λιχουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Κατατέθηκε,
1: ναι,
0: η πρόταση.
1: Όχι.
0: Όχι ακόμα. Τι μαθαίνετε λοιπόν?
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός έχει ήδη με ανάρτηση από το πρωί προαναγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση με την οποία οι βουλευτές θα ζητάνε την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. αλλά η ώρα έχει πάει 7.30, έχουν περάσει περίπου 8-9 ώρες.
0: Στο πλαίσιο τώρα του κράτους δικαίου έχουμε και την ανακοίνωση που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία για αυτά τα οποία θέλει να αλλάξει στο Σύνταγμα. Μιλάμε για περίπου 30 άρθρα του Συντάγματος. Μιλάμε για μαυρίλα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις τους, έτσι το λένε. Τη μαυρίλα τη λένε μεταρρύθμιση. Και αυτή η μαυρίλα αφορά την παιδεία, το δημόσιο, τη δημοσιονομική πολιτική. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16. Τι θέλουνε? Να κατοχυρώσουν συνταγματικά τη λειτουργία των μη κρατικών, όπως τα λένε, δηλαδή των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τι άλλο θέλουνε? Θέλουν να βάλουν ευθέως στο στόχαστρο τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό το λένε αξιολόγηση. Στην πραγματικότητα σημαίνει μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια. Και μιλάμε για τη μονιμότητα, η οποία έχει συνδεθεί ιστορικά με την προστασία των εργαζόμενων από πολιτικές και κομματικές πιέσεις. Τι άλλο θέλουν? Βεβαίως αυτό που θέλουν είναι τη συνταγματική κατοχύρωση του δημοσιονομικού κόφτη. Αυτό που θέλουν είναι συνταγματοποίηση της λιτότητας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και βεβαίως έχουμε παρεμβάσει τη δικαιοσύνη στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Πάμε, Γιώργος Λιχουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Κατατέθηκε
1: ναι.
0: Η πρόταση.
1: Όχι. Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Τι μαθαίνετε λοιπόν?
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός έχει ήδη με ανάρτηση από το πρωί προαναγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καταθέσει η πρόταση με την οποία οι βουλευτές θα ζητάνε την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης.

0: ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τι άλλο θέλουνε? Θέλουν να βάλουν ευθέως στο στόχαστρο τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό το λένε αξιολόγηση. Στην πραγματικότητα σημαίνει μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια. Και μιλάμε για τη μονιμότητα η οποία έχει συνδεθεί ιστορικά με την προστασία των εργαζόμενων από πολιτικές και κομματικές πιέσεις. Τι άλλο θέλουνε? Βεβαίως αυτό που θέλουν είναι τη συνταγματική κατοχήρωση του δημοσιονομικού κόφτη. Αυτό που θέλουν είναι συνταγματοποίηση της λιτότητας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και βεβαίως έχουμε παρεμβάσει στη δικαιοσύνη, στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Πάμε, Γιώργος Λιχουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Κατατέθηκε η πρόταση?
1: Όχι.
0: Όχι ακόμα. Τι μαθαίνετε λοιπόν?
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός έχει ήδη με ανάρτηση από το πρωί προαναγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση με την οποία οι βουλευτές θα ζητάνε την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά η ώρα έχει πάει 7.30, έχουν περάσει περίπου 8-9 ώρες από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και πρόταση δεν υπάρχει. Από ώρα σε ώρα, λένε οι επιτελείς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, περιμένουμε να τη δούμε και να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων. Διότι αυτό που είναι γνωστό είναι το κείμενο που είχε διαρρεύσει περίπου προμηνώς όταν η Νέα Δημοκρατία είχε κάνει τα πρώτα.
0: Αυτό που περιέγραφα πριν από λίγο, γιατί αυτοί είναι οι άξονες βασικά.
1: Ακριβώς αυτό. Οπότε μένει να δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην υπάρχει κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί, αν υπάρχει κάτι έξτρα. Δηλαδή να μην δούμε κάτι λιγότερο, αλλά κάτι περισσότερο σε σχέση με αυτά που ήδη ξέραμε. Από εκεί και πέρα, το χρονοδιάγραμμα λέει ότι επειδή το Σύνταγμα προβλέπει δύο ψηφοφορίες στο τέλος εργασιών της Επιτροπής, όπου εκεί θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας μήνας διαφοράς της μίας από την άλλη, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και με τις δύο ψηφοφορίες το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οπότε μία ψηφοφορία πριν να κλείσει η Βουλή για τις εθνές διακοπές και μία αμέσως μόλις ανοίξει, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της προτείνουσας, όπως λέγεται Βουλή. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση η Βουλή αποφασίζει μόνο για τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν και όχι για το περιεχόμενο των άρθρων. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι μια κατεύθυνση ήδη θα δοθεί με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί άρθρο θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους, είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και όχι λιγότερες από 151. Διότι σε αυτή την περίπτωση απορρίπτεται και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία της αναθεώρησης.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στο μεγαλύτερο δεύτερο κόμμα της Βουλής που είναι ανεξάρτητη, επειδή έλεγα για τον Ντίλιαν και για τις υποκλοπές, μαθαίνω ότι μετά από αυτή τη νέα δήλωση που έχει κάνει, την έκανε στην εφημερίδα των συντακτών, αναφέρθηκα προηγουμένως, το Πασόκ ζητάει κλίση του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Έχεις κάποια αντίδραση από αυτού?
1: Όχι, δεν υπάρχει αντίδραση από αυτού. Αυτό που θέλω να θυμίσω είναι ότι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αρνηθεί να συμφωνήσει με την κλίση του κυρίου Ντίλιαν, τότε θα πρέπει να συγκεντρωθούν πάλι να μπούμε στη διαδικασία συγκέντρωση υπογραφών από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μένει να δούμε αν εδώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνδράμουν στο αίτημα του Πασόκ, διότι αν αυτό δεν γίνει, τότε δεν συγκεντρώνουν τα 2/5. Και σε δεύτερο στάδιο, μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που συγκεντρωθούν τα 2/5. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη πρόταση για εξεταστική επιτροπή η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι είναι θέμα εθνικής άμυνας και την απέρριψε εντελώς, την έβαλε με πλειοψηφία 151 βουλευτών και έτσι απορρίφθηκε η πρόταση. Αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας εκεί.
0: Αυτός ο κύριος έχει κληθεί ποτέ στη Βουλή?
1: Όχι, νομίζω ότι πέραν του αιτήματος του σημερινού του Πασόκ δεν έχει ξανακληθεί σε εξεταστική ή άλλου είδους επιτροπή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε ουσιαστικά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, έτσι?
1: Ναι, με την αξιοτοποίηση σήμερα των 7 βουλευτών, η Νέα Αριστερά πάβει να υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα, χάνοντας έτσι και τα όποια προνόμια, να τα πω σε εισαγωγικά, όπως γραφεία, υπαλλήλους, αλλά κυρίως το δικαίωμα παρεμβάσεων στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας ως κόμμα. Δηλαδή, ούτε η κυρία Πέργα θα μπορεί να παίρνει το λόγο ως πολιτική αρχηγός πλέον, ούτε να υπάρχει εισηγητής ή κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στα νομοσχέδια. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε αν αυτό το κύμα που άρχισε σήμερα θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή και με νέες ανεξαρτοποιήσεις από άλλα κόμματα, και προφανώς φωτογραφίζω τον ΣΥΡΙΖΑ οποίο νομίζω το Σάββατο έχει πολιτική.

0: Γενική Γραμματεία, η οποία θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνέχεια και του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ή τουλάχιστον τη συνέχεια με τον ίδιο αριθμό βουλευτών. Αλλά όπως πολύ σωστά περιέγραψες, ακόμα και αν δεν την βλέπουμε ως τυπική κοινοβουλευτική ομάδα, η Ανεξάρτητη είναι πλέον 40, είναι πλέον η δεύτερη δύναμη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως έλεγα πριν στον Μπαγάνη και στο Κουδαλάκι, ναι, μεν δεν τους βλέπουμε ως κοινοβουλευτική ομάδα ενιαία, αλλά ο τρόπος που θα ψηφίζουν πλέον οι 40 βουλευτές χωρίς τον κομματικό βραχνά πάνω από το κεφάλι τους θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά σε ψηφοφορίες οι οποίες απαιτούν ειδικές ή αυξημένες πλειοψηφίες. Δηλαδή, το παράδειγμα είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Όπου εκεί θα μπορεί να καθένας να ψηφίζει ό,τι θέλει και να προσμετράται κανονικά η ψήφος.
1: Ως Νέα Αριστερά, πόσοι παραμένουν τώρα βουλευτές στη Βουλή?
0: Δεν παραμένει κανένας, διότι η ανεξαρτητοποίηση των 7 Νίκο και η συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι βουλευτές ανεξάρτητοι είναι. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ότι ποιοι πρόσκειται στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, νομίζω είναι 3-4 πλέον, όχι παραπάνω.
1: Και νομίζω εισέρχεται μετά την παραίτηση Αξιόγλου, εισέρχεται ο Δραγασάκης στη Βουλή.
0: Να πούμε ότι η κυρία Αξιόγλου είναι η μόνη από τους 7 η οποία θα παραιτηθεί και από το βουλευτικό αξίωμα, από αυτούς που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Δραγασάκης ως πρόεδρος αναπληρωματικός θα καταλάβει την έδρα της. Θυμίζω ότι επειδή ο κύριος Δραγασάκης ήταν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, θα ορκιστεί ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και το πιο πιθανό είναι ότι τα αμέσως επόμενα λεπτά να υποβάλει δήλωση ανεξαρτητοποίησης.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που ξεχνάω? Έχουμε τίποτα άλλο
0: Όχι.
1: σήμερα?
0: Όχι. Αυτά περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Αν πιστέψουμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την πραγματική αναθεώρηση.
1: Έγινε, Γιώργο μου. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έκτρια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πρέπει να σας πω ότι ο Τζιβελεκίδης μου λέει ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί σαν σήμερα, λέει, είχε παίξει ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ. Ο Τζιβελεκίδης δεν ξέρει ότι πράγματι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, αλλά για άλλους λόγους. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί σήμερα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει ο Φορτούναρος, ο Φορτούνης, στον Ολυμπιακό. Κατάλαβε, Τζιβελεκίδη, για την ιστορική σήμερα είναι η μέρα. Λοιπόν, πάμε στη Μαριτίνα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γεια σου Μαριτίνα μου.
1: Δεν περιμένα ποτέ ότι θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για σένα, αλλά να γιάσει το στόμα σου.
0: Πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι λένε όλοι στο Πασόκ και τον κύριο Δούκα.
1: Όχι, δεν το λένε. Ναι. Δεν το λένε. Και τώρα, εντάξει, εγώ θα ξεκινήσω λίγο πιο αιρετικά, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Δούκας ήταν η αφορμή. Νομίζω ότι το Πασόκ, επειδή η φτώχεια φέρνει γκρίνια και η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει και αυτή λίγη γκρίνια, φλερτάρει πολύ ανοιχτά με το να ξαναμπεί σε μια ισοκομματική δίνη. Πράγμα που δεν θέλει καθόλου. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα μέχρι να το ξεπεράσει και είχε και δημοσκοπική τότε πτώση. Τώρα δεν έχει πολλά τέτοια περιθώρια. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι με την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τέλος πάντων του κόμματος του κ. Τσίπρα και του κόμματος της κ. Καριστιανού, έχει στις δημοσκοπήσεις που έχουμε από εκείνη τη μέρα και μετά αποκαθιλωθεί από τη δεύτερη θέση, αυτή τη θέση που του έδινε την ευκαιρία να βάζει ως στόχο εκλογικό την πρωτιά, όσο μακριά και αν ήταν από την Νέα Δημοκρατία, γιατί η σαλίδα αυτή δεν είχε κλείσει και πάρα πολύ. Παρόλα αυτά είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραδοσιακά η αξιωματική αντιπολίτευση αυτό θέλει να γίνει κυβέρνηση, οπότε αυτός ήταν ο στόχος. Τώρα φαίνεται ότι απομακρύνεται από αυτό και αυτή η δημοσκοπική εικόνα είναι που δημιουργεί και την εσωκομματική γκρίνια. Ο κύριος Δούκας δεν είπε πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέει συνήθως. Ο κύριος Δούκας είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος από εδώ και στο εξής, αν μη τι άλλο, αυτό το λέει πάρα πολύ καιρό βέβαια, προκειμένου εάν πετύχουμε το στόχο μας να μπορούμε να συμπλέξουμε με κάποια κόμματα που θεωρούμε όμορα, να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Βεβαίως αυτό κάπως όταν ρωτάς τους ίδιους ανθρώπους τα ίδια πράγματα υπάρχουν και διαφορές στον τρόπο που διατυπώνονται μερικά πράγματα. Φάνηκε ως να έχει προτείνει να υπάρξει σύμβλεψη με τον κύριο Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές. Δεν είχε πει αυτό ακριβώς, δηλαδή δεν είχε μιλήσει για ενίο ψηφοδέλτιο ο κύριος Δούκας. Είχε πει ότι πάμε αυτόνομα και μετά να συνεργαστούμε αν είναι πολύ κοντά τα ποσοστά. Από αυτό δεν απέχει ούτε τώρα η άποψή του.
0: Αυτό που καταλαβαίνω ότι λέει είναι να πάμε στις πρώτες εκλογές, να δούμε αν θα είναι ο Τσίπρας πάνω και ο Ανδρουλάκης κάτω ή ο Ανδρουλάκης πάνω και ο Τσίπρας κάτω. Το άπα σωστά, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ποιος θα είναι πάνω κάτω. Και στις δεύτερες εκλογές να πάμε μαζί με επικεφαλής αυτόν που θα είναι πρώτος στις πρώτες εκλογές. Από τους δύο. Αυτό λέει.
1: Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι που θέλει η ηγεσία της Αρλάτρικου.
0: Ναι, ο Δούκας αυτό λέει.
1: Ο Δούκας λέει να μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους.
0: Καλά.
1: Να μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αυτό που λέει είναι ότι πάμε και σε κυβέρνηση μειοψηφίας, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να είμαστε πρώτοι για να μπορούμε να μιλήσουμε με τους άλλους. Αυτό λέει ο κ.
0: Δούκας.
1: Γιατί
0: λένε οι άλλοι για αυτά που λέει ο κ. Δούκας?
1: Οι άλλοι λένε ότι πρώτον θέλεις να μιλήσουμε με κάποιους που δεν μας θέλουμε εκείνοι. Γιατί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέει ότι δεν είμαστε όμορο κόμμα με το Πασόκ, δεν μπορούμε να συζητήσουμε με το Πασόκ, άρα ούτε με τα εκλογικά, ούτε καν σε κυβερνητικό επίπεδο, άρα εμείς που πάμε, τι θέλεις να συζητήσουμε, πού θες να πάμε να συζητήσουμε, δεν μας θέλουμε. Δεύτερον, λέει ότι εμείς αποφασίσαμε ότι έχουμε μία στρατηγική που λέει δεν συγκυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία, πάω αυτόνομα στην κάλπη και από εκεί και πέρα, εάν ο λαός μου δώσει την πρώτη θέση, τότε και μόνο τότε σε συζητάω με άλλα κόμματα που θεωρώ κοντινά σε μένα και εφόσον
0: θα τον διαγράψουν, Μαριτίνα.
1: Θεωρώ πως δεν θα το διαγράψουν, τουλάχιστον όχι τώρα.
0: Okay.
1: Αλλά αυτό είναι μια προσωπική γνώμη. Δεν προαναγγέλλονται οι διαγραφές. Υπάρχουν τέτοιες εισηγήσεις. Δεν το μαθαίνετε από μένα. Φαίνεται ότι δεν θα επιλεγεί αυτή η μέθοδο.
0: Αναμένουμε λοιπόν. Μαριτίνα μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Yeah. Εγώ.
2: Real FM.
3: You shall not pass!
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
14: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
15: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
16: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
21: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
22: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
21: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
22: Η Φιλέβια σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
22: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
21: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
22: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
1: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
1: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
2: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Ανέφερε η Πειραϊκή ΠΑΕ για την επιστροφή του εμβληματικού αρχηγού, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελο του Conference League το 2024. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Real Weather.
23: Έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμινότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελικίδη στην ρύθμιση του ήχου. Φρανς Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο Δημήτρη, στη Σοφία, στον Άγγελο. Πέτρο, ναι, το έχω δει. Θα το κοιτάξουμε τώρα. Τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Διονύση, στην Ευαγγελία. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στα παιδιά, στον Στέφανο. Καλησπέρα στον Άγγελο, στην Ιωάννα. Μας ακούνε από την Αγγλία. Και ο Γιώργος από την Αγγλία. Κυρία Τσουκαλά μου, πώς να σας το πω τώρα. Αγάπα τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του. Ηλέκτρα μου, ναι, το έχω δει. Θα το κοιτάξουμε τώρα. Το έλεγα και στον Πέτρο. Λοιπόν, οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών του Τραμπ, υπάρχει η προοπτική το Ιράν, έτσι λέει ο Ρούμπιο και οι Αμερικάνοι, να διαπραγματευτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι Αμερικάνοι λένε ότι ο πρώτος όρος της συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του Ορμούς. Στο μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Την ίδια ώρα βεβαίως είναι σε πλήρη εξέλιξη τα πλήγματα. Έχουμε τουλάχιστον 4 ανθρώπους νεκρούς και 127 να έχουν τραυματιστεί στο Λίβανο από τα Ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο. Μιλάμε για ένα απολύτως ρευστό κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Και βεβαίως αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι να κουρελιάζονται οι εκεχηρίες με χαρακτηριστικότερη την πρόσφατη επέκταση της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στο Λίβανο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Καλό μήνα, ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, όσο καλό θα είναι.
0: Μακάρι, αλλά μας είχε πει εκείνος ο Γερμανός, δεν ήταν, που μας είχε πει ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι της ζωής μας.
1: Ναι, σωστό, σωστό, ναι. Σωστό. Κοιτάξτε, τα είχαμε πει και προηγούμενη, σωστά έκανατε τον πρόλογο. Την εισαγωγή τα είχαμε πει, νομίζω, και την προηγούμενη εβδομάδα που μου είχατε κάνει την τιμή ακριβώς αυτό, ότι ρευστεί η κατάσταση. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει στο Λιβανό, οτιδήποτε και να έχουν συνεννοηθεί ή να μην έχουν συνεννοηθεί ο κ. Τραμπ με τον κ. Νετανιάχου. Είναι απολύτως, είναι πολύ μα πάρα πολύ δύσκολο για το Ισραήλ να θεωρεί ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να εμπασχολείται να ζει με τη Χεσμολάχ στα βόρεια σύνορά του. Είναι πολύ δύσκολο η Χεσμολάχ να ξεριζωθεί από το Λίβανο. Δεν μπορεί να ξεριζωθεί γιατί είναι μέρος του πολιτικού συστήματος του Λιβάνου και του κοινωνικού ιστού σε τελική ανάλυση. Οπότε είχαμε πει ότι θα πάνε και πέραν του ποταμού Λιτάνη οι Ισραηλινοί, και πράγματι αυτό φαίνεται ότι γίνεται. Και τώρα τσακώνεται ο Τραμπ με τον Νετανιάχου για να μην το κάνει ο Νετανιάχου το συγκεκριμένο βήμα.
0: Η τακτική αυτή του Ισραήλ είναι μια τακτική, να χρησιμοποιώ τώρα τη λέξη, δεν ξέρω πόσο βαριά είναι, είναι μια τακτική και υπονόμευσης των όποιων παζαριών γίνονται για την διαμόρφωση μιας συμφωνίας μεταξύ Αμερικάνων και Ιράν.
1: Δεν το λέτε βαριά, κανονικά το λέτε.
0: Αυτό είναι.
1: Οι Ισραηλοί το έχουν πει από την αρχή, μα δεν είναι κάτι περίεργο. Οι Ισραηλοί το έχουν πει από την αρχή ότι ο αντικειμενικός του σκοπός είναι η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, και επειδή το Ιράν σου λέει επίσης ότι προαπαιτούμενο για τη συζήτηση, μάλλον όρος της συμφωνίας είναι να σταματήσει ο πόλεμος παντού, είναι ξεκάθαρο ότι οι Ισραηλοί, επειδή δεν θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος, θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα να ξεμπερδέψουν ή εν πάση περιπτώσει να χτυπήσουν το καθεστώς στην Τεχεράνη, συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους κανονικά στο Λίβανο. Οπότε θα μου επιτρέψετε να πω ότι και οι Αμερικανοί αυτό το οποίο κάνουν, αρχικώς ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις δεν μετράνε οι προθέσεις, μετράει το αποτέλεσμα. Επί της ουσίας, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωές ανθρώπων, ζωές λαών, κοινωνιών κτλ. Λοιπόν, θεωρώ ότι έτσι όπως πάει η υπόθεση, θα φέρουν ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Μπογιόπουλε. Και όταν λέω πάρα πολύ γρήγορα, το εννοώ το πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, για να ξέρουν οι φίλες και οι φίλοι, μέσα στον Ιούνιο θα αρχίσουν να μειώνονται χαρακτηριστικά τα αποθέματα τα οποία χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, τα στρατηγικά αποθέματα που χρησιμοποιούνται για να συγκρατούνται οι τιμές. Έτσι, δεν θα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να γίνεται αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν τεράστιες εξαγωγές, άρα έχουν τεράστιο κέρδος από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έτσι, η Κίνα έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές της, άρα οι Αμερικανοί, κύριε Μπογιόπουλε, αν σκεφτούμε ότι εξάγουν 3,5 με 4 εκατομμύρια βαρέλια παραπάνω σε σχέση με το 25, και η Κίνα έχει μειώσει τις εξαγωγές κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει επί της ουσίας ότι μπορούν για την ώρα να κρατάνε τις τιμές. Όμως, ξέρετε τι, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι επειδή πλησιάζει 5 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αρχίσουν οι Αμερικάνοι πολύ σύντομα, γιατί έρχεται και το καλοκαίρι, έχουν και αυτοί διακοπές κτλ. Θα αρχίσουν να λένε στον Τραμπ και να πιέζεται ο Τραμπ να μειώσει τις εξαγωγές και να αρχίσει να απελευθερώνει τα βαρέλια που πάνε για εξαγωγή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Που σημαίνει λοιπόν ότι, όπως καταλαβαίνετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αντιμετωπίσουν αντικειμενικό ζήτημα στο συγκεκριμένο θέμα, θα αντιμετωπίσουμε όμως τεράστιο ζήτημα εμείς, ας πούμε, στην Ευρώπη.
0: Είναι και η ανάλυση που έκαναν πριν από 10 μέρες ήταν τα διεθνή φόρα των εφοπλιστών, και αυτοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, που έλεγαν σε εκείνες τις συνθήκες πριν από 10-15 μέρες ότι αν αυτή τη στιγμή σταματούσε ο πόλεμος, τώρα να σταματούσε, οι συνέπειες του θα κρατήσουν πάνω από 8 με 10 μήνες.
1: Κύριε Βογιόπουλε, και το λέω με τα λόγου γνώσης αυτό, και δεν είναι μόνο εγώ, ανάλυση Goldman Sachs είναι, η οποία εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνονται τα πράγματα εκεί, ό,τι και να είναι. Εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση και για 1-1,5 μήνα ακόμα, πριν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, όπου τα αποθέματα δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, να το πω πολύ απλά, να το πω για να το καταλάβουν οι φίλες και οι γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί για να μπορεί να είναι λειτουργικό το σύστημα, τα αποθέματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι περίπου στο 70 μεταξύ το 70 με το 80% των αποθεμάτων. Δηλαδή θα πρέπει να μένει μέσα στο σύστημα για να λειτουργούν το υπόλοιπο 20-30%. Λοιπόν φτάσουμε σε αυτό, για να καταλήξω, από το τέλος του καλοκαιριού θα αρχίσουν να λαμβάνονται μέτρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Πείτε μου, διάβαζα μία ανάλυση που έκανε ο David Hirst προχτές, ο οποίος έλεγε ότι κατά τη δική του προσέγγιση το Ιράν κρατά όλα τα χαρτιά, και κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ. Ναι. Τι συμμερίζεστε?
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Από τη στιγμή που τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, και επί της ουσίας αυτό είναι ένα βασικό αντίπινο στον πόλεμο που συμβαίνει από το ίδιο το Ιράν, ξεκάθαρα. Γιατί ξεκάθαρα είναι, δεν θα λέγω ότι έχει όλα τα χαρτιά, δηλαδή αυτό είναι υπερβολή, αλλά σίγουρα έχει τεράστιο διαπραγματευτική σημασία, έτσι, το ότι μπορεί να ελέγχει τα στενά με τον τρόπο που τον οποίο τα ελέγχει. Και προσέξτε, ο τρόπος τον οποίο τα ελέγχει δεν πάει να πει ότι ρίχνει πυράβλους, είναι ότι καμία εταιρεία δεν θα επιτρέψει στους ανθρώπους της και στα πλοία της να φύγουν και να περάσουν μια περιοχή στην οποία δεν ξέρουν αν έχει, μάλλον είναι σίγουρα ναρκοθετημένη, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρουν, ακόμα και αν πούν ότι είναι ανοιχτά τα στενά, που βρίσκονται οι νάρκες, και δεν ξέρουν βέβαια μέσα στο ιρανικό, ας πούμε, chain of command, να το πω έτσι, αλυσίδα διοίκησης, αν όλοι υπακούνε σε έναν αρχηγό ή εν πάση περιπτώσει μπορεί κάποιος να αποφασίσει να χτυπήσει ένα πύραυλο. Μάλλον να πυροδοτήσει ένα πύραυλο και να χτυπήσει ένα πετρελοφόρο. Άρα λοιπόν σίγουρα το Ιράν έχει ένα πολύ μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί αυτή τη στιγμή, αλλά γι' αυτό που σας είπα πριν, προσπαθώ να το πω με τάκτ, υπό μία έννοια τους Αμερικανούς συμφέρει αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα πω ότι είναι προφανώς συνεννοημένοι. Αυτό όμως θα πω όμως είναι ότι βολεύεται ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι σταδιακά αποσαθρώνουν τους αντιπάλους τους, τις οικονομίες των αντιπάλων.
0: Απ' την άλλη πλευρά, αυτή η εκτίμηση που γίνεται ότι είχαμε ένα δόγμα τουλάχιστον τα τελευταία 20-30, ίσως και παραπάνω χρόνια, για το ανδιαμφισβήτητο της στρατιωτικής ισχύος των Αμερικάνων. Ναι. Υπάρχουν αναλύτες που λένε ότι αυτό πλέον το δόγμα έχει τρωθεί με την εξέλιξη που έχει πάρει ο πόλεμος στο Ιράκ.
1: Κοιτάξτε, προσέξτε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα χαρακτηριστικό αυτού του διεθνού συστήματος έτσι όπως είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σαν το ή όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση ή οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή τότε αυτές οι χώρες μπορούσαν να καταστρέψουν μια χώρα στρατιωτικώς και μετά να τη χτίσουν όπως θέλανε. Δηλαδή δείτε ας πούμε τις επεμβάσεις των Σοβιετικών έτσι, στην Τσεχοσλοβακία, στην Ουγγαρία κτλ. Και τις αντίστοιχες των Αμερικανών σε διάφορα μέρη στα οποία εισβάλλανε και μπάσουν, αλλάξανε το καθεστώς. Πλέον οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και να καταστρέψουν την υποδομή μιας χώρας, αλλά αν αυτή η χώρα είναι οργανωμένη έως ένα βαθμό, έχουν τεράστια δυσκολία να φτιάξουν μετά το σύστημα όπως το θέλουν. Δείτε κλασικό παράδειγμα το Αφγανιστάν. Δηλαδή πήγανε, κάνανε τι κάνανε, χαλάσαν 3 εκατομμύρια δολάρια. Και γνωρίζουμε όλοι πως φύγανε με το C-17 των Globemasters να πετάγονται Αφγανοί από τον αέρα. Λοιπόν, τύπου Σαϊγκόν, έτσι, και Βιετνάμ. Άρα λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν τη δύναμη να αποσαθρώσουν τις ένοπλες δυνάμεις μιας χώρας. Δεν τίθεται θέμα, κύριε Πολιά, γιατί το λες, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να φτιάξεις τη χώρα σύμφωνα με το δικό σου τρόπο, γιατί είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ αργή η διαδικασία. Προφανέστατα οι χώρες αυτές οι οποίες έχουν εκτιμήσει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή τις ΗΠΑ προετοιμάζονται όπως μπορούν να προετοιμαστούν και βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο και από οικονομικής άποψης. Άρα λοιπόν και το σύστημα το παγκόσμιο δεν το επιτρέπει. Δηλαδή τώρα αν γίνει μια επέμβαση σε μια χώρα μπαίνουν και άλλες χώρες να εμπλακούν. Είναι πολυκεντρικό το σύστημα, είναι πολυπολικό το σύστημα. Δεν είναι ότι αυτό που είπαμε μπήκαν στην Ουγγαρία οι Σοβιετικοί, οι άλλοι κάναν ένα βαβά από την άλλη πλευρά και δεν τρέχει τίποτα και αφήσαν τους Σοβιετικούς να κάνουν τι θέλουν, ή ο άλλος πήγε στον Καναδά, στο Παναμά.
0: Ναι, εκεί, είναι λίγο, εκεί τα πράγματα ναι. Είναι λίγο κάπως, διότι πριν μπουν οι Σοβιετικοί στην Ουγγαρία και στην Τσεχοσλοβακία, ήταν τόσο καλοί στο να φτιάχνουν χώρες Σοβιετικοί που είχαν μπει πρώτα οι Αμερικάνοι στην Ουγγαρία και στην Τσεχοσλοβακία ναι, για να μπουν οι άλλοι μετά και όλα τα, και όλα τα συναφή.
1: Ελπίζω να καταλάβει, είναι κατανοητό το επιχείρημα.
0: Ναι,
1: το επιχείρημα είναι ότι
0: απολύτως.
1: Το επιχείρημα είναι ότι ο κόσμος πλέον, οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν τη δύναμη. Είναι πολύ δύσκολο να χτίσουν μια χώρα έτσι όπως τη θέλουν πλέον. Ενώ μπορούν
0: σε
1: να
0: ό,τι αφορά αυτό το οποίο. Γιώργο, δώσ' μου ένα λεπτάκι ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάω στον ηχολήπτη μου. Πείτε μου, έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο της ανάδυσης μιας ισχυρής στρατιωτικής και διπλωματικής συμμαχίας σουνιτικών μουσουλμανικών κρατών?
1: Αυτό είναι το ευχής έργο για τον κύριο Ερντογάν. Θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο συνέχισης του πολέμου όντως στη Μέση Ανατολή και κυρίως πώς θα διαχειριστούν οι Ισραηλινοί, όχι τόσο οι Αμερικανοί όσο οι Ισραηλινοί τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη περιοχή τους. Αλλά ξέρετε, σε αυτό είναι κάτι το οποίο από τη μία μπορεί να πεις ότι θα μπορούσε να γίνει, αλλά και ιστορικώς είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει συμβεί. Δηλαδή υπενθυμίζω στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έβγαλε τζιχάντ ο Χαλίφης τότε και σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν τον άκουσαν κανένας, ας πούμε. Ή εν πάση περιπτώσει δεν έγινε αυτό το οποίο θέλανε να γίνει. Και αντιστοίχως και τώρα, ξέρετε, τα κράτη έχουν και συμφέροντα, δηλαδή δεν είναι μόνο η θρησκεία, γιατί αν ήταν μόνο η θρησκεία, αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει, πώς θα έπρεπε να γίνει.
0: Ναι, απλώς, εγώ δεν, ναι, τον, ναι. Δεν το χρησιμοποιώ στοιχείο,
1: όχι,
0: απλώς περιγραφικά το λέω.
1: Υπάρχει προσπάθεια.
0: Ναι, από Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία, Κατάρ,
1: ναι,
0: Ομάν.
1: Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να το κάνουν. Ας πούμε η Τουρκία και ο Ερντογάν θέλουν να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι, γιατί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Υπενθυμίζω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φύγανε από τον ΟΠΕΚ. Είναι ξεκάθαρο ότι παίρνουν μια θέση απολύτως συμβατή με τα συμφέροντα του Ισραήλ και απολύτως συμβατή με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μια ισχυρή χώρα οικονομικός και στρατιωτικός και είναι και μάχημη, κύριε Πολιωτοπούλα. Σας λέω τώρα για μια χώρα η οποία μπορεί να ακούγεται ή να φαντάζει μικρή, αλλά έχει εμπλακεί, έχει σε όλη την περιοχή τα τελευταία χρόνια, έχει καταλάβει εδάφη, έτσι. Είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Με αυτούς έχουμε εμείς στρατιωτική συμφωνία, έτσι, με αυτούς που έχουν καταλάβει εδάφη.
1: Ναι, έχουν. Έχουν.
0: Βέβαια έχουμε. Κύριε Φίλη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε κατευθείαν Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσα. Θανάση μου, γεια σου.
2: Καλό απόγευμα.
0: Δεν θα σε ρωτήσω για τον Τραμπ που λέει ότι είναι καλύτερος από τον Μπρίσλεϊ.
1: Όχι, να με ρωτήσεις.
0: Είναι καλύτερος από τον Μπρίσλεϊ, σε ρωτάω λοιπόν. Γιατί έκανε μέχρι και τέτοια ανάρτηση ότι είναι καλύτερος, λέει, από τον Έλβις Πρίσλεϊ.
1: Στο παρουσιαστικό ή στη φωνή.
0: Πού να ξέρω εγώ. Εσείς τον έχετε πρόεδρο εκεί.
1: Στη φωνή αποκλείεται. Στο παρουσιαστικό και αυτό αποκλείεται.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος χτες είχε μια πολύ ταραγμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με αφορμή τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ προς το Λίβανο και για το γεγονός ότι ούτε λίγο το πολύ θέλησε κάποια στιγμή οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να εξελιχθούν και μέσα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Βέβαια, αυτό που διεμήφθησαν βγήκανε στα αμερικανικά μέσα, τα διέψευσε το Τελαβίβ, συγκλονιστική διάλογη, τι κάνεις, είσαι τρελός, σου έχω σώσει τα οπίστια πάρα πολλές φορές λόγω των δικαστικών εκκρεμωτήτων που έχεις και σε γλίτωσα από το δικαστήριο, είσαι τρελός, ο κόσμος μισεί το Ισραήλ με όλα αυτά που κάνεις. Βέβαια, σε αυτά που βγαίνουν προς τα έξω ας κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις, γιατί πρέπει να ακούσει και η Τεχεράνη, διότι η Τεχεράνη από ό,τι λένε τα αμερικανικά δημοσιεύματα έβαζε θέμα Λιβάνου, ότι το γεγονός ότι συνεχίζει να σπάει την εκεχηρία το Ισραήλ, αυτό είχε δυσαρεστεί στη Τεχεράνη και ήταν και το πρόσχημα για να κολλήσουν και πάλι συνομιλίες. Βέβαια, η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία απέδειξε στο Ιράν ότι ο Τραμπ έχει ακόμα την ικανότητα να χαλιναγωγεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Τραμπ βέβαια δεν παρενέβη στο Λίβανο κυρίως για να προστατεύσει τη χώρα, για να επιβάλλει ειρήνη. Η σύγκρουση αυτή έχει μετατραπεί σε ένα εμπόδιο συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερωθεί το τελευταίο διάστημα από συνεργάτες του ότι η κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο αποτελεί ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Τεχεράνη αρνείται να προχωρήσει σε συμφωνία. Και ο Τραμπ εκτιμά ότι το Ισραήλ, αν συνεχίσει να κλιμακώνει τη σύγκρουση, τότε ή το Ιράν αποχωρήσει από τις συνομιλίες ή σκληρύνει τη διαπραγματευτική του θέση. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, προσπαθεί στη Γερουσία, σε κατάθεσή του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, να φωτίσει το του πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά οι απαντήσεις του Νίκο συνεχίζουν να ενισχύουν το θολό και αβέβαιο τοπίο. Ο επικεφαλής του State Department δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν είναι πλέον διατεθειμένο να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος, που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν ακόμα και να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η υποστήριξη του Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούς μετά την έναρξη της εκεχηρίας, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο δεν συνέβη. Τόνισε ότι το άνοιγμα των στενών αποτελεί βασική προϋπόθεση στις συνομιλίες με το Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν συνδέεται αυτομάτως και με άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Σε ερώτηση γερουσιαστών, είπε ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μέσα στις επόμενες μέρες, αλλά οι διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνία μπορεί να διαρκέσουν και μήνες, και είπε ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να μην γίνει ούτε αποδεχτή από το Κογκρέσο, αλλά ούτε και από τον αμερικανικό λαό. Επομένως, ενισχύεται και το θολό και το αβέβαιο τοπίο.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ,
1: πολύ.
0: Καλημέρα,
1: Real
3: FM. Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
17: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
18: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, προχτές είχαμε σοβαρό πρόβλημα στην τηλεδιοίκηση του προαστιακού της Αθήνας. Το σύστημα τυφλώθηκε, δημιουργήθηκε πρόβλημα στην κυκλοφορία, είχαμε κατάργηση δρομολογίων, είχαμε μεγάλη αναμονή, είχαμε χρήση κοινής γραμμής από τα τρένα και για την άνοδο και για την κάθοδο. Αυτά 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Ηλίας Τρευλός, είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα, του Σωματείου των Εργαζομένων στην Hellenic Train και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Κύριε Τρευλέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι συνέβη στο σύστημα, στο προαστιακό προχτές?
1: Νομίζω ότι και αυτό το περιστατικό που έγινε στο προαστιακό, όπως και το σημερινό συμβάν με τον σειρμό του ΙΣΑΠ, 10 μέρες μετά τη φιέστα που έκανε ο Πρωθυπουργός στο ομοξοστάσιο του ΙΣΑΠ, επιβεβαιώνουν ότι η πραγματική εικόνα που υπάρχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν καθημερινά οι εργαζόμενοι προκειμένου να πάνε στο προορισμό και στη δουλειά τους, μόνο αυτή που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, δεν είναι?
0: Στον ΙΣΑΠ σήμερα είχαμε 4 σταθμοί εκτός λειτουργίας, τέθηκαν, αυτό συνέβη?
1: Αυτό ακριβώς σας λέω. Και εκεί με έναν αντίστοιχο τρόπο ένα ανάλογο πρόβλημα εμφανίστηκε. Και αυτό βέβαια δημιούργησε και εκεί την αντίστοιχη ταλαιπωρία στους ανθρώπους που είχαν την ανάγκη να πάνε στην δουλειά τους σε σωστό χρόνο. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Λόγω της έλλειψης του τροχαίου υλικού, τα δρομολόγια είναι αραιά, με αποτέλεσμα να συνοστίζονται πολλοί άνθρωποι μέσα στους σειρμούς. Και βέβαια, όταν υπάρχουν και τέτοιου είδους βλάβες, να είναι εκτεθειμένοι εργαζόμενοι που πηγαίνουν είτε σαν εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, αλλά και σαν ταξιδιώτες. Και οπουδήποτε τέλος πάντων ο καθένας θέλει να πάει στη δουλειά του, να μην μπορεί να είναι στην ώρα του χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Πείτε μου, επειδή ακούω τον κύριο αρμόδιο υπουργό να μιλάει για τα χρονοδιαγράμματα, για το σιδηροδρομικό δίκτυο, για τον κεντρικό άξονα, επαπειλείται διακοπή κυκλοφορία στον κεντρικό άξονα? Αυτό το Αθήνα Θεσσαλονίκη, ένα είναι κιόλας, δεν είναι κι άλλο?
1: Κοιτάξτε, η γραμμή αυτή που με ρωτάτε είναι ο βασικός άξονας που συνδέει την νότια με τη βόρεια Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά η μόνη σιδηροδρομική γραμμή που έχει απομείνει, που καταγράφει στοιχειοδός ένα ελάχιστο επιβατικό και εμπορευματικό έργο. Σκεφτείτε μόνο ότι πριν από τα Τέμπη σε αυτή τη γραμμή, εκτός από τα εμπορικά δρομολόγια, πραγματοποιούνταν 7 ζεύγια ανακατεύθυνση στη γραμμή αυτή, και τώρα με πολύ μεγάλη δυσκολία πραγματοποιούνται μόνο 2. Τώρα βέβαια, μετά την ζημιά που έγινε το Σεπτέμβριο του 23 στην περιοχή της Θεσσαλίας, από τον σταθμό του Δομοκού μέχρι τον Κρανώνα, περίπου 45 χιλιόμετρα, και την καθυστέρηση που ακολούθησε σχεδόν 2 χρόνια χωρίς να προχωρήσει καμιά εργασία αποκατάσταση του συγκεκριμένου κομματιού. Τώρα λοιπόν εσφευμένα γίνεται μια προσπάθεια να αναταχθεί αυτό το κομμάτι. Τα χρονοδιαγράμματα που έχει πολύ συχνά ανακοινώσει με πολλούς τρόπους ο Υπουργός Μεταφορών φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σκέφτονται ακόμη δυστυχώς και την διακοπή της κυκλοφορίας τελείως, προκειμένου να προσπαθήσουν μήπως συντομεύσουν και φυσικά να εκτεθούν λιγότερο από ό,τι έχουν εκτεθεί σε ό,τι έχουν δηλώσει για το κομμάτι. Μάλιστα, το συγκεκριμένο.
0: Τόσο καλό. Γυρίζω στον προαστιακό. Επιβεβαιώστε μου, αυτό το σύστημα το οποίο κατέρευσε προχτές είναι του 2003?
1: Ναι. Το 2003 περίπου, την αφορμή των Ολυμπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκαν όλα τα συστήματα συνολικά της τηλεδιοίκησης του συγκεκριμένου τμήματος, μήκους περίπου 31 χιλιόμετρων. Βέβαια, στο διάστημα που ακολούθησε στα χρόνια αυτά, δηλαδή μέχρι τώρα 23 χρόνια μετά, δεδομένου ότι το προσωπικό που υπηρετούσε την υποστήριξη και τη συντήρηση αυτού του όλου του υλικού, δηλαδή όλων των συστημάτων αυτών, είναι υπερβολικά υποστελεχωμένο, αδυνατή να μπορέσει να το κρατήσει σε λειτουργικότητα, δεδομένου ότι λόγω της παλαιότητας υπάρχει και αδυναμία ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία εμφανίστηκε με το συγκεκριμένο πρόβλημα, και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλα παρόμοια περιστατικά τέτοιου τύπου.
0: Πείτε μου, η κατάσταση, το επίπεδο στελέχωσης σε ΟΣΕ, σε Hellenic Train, πού βρίσκεται αυτό το θέμα?
1: Η υποστελέχωση, κύριε Πογιόπουλε, είναι προβληματική και στις δύο συνδρομικές εταιρείες, και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train, και δυστυχώς μετά το έγκλημα των τεμπών αυτό επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι δεν αναπληρώθηκε, απέναντίας έχει μειωθεί σημαντικά και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train. Και αυτό βέβαια φαίνεται καθημερινά συνολικά στη λειτουργία του σιδηροδρόμου και στη λειτουργία και στην κυκλοφορία, αλλά και στην συντήρηση του αρχαίου υλικού, που με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το τεχνικό προσωπικό προσπαθεί με τα λιγοστά μέσα που διαθέτει να υποστηρίξει την αξιοπιστία του τροχαίου υλικού, μόνο που αυτό δεν φτάνει. Γι' αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις να συμβαίνουν σε διάφορες δρομολογιακές κατευθύνσεις, και οι εργαζόμενοι να προσπαθούν με κάθε τρόπο να το αποτρέψουν, μόνο που αυτό δεν μπορεί να είναι άνηση που γίνεται, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ταλαιπωρούνται σε διάφορους σταθμούς κάθε φορά.
0: Δηλαδή, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, και ενώ όχι εγώ, ο ΕΟΔΑΣΑΜ, η δική τους επιτροπή δηλαδή, έχει καταγράψει το ζήτημα της υποστελέχωσης ως έναν βασικό παράγοντα για το έγκλημα που έγινε εκεί, έχουμε λιγότερους εργαζόμενους στις εταιρείες?
1: Φυσικά. Σκεφτείτε δηλαδή ότι, να σας φέρω ένα αναδεικτικό αριθμό, είχαμε 825 εργαζόμενους, και αυτοί πάρα πολύ λίγοι, στον ΟΣΕ, και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 430.
0: Τους μισούς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και όταν λένε ότι θα...
1: Υπάρχει και αδυναμία ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία εμφανίστηκε με το συγκεκριμένο πρόβλημα, και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλα παρόμοια περιστατικά τέτοιου τύπου.
0: Πείτε μου, η κατάσταση, το επίπεδο στελέχωσης σε ΟΣΕ, σε Hellenic Train, πού βρίσκεται αυτό το θέμα?
1: Η υποστελέχωση, κύριε Πογιόπουλε, είναι προβληματική και στις δύο συνδρομικές εταιρείες, και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train, και δυστυχώς μετά το έγκλημα των τεμπών αυτό επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι δεν αναπληρώθηκε, απέναντίας έχει μειωθεί σημαντικά και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train. Και αυτό βέβαια φαίνεται καθημερινά συνολικά στη λειτουργία του σιδηροδρόμου και στη λειτουργία και στην κυκλοφορία, αλλά και στην συντήρηση του αρχαίου υλικού, που με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το τεχνικό προσωπικό προσπαθεί με τα λιγοστά μέσα που διαθέτει να υποστηρίξει την αξιοπιστία του τροχαίου υλικού, μόνο που αυτό δεν φτάνει. Γι' αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις να συμβαίνουν σε διάφορες δρομολογιακές κατευθύνσεις, και οι εργαζόμενοι να προσπαθούν με κάθε τρόπο να το αποτρέψουν, μόνο που αυτό δεν μπορεί να είναι άνηση που γίνεται, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ταλαιπωρούνται σε διάφορους σταθμούς κάθε φορά.
0: Δηλαδή, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, και ενώ όχι εγώ, ο ΕΟΔΑΣΑΜ, η δική τους επιτροπή δηλαδή, έχει καταγράψει το ζήτημα της υποστελέχωσης ως έναν βασικό παράγοντα για το έγκλημα που έγινε εκεί, έχουμε λιγότερους εργαζόμενους στις εταιρείες?
1: Φυσικά. Σκεφτείτε δηλαδή ότι, να σας φέρω ένα αναδεικτικό αριθμό, είχαμε 825 εργαζόμενους, και αυτοί πάρα πολύ λίγοι, στον ΟΣΕ, και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 430.
0: Τους μισούς.

0: Αυτό επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο δεδομένου ότι δεν αναπληρώθηκε, απέναντίας έχει μειωθεί σημαντικά και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train. Και αυτό βέβαια φαίνεται καθημερινά συνολικά στη λειτουργία του σιδηροδρόμου και στη λειτουργία και στην κυκλοφορία αλλά και στην συντήρηση του τροχαίου υλικού, που με πολύ, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το τεχνικό προσωπικό προσπαθεί με τα λιγοστά μέσα που διαθέτει να υποστηρίξει την αξιοπιστία του τροχαίου υλικού, μόνο που αυτό δεν φτάνει. Γι' αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις να συμβαίνουν σε διάφορες δρομολογιακές κατευθύνσεις και οι εργαζόμενοι να προσπαθούν με κάθε τρόπο να το αποτρέψουν, μόνο που αυτό δεν μπορεί να είναι άνηση που γίνεται, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ταλαιπωρούνται σε διάφορους σταθμούς κάθε φορά.
1: Δηλαδή, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, και ενώ όχι εγώ, ο ΕΟΔΑΣΑΜΗ, δική τους επιτροπή δηλαδή, έχει καταγράψει το ζήτημα της υποστελέχωσης ως έναν βασικό παράγοντα για το έγκλημα που έγινε εκεί. Έχουμε λιγότερους εργαζόμενους στις εταιρείες?
0: Φυσικά. Σκεφτείτε δηλαδή ότι, να σας φέρω ένα αναδεικτικό αριθμό, είχαμε 825 εργαζόμενους και αυτοί πάρα πολύ λίγοι στον ΟΣΕ και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 430.
1: Τους μισούς.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Και όταν λένε ότι θα βάλουν και νέα δρομολόγια το φθινόπωρο, το χειμώνα, με ποιους θα τα βάλουν?
0: Ναι, αυτό, συγγνώμη θα το πω, αλλά είναι ένα άσχημο ανέκδοτο. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν μέσα από την υπερεργασία, αφενός στον ΟΣΕ και αφετέρου μέσα από την διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στην Hellenic Train, δηλαδή να αναζητούν δηλαδή, επιπρόσθετο εργάσιμο χρόνο, καταργώντας δηλαδή, και αυτό είναι το τραγικό, καταργούν δηλαδή το πενθήμερο, προσπαθούν να δουλέψουν οι εργαζόμενοι ακόμα και τα Σαββατοκύριακα προκειμένου να καλύψουν τα τελείωτα κενά, προκειμένου να υποστηρίξουν την σημερινή λειτουργία, επαναλαμβάνω, που έχει μόνο 2 δρομολόγια, συν βέβαια τα δρομολόγια του προαστιακού. Αν σκεφτεί κανείς και αναλογιστεί, από το φθινόπωρο, το χειμώνα, προσθεθούν άλλα ορισμένα ακόμη τέλος πάντων επιπρόσθετα δρομολόγια, με ποιο τρόπο αυτά θα στελεχωθούν και στην κυκλοφορία, το προσωπικό κίνηση εννοώ, τους μηχανοδηγούς, και εννοείται αυτό το επιπρόσθετο τροχαίο υλικού δηλαδή που θα βγει να δρομολογηθεί, ποιος θα το συντηρήσει όταν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτό που σήμερα κυκλοφορεί.
1: Με τον οδοντοτό τι γίνεται, κύριε Τρεβλέ?
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η γραμμή αυτή, για όσους έχουν ταξιδέψει, έχουν διαπιστώσει ότι είναι μια, εκτός από ότι είναι μια ιστορική διαδρομή, είναι μια διαδρομή σπάνιας και μοναδικής ομορφιάς. Ωστόσο όμως η εγκατάλειψη και από το κράτος, από την κυβέρνηση και το ΝΟΣΕ, αλλά και από τη Hellenic Train που χειρίζεται το τροχαίο υλικό για πάρα πολλά χρόνια, έφτασε λοιπόν σε μια απίστευτη απαξίωση όλη η λειτουργία και επισφαλεί ταυτόχρονα κατά την εκτέλεση των δρομολογίων. Τώρα, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά ο λαός μας λέει ότι η νοικοκυρά που δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Αυτό λοιπόν κάνει σήμερα το Υπουργείο και βέβαια και οι συνδρομικές εταιρείες, να αναφέρουμε στον ΟΣΕ και τη Hellenic Train, όπου ακριβώς επειδή δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν την ανάταξη και τη διασφάλιση αυτής της συνδρομικής δρομολόγησης, προσπαθούν να βρουν διάφορες προφάσεις και αιτίες με διάφορες μελέτες που υποτίθεται αναζητούνται κτλ. Ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, με μελέτες που έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τι πρέπει να γίνει, σε ποιο σημείο και με ποιο τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουν να διαθέσουν χρήματα για να διασφαλίσουν την δυνατότητα στους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν στη συγκεκριμένη διαδρομή, αυτό να γίνεται με ασφάλεια.
1: Με αφορμή αυτά που μας είπατε για αυτή την ακραία υποστελέχωση, θέλω να, πριν κλείσουμε, κάτω από αυτές τις συνθήκες που μας περιγράψατε, οι εργασιακές σχέσεις ποιες είναι στο σιδηρόδρομο?
0: Υπάρχει μια κατάσταση καταρχήν στον ΟΣΕ, όπου εκτός από τον αριθμό που σας ανέφερα του μονίμου προσωπικού, σε κέρια πόστα ασφάλειας, σε κρίσιμα πόστα ασφάλειας, όπως είναι οι σταθμάρχες, όπως είναι οι κλειδούχοι, ακόμη και το κομμάτι της συντήρησης, το μικρό κομμάτι της συντήρησης που έχει απομείνει, να γίνεται από ανθρώπους με ελαστικές μορφές απασχόλησης, με δελτία παροχής υπηρεσιών κτλ. Πράγμα το οποίο δημιουργεί ακόμα περισσότερους κινδύνους σε όλη την λειτουργία του σιδηροδρόμου. Από την άλλη μεριά όμως, και στη Hellenic Train, δεδομένου ότι ισχυρίζεται τουλάχιστον αυτό, προφασίζεται ότι δεν γίνονται πολλά δρομολόγια, άρα δεν έχει έσοδα, άρα δεν κερδίζει πάρα πολλά, συνεπώς δεν μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαίες προσλήψεις, και προσπαθεί μέσα από την υπερεργασία, μέσα από τη διαμόρφωση του εργάσιμου χρόνου, τη διαθέτηση, να καλύψει αυτά τα κενά που σας προανέφερα πριν. Είναι τραγικό όμως, γιατί χωρίς προσωπικό δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο

0: μέσω μετακίνησης και μεταφοράς, και για τους επιβάτες συνολικά, όμως και για όλη τη λειτουργία. Συνεπώς, εμείς ενεργαζόμενοι το βάζουμε σαν σημείο αιχμής αυτό. Άμεσα έχουμε ζητήσει άπειρες φορές και συνεχίζουμε να το ζητάμε να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις στελέχωσης όλων των, όλων των πόστων, σε όλες τις ειδικότητες και στις δύο φυσικά εταιρείες.
1: Κύριε Τρεβλέ, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι συμβαίνει καταρχάς στην Αλβανία, πριν δούμε τι σημαίνει γενικώς στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά μαζί μας. Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, στην Αλβανία τα επεισόδια για τα οποία γίνεται λόγο στα τελευταία 24 ώρα ξεκίνησαν όταν κάτοικοι της περιοχής Βέρνιτσα και περιβαλλοντικές ομάδες της χώρας συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν ενάντια στη μετατροπή μιας προστατευμένης περιβαλλοντικά περιοχής της Δαλάνης σε τουριστικό φέρετρο. Οι συγκεντρωμένοι δεν συγκρούστηκαν με την αστυνομία της Αλβανίας, αλλά με την ιδιωτική ασφάλεια της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, τη Zenith South Atlantic Development. Το βίντεο αποκαλύπτουν τη βία που ασκήθηκε σε όλη την έκτασή της. Διαδηλωτές χτυπήθηκαν από μέλη αυτής της ιδιωτικής ασφάλειας, άλλους τους έσυραν στο έδαφος και ένας Έλληνας ομογενής πυροβολήθηκε στο λαιμό. Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι στην περιοχή βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί γύρω από το εργοτάξιο χωρίς να παρέμβουν για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Από την πλευρά της, η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ένταση προκλήθηκε όταν ομάδα διαλυτητών επιχείρησε να καταστρέψει το φράχτη του εργοταξίου. Η εταιρεία από την πλευρά της απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις καταγγελίες περί βίας και σε ανακοίνωσή της καταδίκασε τις ενέργειες κατά ιδιωτικής περιουσίας, όπως αναφέρει, και απέρριψε τους χειρισμούς που, όπως ανέφερε, διακινούν ανακριβείς πληροφορίες. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται εκφράζουν φόβους για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής, που είναι μία από τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά ζώνες της αλβανικής ακτογραμμής. Βλέπουμε πως και στην Αλβανία, που έχει εκτοξευτεί ο τουρισμός την τελευταία πενταετία, θυσιάζουν ακόμα και νατούρα περιοχές προκειμένου να γίνουν τουριστικά θέρετρα. Σήμερα τα χέρια των λεγόμενων αδιάφορων της Αλβανίας βρίσκεται πλέον το τουριστικό σχέδιο για την προστατευόμενη περιοχή στη Βέρνιτσα, το οποίο, να πούμε, πως συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγο της Ιβάνκα, τον Τζάρετ Κούσνερ. Μετά τα σοβαρά αυτά επεισόδια, τα οποία, όπως είπαμε, υπήρξαν και τραυματισμοί, οι αντιδράσεις φούντωσαν με το κατά πόσο είναι νόμιμο να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας αυτής της περιοχής. Η έρευνα σχετικά με την υπόθεση είναι ακόμα σε εξέλιξη, με τις αρχές Αλβανίας να βάζουν στο επίκεντρο τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς της περιοχής και από προστατευόμενη περιοχή να μετατραπεί σε τουριστικό θέρετρο.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αφορούν περιουσίες και Αλβανών και μειονοτικών Ελλήνων εκεί.
1: Βεβαίως. Και λίγο μετά τα επεισόδια, ο Πρωθυπουργός Αλβανίας, ο Έντι Ράμα, σχολίασε πως δεν γνώριζε ότι στην περιοχή υπάρχει πληθυσμός Ελλήνων ομογενών. Τόνισε δε πως άκουσε για πρώτη φορά τις σχετικές αναφορές που είχαν γίνει τα επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των security. Και μάλιστα έρχεται και κριτική στην Αθήνα για την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Αυτός είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πού αλλού θα μας πας?
1: Στο Λίβανο, καθώς η Χεσμπολάχ απειλεί με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περίχωρά της, όπως προειδοποίησε. Τη μεγαλύτερη δυσκολία να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέδειξε και η τελευταία δήλωση στελέχους της Χεσμπολάχ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, νωρίτερα είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την έγκριση στις Ισραηλινές δυνάμεις να πλήξουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, που είναι το προπύργιο της Χεσμπολάχ, εάν η οργάνωση επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Από την ίδια ώρα, βέβαια, οι προσδευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν σήμερα στο State Department σε ένα ακόμη γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά την διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξασφάλισε δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές που θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια αυτού του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με πέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείου. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτη.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα βρεις.
17: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
20: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Στους 97,8.
23: Ψυγραμμένοι είστε. Βλέπω μια αναφορά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε?

0: Νομίζεις ότι θα με ρίξεις με Σινάτρα?
1: Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει ο Σινάτρα σε αυτό το πρόβλημα
0: που
1: έχουμε μεταξύ μας.
0: Μόνο με τρικλοποδιά μπορείς να με ρίξεις.
1: Πρέπει να ζεστάνουμε κάπως τη σχέση μας. Δεν μπορεί να είμαστε ξένοι, ας πούμε.
0: Άνοιξε ό,τι κλιματιστικό υπάρχει εδώ μέσα. Στους 10 βαθμούς.
1: Στο Γιώργο Τζιβελεκίδη τα λέει αυτά.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να ζεσταθεί και να ξαναζεσταθεί. Να εντρώγεται το ξαναζεσταμένο φαγητό. Δεν κολλάει το γυαλί που έχει ραγίσει.
1: Υπάρχει μια ψυχρασία μεταξύ μας.
0: Και δεν είμαι και σίγουρος αν το τέταρτο κόμμα μπορεί να πάει να ανέβει παραπάνω.
1: Ναι, όντως. Αυτό είναι ένα ζήτημα μεγάλο.
0: Δεν είπα ποιο.
1: Ναι, όχι, δεν είπαμε. Δεν λέμε ποιο είναι. Αλλά να σου πω όμως κάτι, βρε Σιμανόλη. Εδώ πέρα σημαίνουν φοβερά και τρομερά
0: να
1: πράγματα.
0: Να σου πω κάτι, σε δικαιολόγησα χτες. Είπα ότι η υπηρεσία αποφασίζει. Αλλά μέχρι ενός σημείου.
1: Σου βγήκε ένα παράπονο.
0: Εννοείται.
1: Ήσουν πληγωμένος.
0: Εννοείται. Και το μένα παράπονο την Ταλάρα. Σε κάτι Χριστό.
2: Μην πετάς ατάκες.
1: Σωστά, δεν πρέπει λοιπόν να πετάω ατάκες.
0: Και δεν εννοείται.
1: Ναι, πρέπει να το ξεπεράσουμε, διότι συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες.
0: Μπα, τώρα το θυμήθηκες.
1: Αναδεικνύονται οι ανεξάρτητοι δεύτερη δύναμη στη Βουλή.
0: Και έχεις καταλάβει κόμματα, τι έχεις κάνει πρωτομηνιά.
1: Τι έκανα, Βερμανόλη,
0: η απιστία έρχεται την πρώτη του μήνα.
1: Μα είναι δυνατόν να το ονομάσεις αυτό απιστία, έτσι εύκολα? Τσακ το ρίξες, που λέμε. Είναι δυνατόν?
0: Σοβαρολογείς τώρα?
1: Καλύφθηκε μία ανάγκη.
0: Δεν μπορούσα το βράδυ να γυρίσω στον ύπνο μου. Ο όπου γυρνούσα έβρισκα.
1: Εγώ φταίω γι' αυτό.
0: Ναι, αριστερά γυρνούσα έβρισκα. Δεξιά γυρνούσα έβρισκα. Έμενα στο κέντρο έβρισκα. Εδώ δεν μένω στο κέντρο, ούτε ψηφοφόρο δεν
1: μένω. Κέντρο, παιδί μου, αυτό είναι τώρα, φοριέται. Το κέντρο φοριέται.
0: Πώς φοριέται?
1: Το κέντρο, λίγο πιο δεξιά και πιο αριστερά και κέντρο, αυτός είναι ο χώρος.
0: Λίγο πιο δεξιά και λίγο πιο αριστερά. Άμα σφινώσουν τα κέρατα, θα σου πω εγώ μετά. Πυροσβεστική κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, Μανώλη μου, πώς είσαι?
0: Καλό μήνα, ε.
1: Εντάξει, 2 του μηνός σήμερα.
0: Νάτα. Τα βλέπεις. Αυτό αυτομάτως δείχνει την κρίση στη σχέση. Λες, ας πούμε, στον άνθρωπο καλό μήνα, 2 του μηνός, γιατί 2 του μηνός κάνετε πρώτη φορά εκπομπή. Έστω, εντάξει, 2 του μηνός. Εντάξει. Άρε παγάνι.
1: Άρε παγάνι.
0: Περπατάκο.
1: Ο οποίος σήμερα με είπε θηλυκός χουδαλάκης, με είπε.
0: Ποιος?
1: Ο Παγάνης. Ο θηλυκός χουδαλάκης, λέει.
0: Καλά, αυτά τα είναι στάχτη στα μάτια τώρα.
1: Λες,
0: έτσι είναι. Για να τα ακούω και καλά, ότι.
1: Και καλά, ναι. Αυτά. Πώς είσαι λοιπόν, Μανώλη μου, για πες μου, πώς πέρασες τη χθεσινή σου μέρα? Άμα. Και πώς πέρασες και το Σαββατοκύριακο?
0: Εξαιρετικά.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Τι άλλο μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος από τη ζωή του?
1: Τι είχες δηλαδή?
0: Τίποτα.
1: Αυτό το τίποτα θέλει ένας άνθρωπος από τη ζωή του?
0: Νομίζω. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ήταν ένα συμπαθητικό Σαββατοκύριακο.
1: Ζεστό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν ένα Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό.
1: Τελείως καλοκαιρινό.
0: Ναι, βέβαια. Χτες, ας πούμε, η κυρία Λευγή από τα Γιάννα μου είπε ότι έβρεχε 2 ώρες. Χτες.
1: Ναι. Στα Γιάννα να επάνω, ε.
0: Φοβερό. Κίνηση.
1: Κίνηση είχε.
0: Είχε κίνηση και είχε κίνηση, το έλεγα χθες, αλλά δεν ήσουν εδώ για να ακούσει. Που να σου. Εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, θα πάει σήμερα το ξέρω. Θα πάρει απόφαση.
0: Θα βαράνε καμπάνες όλο τη ώρα. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ήθελα λοιπόν, αυτή ήθελα να πω ότι είχε κίνηση και στο Λεκανοπέδιο χθες. Διότι είχε μείνει. Ακούς κάτι άλλο?
2: Το
0: πήρα γιατί. Δεν ακούει κάτι άλλο, γιατί δεν ήταν αστείο αυτό που είπα. Για να γελάει κάτι άλλο ακούει. Λοιπόν, τι ήθελα να
1: διαλέγω. Είχε κίνηση.
0: Ότι είχε κίνηση στο Λεκανοπέδιο, γιατί πολλοί κόσμοι τελικά δεν έφυγε.
1: Δεν έφυγε, μα και η επιστροφή δεν υπήρχε επί της ουσίας.
0: Εντάξει.
1: Στην ημέρα, δηλαδή ένα μικρό σημείο εκεί στην Αθηνό Κορίνθου, ένα πολύ μικρό σημείο.
0: Μια σχετική επιστροφή.
1: Δεν είχε όμως αυτά που είδαμε, για παράδειγμα, την Πρωτομαγιά με τις ουρές, τις ατελείωτες. Να πούμε ποιοι είμαστε. Ο Μανώλης Παρδάλης. Συγνώμη. Είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Και η Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο άλλο.
1: Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι,
1: Δεν είναι. Φράνσις Παράσχη.
0: Φράνσις Παράσχη, ναι.
1: Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και απόψε είναι η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων.
0: Αυτό
1: και στη
0: πάλι.
1: Σύνταξη. Υπήρξε μια αλλαγή. Γίνονται κάποιες αλλαγές. Όπως εγώ χθες κατάλαβες με τον Γιώργο, τον Παγάνη εκπομπή. Σήμερα είναι η Κασιανούλα.
0: Η Κασιανή δεν κάνει με κάποιον άλλο δελτία. Μου κάνει μόνο.
1: Ωραία, ας το ξεπεράσουμε.
0: Μην τα συγκρίνεις αυτά.
1: Απόψε θα έχουμε μετά τις 9.30 τον κύριο Ρίζο.
0: Απόψε. Ωραία.
1: Θα έχουμε τον κύριο Ρίζο για τις απορίες.
0: Εγώ.
1: Για τις απορίες σας σχετικά με εργατικά θέματα και ασφαλιστικά.
0: Καθαρογράφηκε τελικά το.
1: Πάμε από Παρασκευή σε Παρασκευή.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν μας πει ο κύριος Ρίζος πάλι ότι αυτή την Παρασκευή. Όχι, κάτι πάει πολύ στραβά.
0: Κάτι πάει πολύ στραβά, το ξέρουμε.
1: Έχω βαρεθεί τη μέρα Παρασκευή να το ακούω.
0: Αυτό που η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αντέδρασε στην. Ανακοίνωση του State Department.
1: Ναι.
0: Στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Ναι. Ήταν σε κόμμα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Γιατί το State Department. Ναι. Συχνά πυκνά
1: βγάζει
0: διάφορες.
1: Βεβαίως βγάζει.
0: Για την τρομοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις κάνει και κριτική.
1: Φυσικά.
0: Σε αποφάσεις της δικαιοσύνης.
1: Είμαστε πολύ συνηθισμένοι σε αυτό.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή. Εγώ δεν εξετάζω την ουσία. Γιατί η εισαγγελική παρέμβαση υπήρξε πριν το State Department.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για το θέμα του Γιωδόπουλου. Αλλά. Τώρα ξαφνικά.
1: Ξαφνικά.
0: Εντάξει.
1: Ξαφνικά.
0: Έτσι ξαφνικά.
1: Και άλλο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Κάνε μουσική εκπομπή σήμερα, λες.
0: Όχι, απλά τώρα βγαίνουν τίτλοι.
1: Βγαίνουν τίτλοι. Βγαίνουν τίτλοι.
0: Βγαίνουν τίτλοι.
1: Λοιπόν, πρέπει να σου πω. Μανώλη.
0: Την Πέμπτη θα κάνεις μόνο σου εκπομπή.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα κάτσω να δω την εκπομπή με τον Τζουβέλα.
1: Α, και εγώ θέλω να τη δω. Όχι, και εγώ θέλω να τη δω.
0: Εγώ θα τη δω.
1: Κοίταξε, τι ώρα είναι, 12 παρατέταρτο. Δεν είναι κάπου εκεί, δεν είναι η εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Οπότε, όχι, Μανώλη μου, δεν θα πάει έτσι. Δεν θα πάει έτσι. Θέλω κι εγώ να τη δω την εκπομπή αυτή. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ
0: καλή. Να κάτσε εδώ να τη δεις.
1: Να κάτσω εδώ να τη δω. Εντάξει. Και αυτό γίνεται. Το είπα με τρεις τελείες όμως.
0: Δεν καταλαβαίνω ότι τα αποσιοποιητικά δηλαδή που, τι σημαίνουν.
1: Ας του πω ένα ναι. Τι είναι τα αποσιοποιητικά.
0: Καλά, κατάλαβα. Εννοείται ότι θα έχουμε κύριο Ρίζο, κύριε Γιώργο. Δεν έχετε ακούσει που έχουμε κάνει τόση προετοιμασία. Έχουμε φέρει Μπλάνκο, Γόμες. Να δούμε αν καθαρογράφηκε, μην έχει κανένα λάθος.
1: Αυτή θα φαντάζομαι ότι θα είναι και η πρώτη ερώτηση που θα έχουμε, έτσι. Αν έχει καθαρογραφεί.
0: Παρδάλη η σκέψη μας στην Κατσαμπέκη, ο κρεβάτο μουρμούρας.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο Αρτούρ?
1: Μισό λεπτό.
0: Που λέει ο Γιάννη ποιο. Α. Ρε Γιάννη.
1: Α.
0: Όχι μεταξύ μας, ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη. Όχι με άλλους ακροατές, τώρα δεν είναι σωστό. Μπορεί, λέει, να είναι και μια ανόητη ερώτηση. Προφανώς είναι προς την κυβέρνηση. Άρα σωστά την έχετε στείλει σε εμάς. Σε μένα δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Κατά τη γνώμη μου, λέει, όταν ζήτησε η Ουκρανία βοήθεια μετά την επίθεση από τη Ρωσία, κατά δικαστία των άκρων βεβαίως. Όμως δεν αποδυναμώνει στην άμυνα της χώρας με τον κίνδυνο που διατρέχει ανά πάσα στιγμή. Θα μπορούσαμε να στείλουμε μόνο υγειονομικό υλικό και διακομιδές ασθενών.
1: Μάλιστα.
0: Διακομιδές ασθενών. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε, οι αποστάσεις δεν το επιτρέπουν. Κατά τη γνώμη μου, πάντα εφόσον η κυβέρνηση έχει εκφράσει τη θέληση να δημιουργήσει εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ας κάνει προτάσεις να αγοράσει το ουράνιο από Ιράν και το καταφέρει η Ελλάδα να μείνει να είναι από τις κορυφές ειρηνευτικές. Κάτι μάλλον θέλετε να πείτε το, κύριε Χρήστο, ναι. Να είναι από τις κορυφές. Εμείς θέλουμε να πάρουμε ουράνιο.
1: Δεν έχω ακούσει.
0: Τι να το κάνουμε.
1: Τι, ναι, δεν το έχω ακούσει αυτό να θέλουμε να πάρουμε δάνειο. Λοιπόν, να πούμε ένα χρηστικό πρακτικό της στιγμής.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια φωτιά σε υπόγειο ισόγειου καταστήματος, ναι. Υπόγειο αποθήκη ενός ισόγειου καταστήματος στο Κολωνάκι, στην οδό Σκουφά, και αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Λυκαβητού από το ύψος της Όλωνος, στην οδό Δημοκρίτου από το ύψος της Όλωνος και στη Σκουφά από το ύψος της οδού Ομήρου εκεί στο Κολωνάκι. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχουν αναφερθεί και νόσεις κτλ. κατοίκων. Είναι μια πενταόροφη πολυκατοικία και είναι ο υπόγειος χώρος.
0: Α, είναι, είναι το κατάστημα που νάκα.
1: Είναι νάκα στο κατάστημα. Δεν, ναι, πάντως η αποθήκη αυτή έχει κάποια χαρτικά ήδη.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Οπότε όσοι είστε στην περιοχή, προσπαθήστε να το αποφύγετε το σημείο.
0: Γενικώς, ναι. Και άλλη δημοσκόπηση.
1: Επίσης έχουμε νέα δημοσκόπηση. Δηλαδή δεν είναι, αυτό το πράγμα είναι κάθε μέρα. Δεν ξέρω.
0: Και χθες είχε. Εγώ χθες είπα ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει άλλες δύο.
1: Ναι, σε άκουσα που τα έλεγες.
0: Ευτυχώς. Μίλαγα μέχρι αργά, θέλω να σου πω. Μέχρι τις 12.
1: Να, δεν άκουγα και μέχρι.
0: Δεν περίμενα. Ναι. Λοιπόν. Μάχη Ανδρουλάκη Καριστιανού.
1: Για την,
0: για την τρίτη
1: θέση.
0: Θα σου πω τι πληροφορίες έχω αργότερα.
1: Α, ναι, να μου πεις. Θέλω πολύ να μάθω.
0: Θα σου πω. Θέλω επίσης να σου πω ότι αυτό το η προοπτική που βγάζουν οι δημοσκόποι ότι είναι το κριτήριο με το οποίο θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Η προοπτική.
0: Ναι, ναι, και η σταθερότητα.
1: Σταθερότητα, εγώ έχω ακούσει. Αυτό είναι το νούμερο ένα κριτήριο. Οικονομία, τσέπη. Και σταθερότητα, αυτά δύο.
0: Οικονομία. Στη χθεσινή δημοσκόπηση. Πού είναι, πρέπει να τη βρω τώρα.
1: Ναι, η οικονομία είναι το πρώτο.
0: Όχι, περίμενε. Γιατί εδώ θα μας βγάλουν τρελούς όλους. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Πού είναι η χθεσινή δημοσκόπηση. Θα τη βρω. Ανησυχείς. Λοιπόν, στη χθεσινή λοιπόν δημοσκόπηση αυτή τώρα του, της Πάλης είναι για το Sky, έτσι. Χθες ήταν για το Action.
1: Ναι, είναι η Opinion, είναι η χθεσινή. Αν δεν κάνω λάθος. Opinion Poll. Ναι. Βεβαίως.
0: Τη βρήκες.
1: Ναι, τη βρήκα.
0: Περίμενε. Opinion. Opinion ειδήσεις. Πολύ ωραία. Καθιερώνεται δεύτερο κόμμα η Ελλάδα. Λοιπόν. Έχει λοιπόν. Πάμε. Ιεράρχηση προβλημάτων.
1: Ναι.
0: Πρώτο, ακρίβεια πληθωρισμός.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερο, οικονομία ανάπτυξη. Έκτο, τιμές κόστος ενέργειας.
1: Ναι.
0: Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός από πότε απομονώθηκαν από τις τιμές και το κόστος της ενέργειας.
1: Είναι η μικροοικονομία και η μακροοικονομία αυτή. Έλα, το ίδιο πράγμα είναι. Προφανώς,
0: η ακρίβεια
1: έτσι.
0: Και ο πληθωρισμός από την οικονομία και την ανάπτυξη και τις τιμές και το κόστος ενέργειας. Βάζω και τα τρία μαζί. Ναι. Από πότε είναι απομονωμένο.
1: Κοίταξε, εγώ το πρώτο από το τρίτο δεν μπορώ να τα διαχωρίσω με κάποια λογική. Το δεύτερο πιθανότατα είναι το γενικότερο.
0: Ναι, βέβαια η ανάπτυξη, για να έχεις ανάπτυξη, είναι βασικό να μην έχεις ακρίβεια. Για να μην έχει πληθωρισμό.
1: Δεν μετριέται έτσι η ανάπτυξη.
0: Όχι, θέλω να σου πω, ρε
1: ναι.
0: παιδί μου.
1: Ναι, ναι, εντάξει, προφανώς. Ναι.
0: Αν εντωμεταξύ, αν. Γιατί εγώ εδώ είμαι μπακάλις ως γνωστόν. Αν προσθέσει τα ποσοστά και των τριών, πάει 55 και 33, 88
1: ναι.
0: και 12%.
1: Ναι.
0: Και το 0,9 και 0,3 μας κάνει 100,9. Ναι. Καλό.
1: Είναι πολύ καλό. Αλλά όμως νομίζω ότι εδώ αναφέρεσαι στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Η έννοια της σταθερότητας είναι το πιο πολιτικό. Δεν περιλαμβάνεται δηλαδή σε αυτή τη μέτρηση.
0: Στα προβλήματα δεν υπάρχει θέμα σταθερότητας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει ως κριτήριο.
1: Είναι η έννοια ομπρέλα, να το πούμε ναι. έτσι.
0: Και λέει, πρόσεξε μας τώρα γιατί εδώ πέρα είναι λίγο. Μην πω τη λέξη, δεν πρέπει να την πω. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου. Δεν υπήρχε αυτή η ερώτηση ποτέ τώρα, γιατί λόγω σταθερότητας προέκυψε. Γιατί υπάρχει ερώτηση, ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Ναι, βέβαια, υπάρχει έτσι. Αυτή. Αυτό να το πούμε
0: και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Και άλλο τραγούδι σου είναι Γιώργο.
0: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Εγώ το είπα.
1: Και να τα πούμε εδώ τα ποσοστά. Ποιος θέλει να σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Έτσι. Περίμενε τώρα. Η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επιπέδου. Θέλω να μου πεις ποιος έχει εγγυηθεί ή μάλλον ποιος εγγυάται προεκλογικά.
1: Όλοι. Το θέμα είναι αν γίνεται.
0: Αυτό. Και, δεύτερο, και δεύτερο η ανάγκη σταθερότητας.
1: Είναι δεύτερο με 30%.
0: Η ανάγκη για αλλαγή είναι τρίτο.
1: Ναι.
0: Σταθερότητα και αλλαγή δεν πάνε μαζί.
1: Όχι, δεν πάνε μαζί. Θέλουμε σταθερότητα χωρίς να αλλάξει κάτι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου. Αλλά στην ιεράρχηση των προβλημάτων είναι απονομή δικαιοσύνης κράτος δικαίου.
1: Βέβαια.
0: Γιατί οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου Είναι μια γενικότερη κουβέντα.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Που μπορεί και
1: περιλαμβάνει προφανώς την έννοια της δικαιοσύνης.
0: Μπορεί και να την περιλαμβάνει.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Μπορεί.
1: Ναι, αλλά με το νόημα αυτό όμως. Έτσι.
0: Σταματήσανε λοιπόν 1000 ανθρώπους μέχρι δύο επιλογές και τους είπανε τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου, και είπε ο κόσμος οι μεταρρυθμίσεις του κράτους δικαίου.
1: Εντάξει, όχι, κάνε την ερώτηση, Περμανόλη, τώρα και εσύ, έλα, μην το προβοκάρεις τελείως. Κάνε την ερώτηση. Θέτουν 4 ερωτήματα: το βιωτικό επίπεδο, η ανάγκη σταθερότητας, η ανάγκη για αλλαγή. Ίσως να δίνεται και η δυνατότητα για τα ποσοστά, είναι αυτό ότι όταν αθροίζονται βιώνουν πάνω από το 100. Μπορεί ναι. να υπάρχει επιλογή και δύο.
0: Ναι. Επίσης προσπαθώ να καταλάβω πόσο διακριτή είναι η διαφορά μεταξύ της ιδεολογικής τοποθέτησης
1: ναι.
0: και της διαχρονικής πολιτικής ταύτισης με το κόμμα.
1: Ξέρεις, τώρα με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και με αυτά τα ερωτήματα που θέτεις, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που λένε ότι μερικές φορές δεν έχει πολύ τόσο μεγάλο νόημα η απάντηση όσο το πώς είναι διατυπωμένη η ερώτηση.
0: Καλά, προφανώς.
1: Σε πολλά πράγματα.
0: Μα κοίτα, περίμενε, η διαφορά υπάρχει αν κάτσουμε να τα αναλύσουμε. Γιατί η ιδεολογική τοποθέτηση είναι, ας πούμε, εγώ είμαι καπιταλιστής. Εγώ είμαι κομμουνιστής. Εγώ είμαι φιλελεύθερος. Η ιδεολογική τοποθέτηση. Πολιτική ταύτιση με το κόμμα είναι ψηφίζω, διαχρονική πολιτική. Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία γιατί
1: πάντα,
0: ψήφιζε
1: αυτό.
0: Η οικογένειά μου.
1: Ναι,
0: ψηφίζω Πασόκ γιατί
1: εκεί...
0: αυτό. Ωστόσο, πρακτικά δεν γίνεται να έχεις πολιτική ταύτιση με το κόμμα και να μην συμφωνείς ιδεολογικά. Δηλαδή δεν ψηφίζεις κάτι επειδή έχεις διαχρονική πολιτική ταύτιση και είσαι στο άλλο άκρο.
1: Πας να κάνεις ένα συνδυασμό πραγμάτων. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως τίθεται τα ερωτήματα, ο κάθε ερωτώμενος πηγαίνει στην κατεύθυνση, στην κατεύθυνση αυτή που του φαίνεται πιο οικία. Το αναλύεις νομίζω υπερβολικά πολύ. Έτσι πιστεύω.
0: Έπρεπε να το πάρω πιο χαλαρά, αυτό εννοείς.
1: Νομίζω πως ναι. Και να σου πω και κάτι, Μανώλη.
0: Χαλαρά, λοιπόν, βλέποντάς το. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η τελική κατάταξη των κομμάτων.
1: Αυτή της.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Μάλιστα. Το 3 ποιο θα είναι?
0: Χριστιανού.
1: Γιατί σήμερα στη σημερινή δημοσκόπηση το 3 δεν είναι Χριστιανού.
0: Να σου πω κάτι, και μία μονάδα κάτω να είναι από το Πασόκ, αν στο Πασόκ το θεωρούν επιτυχία, θα έχουν πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ακούω και αυτούς που λένε ότι δεν θα μπει Χριστιανού στη Βουλή. Δεν το πιστεύω.
1: Κοίτα, εδώ οι διαφορές, γιατί έχουν σημασία τα ποσοστά στη σημερινή δημοσκόπηση. Ναι. Είναι Νέα Δημοκρατία 29,5, κόμμα Τσίπρα 15,5 και μετά Πασόκ 11,5, Χριστιανού 11.
0: Αυτό
1: δηλαδή το όριο του στατιστικού δεν λάθος πλέον είναι 3, νομίζω.
0: 2,5 με 3, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ σου άρα... 2,5. Όχι, δεν μπαίνει καν όριο στατιστικού.
1: Εδώ πέρα δεν είναι ξεκάθαρη η σειρά.
0: Ξαναλέω, εάν το Πασόκ είναι τρίτο, μπορεί να είναι και δεύτερο, δεν ξέρω τι θα γίνει με τις εκλογές.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Μπορεί να είναι και πρώτο. Κανονικά εκεί στοχεύει. Το είπα τώρα αυτό έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Αν όμως είναι τρίτο και η διαφορά από την Χριστιανού είναι στο όριο του στατιστικού λάθους και το θεωρήσουν επιτυχία, θα έχουν τεράστιο πρόβλημα.
1: Πολύ νωρίς είναι, νομίζω.
0: Βρεκούβερ, να σου πω, πολύ νωρίς είναι. Συγγνώμη, αλλά 1η Ιουνίου και 2 Ιουνίου έχουμε δύο δημοσκοπήσεις.
1: Και θα συνεχίσει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Άρα δεν είναι καθόλου νωρίς.

0: Ρίχτο Γιώργο.
1: Ρίχτο Γιώργο. Χρόνια πολλά Κασιανούλα.
2: Νόμιζες. Νόμιζες.
1: Έλα βρε Κασιανή.
0: Με τους τίτλους είσαι έτσι.
3: Ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο τους τίτλους.
0: Γιατί είπαμε να το βάλουμε για να πάμε σε τίτλους.
3: Α, εντάξει.
1: Χρόνια πολλά Κασιανή μας.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.300.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9. Έχω αφήσει να μιλάνε οι στίχοι. Για μένα δεν υπάρχει λόγος πλέον να πω κάτι.
1: Όλο μηνύματα μου στέλνεις τώρα. Αλλά.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε μετά για τη δημοσκόπηση της πάλης, γιατί διαβάζω εδώ τώρα, έχει πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι, έχει. Να τα δούμε λίγο.
0: Μ' αρέσει που στο Πασόκ δεν θέλουν, μόνο αν είναι πρώτο κόμμα συνεργασία.
1: Ναι, αυτό λένε. Όχι όλοι, δεν το λένε όλοι αυτό.
0: Όχι, η πλειονότητα όμως.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και η τοποθέτηση του κ. Δούκα. Είναι ανοιχτά τα πράγματα, χτες, νομίζω.
0: Έλεγα για την τοποθέτηση του κ. Δούκα, μισή ώρα μίλαγα. Μη με ξανά, μη με μπουρλίζεις βραδιάτικα, μην το κάνεις. Εντάξει. Έλεγα, γιατί...
1: Μία φορά έκανα και εγώ εκπομπή με τον Παγάνη τώρα και το έχεις κάνει τόσο μεγάλο ζήτημα.
0: Δεν ξέρω. Όλα από την πρώτη φορά ξεκινάνε.
1: Πάμε να δούμε τι θα γίνει με την καθαρογραφή της απόφασης.
0: Μήπως καθαρογράφηκε την
1: απόφαση. Μήπως και το έχουμε χάσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Διονύση Ρίζο. Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι για πείτε μας.
2: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη καθαρογραφή της απόφασης. Αναμένουμε και αυτή την εβδομάδα.
0: Και μετά.
2: Υποτίθεται ότι είναι έτοιμη η απόφαση, προσφάγηση και δημοσίευση. Θα περιμένουμε.
0: Συγγνώμη. Αυτό.
2: Θα το φάμε και την ώρα.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι μην ξεκινήσουμε να τρώμε και δεύτερο γαϊδάνο, δεν ξέρω. Έτσι όπως έχει πάει. Δεν ξέρω, λέω. Πάντως η καθαρογραφή δεν παίζει ρόλο με τους χρόνους λειτουργίας των δικαστήριων.
2: Δεν παίζει κανένα ρόλο τέτοιο. Είχαμε μείνει στο τελευταίο στάδιο ότι υπήρχε ένα θεματάκι με την καθαρογραφή της μειοψηφίας επί της αποφάσεως. Νομίζω ολοκληρώθηκε από ό,τι είχαν ενημερώσει. Περιμένουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα για να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη εκεί.
0: Α, την επόμενη εβδομάδα.
1: Μακάρι.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάτι από πλευράς επικαιρότητας, κύριε Ρίζο.
2: Από πλευράς επικαιρότητας ανέβηκε στη διάβγεια, νομίζω, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που έχει διάφορες παροχές μέσα, αυτές που είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες
0: μέρες. Και τις 72 δόσεις και αυτά.
2: Και τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία να ψηφιστεί. Οπότε περιμένουμε λογικά την άλλη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη να μπει προς ψήφιση για να το σχολιάσουμε πλήρως ανάλογα και με το πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία άρθρα. Ναι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και το υποσχέδιο, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο θα έχει κάποιες διατάξεις για την εξίσωση, όπως είχαμε πει, του κενού μεταξύ, του μισολογικού κενού μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα έχει την περίφημη διάταξη για τις αγγελίες έβρεσης εργασίας που πρέπει να αναφέρουν το μισθό ανεξάρτητα του σε ποιους απευθύνονται, χωρίς διάκριση. Θα πάψει δηλαδή αυτή η λογική του μισθό συζητήσιμος. Και περιμένουμε κιόλας να δούμε και πώς θα κινηθεί η αγορά εργασίας μέσα στον Ιούνιο σε σχέση με τα κενά που υπάρχουν. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει και από τα δημοσιεύματα που βλέπω στο ενημερήσιο τύπο, υπάρχει ένα κενό γύρω στις 60 με 70.000 εργαζόμενων στον εποχικό χώρο της απασχόλησης, της εποχικής απασχόλησης και του επισητισμού, που μην ξεχνάμε από 1η Τετάρτου εφαρμόζεται η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με τον κατώτατο μισθό για τον ανειδίκευτο στα 950 ευρώ, πάνω δηλαδή από τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και εκεί πολλές παροχές να εξαρτώνται από την προϋπηρεσία και της ειδικότητας.
1: Ναι. Κύριε Ρίζο, θεωρείτε ότι αυτή η ρύθμιση με τις αγγελίες στην πράξη και στην πραγματικότητα θα τηρηθεί?
2: Δεν είναι θέμα το αν θα τηρηθεί, πρέπει να τηρηθεί, γιατί θα είναι νόμος του κράτους από εκεί και πέρα. Τώρα δεν...
1: Ενώ αν οι άνθρωποι θα παίρνουν τα χρήματα που αναφέρονται στις αγγελίες.
2: Και το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, ότι ακόμη και σήμερα που έχουν ψηφιστεί όλες οι διατάξεις, τα πλαίσια, ψηφιακές εργασίες, κάρτες εργασίας κλπ., αντιμετωπίζουμε το δαιμόνιο των εργοδοτών κάθε φορά με κάτι καινούριο. Δηλαδή, ακόμη και τους τελευταίους μήνες, ειδικά τώρα που ξεκινάει η σεζόν, έχω έρθει αντιμέτωπος με θέματα που αφορούν το ότι τις ψηφιακές κάρτες εργασίας τις κρατάνε οι λογιστές.
1: Ναι, μα γι' αυτό ρωτάω.
2: Αυτά, ξέρετε, είναι θέματα ελέγχων από εκεί και πέρα. Δηλαδή, το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Άρα είναι θέμα ελέγχου από εκεί και πέρα. Δεν είναι θέμα καταγγελιών και ελέγχου. Δηλαδή πρέπει πλέον να αναγράφεται ο μισθός. Για παράδειγμα, στα θέματα των νέων δικηγόρων π.χ. υπήρχε απόφαση του συλλόγου και αναγράφεται κανονικά. Ήδη υπάρχει κατώτατος μισθός στις αγγελίες εργασίας. Δεν υπάρχει διάκριση. Κάτι τέτοιο πρέπει να εφαρμοστεί γενικά στην αγορά εργασίας. Δεν μπορεί, ας πούμε, να αναφέρεται μια θέση εργασίας για χ καθήκοντα, και αν πάει κάποιος άντρας να είναι 1000 ευρώ, ενώ αν πάει κάποια γυναίκα π.χ. να είναι 800 ευρώ, ή αν πάει ένας αλλοδαπός να είναι 600 ευρώ. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι μεσαιωνικά. Προφανώς.
1: Και αυτή η διαφορά η μισθολογική μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι ένα πράγμα το οποίο είναι υπάρχει, είναι πραγματικό στη χώρα μας.
2: Ή το άλλο το κομμάτι με τους εποχικά εργαζόμενους που η ασφάλιση ρυθμίζεται με το κατά πόσο θα συμπληρώσουν τα ένσημα για το επίδομα ανεργίας. Αυτά γινόταν πριν 50 χρόνια. Δηλαδή θυμάμαι το 80 ασφάλιζαν τα ξενοδοχεία με το μέχρι να συμπληρώσεις τις μέρες για να πάρεις το επίδομα μετά.
1: Ναι, και μετά σταματούσαν την.
2: Ήταν μαύρη εργασία μετά. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και οι εργαζόμενοι δυστυχώς πρέπει να κοιτάζουν και λίγο και το δικό του συμφέρον, αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, μπαίνει και το λουκούμι των μαύρων, δηλαδή αυτών που δεν καταβάλλονται εισφορές, που ουσιαστικά προσαυξάνουν κατά τη και το καθαρό εισόδημα του εργαζομένου. Οπότε εκεί είναι θέμα διαπραγμάτευσης και είναι και ευθύνη και των δύο.
0: Ναι, ευθύνη και των δύο, εντάξει, ναι. Είναι ευθύνη και των δύο, αλλά ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ή θα είμαστε με το πώς λειτουργεί το σύστημα ή θα είμαστε με το με την πραγματικότητα και την, αυτά που έχουν ψηφιστεί.
0: Όχι,
2: και τα νομικά πλαίσια που υπάρχουν.
0: Ξεκάθαρα είμαστε με το νομικό πλαίσιο και με αυτά που έχουν ψηφιστεί. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζονται.
2: Ναι, αυτό λέω ως κοινωνία και δηλαδή. Δεν πρέπει να θελοτυφλούμε. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά εργασίας. Σοβαροί και συνεχείς.
0: Ναι, και ναι, σοβαροί, καλά το είπατε. Σοβαροί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο κύριος Δημήτρης εδώ πέρα έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι δεν υπήρξε αύξηση στα προνοιακά επιδόματα.
2: Λογικά πρέπει να υπάρχει. Τα προνοιακά επιδόματα που έχουν συνδεθεί με τον κατώτατο μισθό πρέπει να αυξηθούν κανονικά. Με βάση την αύξηση που δόθηκε.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Γενικώς
2: το κάνουν αυτόματα, δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται.
0: Ναι. Γίνεται αυτόματα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, απάντησε ο κύριος Ρίζος. Αναμένουμε να καθαρογραφεί. Γιατί στέλνει πολλοί κόσμος.
1: Ναι, το στέλνει πάλι το ερώτημα αυτό για την καθαρογραφή της απόφασης.
0: Λοιπόν, υπάρχει επίσης ερώτηση για το αν πιθανολογεί. Αν οι κεραίες σας, τέλος πάντων, κύριε Ρίζο, έχουν πιο...
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Και οι εργαζόμενοι δυστυχώς πρέπει να κοιτάζουν και λίγο και το δικό του συμφέρον, αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, μπαίνει και το λουκούμι των μαύρων, δηλαδή αυτών που δεν καταβάλλονται εισφορές, που ουσιαστικά προσαυξάνουν κατά τη και το καθαρό εισόδημα του εργαζομένου. Οπότε εκεί είναι θέμα διαπραγμάτευσης και είναι και ευθύνη και των δύο.
0: Ναι. Ευθύνη και των δύο, εντάξει, ναι. Είναι ευθύνη και των δύο, αλλά ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ή θα είμαστε με το πώς λειτουργεί το σύστημα ή θα είμαστε με το με την πραγματικότητα και την αυτά που έχουν ψηφιστεί.
0: Όχι,
2: και τα νομικά πλαίσια που υπάρχουν.
0: Όχι, ξεκάθαρα είμαστε με το νομικό πλαίσιο και με αυτά που έχουν ψηφιστεί. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζονται.
2: Ναι, αυτό λέω ως κοινωνία και δηλαδή. Δεν πρέπει να θελοτυφλούμε. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά εργασίας. Σοβαροί και συνεχείς.
0: Ναι, και ναι, σοβαροί, καλά το είπατε. Σοβαροί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο κύριος Δημήτρης εδώ πέρα έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι δεν υπήρξε αύξηση στα προνοιακά επιδόματα.
2: Λογικά πρέπει να υπάρχει. Τα προνοιακά επιδόματα που έχουν συνδεθεί με τον κατώτατο μισθό πρέπει να αυξηθούν κανονικά. Με βάση την αύξηση που δόθηκε.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Γενικώς
2: το κάνουν αυτόματα, δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται.
0: Ναι. Γίνεται αυτόματα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, απάντησε ο κύριος Ρίζος. Αναμένουμε να καθαρογραφεί. Γιατί στέλνει πολλοί κόσμος.
1: Ναι, το στέλνει πάλι το ερώτημα αυτό για την καθαρογραφή της απόφασης.
0: Λοιπόν, υπάρχει επίσης ερώτηση για το αν.

0: αποφασίσουμε ή θα είμαστε με το πώς λειτουργεί το σύστημα ή θα είμαστε με, με την πραγματικότητα και την, αυτά που έχουν ψηφιστεί.
1: Όχι,
0: και τα νομικά πλαίσια που υπάρχουν.
1: Ξεκάθαρα είμαστε με το νομικό πλαίσιο και με αυτά που έχουν ψηφιστεί. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζονται.
0: Ναι, αυτό λέω ως κοινωνία και δηλαδή δεν πρέπει να θελοτυφλούμε. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά εργασίας. Σοβαροί και συνεχείς.
1: Ναι, και ναι, σοβαροί, καλά το είπατε. Σοβαροί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο κύριος Δημήτρης εδώ πέρα έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι δεν υπήρξε αύξηση στα προνοιακά επιδόματα.
0: Λογικά πρέπει να υπάρχει. Τα προνοιακά επιδόματα που έχουν συνδεθεί με τον κατώτατο μισθό πρέπει να αυξηθούν κανονικά. Με βάση την αύξηση που δόθηκε.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Γενικώς.
0: Αυτό κανονικά. Αυτόματα. Δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται.
1: Ναι. Γίνεται αυτόματα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, απάντησε ο κύριος Ρίζος. Αναμένουμε να καθαρογραφεί. Γιατί στέλνει πολλοί κόσμοι.
2: Ναι, το στέλνει πάλι το ερώτημα αυτό για την καθαρογραφή της απόφασης.
1: Λοιπόν, υπάρχει επίσης ερώτηση για το αν πιθανολογεί. Αν οι κεραίες σας, τέλος πάντων, κύριε Ρίζο, έχουν πιάσει κάτι πέραν των 50 επιπλέον ευρώ στα 250 ή ανοίγματος του ηλικιακού ορίου.
0: Επειδή το είμαστε ορίο,
1: τον άνω των 65.
0: Όχι.
1: Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ρωτούν. Εντάξει, λογικό το βρίσκω να ρωτούν.
0: Για τη χορήγηση εννοείται του δώρου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι. Δεν ξέρω αν έρθει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και εν ώψη εκλογών δοθεί κάποια άλλου είδους παροχή. Αυτή τη στιγμή η μόνη επιπλέον θα είναι και μέσα στο νομοσχέδιο είναι οι χείρες. Οι χείροι που λαμβάνουν τη σύνταξη κυρίας και μάλιστα αυτοί που λαμβάνουν μόνο μία σύνταξη κυρίας, όχι παίρνουν και άλλη σύνταξη από άλλο δικαίωμα ή ίδιο δικαίωμα γύρατος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μόνο αυτοί αυξάνουν τη βάση με την οποία χορηγείται η 13η σύνταξη τον Νοέμβριο.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Υπάρχει ένα ερώτημα από την προηγούμενη εβδομάδα που δεν προλάβαμε, στάλει μετά την κουβέντα μας ο κύριος Κώστας. Οι διπλές εθνικές συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα θα περικοπούν όπως έγινε με εκείνες του Δημοσίου και του ΟΓΑ?
0: Οι διπλές, όχι, δεν περικόπτονται αυτή τη στιγμή. Μάλλον εννοεί προατή στην υπόφαση για τις συντάξεις χειρίας. Με βάση τα όσα ξέρουμε και με βάση τη διάταξη που θα φέρει η κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει καμία μείωση συντάξεων. Ήδη εφαρμόζεται, από ό,τι ξέρω, η ισόρρευση των συντάξεων των εθνικών, χωρίς να υπάρχουν πραγματικές μειώσεις στις συντάξεις. Εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει κάποια πραγματική μείωση.
1: Ναι. Ναι. Καλά, τώρα αυτό είναι αυτά που είπε η κυρία Κεραμέως.
2: Ναι, αυτά είναι. Ναι.
1: Ο συνταξιούχος αναπηρίας που εργάζεται, λέει ο κύριος Γιώργος, όταν συμπληρώσει 40 χρόνια ένσημα ΙΚΑ και 62 έτη, μπορεί να βγει σε σύνταξη γύρατος?
0: Αυτό το ερώτημα το έχουμε στείλει στο Υπουργείο Εργασίας και έχει απαντηθεί θετικά. Όπως ακριβώς το λέει ο ακροατής.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορώ να ξέρω αν κάποια στιγμή υπάρξει κάποιο είδους διαφώτιση και αλλάξει η γραμμή το Υπουργείο. Επιλέξει, όταν ψηφίστηκε η διάταξη, ένα από τα πρώτα πράγματα που μου έκανε εντύπωση και το ρωτήσαμε νομικά ως γραφείο αφορώντας περίπτωση πελάτη μας ήταν αυτό. Εάν στην περίπτωση που κάποιος υποβάλλει αίτηση αναπηρίας και συνταξιδοτείται λόγω αναπηρίας, ο χρόνος ασφάλισης που συμπληρώνει από εκεί και πέρα είναι πραγματικός χρόνος ασφάλισης και όταν θα φτάσει στα 62 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει τη σύνταξη σε γύρατος. Η απάντηση ήταν θετική. Δεν μπορώ να ξέρω κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να εγγυηθώ στους συνταξιούχους εγώ προσωπικά ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Αλλά με βάση τα ως τώρα γνωστά, είναι έτσι όπως το λέει ο ακροατής.
1: Ναι.
2: Εδώ ο ακροατής μας λέει: εμένα τώρα που μου χτυπάω ο εργοδότης την κάρτα μία ώρα αργότερα για να με πληρώνει λιγότερο, έλεγχος για ένσημα έχει να μπει ένα χρόνο.
0: Προφανώς λοιπόν έρχεται ο εργαζόμενος στα λόγια μας που λέμε ότι πρέπει να γίνονται συνεχείς έλεγχοι. Έτσι. Και παραδέχεται και ο ίδιος ότι υπάρχει αυτό που λέμε. Δηλαδή είναι ντροπή να το λέμε σήμερα η μέρα που ψηφίστηκε η διάταξη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο το κράτος. Το κράτος ψήφισε τη διάταξη. Δεν αναφέρομαι πολιτικά αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι δομικά.
1: Ναι.
0: Ψηφίστηκε η διάταξη. Δομήθηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας με εφαρμογή από το κινητό. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να πιέζεται ή να παραδίδει την κάρτα για να τη χτυπάει ο λογιστής και ο εργοδότης.

0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν, ξέρετε κύριε Ρίζο, οι εκβιασμοί που γίνονται, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς.
1: Γι' αυτό λέμε έλεγχο. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Και μάλιστα, εάν γίνεται έτσι, βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχει μια τάση της αγοράς εργασίας προς τα εκεί. Πρέπει να αντιληφθούμε γιατί υπάρχει αυτή η τάση. Προφανώς υπάρχει γιατί σε κάθε περίπτωση οι εργοδότες επιθυμούν μεγαλύτερη εργασία, έτσι, και χαμηλότερες αποδοχές ή τουλάχιστον χαμηλότερο μη μισθολογικό κόστος.
2: Ναι. Πάντως θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω τώρα, το ρωτώ, οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται και χωρίς ο εργαζόμενος να καταγγείλει. Δηλαδή πρέπει
1: ναι,
2: να
1: αλλά δεν μπορεί να γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις έλεγχος.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό υπάρχει και ανώνυμη γραμμή καταγγελιών, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά.
0: Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, αυτό ως μήνυμα περνιέται. Δεν χρειάζεται να πάει στη συγκεκριμένη. Δηλαδή, τώρα η αίσθηση που υπάρχει από κάποιες επιχειρηματίες είναι ότι δεν γίνονται και ιδιαίτεροι έλεγχοι.
1: Έχουν πέσει οι έλεγχοι.
0: Ναι. Οπότε το χαλαρώνουν το ζήτημα. Ενώ ξέρουν ότι γίνονται έλεγχοι, δεν το κάνουν τόσο εύκολα.
2: Επίσης, κύριε Ρίζο, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Όπως λέτε, έχουν πέσει οι έλεγχοι. Θέλω να σας πω ότι πέφτει και σύρμα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο που δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ούτε να το διαπιστώσουμε με κάποιο τρόπο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ευθύνες κάποιων, προσωπικές από εκεί και πέρα.
2: Έτσι, δηλαδή να... όταν ξεκινάει ένα κλιμάκιο για να πάει να κάνει έναν έλεγχο, που έχει μια σειρά τέλος πάντων ελέγχων να κάνει, ανάβουν τα τηλέφωνα.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει έτσι, εδώ ένα σχετικό έτσι μήνυμα που μας λέει, μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Ρίζος πώς γίνεται να έχω εγώ κάθε χρόνο έλεγχο από τις υπηρεσίες του δημοσίου χωρίς ποτέ να μου βρίσκουν παραβάσεις και σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου να μην γίνονται ποτέ.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπήρχεται ένα ζήτημα που πάντα το λέμε, ότι δεν υπάρχει και ένας τρόπος επιβράβευσης των εργοδοτών που είναι εντάξει τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή, θα έπρεπε το σύστημα με κάποιο τρόπο να προσφέρει ένα είδος επιβράβευση σε αυτούς τους εργοδότες, οι οποίοι είναι τακτικής καταβολές τους, δεν παραβιάζουν την νομοθεσία κλπ. Κλπ. Κλπ. Και ένα ποινολόγιο, σε εισαγωγικά να το θέσω έτσι, εκεί που υπάρχουν παραβάσεις.
2: Τώρα, εδώ, συγγνώμη κύριε Ρίζο, θα με επιτρέψετε να διαφωνήσω για τον εξής λόγο. Είναι προσωπική μου άποψη, βέβαια. Είμαι υπέρ με του αυτού που λέτε, αλλά διαφωνώ ως προς το εξής. Για ποιο λόγο να επιβραβεύεται το αυτονόητο?
1: Για τον, όχι να επιβραβεύεται το αυτονόητο.
2: Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Όπως ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε. Η αγορά εργασίας σήμερα έχει αυτό που ονομάζουμε, πώς το λένε, faith clients, κάπως έτσι. Έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, οι εργαζόμενοι λοιπόν που είναι καλοί εργαζόμενοι παίρνουν όλα κάποια bonus, κάποια τέτοια πράγματα. Ναι. Θα έπρεπε και για τους εργοδότες αντιστοίχως να υπάρχει κάποια νεκρή επιβράβευση, κάποιο μπόνους, κάτι έτσι ώστε να έχει και ένα κίνητρο επιπλέον ο άλλος. Όταν βλέπει ο άλλος ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια επιβράβευση και αντίθετα επιβραβεύονται οι κακοπληρωτές, οι στρατηγικοί, αυτοί που με στρατηγική παραβιάζουν τον νόμο, είναι και αφαίνεται ο ανταγωνισμός αυτό, καταλάβατε?
2: Ναι.
1: Δηλαδή όταν ένας εργοδότης ή ένας επιχειρηματίας έχει δυνατότητα να εργάζονται οι εργαζόμενοι του μία, δύο, τρεις ώρες αδήλωτες, αυτό αυτόματα μεταφράζεται σε κέρδος από το μη μισθολογικό κόστος. Ενώ στον άλλον μεταφράζεται σε υποχρέωση.
2: Ναι, εγώ πάντως αν ήμουν εργοδότης και ήμουν πάντα εντάξει και μου κάνανε συνέχεια ελέγχους και με βρίσκανε πάντα εντάξει και έβλεπα ότι τους άλλους δεν κάνουν ελέγχους που γνωρίζω ότι κάνουν λαμογιές, δεν θα έκανα. Όχι, δεν θα έκανα λαμογιά. Γιατί αν ήταν θα την είχα κάνει. Θα σκεφτόμουν ότι μου την έχουν στημένη.
1: Ναι, μπορεί.
2: Δηλαδή έτσι το σκέφτομαι εγώ.
1: Ναι, αλλά είναι και αθέμητος ανταγωνισμός, ξέρετε.
2: Ναι, είναι και αυτό. Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, ένα λεπτό δώστε μας, κύριε Ρίζο. Πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Πιάνω.
5: Πιάλω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επιστρέψαμε
0: με τον κύριο Ρίζο.
2: Με τον κύριο Ρίζο.
0: Στην γραμμή.
2: Η κυρία Κατερίνα από το Παγκράτη, γιατί πάντα λέει αυξήσεις μισθού αφορούν τους εργαζόμενους και κάτι παρόμοιο δεν γίνεται για τους συνταξιούχους? Στις συντάξεις προφανώς. Κύριε Ρίζο. Κύριε Ρίζο. Είστε να ακούσετε στη γραμμή.
0: Να μας δώσει λίγο χρόνο, ναι. Να τον καλέσουμε ξανά, δεν ξέρω.
2: Ωραία, να τον ξανακαλέσουμε.
0: Να τον ξανακαλέσουμε.
2: Τι λέει εδώ, πώς γίνεται με συγκεκριμένη.
0: Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Για ξανακάνω το ερώτημα.
2: Λοιπόν, κύριε Ρίζο, λέει εδώ η κυρία Κατερίνα, γιατί πάντα οι αυξήσεις μισθού αφορούν τους εργαζόμενους και κάτι παρόμοιο δεν γίνεται για τους συνταξιούχους?
1: Τι είπα?
2: Γιατί πάντα οι αυξήσεις μισθού αφορούν τους εργαζόμενους και κάτι παρόμοιο δεν γίνεται για τους συνταξιούχους?
1: Μα αφού αυξάνονται οι συντάξεις κάθε χρόνο πλέον.
2: Σωστό και αυτό.
1: 2,4 αυξήθηκαν φέτος.
2: Ναι, είναι αυτή η αύξηση.
0: Ναι, είναι αυτές οι φοβερές αυξήσεις.
1: Μα έτσι
0: δεν φαίνονται.
2: Θα δώσουμε.
0: Χάνονται.
1: Προσέξτε. Λοιπόν. Πρέπει λίγο να σκεφτούμε το εξής. Ο λόγος που δεν φαίνονται οι αυξήσεις και είναι μικρές θεωρητικά κλπ. Είναι οι πληθωριστικές πιέσεις. Όχι το ότι δεν χορηγείται αύξηση. Δυστυχώς δεν είμαστε τη δεκαετία του 90 να υπάρχει αυτόματη την αριθμική προσαρμογή. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε.
2: Την ΑΤΑ βέβαια.
1: Ναι.
2: Εννοείται.
1: Η οποία υποτίθεται ότι σου έκανε αυτόματη αναπροσαρμογή των μισθολογικών αποδόχων με βάση τον πληθωρισμό. Δεν γίνεται όμως αυτό. Σήμερα ο στόχος μιας κυβέρνησης πρέπει να πέσουν οι πληθωριστικές πιέσεις. Έτσι ώστε τα πραγματικά εισοδήματα να μεταφράζονται σε περισσότερα χρήματα. Όπως ήταν πριν 5 χρόνια, δηλαδή το 21 ή το 22, δεν αντιμετωπιζόταν με αυτόν τον τρόπο ένας βασικός μισθός των 950 ευρώ. 930
2: σωστό, που είναι σήμερα. Σωστό,
1: ένας βασικός μισθός των 930 τότε θεωρούνταν θετικό. Σήμερα με την ακρίβεια και τη στέγη, την κροκόστο στέγραση, ας πούμε, να έχει πάει πάνω από τα 1000 ευρώ.
2: Δεν βγάζει ούτε 15 μέρες.
1: Προφανώς, καταλάβατε.
2: Όχι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
0: Θα δοθούν ερώτημα, θα δοθούν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις και αν
1: αυτή πότε... Στιγμή, όχι.
0: Όχι.
2: Τοποθετείτε κάπου στο μέλλον δηλαδή, επειδή είπατε αυτή τη στιγμή.
1: Θα το δούμε αυτό. Υπάρχουν περιθώρια λόγω κατάργησης της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος κλπ. Και της νομοθεσίας όσο υφίσταται αυτή τη στιγμή, αλλά θα τα δούμε εν καιρό με βάση το δημοσιονομικό χώρο.
2: Ναι. Εδώ έχει στείλει ο κύριος Αλέξανδρος, τώρα προσπαθώ να το λίγο γιατί είναι λίγο μπερδεμένο. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος, είναι ακροατής μας στην Τενερίφη. Παίρνει 139,30.
1: Δεν έχουμε ξαναπεί το θέμα του.
2: Ναι, όχι, εδώ τώρα έχει άλλο όμως. Είναι 139,30 ευρώ σαν ηλικιωμένος Ευρωπαίος πολίτης. Έχει στείλει 2 φορές επιστολή στον ΕΦΚΑ και του αναφέρουν ότι δεν έχει δικαίωμα νοσηλείας στην Ελλάδα. Ίσως λέει γιατί δεν έχει τη μίνιμουμ ισπανική σύνταξη και τη χειρίας.
1: Για να έχει δικαίωμα νοσηλείας στην Ελλάδα πρέπει να βγάλει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης. Αν δεν έχει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης δεν μπορεί να έχει και νοσηλεία. Από εκεί και πέρα, εάν η παροχή την οποία λαμβάνει εκεί δεν είναι τέτοια για να δικαιούται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, δυστυχώς θα έχει πρόβλημα.
2: Ναι. Βέβαια είναι Έλληνας πολίτης, έτσι.
1: Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
2: Α, δεν έχει σημασία.
1: Όχι.
0: Ευρωπαίος πολίτης.
2: Ναι, συγγνώμη, και το κοινωνικό.
1: Υπάρχει ένας χώρος.
2: Μισό λεπτό, και το κράτος προνοίας πού πάει?
1: Και εδώ δεν παίρνουν την προνοιακή σύνταξη από τον ΟΠΕΚ αλλοδαπή. ναι, αυτοί που είναι στα 67 με εισοδηματικά κριτήρια κλπ. Είναι προνοιακό κομμάτι. Ναι, εφόσον όμως θέλουν να πάνε στο εξωτερικό και να νοσηλευτούν κάπου στο εξωτερικό, αν η χώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν μια αίτηση στον ΕΟΠΗ και στον ΕΦΚΑ και του εκδίδει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλιση.
2: Ναι, αλλά εδώ του λένε ότι δεν έχει δικαίωμα νοσηλεία στην Ελλάδα.
1: Για να έχει δικαίωμα νοσηλεία στην Ελλάδα, πρέπει να εκδώσει από εκεί την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλιση.
2: Από τον τόπο κατοικία του.
1: Προφανώς η παροχή είναι από εκεί χορηγούμενη. Δεν μπορεί να έρθει ο άλλος και να του πει: α, παίρνω μια παροχή στην Ισπανία. Πώς θα
0: το
2: περιθάλλω, ξέρω το.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ερώτημα. Όχι.
2: Είμαστε καλά.
0: Ολοκληρώσαμε τα ερωτήματα.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Ρίζα.
0: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό μήνα. Καλό μήνα. Θέλω να πω μία κουβέντα. Για τον Άσο Αθανασίου. Έχετε δουλέψει, είχατε δουλέψει?
0: Όχι, δεν έχω δουλέψει μαζί του.
2: Τον Άσο Αθανασίου τον γνώρισα το 91. Ήταν στο Φλάς.
0: Βέβαια.
2: Με διευθυντή το Λυκούργο Κομίνη.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν πέρασα καλά με τον Άσο Αθανασίου. Αλλά όταν λέω δεν πέρασα καλά, εννοώ δεν πέρασα καλά δημοσιογραφικά. Ήταν δύσκολα δηλαδή αυτό.
0: Από πλευράς απαιτήσεων.
2: Ναι. Mm-hmm. Ήταν φοβερά απαιτητικός. Και είχε ένα περίεργο, δεν ξέρω πώς να το πω. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ό,τι και να συνέβαινε, είχε ένα τόνο. Δηλαδή δεν είχε εκρήξεις, δεν είχε ούτε και βυθίσεις στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν. Το πρώτο λοιπόν ρεπορτάζ που αποφάσισε να με στείλει έξω, γιατί μέχρι ενός σημείου ήμουνα στη λογική του να γράψω κάποια πράγματα στο Φλάς, στο 91 τώρα, ήταν η περίοδος που συζητούσαμε πολύ έντονα τη μεταστροφή της κοινωνίας, υπήρχαν τα ναρκωτικά, το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία ευαίσθητες ομάδες κτλ. Και έχει απαιτήσει να ντυθώ ρακένδυτος και να πάω στο σταθμό του τρένου στο Μαρούσι και να ζητιανεύω για 20 δραχμές ή για οτιδήποτε άλλο. Mm. Προς απόδειξη του ρεπορτάζ είχε στείλει και κάμερα για να καταγράφει. Όχι ότι το κάνω, αλλά ότι έγινε το ρεπορτάζ, γιατί ήθελε. Είχα πάνω μου καστοφωνάκι δημοσιογραφικό που ακουγότανε. Δεν ήξερα τι θα ακουγότανε μετά. Και ζήταγα. Και πέφτω σε έναν τύπο, ο οποίος δεν ξέρω, έχει πάρα πολλά νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα. Και με βουτάει και αρχίζει και με κοπανάει. Και δεν προλαβαίνω να αντιδράσω. Και δεν προλαβαίνει να αντιδράσω και περατέρα. Και έχω φάει πολύ ξύλο.
0: Σοβαρά.
2: Έχω φάει πολύ ξύλο. Με έχουν πάρει τα αίματα και μέχρι να έρθει δηλαδή ο περατέρ, με έχει κοπανίσει πολύ άσχημα ο άνθρωπος. Mm. Και του λέει: ρε φίλε, του λέει ρεπόρτα. Ο άλλος στο μεταξύ σάστησε. Δεν υπήρχε τότε η έννοια, ξέρεις, της κάμερας του τραγούδι. Ήταν πολύ μακριά. Και φωνάζουνε στην ομιλία, θα κάνετε τι μήνυση, λέω, να κάνω αφού δεν. Μα δεν είναι ο άνθρωπος, λέω, δεν. Λοιπόν, έβγαλα εκείνη την ημέρα, έβγαλα 170 δραχμές και έφαγα και δύο τυρόπιτες. Διότι κάποιοι μου πήρανε την τυρόπιτα, όταν έλεγα να πάρω μια τυρόπιτα, πήγαινε ο άλλος, έπαιρνε την τυρόπιτα, έφευγε, έπαιρνε την τυρόπιτα και μου την έφερνε. 170 δραχμές είχα βγάλει και έφαγα πολύ ξύλο. Θεός χωρίς την ψυχή του.
7: Real FM. Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your...
9: Η ώρα είναι 10.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
20: Γιώργο, πεινάς?
21: Έχω μία πείνα.
20: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε.
20: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 λεπτά μετά τις 10. Τι ωραία.
1: Είπες.
0: Πραγματικά είναι η αγαπημένη μου ώρα.
1: Είναι η αγαπημένη σου ώρα. Ακροθυγός, το πιάσαμε το θέμα και με τον κύριο Ρίζο σε σχέση με τον πληθωρισμό. Δηλαδή, πόσο φαίνονται οι αυξήσεις που γίνονται στις συντάξεις, στην τσέπη. Κάτι έχει.
0: Όχι, μωρέ. Άντε τώρα.
1: Κάτι έχει. Κάτι
0: πληθωρισμός.
1: Νομίζω ότι.
0: Τι είναι αυτό τώρα, δεν είναι.
1: Είναι η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat που δίνει στην χώρα μας ένα πάρα πολύ ωραίο 5 στον πληθωρισμό.
0: Τι 5?
1: Τις 100 για το Μάιο.
0: Με άριστα. Α, δεν έχει άριστα εδώ.
1: Λες να ανέβει κι άλλο να πιάσει το άριστα.
0: Το άριστα είναι το 2.
1: Το άριστα ποιο είναι?
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Το 1,5 είναι το άριστα.
1: Κοίταξε, στην Ευρωζώνη είναι 3,2. Να πούμε ότι αυτό είναι το άριστα, δεν είναι και αυτό.
0: Όχι, ούτε αυτό είναι άριστα. Δεν. Αν εμείς το 5 είμαστε.
1: Εμείς είμαστε πολύ.
0: Μάλλον σαν το ζάχαρο μετράτε τώρα.
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι.
0: Θα μας λύσει τις απορίες ο κύριος Ραυτόπουλος.
1: Από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλησπέρα σας, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Γεια σας, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλησπέρα, κύριε Καταμπέκη. Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Για πείτε μας ποιο είναι το άριστο στον πληθωρισμό.
2: Και όπως θα είπε η κυρία Καταμπέκη, αυτό το οποίο είδαμε όπως κάθε πρώτη ή δύο του μήνα, ανάλογα αν είναι αργία, βγαίνουν στοιχεία τα προκαταρκτικά από τη Eurostat. Τα τελικά βγαίνουν περίπου στις 15 με 17 του μήνα. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι από το 4,6% που είχαμε τον προηγούμενο μήνα ανεβήκαμε στο 5%. Δηλαδή δεν μπορεί να λείπουμε από το βάθρο. Βέβαια η Βουλγαρία είναι η πρωταθλήτρια με 6,3% και 5,1%, 0,01% παραπάνω από εμάς είναι η Λιθουανία. Όλες οι άλλες χώρες είναι κάτω από εμάς. Αυτό το οποίο υπάρχει όμως είναι ο μέσος όρος, όπως είπε η κυρία Καταμπέκη, στην Ευρώπη είναι στο 3,2%, αφού σας πω ότι 8 από τις 21 χώρες μειώθηκε ο πληθωρισμός και 13 χώρες αυξήθηκε ο πληθωρισμός. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλω να πω ότι δεν είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο η άνοδο του πληθωρισμού. Δεν ακολουθούμε ούτε το μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά ούτε και τις χώρες οι οποίες, όπως για παράδειγμα Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, και άλλες χώρες οι οποίες ο πληθωρισμός φέτος, αυτόν τον μήνα, τον μήνα Μάιο, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο, μειώθηκε.
0: Άρα λέτε ότι δεν μπορεί να σταθεί η δικαιολογία ότι είναι
1: ευρωπαϊκό φαινόμενο. Το ευρωπαϊκό φαινόμενο, ναι.
2: Δηλαδή στην Κροατία, για παράδειγμα, ήταν το προηγούμενο μήνα 5,4%, αυτό τον μήνα είναι 4,9%. Στο Βέλγιο ήταν 4,2%, είναι τώρα 4,1%. Στην Γερμανία ήταν 2,9, τώρα είναι στο 2,7. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι της Eurostat, δεν είναι δικά μας, τα οποία δεν μπορεί και να διαψευστούν από κανέναν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι και στο δίκτυο, στον εναρμονισμένο δίκτυο καταναλωτή, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, για παράδειγμα, σε όλα τα είδη εκτός από την ενέργεια από το 2,2 πήγε στο 2,4, στην ενέργεια και στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα το 2,1 πήγε στο 2,3, στην ενέργεια τρόφιμα αλκοόλ και καπνός από το 2,2 πήγε στο 2,5 και μπορούμε να λέμε και άλλα πολλά. Αυτό όμως που βλέπουμε στην Ελλάδα για άλλη μια φορά είναι το γεγονός τα φρούτα εποχής, τα οποία ενώ στον παραγωγό φεύγουν σε πολύ χαμηλές τιμές, δηλαδή για να γίνω πιο συγκεκριμένο, στα Βερίκοκα στην περιοχή περίπου των 90 λεπτών με 1 ευρώ το κιλό, εμείς τα αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ έως 5 ευρώ και 48 λεπτά, τα ροδάκινα έως 4 ευρώ και 29 λεπτά, τα νεκταρίνια έως 5,5 ευρώ το κιλό, τα κεράσια έως 7 ευρώ και 48 λεπτά, και για να μην παρεξηγηθώ, είναι, λέω, από τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ξεκινάνε σε προσφορά, από τα 6 ευρώ, 6,85 χωρίς προσφορά έως 7,48. Βεβαίως τα κεράσια στις λαϊκές θα τα βρούμε και στα 3 ευρώ και στα 3,5 ευρώ και στα 2,5 ευρώ. Στα μανάβικα θα τα βρούμε και στη τιμή των 6 ευρώ και των 8 ευρώ και μπορεί να τα βρούμε και πολύ ψηλότερα στα μανάβικα. Στις αλυσίδες οι τιμές που κυμαίνονται είναι αυτές. Το ίδιο συμβαίνει και με τα νεκταρίνια, τα οποία στα σούπερ μάρκετ κυμαίνονται περίπου στα 5,5, 5 και 40 ευρώ το κιλό, 5,48 για την ακρίβεια, έως 5,48, ενώ στη λαϊκή μπάντα βρούμε και 2 ευρώ, μπορεί να βρούμε και 3 ευρώ. Το θέμα είναι πόσο φεύγουν από τον παραγωγό. Τα κεράσια από τον παραγωγό σήμερα που μίλησα τόσο με την Ημαθία όσο και με την Μπέλα, μου είπαν ότι δεν έχουν φύγει τη ποιότητα α, τα μεγάλα τα κεράσια, τα οποία δεν ξέρω αν φτάνουν και στις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ σε τέτοιες ποιότητες, ναι. Φεύγουν και έχουν ξεπεράσει το 1 ευρώ και 80 λεπτά. 1,20, 1,30, 1,50, 1,80. Εάν λοιπόν φτάνουν, φεύγουν σε τέτοια τιμή, η οποία μας δίνει η παραγωγή, η αύξηση των λοιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και όλα αυτά έχουν φτάσει στο θέμα, έχουν διπλασιαστεί, γιατί όλα αυτά στο 80% προέρχονται από τις χώρες του κόλπου στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κόστος, ενώ έχει ανέβει δραματικά για τον παραγωγό, απ' την άλλη έχει ανέβει το ίδιο δραματικά και για τον καταναλωτή. Όμως όλοι οι ενδιάμεσοι είναι αυτοί που κερδίζουν εις βάρος και του παραγωγού και του καταναλωτή. Εδώ αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Μπορεί να συνεχιστεί, μια χαρά συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται μια χαρά, η αλήθεια είναι. Ναι. Να σας ρωτήσω όμως και για τον τομέα των υπηρεσιών. Εκεί έχουμε επίσης μια μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού. Δηλαδή τουρισμό, εκπαίδευση, διάφορες επαγγελματικές υπηρεσίες. Αυτό που οφείλετε, μπορείτε κάπως να το
2: αποφασίσετε? Την έλλειψη των χρημάτων, στην έλλειψη της αγοραστικής δύναμης του κάθε καταναλωτή, είτε αυτός είναι εργαζόμενος είτε είναι συνταξιούχος. Βλέπουμε και τις έρευνες που κάναμε και κάνουμε και συνεχίζουμε και κάνουμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών και πέρσι και πρόπερσι όσον αφορά το θέμα των διακοπών, ότι πέρσι λέγαμε ότι ένα στους δύο θα πάει διακοπές. Φέτος αυτό έχει γίνει χειρότερο, από ένα στους δύο θα πάει διακοπές, και δεν μιλάμε για διακοπές της τάξης των 10, 15, 20 ημερών. Μιλάμε για διακοπές από 3 διανυκτερεύσεις ως 5 διανυκτερεύσεις, οι οποίοι δεν θα πάει ούτε ο ένας ως δύο. Θα πάει περίπου, σας λέω, από την έρευνα την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ο ένας στους 3. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για να πάει ο ένας στους 3 που θα πάει διακοπές, χρειάζεται τουλάχιστον με τα μεταφορικά, είτε αυτά είναι ακτοπλοϊκά, είτε αυτά είναι αεροπορικά εισιτήρια, και τις 3 διανυκτερεύσεις, χρειάζεται να έχει 2 μέσους μηνιαίους μισθούς για να περάσει 3 έως 5 διανυκτερεύσεις. Όταν λέμε όμως ότι, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, ότι τα χρήματα του μήνα, του μισθού μας, δεν φτάνουν για τις πρώτες 12 με 15 μέρες του μήνα, πώς είναι δυνατόν να κάνουμε αποταμίευση 2 μηνιαίους μισθούς για να πάμε διακοπές με την οικογένειά μας 3 έως 5 διανυκτερεύσεις? Από πού μπορούμε να τα εξοικονομήσουμε αυτά τα χρήματα? Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν και ένα ποσοστό των ανθρώπων, των εργαζόμενων, οι οποίοι αμείβονται πολύ παραπάνω από το μέσο μισθό, και αυτό είναι περίπου ένα 20%. Αυτοί μπορούν οι άνθρωποι, και καλά κάνουν, γιατί δεν είναι ανάγκη να πάνε διακοπές. Μακάρι να μπορούσαμε να πηγαίναμε όλοι διακοπές. Γιατί φανταστείτε έναν χρόνο χωρίς να κάνεις ούτε μία μέρα διακοπές, πώς μπορεί να αντέξεις να περάσει αυτή η χρονιά?
1: Πάντως, κύριε Ραυτόπουλε, ένα επιχείρημα.
2: Ναι, ναι. Στη χώρα μας υπάρχει θα έλεγα, η δεύτερη κατοικία ή το εξοχικό, ή οι γονείς ή τα πεθερικά ή τα αδέρφια βρίσκονται σε κάποια περιοχή, είτε αυτό είναι χωριό, είτε είναι νησί, είτε οπουδήποτε, και μπορούν να κάνουν και κάποιοι, όχι όλοι, αυτοί που θεωρώ εγώ ή θεωρούμαστε κάποιοι που έχουμε εξοχικό, ή κάποιοι που βρίσκονται οι γονείς μας σε κάποιο νησί ή σε κάποιο χωριό και μπορούμε να πάμε μία εβδομάδα να φιλοξενηθούμε, θεωρούμαστε προνομιούχοι.
1: Πάντως, ένα επιχείρημα που ακούγεται, κύριε Ραυτόπουλε, είναι ότι, για παράδειγμα, στα τριήμερα, σε κάποιες αργίες και τα λοιπά, υπάρχουν πολύ υψηλές πληρότητες.
2: Ναι, αυτό μας λένε πριν έρθει το τριήμερο ότι υπάρχουν πληρότητες. Αν είδατε τα στοιχεία τα οποία βγήκαν μετά τα τριήμερα, αυτό το οποίο μας είπανε είναι ότι και οι ξενοδόχοι αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον τουρισμό και στον επισητισμό μας είπαν ότι σε σχέση με τις περσινές χρονιές ήταν μειωμένη η κίνηση από 30-40%, ενώ πριν το τριήμερο μας λέγανε ότι είναι ανεβασμένη η κίνηση στις διανυκτερεύσεις ή στην μετακίνηση του τριήμερου. Το ταμείο όμως το κάνουμε μετά. Mm-hmm. Σε ό,τι πάρουμε. Είτε στο σούπερ μάρκετ πάμε για αγορώσουμε τα πράγματα, το ταμείο γίνεται στο τέλος, μόλις φύγουμε. Μπορεί να έχουμε ψωνίσει ό,τι θέλουμε. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τόσο και στις πασχαλινές διακοπές μειώθηκαν ο τουρισμός. Το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα τα οποία έχουν γίνει τόσο στην αγορά από τους μικρομεσαίους, από την ΕΣΕΕ και από όλους τους κλάδους, ότι ιδίως αυτός που έχει πληγεί περισσότερο είναι ο επισιτισμός, είναι το φαγητό, εν πάση περιπτώσει, στην ταβέρνα ή στο εστιατόριο ή οπουδήποτε, έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και εκείνο το οποίο είδαμε ότι ήταν μειωμένη σε σχέση με πέρσι κατά 30% εκείνη. Ή σε πολύ μεγάλο αριθμό οι μικρομεσαίοι, εκείνο το οποίο τα αποτελέσματα τα οποία βγάλανε ήταν ότι ένα 10% επί του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είδανε κάποια μικρά κέρδη. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν μείον σε σχέση με την περσινή χρονιά και ένα άλλο ποσοστό, το οποίο είναι σεβαστό, γύρω στο 30% αν δεν κάνω λάθος, ήταν ίσα βάρκα, ίσα πανιά που λέμε. Ήταν μία ή άλλη σε σχέση με πέρσι. Όμως έτσι δεν μπορεί να αντέξει ο μικρομεσαίος, όπως δεν μπορεί να αντέξει ο καταναλωτής, όπως δεν μπορεί να αντέξει ο εργαζόμενος, όπως δεν μπορεί να αντέξει ο συνταξιούχος, δεν μπορεί να αντέξει και ο μικρομεσαίος. Και το ίδιο βλέπουμε στα νησιά όταν πηγαίνουμε, και αυτό είναι μέσα από τις έρευνες τις οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, θα δει και η δικιά μας φως της δημοσιότητας. Αυτό το οποίο μας λένε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο άνω το 70%, δεν πηγαίνει σε εστιατόρια, σε ταβέρνες, αγοράζει από τα σούπερ μάρκετ. Και αυτό φαίνεται και από τον τζίρο που κάνουν τα σούπερ μάρκετ τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδίως σε τουριστικές περιοχές.
0: Ναι, βέβαια τώρα αυτό, ξέρετε, το έχει να κάνει και με το που διαμένει κανείς, γιατί αυτό δείχνει και την άνοδο των ενοικιαζόμενων, των Airbnb κτλ. Γιατί αν είσαι σε ένα ξενοδοχείο, τώρα δεν θα πας να πάρεις από το σούπερ μάρκετ.
2: Όχι. Αν είσαι σε ένα ξενοδοχείο όμως, κύριε Παρδάλη, εκείνο το οποίο θα κάνεις είναι, αν έχεις το πρωινό σου στο ξενοδοχείο, θα φας το πρωινό σου και από εκεί και πέρα θα κοιτάξεις να κάνεις ένα γεύμα την ημέρα για τις 3 ή 5 μέρες που θα πας διακοπές, ναι. Το οποίο αυτό το γεύμα θα είναι πρόχειρο. Δεν θα πάρεις την οικογένεια, μια τετραμελή οικογένεια, να πάνε σε μια ταβέρνα στη συντηρητική πλειοψηφία. Έτσι το λέω. Δεν λέω ότι δεν θα πάει κανένας. Να πάει να κάτι ταβέρνα για να φάει 4 μερίδες φαγητό με τα επακόλουθα, με τις σαλάτες, με τις πατάτες, με τα αναψυκτικά ή με το οποιοδήποτε κρασί.
0: Ή όπως τρώμε οι Έλληνες, εν πάση περιπτώσει, που δεν βάζουμε μια σαλάτα στη μέση, αυτό.
2: Ακριβώς. Ναι. Και μια πατάτα θα προσθέσω εγώ.
0: Ναι.
1: Να τη βάλετε την πατάτα, ναι, όντως.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτά είναι, και βλέπουμε ότι καθημερινά αυτό το οποίο υπάρχει, παρόλο που έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι προσφορές των σούπερ μάρκετ, βλέπουμε να έχουν επιστρέψει πάρα πολλά προϊόντα, τρόφιμα ενώ σε αρχικές τιμές. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση στο περιεχόμενο σε συσκευασμένα προϊόντα, δηλαδή για παράδειγμα κάποια αλαντικά τα οποία ήταν 220 γραμμάρια έχουν γίνει 200, κάποια άλλα έχουν γίνει 160 γραμμάρια και όλο συνεχίζει μείωση στο περιεχόμενο. Αυτό συμβαίνει από τις πολυεθνικές, όχι για να μειώσουν την τιμή, απλά για να συγκρατήσουν πρώτον την άνοδο της τιμής, και το δεύτερο είναι για να φανεί, γιατί είναι νέο προϊόν, δεν υπάρχει προηγούμενο, οπότε με αυτόν τον τρόπο υπερκερνάνε, θα έλεγα, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους που έχει επιβληθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Mm. Όπως βλέπετε και στα παγωτά. Είδαμε παγωτά τα οποία τώρα, αυτή την περίοδο, έχουν μειωθεί από 1 έως και 20, θα έλεγα, γραμμάρια, τα οποία τα ML παραμένουν το ίδιο, τα γραμμάρια μειώνονται, αλλά ο καταναλωτής δεν κάθεται να κάνει μια σύγκριση για το όνομα ότι θα πάει να πάρει από ένα σκυλικατζίδικο ή από ένα σούπερ μάρκετ ή από το. Από το ζαχαροπλαστείο. Θα κάτσει να δει το παγωτό, το ξυλάκι, ο πύραυλος, εάν ήταν πέρσι 260 ml και φέτος έχει γίνει
0: 140
2: γραμμάρια και φέτος έχει γίνει 133,4.
0: Δεν ξέρω καν πόσα γραμμάρια είναι. Δεν ασχολούμαι.
2: Θα σας πω κάτι πολύ τραγικό που για μένα το έχω συναντήσει και το παρακολουθώ 2 χρόνια τώρα. Πρόπερσι ένα παγωτό πολύ διαφημιζόμενο ήταν 70 γραμμάρια.
0: Ναι.
2: Πέρσι αυτό το παγωτό έγινε 68 γραμμάρια της πολυεθνικής εταιρείας και φέτος έγινε 67 γραμμάρια. Μπορεί να πει κάποιος, μα καλά τώρα για ένα γραμμάριο, Βρεστία, να μου κάνεις έτσι. Το ένα γραμμάριο, ξέρετε σε τι οικονομικό όφελος προς την πολυεθνική εταιρεία, τη στιγμή την οποία είναι το πουλάει παγκοσμίως αυτό το παγωτό, σε τι δισεκατομμύρια αναφέρεται.
0: Εντάξει, σε απόλυτα μεγέθη έχετε δίκιο, αλλά εμένα ως καταναλωτή νομίζω ότι δεν θα το καταλάβω ποτέ τη διαφορά.
2: Ποτέ δεν θα καταλάβει.
0: Έτσι, δηλαδή.
2: Δεν θα καταλάβετε ποτέ, γιατί δεν θα πάρετε ένα παγωτό από το ψιλικατζίδικο για να κάτσετε να διαβάσετε τα πολύ ψηλά γράμματα.
0: Και να το διαβάσω. Δηλαδή, αν μου πουλήσει κάτι που ήταν 70 και τώρα είναι 68 γραμμάρια, τι να καταλάβω.
2: Ναι, μόνο αν το έχετε παρακολουθήσει.
0: Ναι, σας λέω, ενώ, και να το έχω παρακολουθήσει, δεν θα το καταλάβω στην κατανάλωση, αυτό εννοώ.
2: Το οποίο θα καταλάβετε και το λέω για να το ακούσουν και οι ακροατές μας, είναι ένα πασίγνωστο ατομικό παγωτό πύραυλος, ναι. Το οποίο είναι αυτό που ξέρετε με το πλαστικό κυπελάκι από πάνω που έχει. Ναι. Θα δει ότι πέρσι το παγωτό ακούμπαγε το κυπελάκι. Τώρα το παγωτό είναι πολύ κάτω από το κυπελάκι.
0: Α, έχει κενό. Δεν ξέρω, χτες πάντως, επειδή είχαμε πιάσει την κουβέντα με ακροατές και έλεγα, είδα δηλαδή σε ένα σούπερ μάρκετ αυτά τα εταιρικά είναι σχετικά οικονομικά.
1: Ναι.
0: Αλλά είδα, ας πούμε, και ένα γνωστό, δεν έχει σημασία, δεν θα πω ποιο, το οποίο η οικογενειακή συσκευασία που αποτελείται από 4 τεμάχια, τα οποία όμως είναι το μισό του μισού του κανονικού και έχει 8,5 ευρώ. Mm. Όταν, ας πούμε, το μοναδικό, ναι, ναι, στα κανονικά του, δεν ξέρω,
1: το ένα, ναι, ναι,
0: έχει 2,5, άρα προτιμότερο είναι να πάρεις 4 και να δώσεις 10 και να είναι κανονική
1: η ποσότητα
0: παρά να πάρεις το οικογενειακό, ας πούμε, το οποίο είναι τίποτα, δεν είναι, είναι μια μπουκιά.
2: Βέβαια, είδατε, το παρατηρήσατε και εσείς, και αυτό το οικογενειακό που λέτε, κύριε Παρδάλη, αν είναι οικογενειακό των 440 ml, να σας πω ότι πέρσι σε σχέση με φέτος αυτό μειώθηκε από 1 έως 7 γραμμάρια. Ναι. Το οποίο εσείς ξέρετε ότι αγοράζετε 440 ml. Δεν βλέπετε τα γραμμάρια.
0: Ω, καλά, ούτε τα ml δεν βλέπω. Τη συσκευασία βλέπω, λέω αυτό θα το φάμε, το παίρνω, τελειώσαμε.
2: Πάω να σας πω και κάτι άλλο εκτός από το παγωτά. Ναι. Υπάρχουν κάποια τυράκια, τα γνωρίζετε, θα πω, το σχήμα τους είναι τριγωνικό.
0: Τα τριγωνάκια, ναι.
2: Μάλιστα. Τα οποία βγαίνουν σε δύο ή τρεις συσκευασίες. 8, 8, 16
0: και 32.
2: 24.
0: Νομίζω ότι έχει και 24, ναι. Ναι.
2: 24, okay. Ναι. Αυτό το οποίο λοιπόν συμβαίνει με αυτά τα τριγωνάκια που κανείς δεν θα το δει, είναι ότι είναι 8. Εμείς ξέρουμε ότι είναι 8. Ναι, αν κάτσετε όμως και δείτε το 8 που ήταν πριν από ένα μήνα και ήταν για παράδειγμα 167 γραμμάρια, τώρα αυτά έχουν γίνει 140 γραμμάρια. Πάλι 8 είναι.
0: Τι λέτε, μία μίκρινη συσκευασία,
1: ποσότητα.
2: Τη διάθεση και τα στοιχεία. Γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση, επειδή ξέρετε, με την ομάδα μου και στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, αλλά και με όλα τα παραθύματα τα οποία έχουμε και με τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται και κάνουμε καθημερινές επιτόπιους ελέγχους και έρευνες, θα έλεγα, τα παρακολουθούμε αυτά όχι συχνά, καθημερινά.
0: Και η τιμή.
2: Βλέπουμε για παράδειγμα το πόσο έχουν ή πόσο μειώνονται. Ο λόγος της μείωσης δεν οφείλεται γιατί θέλει η εταιρεία να μειώσει το προϊόν της. Εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι θέλει να περιορίσει την αύξηση. Και για να περιορίσει την αύξηση είναι να μειώσει το περιεχόμενο του προϊόντος.
0: Άρα η τιμή παραμένει σταθερή αλλά με μειωμένη.
2: Σε καμία περίπτωση δεν παραμένει σταθερή.
0: Α, τσιμπάει.
2: Ακριβένει και η τιμή. Δεν υπάρχει ποιος να παραμείνει.
1: Ανεβαίνει όμως λιγότερο από ό,τι θα ανέβαινε αν ήταν η ποσότητα.
0: Μειώνει η ποσότητα, ανεβαίνει λιγότερη τιμή.
1: Το βρίσκουμε κάπου εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, παλιά το τριγωνάκι το δίνανε δωρεάν μαζί με το κουλούρι.
2: Ναι.
0: Παλιά.
2: Τώρα είναι πανάκριβο, όπως έχει ακριβήνει και το κουλούρι, βέβαια.
0: Τώρα μπορούν να δίνουν μαζί με το τριγωνάκι δωρεάν το κουλούρι.
1: Όπως έτσι. Τελικά, κύριε Ραυτόπουλε, το κλειδί, αν βρίσκεται κάπου, πού είναι, είναι στους ελέγχους, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν υπάρχει καν κλειδί. Πώς μπορεί να ελεγχθεί
2: σίγουρα,
1: αυτό το
2: σίγουρα
1: πράγμα.
2: Υπάρχει και το κλειδί είναι η αύξηση των μισθών και των συντάξεων. Το δεύτερο, για να αυξηθεί και η αγοραστική δύναμη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε σχέση με πέρσι φέτος είμαστε πλέον στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη. Δεν έχουμε να συλλέψουμε τίποτα. Το λέω ειρωνικά τότε.
1: Ναι, αλλά μπορεί αναλόγως να αυξηθούν πάλι κι άλλο οι τιμές. Δηλαδή μπορεί να ακολουθήσει.
2: Αν αυξηθεί ο μισθός και έχω τη δυνατότητα ως καταναλωτής, ως εργαζόμενος, ως συνταξιούχος να το αγοράσω το προϊόν. Να αυξηθεί και το πρωί. Εγώ δεν είπα να μείνει το ίδιο, να αυξηθούν οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, τα καύσιματα, τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και να παραμείνει το προϊόν το ίδιο. Να αυξηθεί, αλλά να αυξηθεί και ο μισθός μου. Γιατί όταν μας λένε ότι έχει αυξηθεί ο μισθός, ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ έφτασε στα 920 ευρώ, η απάντηση δική μας είναι ότι όταν ήταν ο μισθός στα 650 ευρώ, έπαιρνα περισσότερα προϊόντα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης σε σχέση με το μισθό που έχω σήμερα που είναι ο κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ. Δηλαδή μπορεί να αυξήθηκε ο μισθός κατά 41%, αλλά αυξήθηκαν, και είμαι μετριοπτής αυτό το οποίο θα σας πω, τα προϊόντα, τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης πάνω από 72%.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Να πω μια κουβέντα, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, για τον ελεκτικό μηχανισμό. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχει γίνει η νέα αρχή προστασίας καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς, όπως ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2025, και θα έπρεπε να έχει μπει σε λειτουργία σήμερα που μιλάμε το οργανόγραμμα.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Έχω πει και βλέπω κάτι μπουτίκ ξενοδοχεία.
1: Μπουτίκ,
0: ναι. Εντάξει, δεν είναι όλα μπουτίκ, αλλά έχει 1.700 ευρώ στη βραδιά.
1: Τώρα τι, γιατί κάθεσαι και τα βλέπεις αυτά, πες μου, γιατί κάθεσαι.
0: Για να χορταίνει το μάτι μου.
1: Και μετά τι?
0: Χορταίνει το
1: μετά
0: μάτι.
1: Μετά λιγότερα ML, ας πούμε, λιγότερα γραμμάρια.
0: Όχι ρε παιδί μου, χορταίνει το μάτι.
1: Βασανίζεσαι, Μανώλη, τώρα.
0: Όχι καθόλου. Με αυτές τις τιμές πραγματικά δεν βασανίζομαι.
1: Λοιπόν, ξέρεις, σκεφτόμουν τις πράλες. Μου έχει λείψει, ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα με τα rooms του LED που έφτανε στο νησί, κατέβαινες από το πλοίο.
0: Δεν το πες καλά, είναι τα... rooms του LED.
1: Αυτό. Αυτό. Που ήταν τίμια, βρε παιδί μου. Εντάξει, κάποια δεν ήταν.
0: Εντάξει.
1: Αλλά κάποια ήταν πολύ τίμια. Πολύ τίμια, δηλαδή ήταν μια χαμηλή.
0: Τα περισσότερα ήταν τίμια.
1: Ναι, ναι.
0: Τα περισσότερα ήταν.
1: Σε ωραίο σημείο, περιποιημένα.
0: Η πλάκα είναι ότι έβρισκες.
1: Και έβρισκες, βρε παιδί μου.
0: Τώρα κατεβαίνεις στο νησί.
1: Τίποτα. Πρέπει να έχεις κλείσει μήνες.
0: Κατεβαίνεις στο νησί και αρχίζει και φωνάει σε σύρου, του λέει.
1: Ναι. Και σε κοιτάν περίεργα.
0: Πού πας, μωρέ.
1: Εντάξει, υπάρχει και η άλλη άποψη, αυτή που διατυπώνει και ο κύριος Γιάννης εδώ πέρα, ότι είναι μπούρδα, λέει, αυτοί με όσους πάνε διακοπές, όταν οι μισοί Έλληνες, σχεδόν οι μισοί Έλληνες, ζουν σε μέρη που κάνουν μόνιμες διακοπές. Δηλαδή, περίμενε, το σκεπτικό. Κάποιος, λέει, που μένει στη Γλυφάδα, στο Βόλο, στη Χαλκίδα, στα Χανιά κλπ. Και κάνει το καλοκαίρι τα μπάνια του παίρνοντας την αδειά του, δεν κάνει διακοπές.
0: Όχι.
1: Θα πρέπει να πάει στο Ντουμπάι για να μετρηθεί.
0: Όχι,
1: η άγω,
0: δεν θα πρέπει να
1: διακοπές.
0: Πάει στο Ντουμπάι, αλλά δεν συμφωνώ ότι οι διακοπές είναι, δεν είναι μόνο σταματάω να δουλεύω, είναι και αλλάζω περιβάλλον και παραστάσεις.
1: Φυσικά είναι αυτό. Και πάντως είναι... πρέπει να έχεις το δικαίωμα να μένεις στο Βόλο και να μπορείς να πας στη Σκόπελο. Ή να μένεις στα Χανιά και να μπορείς να πας, ξέρω εγώ, στην Κυκλαδονήσι. Γιατί δηλαδή,
0: κοίτα,
1: γιατί
0: ο,
1: αυτό
0: το,
1: θες να κάνεις.
0: Ο νησιώτης, ρε παιδί μου, μπορεί πιο ανέξοδα να κάνει τις διακοπές του, στη λογική του ότι, εντάξει, αν είσαι στην Κρήτη, η Κρήτη είναι ένα πολύ μεγάλο νησί και έχει πολλές επιλογές.
1: Μπορεί να μην θες να μείνεις όμως.
0: Ναι ρε παιδί μου, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι, αλλά τώρα αυτός που μένει στη Γλυφάδα που λέει,
1: να κάνεις
0: ή αυτός που, δηλαδή αυτός που μένει στη Μάκρη, μια χαρά θάλασσα έχει μακρύ, εγώ δεν έχω. Ή στη Λούτσα. Είδα προχθές τη Δευτέρα, είδα 2-3 σπιτάκια στη Λούτσα. Οι οποίοι δεν ξέρω τώρα, θέλω να ρωτήσω πώς είναι, πώς έχουν χτίσει 20 μέτρα από τη θάλασσα.
1: Τώρα και εσύ ανοίγει ζητήματα. Εντάξει, τώρα και εσύ πρέπει να μάθεις πώς 20 μέτρα από τη θάλασσα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Δηλαδή, βγαίνει από το σπίτι, περπατά, κάνει 15 βήματα. 15. Έτσι. Και βουτάει. Είναι καινούργια αυτά.
1: Ναι, πολύ ωραία. Οι διακοπές πάντως είναι κάτι το οποίο δεν σημαίνει μένω εκεί που ζω και το χειμώνα και απλά αλλάζω τους ρυθμούς. Δεν υπάρχει ο παράγοντας δουλειά, εργασία και απολαμβάνω. Δηλαδή, εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι διακοπές και αυτό. Αλλά, ας πούμε, για παράδειγμα, το ίδιο μπορείς να πεις και για κάποιον που μένει στα Ζαγοροχώρια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι υπέροχα, κάτσε εκεί. Μάμα, δεν θέλω να κάτσω
0: εγώ
1: εκεί.
0: Εδώ, ας πούμε,
1: δεν είπαμε, θέλω από διακοπές σε νησί.
0: Ναι, τι? Στο Γέρακα, ας πούμε, στο Μαρού. Στο Γέρακα, θα σου πω. Ναι. Θα φύγω και θα πάω στις Κεραίες να δω αν ακτινοβολούν καλά τα κοτόπουλα. Εντάξει, αν. Ορίστε. Έχει μια περιοχή στο Γέρακα, στις Κεραίες. Είτε άμα ψήνονται τα κοτόπουλα από κάτω. Από την Εθνοβολία, τα κοτόπουλα από την Εθνοβολία. Τι έλεγχο για Παναγία. Όταν πλησιάζει την περιοχή εκεί πέρα, ακούγεται ένα μπζζζζ και νομίζω ότι είναι εξωγήινη.
1: Το ωραίο είναι.
0: Είναι υψηλή στάση.
1: Ότι λέει ο Μανώλης και η Μαρία ρωτάει εμένα.
0: Ποια κοτό, ναι.
1: Αν ξέρω να τη πω.
0: Γιατί τι μα κρύβουν. Τώρα δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει και να μάθουμε.
1: Μπα και συνεννοηθώ μαζί τη, σκέφτεται τη Μαρία.
0: Δεν γίνεται. Λοιπόν, πας με μια βόλτα από εκεί. Πας μετά, πού αλλού μπορείς. Πας Παλίνη, γιατί είναι η Παλίνη Γέρακας. Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Βγάζεις μια βόλτα στην Παλίνη.
1: Βέβαια.
0: Που έχει 3-4 σούπερ μάρκετ στη σειρά. Και αν πας δεξιά από το φανάρι της Παλίνης είναι και η Εφορία. Πας μια βόλτα και από εκεί.
1: Σωστά. Έτσι.
0: Μα και το παλιάμπελο. Λοιπόν. Έτσι. Κάνεις και μια έξοδο. πιο έξω πας και ένα πικέρμι.
1: Έλα, το τραβάς τώρα.
0: Ε?
1: Έλα, το τραβάς.
0: Δεν είναι, τι είναι τώρα σιγά.
1: Ε, εντάξει τώρα, έχει η βενζίνη.
0: Ούτε καν πικέρμι, όχι, πας στο εκπτωτικό χωριό. Μπαίνεις
1: βενζίνη. Α, εντάξει, εκεί πολλά λεφτά θα ξοδέψεις.
0: Στο εκπτωτικό. Εκπτωτικό ρε εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπαίνεις έξοδα.
0: Εντάξει, θα
1: μπεις
0: ένα βαστούντάδικο να βάζει, να πας στο εστιατόριο.
1: Εντάξει.
0: Θα μπεις και ένα μαγαζί αυτό το. Πάρει 2-3 πραγματάκια και 2-3. Εντάξει, και έκανες διακοπές.
1: Πάρε ένα σαντουιτσάκι από το σπίτι.
0: Και αμέσως.
1: Δεν χρειάζεται να αγοράζεις.
0: Αμέσως μετά το εκπτωτικό έχει το πάρκο των.
1: Το Αττικό.
0: Το Αττικό.
1: Ναι.
0: Και απέναντι από το Αττικό έχει νερό τη λίθρα.
1: Εντάξει, τώρα ανοίχτηκες πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, διακοπές κάνουμε. Πάμε να δούμε Βόα, Κροταλία. Έχει μια περιοχή στο Γέρακα, τις Κεραίες. Ήταν άμα ψήνονται τα κοτόπουλα από κάτω. Από την Εθνοβολία, τα κοτόπουλα, από την Εθνοβολία. Τι έλεγχο για Παναγία. Όταν πλησιάζει την περιοχή εκεί πέρα, ακούγεται ένα μπζζζζ και νομίζω ότι είναι εξωγήινη.
1: Το ωραίο είναι
0: υψηλή στάση.
1: Ότι λέει ο Μανώλης και η Μαρία ρωτάει εμένα.
0: Ποιο το ναι.
1: Αν ξέρω να τις πω τι μας κρύβουν.
0: Τώρα δεν είναι, δεν πάει και τους να μάθουμε.
1: Μπας και συνεννοηθώ μαζί της και αυτή τη Μαρία.
0: Δεν μάθουμε, δεν γίνεται. Λοιπόν, πας ας πούμε μια βόλτα από εκεί. Πας μετά, πού άλλο μπορείς. Πας Παλίνη, γιατί είναι η Παλίνη Γέρακας. Κατάλαβες, βγάζεις μια βόλτα στην Παλίνη.
1: Βέβαια.
0: Που έχει 3-4 σούπερ μάρκετ στη σειρά. Και αν πας δεξιά από το φανάρι της Παλίνης είναι και η εφορία. Πας μια βόλτα και από εκεί.
1: Σωστά. Έτσι.
0: Μα και το παλιάμπελο. Λοιπόν. Έτσι. Κάνεις και μια έξοδο πιο έξω, πας και ένα πικέρμι.
1: Έλα, το τραβάς τώρα.
0: Ε?
1: Έλα, το τραβάς.
0: Δεν είναι, τι είναι τώρα σιγά.
1: Εντάξει τώρα, έχει η βενζίνη.
0: Ούτε καν πικέρμι, όχι, πας στο εκπτωτικό χωριό. Μπαίνεις βενζίνη.
1: Α, εντάξει, εκεί πολλά λεφτά θα ξοδέψεις.
0: Στο εκπτωτικό. Εκπτωτικό ρε εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπαίνεις έξοδα.
0: Εντάξει, θα
1: μπεις
0: ένα βαστούντάδικο να βάζει, να πας στο εστιατόριο.
1: Εντάξει.
0: Θα μπεις και ένα μαγαζί αυτό το. Πάρεις 2-3 πραγματάκια και 2-3. Εντάξει, και έκανες διακοπές.
1: Πάρε ένα σαντουιτσάκι από το σπίτι.
0: Και αμέσως.
1: Δεν χρειάζεται να αγοράζεις.
0: Αμέσως μετά το εκπτωτικό έχει το πάρκο των.
1: Το Αττικό.
0: Το Αττικό.
1: Ναι.
0: Και απέναντι από το Αττικό έχει νερό τη λίθρα.
1: Εντάξει, τώρα ανοίχτηκες πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, διακοπές κάνουμε.

0: Πας μετά, πού αλλού μπορείς, πας Παλίνη, γιατί είναι η Παλίνη Γέρακας. Κατάλαβες, ναι. Βγάζεις μια βόλτα στην Παλίνη.
1: Βέβαια.
0: Που έχει 3-4 σούπερ μάρκετ στη σειρά. Και αν πας δεξιά από το φανάρι της Παλίνης είναι και η εφορία. Πας μια βόλτα και από εκεί.
1: Σωστά. Έτσι.
0: Μα και το παλιάμπελο. Λοιπόν. Έτσι. Κάνεις και μια έξοδο πιο έξω, πας και ένα πικέρμι.
1: Έλα, το τραβάς τώρα.
0: Ε?
1: Έλα, το τραβάς.
0: Τι τώρα. Είναι τώρα, σιγά.
1: Εντάξει, τώρα έχει η βενζίνη.
0: Ούτε καν πικέρμι, όχι, πας στο εκπτωτικό χωριό. Μπαίνεις δεξιά.
1: Εντάξει, και πολλά λεφτά θα ξοδέψεις.
0: Στο εκπτωτικό. Εκπτωτικό ρε, εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπαίνει έξοδα.
0: Εντάξει, θα
1: μπει
0: σε ένα βαστούντάδικο να βάζει άπαζο στο εστιατόριο.
1: Εντάξει.
0: Θα μπει και ένα μαγαζί αυτό το. Πάρει 2-3 πραγματάκια και 2-3. Εντάξει, και έκανε διακοπέ.
1: Πάρε ένα σαντουιτσάκι από το σπίτι.
0: Και αμέσως.
1: Δεν χρειάζεται να αγοράζει.
0: Αμέσως μετά το εκπτωτικό έχει το πάρκο των.
1: Το Αττικό.
0: Το Αττικό.
1: Ναι.
0: Και απέναντι από το Αττικό έχει νερό τη λίθρα.
1: Εντάξει, τώρα ανοίχτηκες πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, διακοπές κάνουμε. Πάμε να δούμε Βόα, Κροταλία.
1: Πάπιες.
0: Ναι, αυτό, μαϊμούδες και τέτοια.
1: Λεμούριους.
0: Μπράβο, και μετά πάμε, ρίχνουμε και τρεις βουτιές.
1: Τέλεια. Εμπειρία.
0: Στις νεροτζουλίδρες. Εν τω μεταξύ, στην νεροτζουλίδρα, αν δεν προσέξεις και το χέρι δεν κάτσει καλά πάνω στο πλαστικό, το κες κανονικά.
1: Εντάξει, θα προσέξει.
0: Ναι,
1: παιδί,
0: ρε παιδί,
1: μάμα,
0: δεν σου λέω. Τρως εκεί, εντωμεταξύ έχει απ' όλα. Κέτερινγκ είναι, το φέρνουν δευτέρα, το φτιάχνουν εκεί.
1: Μια χαρά λοιπόν, ναι, άρα δεν θέλουμε.
0: Μια μέρα θα πας όμως.
1: Ναι, μετά τι κάνεις τις άλλες, λες.
0: Έτσι, μια μέρα, γιατί δεν γίνεται μέρα. Κάθε μέρα. Άμα είναι κάθε μέρα, κλείσε ξενοδοχείο καλύτερα από
1: τι. Βέβαια, χίλιες φορές καλύτερα. Ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι στη δημοσκόπηση της τη χθεσινή δεν είδα ελληνοτουρκικά, ενώ στην Πάλς έχει.
1: Ναι, όντως δεν είχε ελληνοτουρκικά.
0: Δηλαδή δεν τους, τα εθνικά θέματα δεν τους απασχολούσαν.
1: Ήταν στοχευμένο εκεί. Ναι.
0: Κύριο, λέει, συνέστημα κίνητρο με το οποίο θα ψηφίσουν όσοι έχουν πρόθεση να ψηφίσουν. Μάλιστα. Θυμός, τιμωρία, προοπτική, επιβράβευση, ανησυχία, ασφάλεια, καινούργιες κατηγορίες. Τώρα το συζητάμε. Μιλάμε τώρα, γίνεται χαμός εδώ.
1: Μα είδες. Τώρα και ξέρεις, αυτές οι γενικές έννοιες στις δημοσκοπήσεις ήταν κάπως περίεργες.
0: Καλά. Εν τω μεταξύ έχουν βάλει τώρα, κάνανε τόσο ανάλυση που βάλανε θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Θα ψηφίζατε και βάζουν και από τα, πες το, βάζουν και από τα, από ποιο κόμμα τραβάει.
1: Ναι. Και αυτό που φαίνεται για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση, δεν το είδα, είναι ότι τραβάει και από Πλεύση Ελευθερίας και από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
0: Τραβάει από παντού.
1: Από παντού.
0: Μόνο από τον Τσίπρα δεν τραβάει.
1: Ναι.
0: Τραβάει από παντού.
1: Τραβάει από παντού. Ναι. Αυτό δείχνει.
0: Εν τω μεταξύ τώρα περίμενε.
1: Ποσοστό είναι εκεί.
0: Έτσι. Ο Τσίπρας, περίμενε, διαλύεται η
1: Νέα Αριστερά.
0: Η Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα όχι.
1: Όχι.
0: Είπα ακόμα όχι.
1: Ναι, ακόμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι. Ακόμα όχι.
0: Αλλά τώρα με ποσοστό. Άμα πάει με 1,5%. Τους βλέπω πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Μόνο για ιστορικούς λόγους να κρατήσουν το όνομα, δεν ξέρω. Ποιος θα μείνει, δεν ξέρω να το κρατήσει.
1: Εγώ θέλω να δω, μόλις φτάσουμε τελικά στις εκλογές, ποιο θα είναι πραγματικά το σκηνικό που θα έχουμε μπροστά μας.
0: Ενδιαφέρον θα είναι.
1: Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: σε αυτές τις εκλογές. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Το πιστεύω κι εγώ.
1: Τώρα, εδώ μας λέει ο φανατικός ακροατής σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε για τις διακοπές. Εγώ, λέει, μένω στην Πρέβεζα. Υπέροχη Πρέβεζα, να πω εγώ. Έχω τη θάλασσα δίπλα, αλλά διακοπές κάνω μόνο τα πηγαίνω κάπου γιατί κάτι το οποίο βλέπεις κάθε μέρα, παραδείγματος χάρη τη θάλασσα, τι παριές. Εντάξει.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Δεν είναι πάντως και λογική αυτή ότι αφού είσαι εκεί, μείνε εκεί, μια χαρά είσαι. Δεν είναι λογική.
0: Όπα. Όπα, γιατί εδώ αρχίζουμε και έχουμε ζητήματα.
1: Για πες.
0: Ο Καβοντορίτης,
1: ναι,
0: που θέλει διακοπές, είναι ίος, τέρμα ροκ.

0: μπύρα και κατσαμπέκι στα ντουζένια της, τι έχει γίνει?
1: Μη με ρωτάς.
0: Τι συμβαίνει? Α, μάλιστα. Σούφεξε. Σας τα είχε πει, λέει, ομορφωμένος ο εξαπορήτων του άξιου. Του αξιού. Του άξιου.
1: Ναι.
0: Τα, ο σκέτσος λέει, για τα καλύτερα λιωμασιλέματα είναι αυτά που ενεργόμαστε.
1: Έτσι.
0: Αυτό λέει που δεν μπορούμε. Ναι. Ωραία.
1: Ναι.
0: Κύριε
1: Τάσο. Οι καλύτερες θάλασσες είναι αυτές που δεν έχουμε ταξιδέψει ακόμα. Ξέρεις, όλα αυτά. Τα έχουμε ακούσει.
0: Και αν διαλύσει την Ελλάδα, τι θα μείνει?
1: Τι θα μείνει?
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι απ' έξω.
1: Ναι, και πρόσφατα και ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε ότι τι ωραία που είναι. Δηλαδή, είμαστε και χάριστοι. Έχουμε τη θάλασσα εδώ στην Αττική, στην Κλειφάδα και αυτά. Να πάμε να αποτύξουμε.
0: Αυτά που γράφει ο Γιάννης σήμερα, αυτά δεν είναι.
1: Το ξέρω.
0: Δεν παραπονιέσαι?
1: Όχι, δεν παραπονιέμαι.
0: Μένεις απέ...
1: Απλά τα λέει πιο αναλυτικά ο
0: Μένεις
1: Γιάννης.
0: Μένεις απέναντι από τη θάλασσα.
1: Και φέρνει και παραδείγματα, γιατί μας έγραψε και μία ανάρτηση κάποιας γνωστής φίλης που ζει στη Χίο, που λέει ότι με ρωτήσανε, λέει, σε δημοσκόπηση αν θα πάω διακοπές και είπα όχι. Δεν υπήρχε διευκρίνηση αν ζω σε νησιωτικό μέρος. Δηλαδή, όσοι ζουν σε νησιωτικό μέρος δεν πάνε διακοπές. Αυτό λέμε. Όσοι ζουν κοντά σε παραλίες, το καλοκαίρι δεν πάνε διακοπές. Είναι κάποιο συμπέρασμα αυτό? Λογικό.
0: Προεκλογικά μπορώ να σου βγάλω πολλά λογικά συμπεράσματα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Λέει κάτι η κυρία Ιφηγένεια. Οι φέτες, λέει, κάποιον τόσο έχουν λεπτύνει πολύ. Σε σημείο που δεν μπορείς κάποιες φορές να ανοίξεις ταχύνη μαρμελάδα, πάει φέτα.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, επειδή το διάβασα τώρα, πόσο διαπίστωσα όμως εγώ αυτό. Εμένα μου αρέσει να φρυγανίζω το ψωμί του τόστ.
1: Ναι.
0: Το οποίο.
1: Και δεν βάζεις το τυράκι από πάνω?
0: Όχι.
1: Α.
0: Μπορώ να το φρυγανίσω.
1: Ωραία.
0: Για να το φάω με το φαγητό μου.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Μια φετούλα. Αν λοιπόν φρυγανίζεις συχνά, ξέρεις ακριβώς το χρόνο. Δηλαδή,
1: για είναι, να βγει έτσι όπως το θες.
0: Είναι οι κινήσεις, ρε παιδί μου, που κάνεις, είναι μετρημένες. Από κάποια στιγμή και μετά βάζεις τη φέτα στην θερμοκρασία που θες, του ψωμιού. Και ξέρεις, θα ανοίξω το ψυγείο, θα βγάλω την ντομάτα. Και μέχρι να κόψω την ντομάτα βγάζω το ψωμί. Και είναι έτοιμο.
1: Να.
0: Το έκανα προχτές και μου βγήκε γκαρκανιασμένο.
1: Κάρβουνο.
0: Λέω, επειδή όμως, γιατί μπλέξαμε τώρα. Λέω, κοίτα να δεις, χάλασε το σιέρα.
1: Με εκεί πήγε το μυαλό σου. Εκεί πήγε το μυαλό σου.
0: Και κάθομαι και μετράω, γιατί είμαι βλαμμένος. Κάθομαι και μετράω τάσεις ρεύματος, να δω τι γίνεται. Και βλέπω ότι είναι όλα κομπλέ.
1: Την απάντηση τη δίνει ο Πέτρος εδώ. Λέει, άμα δώσει σε μικρό παιδί θα καταλάβει τα ML όπως το μωράτο του δίνει στο γάλα. Έτσι. Το ίδιο κάθε μέρα. Μετά έχει κλάμα μέχρι να του δώσει τα ML που ήταν χθες. Τα παιδιά έχουν.
0: Το σωματίτη ήταν. Το πιο σπαστικό, ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Έχει πιει όλο τον μπιμπερό.
1: Ναι.
0: Έχει πιει και τον αφρό. Και θέλει κι άλλο.
1: Βέβαια.
0: Αλλά επειδή δεν μπορείς να του φτιάξεις, γιατί η δοσολογία που θα βάλεις είναι συγκεκριμένη και θα φτιάξεις κι άλλο μπιμπερό. Το κι άλλο που θέλει είναι ακριβώς δύο γουλιές.
1: Ναι. Και εκεί τέλος.
0: Έτσι. Θα πιει δηλαδή δύο γουλιές.
1: Έτσι.
0: Εκ των οποίων τη μία θα τη βγάλει.
1: Ναι.
0: Γουλίτσα.
1: Άρα ήθελε μία.
0: Μία.
1: Μία ακόμα.
0: Και το υπόλοιπο θα μείνει και θα πεταχτεί.
1: Και κλαίει και χτυπιέται, γιατί
0: κλαίει
1: μία
0: και χτυπιέται. Φτιάξτε μεγαλύτερα μπιμπερό.
1: Έμα.
0: Έτσι, το παιδί είναι εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν θέλει άλλη μια γουλιά, θα γίνει μοβ μέχρι να πιει τη γουλιά.
1: Ακριβώς, έτσι πάει.
0: Μόλις πιει τη γουλιά, σκάει χαμόγελο και
1: αρχίζει
0: το ευχαριστώ. Ναι, κατευθείαν. Πραγματικά, τι θες εσύ, αγώπη, θες? Πάτε.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Γεια σας κυρία Δήμητρα, καλησπέρα, λέει καλύτερη παρέα όσο λέει για διακοπές. Εμείς που ζούμε στη Δράμα που δεν μπορούμε να πάμε διακοπές εδώ και 10 χρόνια, τι να πούμε. Κυρία Δήμητρα, εσείς που ζείτε στη Δράμα και εμείς Δράμα, κυρία Δήμητρα που δεν ζούμε στη Δράμα και δεν έχουμε πάει διακοπές, εγώ δεν έχω πάει διακοπές 5 χρόνια και ένα φέτος 6.
1: Εντάξει, εντάξει, το κανονικό Δράμα όμως το ζει ο Γιάννης.
0: Αυτό ναι,
1: αυτό το, δηλαδή το κρατάμε σήμερα, το μήνυμα αυτό.
0: Σήμερα έχει, τον έχω, έχει πονέσει η ψυχή μου, τον έχω αγαπήσει τόσο πολύ.
1: Ναι,
0: τόσο
1: ναι, καλός, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πες το, για
1: θα το πω.
0: Γιατί δεν λοιπόν, το βρίσκω εγώ τώρα.
1: Ναι. Δεν μπορείς να βρεις άκρη με το κριτήριο του καθενός, είναι για τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Και τον τρόπο που ψηφίζουμε βασικά. Ναι. Να σου πω σκηνικό με τη γυναίκα μου, μας λέει ο Γιάννης. Ναι. Θα ψηφίσω κουκουέ επειδή είναι με εμάς τους εργάτες, μου λέει. Ναι, αλλά το κουκουέ της, λέω, είναι με τους Ρωμά. Έχουμε θέμα στην περιοχή. Α, τότε θα ψηφίσω Λατινοπούλου, μου λέει. Δηλαδή, από το ένα άκρο πήγε στο άλλο σε χρόνονται τέ. Και φυσικά στο τέλος ψηφίζει πάντα Πασόκ, επειδή αυτό ψήφιζε ο πατέρας της. Γι' αυτό σου λέω, μην το ψηρίζεις και πολύ. Κύριε Γιάννη,
0: συμπάθεια μόνο, συμπάθεια, ναι. Δεν μπορώ να πω. Ναι, τάχει τώρα να σου πω κάτι.
1: Ναι,
0: συμπάθεια,
1: ναι,
0: τι,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: του πεις,
1: τι να του πεις του ανθρώπου τώρα.
0: Δηλαδή τώρα
1: με στο σπίτι του το ζει αυτό.
0: Να σου πει η γυναίκα σου, θα ψηφίσω ΚΚΚ και της λες κάτι και λέει εντάξει, θα ψηφίσω το Λατινοπούλου.
1: Και μετά πάει και ψηφίζει το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί αυτό έχει συνηθίσει, ρε παιδί μου, να ψηφίζει.
0: Έτσι. Δηλαδή. Είδε τι γίνεται στις ΗΠΑ με τους επιστήμονες αυτούς που είχαν σχέσεις με εξωγήινους και NASA και τέτοια.
1: Ναι.
0: Αγνοούμενοι.
1: Ναι,
0: αυτό, ναι, το πράγμα,
1: ναι, αυτό το πράγμα είναι. Ξεκάθαρα είναι, ναι, αυτό το πράγμα.
0: Αυτό δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει μετά κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Είναι σαν να είναι ένας άνδρας να είναι εξωγήινος. Αλήθεια, πώς μπορεί κάποιος να φύγει από το ΚΚ και να πάει στη Λατινοπούλου.
1: Μα αυτό περιγράφει ο άνθρωπος τώρα, καταλαβαίνεις τι ζημίες του σκεφτού.
0: Διακοπές, λέει, τι άσχημη λέξη. Παλιά παραθερίζαμε. Σωστό.
1: Ναι.
0: Τώρα πάμε διακοπές. Εν τω μεταξύ, είναι λάθος και το πάμε διακοπές. Κάνουμε διακοπές.
1: Κάνουμε διακοπές. Διακόπτουμε.
0: Αυτό λέει τα λέει όλα. Ναι.
1: Σωστά.
0: Η καλησπέρα μου από τα Πάτρια Εδάφη. Είχε πάει στο τελικό του Champions League. Το τραγουδάκι το έχεις για την Ελένη. Ε.
1: Για τη σούπα. Τι έγινε. Όπως αρχίσαμε, έτσι θα τελειώσουμε.
0: Εγώ πόση ώρα είναι το τραγούδι. Είναι 3 λεπτά, 3,5 λεπτά. Θα βάλω και ακουστικά γιατί δεν το ρίξα. Μην το ρίξα ακόμα. Περίμενα. Να κλείσουμε με αυτό. Να πάμε. Λοιπόν. Να, είναι ο Γιάννης. Και αυτοί λέει έχουν όλοι δίκιο. Και αυτοί που λένε ότι περισσότεροι βρίζουν την κυβέρνηση και εγώ που λέω θα ξαναβγεί. Απλή αριθμητική είναι. Στα 20 άτομα τα 4 ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αν ένα ποσοστό 20%, 16 ποσοστό 80% βρίζει την κυβέρνηση. Άρα δικαίως λέτε ότι η πλειοψηφία τη βρίζει.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα παρακάτω για το τι γίνεται στις εκλογές. Εκλογές, λοιπόν, οι 10 από τους 20 δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Μάλιστα.
0: Το
1: οι 10 από τους 20 δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Άρα οι 4 που συνεχίζουν να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία απευθείας γίνονται 40%. Συγγνώμη, ρε Γιάννη. Γιατί όμως από τους 10 που δεν πάνε να ψηφίσουν είναι όλοι των άλλων κομμάτων και δεν της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιατί.
0: Σου παίξα τρίπλα.
1: Τι ερώτηση είναι τώρα αυτή.
0: Σε τρέλα, ναι.
1: Μα άμα είσαι της Νέας Δημοκρατίας, πας και ψηφίζεις. Τι, δεν είσαι από τους.
0: Το είδες όμως τώρα τι έκανα.
1: Εντάξει τώρα, σιγά τις τρίπλες. Έχει δίκιο ο Γιάννης έτσι όπως το περιγράφει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη,
1: αυτή είναι η λογική.
0: Η αποχή είναι για όλα τα άλλα κόμματα, όχι για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Φυσικά. Για πες το πάλι το Νέα Δημοκρατία.
0: Τι θες να σου πω.
1: Το Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ ωραία. Ναι,
0: τι συζητάς τώρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Εδώ έχουμε βρει την υγειά μας. Όχι ζάχαρη, ζάχαρο. Βάλ το τώρα. Για να δεις τι σου αφιερώνω για χτες.
1: Αχ, να σε καλά, Μανώλη. Ό,τι και να είναι, να σε καλά.

0: Όπως λένε και στα χωριά, I rest my case.
1: Εντάξει. Παραρέστ κιόλας. Εντάξει. Παραρέστ.
0: Λοιπόν, αυτά κύριε Τάσο που διαβάζετε στο διαδίκτυο, συγγνώμη θα σας το πω, δεν αφορούν μόνο τα ελληνικά που διαβάζετε, αλλά και τα ξένα. Για τη Σελήνη Διόν, Πέτρε Γιμωρά και τέτοια, να το προσέξετε λίγο. Γιατί δεν είναι, είναι πρόβλημα. Δεν ισχύουν αυτά. Οι χειρότεροι μήνες για διακοπές είναι Ιούλιος-Αύγουστος, όπου όλοι τότε φεύγουν, οπότε δεν περνάμε καλά, έτσι δεν είναι? Εγώ δεν έχω θέμα. Περνάω
1: από εγώ,
0: ναι.
1: Και εγώ μια χαρά δεν έχω.
0: Προσωπικά, ο καλύτερος μήνας είναι, για μένα είναι ο Σεπτέμβριος.
1: Είναι καταπληκτικός.
0: Εάν σου κάνει καλό καιρό.
1: Πλέον κάνει καλό καιρό το Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει, αλλά μπορεί να τύχει ρε παιδί μου να σου κάνει καμία στραβή. Αλλά το Σεπτέμβριο φεύγει ο κόσμος.
1: Δεν κάνει αυτή τη φοβερή ζέστη, ναι. Μια γλύκα.
0: Και ηρεμεί λίγο και το τοπίο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και έχουν πέσει και τιμές.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι το ωραίο. Αν δεν γίνεται. Και δεν γίνεται, διότι εμείς Σεπτέμβριο πάντα είμαστε, έχουν ξεκινήσει μετρήσεις.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα, ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Το πρωτάθλημα στην Α1 στο πόλο των γυναικών κατέκτησε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε εκτός έδρας με 9-7 του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης στον τέταρτο τελικό. Με 3-1 στις νίκες, οι Ερυθρόλευκες πήραν τον τίτλο, τον 16ο στην ιστορία του συλλόγου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Έφριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις στα επιρωτικά. Ανεμινότιοι ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. 2 Ιουνίου μαζί και απόψε ως τις 2. Με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε εννοείται την κυρία Ελένη. Τη λένε την Κατσαμπέκη, για να τη συναντήσουμε πάλι πρωτοθώς αύριο το βράδυ 9-11. Και η κυρία Κασιανή Βραχά εορτάζουσα στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Κυρία Σοφ, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε πραγματικά? Δύσκολη μέρα ήταν η σημερινή. Γεια σου ρε Ιωσήφ. Μωρέ, και ο Ιούνιος καλός είναι και ο Ιούλιος καλός είναι και άμα έχεις δυνατότητα να κάνεις διακοπές όποτε και να τις κάνεις. Καλά είναι. Δεν είχε κάτι σήμερα, δεν διάβασα κάτι για Ιράν, Αμερική, για να μιλήσεις, κάτι εννοώ αξιόλογο έτσι σε επίπεδο εξέλιξης. Γεια σας κυρία Εφη. Δεν το ξέρω κυρία Εφη για τη δημοσίευση διαθηκών. Να το ρωτήσω, το προωθώ και θα στείλω και ένα μήνυμα τώρα μήπως μάθω κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν και είναι λίγο αργά. Σίγουρα όμως αύριο. Δεν το ήξερα καν ότι απέχουν από τη δημοσίευση διαθηκών. Λοιπόν, Μπούμεραγκ, έλα. Μπούμεραγκ, πού πήγε ο Μπούμεραγκ? Όχι.
1: Έλα εδώ είναι.
0: Έλα Μπούμεραγκ.
1: Έλα μ' ακούς?
0: Τι έγινε?
1: Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά. Εσύ?
1: Εντάξει, καλά είναι. Δεύτερη ημέρα του χειμώνα. 6 ώρα το πρωί Σίδνεϊ, σκοτάδι έξω. Ναι, καλά περνάμε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι, να σου πω.
0: Έξω το πρωί τι θες να είναι, σκοτάδι θα είναι.
1: Πώς?
0: Σκοτάδι λέω θα είναι.
1: Ναι. Μέχρι στιγμής κυριαρχεί και το σκότος γενικά. Πρωτού αρχίσω.
0: Το πήγες αλλού τώρα. Άλλο το.
1: Μάλιστα. Ωραία, θα φτάσω και εκεί. Ναι. Πρωτού αρχίσω, χαιρετισμός στην κυρία Λευκή, στον φίλο μου τον Αριστοτέρη, στην κυρία Λίτσα, στην κυρία Γιώτα, στην Τσιπρέα από το Κυρονό, από το Κολονό, ο Ξηρόμερος, ο Τζόρτζ από το Λάντεν, ο Ιωσήφ από τον Αριζόνα και η Χριστίνα από τον Άλυμο. Ήθελα να συζητήσω κάτι λίγο πιο ανθρώπινο και πιο προσωπικό. Τις προάλλες είχα βρεθεί στο δικαστήριο, πρωτού είχε έρθει ο δικαστής στην έδρα, εμείς περιμέναμε σε ένα τραπέζι που είναι μπροστά στην έδρα που κάθονται οι δικηγόροι. Ήταν μια δικηγόρος Αυστραλέζα και είχαμε η υπόθεση που είχα εγώ είναι μια υπόθεση που έρχονται 10 κατηγορούμενοι. Εγώ προσωπώ έναν. Ωραία. Εκεί που συζητάγαμε με κοιτάει και μου λέει, από την όψη σου πρέπει να είσαι Έλληνας. Το λέω, πώς το κατάλαβες? Μου λέει, από το μουστάκι σου. Το λέω, ωραία. Μου λέει, από πού, από την Ελλάδα? Λέω, Ιθάκη. Μου λέει, ω, την όμορφη και μαγευτική Ιθάκη. Της λέω, ναι, έχεις πάει? Λέει, δυστυχώς δεν έχω πάει. Έχω πάει σε άλλα νησιά. Λέει, έχω πάει στη Κεφαλονιά. Της είπα, δυστυχώς που πήγες. Μου λέει, εντάξει, καλά πέρασα. Αλλά δεν έχω πάει στην Ιθάκη. Και μου λέει, τώρα, άκου, Αυστραλέζα, μου λέει, υπάρχει ένα πείμα του Καβάφη. Το λέω, η Ιθάκη, μου λέει, ναι, είναι από το νησί.
0: Ναι.
1: Λέει, ένα όμορφο πείμα. Λέω, το έχεις διαβάσει? Μου λέει, όχι, δεν το έχω διαβάσει. Και μετά Μανώλη, πάω και το βρίσκω στο τηλέφωνο το πείμα και τις διαβάζω τους πρώτους δύο. Αρχίζω και διαβάζω μόνο λίγο το πρώτο στίχο, Μανώλη. Και τις λέω, στα αγγλικά τώρα, αλλά εγώ τώρα το διαβάζω στα ελληνικά. Ναι. Τσαγγίς το πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Ναι, μου λέει, πολύ ωραίο. Και μετά το συζητάγαμε και μετά διαβάζω το τέλος. Έτσι σοφός που έγινες με τόση πείρα, ήδη θα το καταλάβεις οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Μου λέει, με το που το διάβασες αυτό, τώρα είμαι φτιαγμένη και μπορώ να αντιμετωπίσω την ημέρα μου. ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση που είχε με τη συνάδελφος.
0: Okay.
1: Ναι, σπανίως έχω τέτοιες συζητήσεις. Ο κόσμος έχει αλλάξει, Μανώλη. Δεν ασχολείται τώρα οι περισσότεροι με τα... με τη λογοτεχνία, με την ποίηση, με τα καλλιτεχνικά. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Γι' αυτό είπα πρωτίστως ότι κυριαρχεί το σκότος.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραίο. Είχε φτιάξει και μένα, είχε και αναβαθμίσει και την ημέρα μου. Δυστυχώς αυτές τις συζητήσεις πλέον δεν τις συνηθίζουμε. Δεν τις έχουμε. Τι έχει γίνει τελικά, πώς έχει υποβαθμιστεί η κατάσταση, γιατί κυριαρχεί αυτή η σύψη?
0: Δεν έχω απάντηση να σου δώσω. Δεν έχω απάντηση να σου δώσω γιατί έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Αν αρχίσω να τα λέω, πρώτα απ' όλα δεν είναι απαραίτητο να είναι όλα σωστά αυτά που έχω στο μυαλό μου, έτσι. Αλλά αν αρχίσω να τα λέω, νομίζω ότι μετά θα μιλάμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί δεν θα έχω δουλειά.
1: Α, μάλιστα, ωραία, ναι, κατάλαβα.
0: Όχι, εννοώ ότι θα πω πράγματα που θα είναι πολύ χοντρά. Και δεν θέλω.
1: Ναι, σε κατανοώ, συμφωνώ μαζί σου, αλλά εν περίληψη, κατά τη δική σου γνώμη, χωρίς να θίξεις τον εαυτό σου, πώς φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει, και ειδικά μετά από, βάλε Φερρυπίν, 20 χρόνια από το ίντερνετ, να έχεις τον κόσμο, να μπορείς να επικοινωνείς με τον κόσμο και να έχεις τον κόσμο σε μια οθόνη μες στην παλάμη σου, να μην σου λείπει τίποτα, να μπορείς να ψάξεις και να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Συγγνώμη. Έλα. Το ότι έχω όλο τον κόσμο μέσα στην παλάμη μου, μέσα από την οθόνη ενός κινητού ή ενός τάμπλετ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν σημαίνει ότι δεν μου λείπει τίποτα. Διαφωνώ απολύτως. Η ευκολία που μου δίνει, που δίνει σε όλους μας η τεχνολογία, νομίζω ότι καλύπτει επιμελώς κάποια άλλα κενά, τα οποία και κάποιες καταστάσεις που δεν τις καλλιεργούμε καθόλου. Η τεχνολογία είναι πολύ μεγάλο πράγμα και πολύ ωραίο πράγμα, αλλά μας έκανε, νομίζω, περισσότερο επιφυλακτικούς απέναντι στον άνθρωπο. Δηλαδή, νομίζω ότι κρυβόμαστε πίσω από την οθόνη, ή ότι βγάζουμε τις συμπεριφορές μας και τα γούστα μας σε αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο και αποφεύγουμε να εκτεθούμε στην κοινωνική μας ή στην επαγγελματική μας ζωή όπως θα κάναμε άλλες εποχές που ήμασταν πιο ελεύθεροι και πνευματικά να αντιδρούμε στα ερεθίσματα. Αυτό σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. Τώρα, η σύψη και τα υπόλοιπα είναι πολυπαραγωγικό. Εκεί θα επιμείνω σε αυτό που σου είπα πριν. Δεν θεωρώ όμως ότι τα έχουμε όλα επειδή έχουμε την ευκολία να βρίσκουμε τα πάντα μέσα από μια οθόνη.
1: Σου βάζω την άλλη. Μπορώ να σου βάλω την άλλη εκδοχή?
0: Για βάλτε.
1: Ωραία. Ότι η τεχνολογία πραγματικά έδειξε το πραγματικό πρόσωπο του ανθρώπου, χωρίς ο άλλος να μπορεί να τη δει, και εξηγώ. Και αυτή η συμπεριφορά ή αυτή η όψη ήταν κρυμμένη από ανέκαθεν και τώρα έχει βγει στη φόρα και είναι εμφανές με τη τεχνολογία?
0: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα αυτή η πραγματική εικόνα του ανθρώπου. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μικρό το δείγμα που έχουμε σε σχέση με όλα εκείνα τα χρόνια που ήμασταν ανέμελοι, αυθόρμητοι και διάφορα άλλα. Τι σημαίνει ότι τότε κρυβόμασταν? Όχι. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι. Μπορεί για κάποιους να είναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτή η πραγματική εικόνα του ανθρώπου.
1: Γιατί το βρίσκω λίγο παράλογο. όταν εγώ ήμουν έφηβος, το είχα πει σε άλλους και ακόμα το θυμάμαι, που έλεγα ότι δεν έβλεπα την ώρα να μπορέσω από το κρεβατοκάμαρα μου να έχω, επικοινωνία με κάποιον ή να μπορέσω να δω κάτι από την άλλη μεριά του κόσμου διαμέσου μια οθόνη. Έτρεχα σε βιβλιοθήκες, αποτύπωνα άστρα, δάνειζα βιβλία. Όταν σπουδάζαμε στο Πανεπιστήμιο, θυμάσαι το τι τραβάγαμε που πήγαμε στις βιβλιοθήκες και έπρεπε να δανείσουμε βιβλία και έπρεπε να πάμε σπίτι να τη γράψουμε, να αποτυπώσουμε, να κάνουμε και θυμάσαι το τι τραβάγαμε.
0: Συγγνώμη, πόσο χρόνο είσαι?
1: 49.
0: Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Διαφορά με το ξεριστή και το φτιάρι, το έχω πει. Ναι.
0: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ πάλι θυμάμαι ότι όταν ήμουν έφηβος, δεν με ενδιέφερε τόσο να μιλήσω με κάποιον από την άλλη μεριά του πλανήτη. Με ενδιέφερε να είναι λίγο μεγαλύτερη η μέρα, ώστε να μην χρειαστεί να πάρω το δρόμο της επιστροφής όταν άναβαν τα φώτα στους δρόμους.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Κατάλαβες, δηλαδή. Ρε παιδί μου, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να μου πάνε ότι πρόσεχε το δρόμο, μη σε πλησιάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υπήρχαν βασικές αρχές. Μη το ένα, μη το άλλο, μη αυτό. Υπήρχε μια οδηγία που έλεγε με το που ανάβουν τα φώτα, ξεκινάς για να επιστρέψεις σπίτι. Τώρα ναι. Γύρναγα με ματωμένο γόνατο, γύρναγα με σκισμένο φρύδι. Γιατί παίζαμε μπάλα, γιατί παίζαμε ξυλική, γιατί κάναμε. Αυτή ήταν η έννοια μας. Και όταν το βράδυ έμενε το τηλέφωνο στο σπίτι, δεν το χρησιμοποιούσε κανείς, μπορεί να παίρναμε και κάνα κορίτσι τηλέφωνο για 3 λεπτά για καληνύχτα.
1: Ναι.
0: Και άμα το σήκωνε το κορίτσι και δεν το σήκωνε κανένας μπαμπάς, μαμά, και το κλείναμε, ή λέγα όχι, συγγνώμη, λάθος. Συγγνώμη για το
1: λάθος,
0: συγγνώμη. Και τώρα, ας πούμε, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις βιντεοκλήση, να στείλεις 800.000 μηνύματα, να κάνεις 17.000 αναπάντητες. Όχι ρε φίλε.
1: Δεν φύγε η κατάσταση.
0: Δεν είναι, δεν χάθηκε, χάθηκε η ομορφιά του περιμένω να ξημερώσει, να ξυπνήσουμε, ναι, για να μπορέσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε. Εδώ ξυπνώ το βράδυ, ας πούμε, είμαι μες στον ύπνο. Τα βιντεοκλήπ, τι έγινε, καλά? Όπι, δεν ανέβασες στο Instagram? Όχι.
1: Ούτε Instagram έχω, δεν έχω φτάσει.
0: Λέμε ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι, τι έγινε, βγήκατε. Γιατί δεν μου είπατε τίποτα? Κοιμόσουν και την άλλη μέρα το πρωί δεν είχε έννοια.
1: Όχι, Νίκης, και εγώ δεν έβλεπα την ώρα να ξυπνήσω μόλις έβγαινε ο ήλιος και να πάρω το ποδήλατό μου και να τι κάνω όλη μέρα.
0: Δεν είχε έννοια το βράδυ, κοιμόσουν άνετα και δεν είχε έννοια. Γιατί δεν συνέβαινε κάτι. Και να συνέβαινε δεν θα το μάθαινες.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει και λόγος να το μάθεις.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά αυτό που έκανα εγώ ως έφηβος και το κάναμε κι εμείς, είχαμε μια παρέα ότι γυρνάγαμε στις βιβλιοθήκες, κάτι που είναι στη συζήτηση να έπαινε ένα θέμα και μετά για να το ξακριβώσουμε πηγαίναμε στη βιβλιοθήκη της γειτονίας και το ψάχναμε μανόλι.
0: Εντάξει, οκ. Τα ακούω.
1: Ναι. Ή όταν τώρα στο Πανεπιστήμιο Φερρυππίν φοιτητής πρωτού είχαμε το ίντερνετ στο σπίτι, αν βρισκόμασταν σε ένα καφέ και κάτι λέγαμε και αναφερθόταν σε ένα θέμα, εγώ έβγαζα ένα χαρτάκι και το έγραφα. Και μετά την επόμενη μέρα το ψάχνα και μετά όταν συναντιόμασταν πάλι το συζητάγμα και λέω «Να, η πηγή μου, είσαι λάθος» ή «Είσαι σωστός». Πλέον δεν το έχουμε αυτό. Είναι αχλίαστο πλέον.
0: Ναι, και σου θυμίζω ότι όταν πρώτο είχαμε εμείς ίντερνετ δεν υπήρχε όρος βίντεο. Κατέβαζες φωτογραφία και έκανε να κατέβει φωτογραφία 10 λεπτά για να κατέβει ολόκληρη. Και αν μέσα στο δεκάλεπτο, ανάλογα με τις ταχύτητες που είχες, αν μέσα στο δεκάλεπτο ξαφνικά κάποιος σήκωνε το ακουστικό στο σπίτι και δεν ήξερε ότι είσαι στο ίντερνετ, ότι έχει συνδεθεί, κοβόταν η σύνδεση. Ναι. Τέλος.
1: Ναι.
0: Πάρ' τη φωτογραφία.
1: Τα θυμάμαι αυτά.
0: Ναι, έτσι, μπρο.
1: Τα θυμάμαι αυτά. Ή αν κατέβαζες τραγούδια.
0: Και τώρα μπαίνεις live stream. Ναι. Μπαίνεις τώρα live stream. Τι τραγούδια δεν υπήρχε. Και μπαίνεις τώρα live stream, ας πούμε, και βλέπεις στην άλλη μεριά του πλανήτη ο άλλος μαγειρεύει αυγά με κοτόπουλο, ας πούμε, και το βλέπεις ζωντανά. Ναι. Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ.
1: Και σε πιάνει η Λιγουριά. Ναι, μεσάνυχτα. Ναι, σε νιώθω. Σε νιώθω. Ωραία, μόνο αυτά ήθελα να σου πω. Μανολίνη, ήθελα να πω τίποτα. Δεν θα ασχοληθώ με πολιτικά.
0: Όχι, για την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε καμιά δεκαπενταριά δημοσκοπήσεις ακόμα.
1: Ναι, για να... και θα μας πούνε ναι, για να φτιαχτούμε, για να, ναι, να, ναι, να φτιαχτούμε και να πούμε. Δεν ξέρω τι θα πούμε.
0: Ναι,
1: ναι, εντάξει, μωρέ. Ωραία, ωραία. Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Να σου πω, ρωτάει εσύ αν διάβαζε, λέει, την Ιθάκη του Τσίπρα, μήπως, αν διάβαζε. Την Ιθάκη του Τσίπρα, μήπως ένιωθα ανανεωμένη. Δεν ξέρω. Ναι.
1: Πες λοιπόν, του. Ναι,
0: έλα, πες. Τι να το πω.
1: Όχι, συγγνώμη. Ωραία. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα.
0: Ναι, Αριζόνα.
1: Ναι, πες του Αριζόνα ότι θα ξαναδιαβάσω, θα διαβάσω ξανά το ποίημα του Καβάφη, αλλά ωστότε αυτό το επιβλίο δεν πρόκειται να το διαβάσω.
0: Λοιπόν, το ποίημα του Καβάφη, μου το στέλνει εδώ και η κυρία Ρένα, θα το έχεις δει σίγουρα. Ψάξε στο YouTube να το απαγγέλει ο Σον Κόνερι.
1: Ο Σον Κόνερι? Yes.
0: Ψάξε το.
1: Ναι, θα το ψάξω. Μου το έχουν πει και άλλοι και δεν το έχω δει. Φουάσι,
0: φοβερό. Εντάξει, φωνάρα τώρα δεν είναι.
1: Ναι, θα το ψάξω.
0: Γεια σου, Μπούμερακ, φιλιά.
1: Γεια σου,
0: γεια. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνι, ελάτε κύριε Βασίλη.
2: Κύριε Μάνολη, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
0: Να είστε καλά.
2: Την αγάπη μου και την καλημέρα μου στην κυρία του τηλεφωνικού κέντρου, καταπληκτική.
0: Ναι.
2: Και να στείλω την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο από το Λονδίνο, στο φίλο τον Ξηρομερίτη και στο φίλο τον Κυρλευτέρη από την Κρήτη, ρε Μανώλη. Φίλε Μανώλη, σήμερα θα σου πω δύο ιστορίες. Τη μία την έζησα και την άλλη μου την είπανε. Αλλά πριν ξεκινήσω, θέλω να σου πω ότι στην εποχή, φίλε, του πληξερολογίου και της αφής, στην εποχή της βίντεο κλήσης, έχει καταργηθεί, φίλε, η παραθέρηση ταυτόχρονα με τις διακοπές. Κάθε Σαββατοκύριακο, φίλε, εδώ στον Πλαταμόνα, η πληρότητα κάτω από τα πλατάνια αγγίζει το 150%. Έχουμε γυρίσει, φίλε, στο 65,
0: ναι.
2: Κουρελού και φτεδάκια, καρπουζάκι, σαλατίτσα και οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς. Δεν ξέρω, δεν τα πρόλαβες εσύ γιατί είσαι μικρός, ενδεχομένως να τα έχεις ακούσει.
0: Τι λέτε, τα πρόλαβα.
2: Έτσι, τα πρόλαβες.
0: Με τον παππού μου και τη γιά μου στον οροπό.
2: Μπράβο, και τα ευχαριστήσω να καταπληκτικά φαντάζομαι, γιατί εγώ που είμαι μεγαλύτερος τα ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και σε μεγαλύτερη διάρκεια.
0: Εννοείται.
2: Άρα λοιπόν, φίλε Μανώλη, η ζωή, η κοινωνία είναι όπως η μόδα. Γυρίζει από το μοντέρνο στο κλασικό και ξανασυναντιέται ακριβώς στο κλασικό από εκεί που ξεκίνησε.
0: Και μάλιστα στον οροπό, θυμάμαι, ο παππούς και η γιαγιά μέναμε σε ένα δωμάτιο, ήταν μια αυλή και οι άνθρωποι που διέθεταν το δωμάτιο στον παππού και στη γιαγιά είχαν γίνει με τα χρόνια φίλοι, γιατί ήταν παραθερισμός.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή το βράδυ θυμάμαι ότι τρώγαμε όλοι μαζί.
2: Έτσι, ήταν διαφορετικές τότε οι συνθήκες.
0: Ναι, ναι.
2: Διαφορετικές, η διαφορετική επικοινωνία των ανθρώπων. Δεν υπήρχε φόβος. Ήξερες ότι ο απέναντι σου, ότι δεν κινδυνεύεις από τον απέναντι σου. Τώρα μπορείς να τα κάνεις αυτά, ρε φίλε Μανώλη.
0: Δύσκολα, νομίζω όχι, αλλά εντάξει, κρατάω και μια επιφύλαξη, όμως κάποιοι μπορούν ακόμα.
2: Εντάξει, κάποιοι θα υπάρχουν, αλλά είναι η συντριπτική μειοψηφία, ρε φίλε.
0: Νομίζω και εγώ. Κύριε Βασίλη, περιμένετε, σας παρακαλώ ένα λεπτό να πάω στους τίτλους και να έρθω σε εσάς.
2: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Κατάφερα και το σκότωσα. Οι γυναίκες του χωριού όμως, οι βιασμένες, αλληλοκοιταχτήκανε, φίλε Μανώλη, και προβληματιστήκανε. Και αποφασίσανε μεταξύ τους την άλλη μέρα ότι θα πρέπει να την καθαρίσουν τη γυναίκα αυτή.
10: Γιατί?
9: Ώστε να μην επερηφανεύεται για την τιμή της και οι σύζυγοι τους να μην τις ρωτούν κάθε φορά που επιστρέφουν από τη δουλειά. Γιατί και εσείς καλέ δεν αντισταθήκατε όπως η γειτόνισσα? Τις επιτέθηκαν λοιπόν όλες μαζί και τις σκότωσαν. Τι κάνανε δηλαδή Μανώλη, Βασίλη? Ήθελε να μου διευκρινίσει ο παππούς. Τι κάνανε ρε παππού? Σκότωσαν, μου λέει, την τιμή για να ζήσει η ντροπή, ρε εικονέ μου, λέει. Ακριβώς Μανώλη, αυτή είναι η συνταγή των διεφθαρμένων στην κοινωνία μας και σήμερα. Σκοτώνουν και απομονώνουν κάθε έτοιμο άτομο έτσι ώστε να μην υπάρχει μάρτυρας στη διαφθορά τους, ρε, και στην κοινωνία και στην πολιτική. Άκου τώρα τη δεύτερη ιστορία, αυτή που την έζησα. Μου την είπε ένας φίλος μου σε συζήτηση πάνω. Μου λέει, φίλε, την εποχή που ο Γεραπετρίτης, θυμάσαι, έσκυψε προσκυνώντας τον Ερντογάν. Το θυμάσαι?
10: Θυμάμαι, ναι.
9: Εγώ, φίλε μου, λέει, σκύβω μόνο όταν φιλώ τα παιδιά μου και το νιώθω σαν προσκύνημα. Με προβλημάτισε. Λέω, τι μου είπε ο άνθρωπος?
10: Ναι.
9: Φίλε Μανώλη, το επεξεργάστηκα. Ήτανε μεγάλη αλήθεια. Φίλε Μανώλη, επειδή έχεις και εσύ παιδί, τη στιγμή που σκύβεις να φιλήσεις το παιδί σου, δεν αγγίζεις μόνο το δέρμα του, ρε φίλε. αγγίζει το σημείο όπου η δική σου ψυχή συναντά τη δική σου και για ένα δευτερόλεπτο κάτι μέσα σου μαλακώνει, θεραπεύεται και ξαναγεννιέται. Μανώλη, μπροστά σου εκείνη τη στιγμή δεν βρίσκεται απλώς ένα μικρό σώμα, αγαπητέ. Βρίσκεται μια ύπαρξη που σε εμπιστεύεται χωρίς όρους, με μια εμπιστοσύνη τόσο απόλυτη που λειτουργεί, ρε φίλε, σαν καθρέφτης των πιο υγιών κομμάτιων σου. Είναι έτσι, δεν είναι,
10: έτσι είναι.
9: Σου δείχνει
10: και πολλά περισσότερα.
9: Σου δείχνει ακριβώς εκείνη τη στιγμή, Μανώλη, ποιος είσαι. Όταν δεν παλεύεις, όταν δεν φοβάσαι, όταν δεν φοράς την πανοπλία της ενηλικίωσης. Γιατί κάθε φιλή γίνεται μια άσκηση σύνδεσης με το παιδί σου. Μια μικρή συνεδρία, φίλε Μανώλη, όπου ο πατέρας βγαίνει λίγο από τις σκιές του δικού του παρελθόντος και επιτρέπει τον εαυτό του να αγαπήσει πεντακάθαρα, ρε φίλε. Χωρίς άμυνες και χωρίς φόβο να εκτεθεί. Και το παιδί παίρνει, ρε φίλε, αυτό το φιλί σαν σημάδι ασφάλειας, ακούγοντας χωρίς ήχο από τον πατέρα: είμαι εδώ για σένα και θα είμαι εδώ ακόμη και όταν ο κόσμος σε τρομάζει. Μανώλη, η πατρότητα τότε πάβει να είναι ρόλος και γίνεται τελετουργική θεραπεία, ρε φίλε. Και είμαι σίγουρος ότι το έχεις νιώσει. Είναι ακριβώς μια επανάληψη σύνδεσης που χτίζει, φίλε, ψυχικό ιστό και στους δύο. Ίσως αυτό, φίλε Μανώλη, να είναι τελικά το πραγματικό προσκύνημα, και αυτό σίγουρα είναι, και όχι το προσκύνημα του Γερά Πετρίτη. Να σκύβεις, ρε φίλε, πάνω από ένα μικρό πλάσμα που σε εμπιστεύεται απόλυτα και μέσα από αυτή την άδολη εμπιστοσύνη να γιατρεύεσαι έστω για λίγο ή και για πολύ. Είναι ή δεν είναι αυτό το σκύψιμο, το πραγματικό σκύψιμο στη ζωή σου?
10: Προφανώς και είναι, τι σύζυγε.
9: Μανώλη, σ' αγαπώ, ρε μαγκά. Καλή συνέχεια.
10: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Βέβαια, για την ιστορία να πω ότι ο κύριος Γεραπετρίτης αρνήθηκε ότι πορεύει στη συγκεκριμένη κίνηση για τον Ερντογάν, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω για την ιστορία, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και για να προλάβω και τα μηνύματά σας. Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Λάτε, κυρία Γεωργία.
11: Την καλημέρα μου, τι κάνετε?
10: Γεια σας, κύριε, έχουμε να τα πούμε.
11: Ναι, κάποιοι... με αναφέρατε χθες.
10: Ναι, είπα ότι για να πάρετε πρέπει να έχετε κάτι να πείτε.
11: Α, καλά, αυτό... έχω πολλά να πω κάθε φορά.
10: Αυτό απλά ισχύει για όλους, βέβαια.
11: Την τελευταία φορά είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ.
10: Γιατί?
11: Από το Λευτέρι, από τον Αποκόρονα. Και γιατί δεν είναι ότι είπε τι είπε στον αέρα, είναι ότι με πήρε την τελευταία φορά που βγήκα και μίλησα, μετά που έκλεισα, με πήρε στο τηλέφωνο και άρχισε και τσίριζε. Οριόταν. Ασφαλιστάει στη μορφωμένη και πώς μιλάς έτσι και τι είναι αυτά που κάνεις και κάτι τέτοιο. Και του λέω: συγγνώμη, δεν σου υποσχέθηκα εγώ εσένα ότι θα μιλάω για τα δικά σου θέματα, ούτε και εγώ που γνωριζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, θεώρησε σωστό να βγει και στον αέρα να το κάνει. Στενοχωρέθηκα απίστευτα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλούσαμε κάθε μέρα και δεν το περίμενα. Και δεύτερον, επειδή είμαι υπαμόρφωτη. Ήταν ο δεύτερος που το είπε. Εντάξει, την κακή σου τύχη, κυρία μου, δεν την προκαλείς. Οπότε δεν χρειάζεται να το ακούσει και τρίτη φορά. Και είπα να μην ξαναπάρω. Γιατί αισθάνθηκα ταπεινωτικά. Και όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί την κουβέντα που κάναμε μαζί εκείνη την ημέρα ήταν περί ασφάλειας του πολίτη, προστασία του πολίτη.
10: Ναι.
11: Και κάποιος κύριος ένα μήνυμα σας έγραψε πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί τη βρήκε την κουβέντα εξαιρετική. Και αυτό πρέπει να τον πλήξει. Αυτό το πράγμα εμένα με στενοχώρησε απίστευτα, απίστευτα.
10: Εντάξει, είναι ένα παρασκήνιο το οποίο δεν το ξέρετε εσείς, εγώ δεν το ξέρω.
11: Εγώ σας κάλεσα για να σας το πω μόνο και μόνο πληροφοριακά.
10: Ναι.
11: Αλλά δεν ανταποκριθήκατε, οπότε δεν το ξαναδοκίμασα. Και το λέω γιατί κάποιος ρώτησε χθες και αισθάνομαι την υποχρέωση να το πω.
10: Ναι.
11: Ότι δεν μπορείς να ταπεινώνεις έναν άνθρωπο, όποια και να είναι η άποψή σου, όποια και να είναι η γνώμη σου.
10: Καλά,
11: γιατί εγώ αυτά που είπα περί
10: προστασίας. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να ταπεινώνει τον άλλον.
11: Όλα αυτά που είπα εγώ περί προστασίας του πολίτη είναι ένα θέμα το οποίο το θεωρώ κυρίαρχο. εμένα δεν μου δίνει την εντύπωση ότι τους ενδιαφέρουν οι πολίτες. Γενικά, δεν ξέρω σε όλο τον κόσμο να το βάλω. Στην Ευρώπη να το βάλω. Ναι. Δεν μου δίνουν αυτή την εντύπωση. Μου δίνουν την εντύπωση ότι αυτό που τους νοιάζει είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία και ό,τι έχει να κάνει με τα πολλά, είτε που θα δώσουν στην Ουκρανία, είτε που δεν ξέρω εγώ πού θα το θυσιάσουν.
10: Εξαρτάται τώρα αυτό.
11: Μου δίνουν την εντύπωση ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο παράσιτο είσαι στην κοινωνία. Πώς να σας το πω. Αυτή την εντύπωση μου δίνουν. Ναι. Γιατί όταν βλέπεις τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και λέει ότι από τα 65 και πάνω δεν γυρνάς, αλλά είσαι άρρωστος, σε θεωρεί δεδομένο ότι είσαι άρρωστος, πώς θα σε αντιμετωπίσει μετά. Εγώ έχω πολύ μεγάλο παράπονο. Δηλαδή, είπε προηγουμένως ο κύριος Βασίλης, και να τον καλησπέρισω, γιατί συμφωνώ ειδικά με την πρώτη ιστορία, συμφωνώ απόλυτα, περιτροπής. Γιατί και οι δικοί μας οι παππούδες μας τα λέγανε αυτά. Η εποχή τους δηλαδή είχε να κάνει με ταπεινότητα, με ταπεινοφροσύνη. Δεν είχε με ολιγαρχία. Δεν είχε να κάνει με όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Η δική τους εποχή δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, όταν υπήρχαν μοδίστρες και πήγαινε μια η γυναίκα ένα φόρεμα, απλά να το αλλάξει κάπως, να του προσθέσει κάτι, να του αφαιρέσει κάτι και να το κάνει, να το φοράει σαν καινούριο. Αυτό για εκείνα τα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικό.
10: Βέβαια.
11: Γι' αυτό, γιατί δεν είχαν άλλες δυνατότητες. Δεν υπήρχε αυτή η πληθώρα που υπάρχει τώρα. Καταλάβατε. Οπότε συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βασίλη, τον πρώτο μόνο περιτροπής που λέει. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά αυτό που είπε για τα παιδιά, εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέμε ότι τα παιδιά ό,τι θέλουν αυτά θα κάνουν, εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Έχετε, πώς δεν έχετε. Γιατί η πρώτη φάση είναι αυτή που είπε ο κύριος Βασίλης. Σε σχέση με τη σχέση παιδιού, πατέρα, παιδιού, γονιού. Ας πάρουμε αυτόν από την Καλαμάτα. Έκανε ό,τι έκανε στη γυναίκα του. Τα παιδιά του τα σκέφτηκε. Τον ενδιαφέρον.
10: Εντάξει, εδώ μιλάμε όμως τώρα για έναν δολοφόνο, έτσι.
11: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσα γίνονται κάθε μέρα. Όλοι αυτοί έχουν κάνει παιδιά. Όλοι αυτοί για κάποιο λόγο αποφάσισαν, σχετίστηκαν, παντρεύτηκαν, τι έκαναν και έκαναν παιδιά. Πώς την αρχίνε τα παιδιά στο κεφάλι του όταν καταλήγουν εκεί. Δηλαδή, ζηλεύω μια γυναίκα. Να πάρουμε αυτό για παράδειγμα. Ζηλεύω μια γυναίκα από εκεί πέρα, δεν με νοιάζει. Θα τη στείλω στον τάφο και εγώ στην φυλακή και δεν με νοιάζει. Αυτά τα δυο τα παιδιά, πού είναι στο κεφάλι του αυτού. Του καθενός από αυτούς.
10: Δεν ξέρω,
11: δηλαδή.
10: Δεν μπορώ να. Δεν
11: του καθενός από αυτούς.
10: Δεν μπορώ
11: γιατί,
10: να πω κάτι,
11: γιατί πάρα πολύ απλά, εγώ έχω την εντύπωση ότι η ευκολία με την οποία γίνονται αυτά τα πράγματα πια, τα εγκλήματα, τα κακουλήματα, οι ποινές που είναι πάρα πολύ μικρές, οι δυνατότητες που έχουν να δικαιολογούν τον εαυτό τους, δεν ξέρω και εγώ με ποιον τρόπο, και τελικά τα 25 χρόνια να γίνονται 5. Και τα ισόβια που είναι ντροπή που χρησιμοποιούν τον όρο, δεν θα έπρεπε να το χρησιμοποιούν καθόλου.
10: Ναι, το ότι λέμε ισόβια τώρα είναι. Ναι,
11: δεν θα έπρεπε να το χρησιμοποιούν καθόλου. Λοιπόν, από ό,τι άκουσα στο BBC μια φορά, για να θεωρηθεί ισόβια, θα πρέπει ο δικαστής την ώρα που λέει την ποινή να το πει ξεκάθαρα ότι παίρνει αυτή την ποινή που σημαίνει ότι όλη τη ζωή θα μείνει στη φυλακή. Δηλαδή, παίζουμε με τις λέξεις. Παίζουμε με τις λέξεις. Όλα αυτά να είχαμε να λέγαμε. Γιατί. Και για να τα συζητάμε κάθε μέρα και για να ξεφεύγουμε προφανώς και από τα όποια προβλήματα μπορεί ο καθένας να έχει, που είναι το βιοποριστικό του καθένας. Ναι. Και μιλάω για στρώματα τα οποία δεν είναι της high class κοινωνίας. Μιλάω για τέτοια. Έχουν βάλει κανόνες οι οποίοι τι είναι, ότι αυτό που λέμε ότι τα παιδιά ό,τι θέλουν αυτά θα κάνουν, εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Έχετε, πώς δεν έχετε. Γιατί η πρώτη φάση είναι αυτή που είπε ο κ. Βασίλης. Σε σχέση με τη σχέση παιδιού, πατέρα, παιδιού, γονιού. Ας πάρουμε αυτόν από την Καλαμάτα. Έκανε ό,τι έκανε στη γυναίκα του. Τα παιδιά του τα σκέφτηκε. Τον ενδιαφέρον.
10: Εντάξει, εδώ μιλάμε όμως τώρα για έναν δολοφόνο, έτσι.
11: Μα συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσα γίνονται κάθε μέρα. Όλοι αυτοί έχουν κάνει παιδιά. Όλοι αυτοί για κάποιο λόγο αποφάσισαν, σχετίστηκαν, παντρεύτηκαν, τι έκαναν και έκαναν παιδιά. Πώς την αρχή είναι τα παιδιά στο κεφάλι του όταν καταλήγουν εκεί. Δηλαδή, ζηλεύω μια γυναίκα. Να πάρουμε αυτό για παράδειγμα. Ζηλεύω μια γυναίκα από εκεί πέρα, δεν με νοιάζει. Θα τη στείλω στον τάφο και εγώ στην φυλακή και δεν με νοιάζει. Αυτά τα δυο τα παιδιά, πού είναι στο κεφάλι του αυτού. Του καθενός από αυτούς.
10: Δεν
11: δηλαδή.
10: Ξέρω, δεν μπορώ να.
11: Του καθενός από αυτούς.
10: Δεν μπορώ
11: γιατί,
10: να πω κάτι,
11: γιατί πάρα πολύ απλά. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η ευκολία με την οποία γίνονται αυτά τα πράγματα πια, τα εγκλήματα, τα κακουλήματα, οι ποινές που είναι πάρα πολύ μικρές, οι δυνατότητες που έχουν να δικαιολογούν τον εαυτό τους, δεν ξέρω και εγώ με ποιον τρόπο, και τελικά τα 25 χρόνια να γίνονται 5, και τα ισόβια που είναι ντροπή που χρησιμοποιούν τον όρο. Δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούν καθόλου.
10: Ισόβια τώρα είναι,
11: δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούν καθόλου. Λοιπόν, από ό,τι άκουσα στο BBC μια φορά, για να θεωρηθεί ισόβια, θα πρέπει ο δικαστής την ώρα που λέει την ποινή να το πει ξεκάθαρα ότι παίρνει αυτή την ποινή που σημαίνει ότι όλη τη ζωή θα μείνει στη φυλακή. Δηλαδή παίζουμε με τις λέξεις. Παίζουμε με τις λέξεις. Όλα αυτά να είχαμε να λέγαμε. Γιατί? Και για να τα συζητάμε κάθε μέρα και για να ξεφεύγουμε προφανώς και από τα όποια προβλήματα μπορεί ο καθένας να έχει, που είναι το βιοποριστικό του καθένος. Και μιλάω για στρώματα τα οποία δεν είναι της high class κοινωνίας. Μιλάω για

0: φύγουν εκεί. Δηλαδή, ζηλεύω μια γυναίκα, να πάρουμε αυτό για παράδειγμα. Ζηλεύω μια γυναίκα από εκεί πέρα, δεν με νοιάζει, θα τη στείλω στον τάφο και εγώ στην φυλακή και δεν με νοιάζει. Αυτά τα δυο τα παιδιά, πού είναι στο κεφάλι του αυτού. Του καθενός από αυτούς.
1: Δεν ξέρω,
0: δηλαδή.
1: Δεν μπορώ να.
0: Του καθενός από αυτούς.
1: Δεν μπορώ
0: γιατί,
1: να πω κάτι,
0: γιατί πάρα πολύ απλά, εγώ έχω την εντύπωση ότι η ευκολία με την οποία γίνονται αυτά τα πράγματα πια, τα εγκλήματα, τα κακουλήματα, οι ποινές που είναι πάρα πολύ μικρές, οι δυνατότητες που έχουν να δικαιολογούν τον εαυτό τους, δεν ξέρω κι εγώ με ποιον τρόπο. Και τελικά τα 25 χρόνια να γίνονται 5. Και τα ισόβια που είναι ντροπή που χρησιμοποιούν τον όρο, δεν θα έπρεπε να
1: το χρησιμοποιούν
0: καθόλου.
1: Ναι,
0: δεν θα έπρεπε να το χρησιμοποιούν καθόλου. Λοιπόν, από ό,τι άκουσα στο BBC μια φορά, για να θεωρηθεί ισόβια, θα πρέπει ο δικαστής την ώρα που λέει την ποινή να το πει ξεκάθαρα ότι παίρνει αυτή την ποινή που σημαίνει ότι όλη τη ζωή θα μείνει στη φυλακή. Δηλαδή, παίζουμε με τις λέξεις. Όλα αυτά να είχαμε να λέγαμε. Γιατί? Και για να τα συζητάμε κάθε μέρα και για να ξεφεύγουμε προφανώς και από τα όποια προβλήματα μπορεί ο καθένας να έχει, που είναι το βιοποριστικό του καθένας. Ναι. Και μιλάω για στρώματα τα οποία δεν είναι της high class κοινωνίας. Μιλάω για τέτοια. Έχουν βάλει κανόνες, οι οποίοι τι είναι, θέλω να βγάλω εγώ μια κουζίνα από εδώ που έχω μια ηλεκτρική και να βάλω μια άλλη. Υπάρχουν εταιρείες ανακύκλωσης. Σου λέει, βρες τον τρόπο να μου τη φέρεις εσύ. Ρε παιδιά, λέω, υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Εγώ είμαι από αυτές που δεν έχω δυνατότητες. Παλιά υπήρχαν τα τρίκυκλα. Μπορούσα να έρθει κάποιος να την φορτώσει το τρίκυκλο και να το πάει. Τώρα πώς θα την πάω εγώ, που δεν βρίσκω άνθρωπο να την πάω. Και ούτε την καινούργια θέλει να μου τη φέρει ο άλλος, γιατί πήρα μια άλλη πιο μικρή που τέριαζε, ούτε αυτή μπορώ να τη βγάλω από εδώ. Γιατί δεν βρίσκω και κανένα να με βοηθήσει. Άρα σε πιάνει τρέλα, για να σε πιάνει. Έτσι όπως τα έχουν κάνει. Και από την άλλη μεριά, επειδή λέγατε και με τον κύριο Μπούμεραν και να του πω και καλησπέρα, γιατί συμφωνώ με αυτά που ρωτάει, με την έννοια των Ναπολεών, για μένα μία λέξη είναι που καλύπτω σήμερα. Είναι ο κορεσμός. Όταν έχεις τα πάντα σε πληθώρα, από πληροφορίες μέχρι υλικά αγαθά, παθαίνεις κορεσμό. Και από εκεί και πέρα, όσοι έχουν λεφτά, κάνουν πράγματα τα οποία λες πως είναι δυνατόν να παίρνεις το παιδί σου για να πας στο Τιτανικό, να βγει 250 χιλιάρικα και να ξέρεις ότι μπορεί και να μην επιστρέψεις. Γιατί έχει λεφτά και δεν ξέρει τι να τα κάνει. Δηλαδή είναι μια παράλογη εποχή για μένα. Γιατί έχει φέρει πολύ κορεσμό στα υλικά αγαθά, πολύ κορεσμό σε αυτό που έχει τη δυνατότητα με την εντύπωση. Γιατί το μάτι εντυπωσιάζεται. Το αυτή διερευνά. Ποιος ασχολείται με το αυτή? Δεν ασχολείται κανείς με το αυτή.
1: Όχι.
0: Ασχολείται με την εικόνα, με την εντύπωση. Οπότε από εκεί και πέρα, όταν μπεις σε αυτό το μεγάλο κουτί που λέγεται κινητό και νομίζεις ότι όλη τη ζωή μπορείς να την διενεργείς από εκεί, τα υπόλοιπα της ζωής με τη φυσική παρουσία κάποια στιγμή παραγωνίζονται. Για μένα η μοναδική έννοια που πρέπει κανείς να επεξεργάζεται είναι ο κορεσμός. Γιατί είναι αυτό που λέμε λαϊκά, μπούχτισα. Δεν μπορώ. Και ψάχνω να βρω κάτι άλλο. Πάρτε τις δημοσκοπήσεις. Ό,τι στατιστική βγαίνει σε επίπεδο βιομηχανικό, ποτέ δεν βγαίνει μέρα. Μαζεύεις το αποτελέσμα τα μεν, αλλά το πώς πας, το κοιτάς ένα μήνα, ένα τρίμηνο, δεν το κοιτάς μέρα. Αυτό το πράγμα που κάνουν αυτή τη στιγμή, επειδή μέχρι τις εκλογές έχουμε και καιρό, αδιαφορία θα δημιουργήσει, κύριε Μανώλη μου. Δεν θα βγει υπέρ τους, κατά τους.
1: Αδιαφορία δεν ξέρω αν θα δημιουργήσει, γιατί επηρεάζει.
0: Κοιτάξτε, όποιος είναι νεοδημοκράτης π.χ. θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει. Δεν θα τα ακούσει. Οι άλλοι όλοι όμως μαζί είναι σαν να είναι σε μια Βαβυλωνία και ο καθένας μιλάει τη δική του γλώσσα και είναι σε μια φούρα συνεννοησία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πώς θα τους βοηθήσει αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, ναι, θέλω να είμαι πρώτος. Άμα δεν μπορείς, δεν πρέπει να βρεις έναν τρόπο και εμένα που σ' ακούω να μου δώσεις να καταλάβω τι στην ευχή ζητάς. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα με την τόση πληροφορία. Εσείς δεν παρακολουθείτε τις τηλεόρες. Μα από το πρωί είναι τα ίδια θέματα, ακριβώς τα ίδια θέματα σε όλες τις εκπομπές. Αυτό δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Δηλαδή τον κόσμο που δεν έχει δυνατότητες όπως είμαι εγώ να ψάξει από μόνος του κάπου και ανοίγει τηλεόραση και περιμένει να δει μήπως δει κάτι, είναι να λες αμάν πια. Μου χτίσανε. Κορεστήκαμε. Δεν αντέχεται. Εμένα μη και απέχθεια δηλαδή. Και να θέλω να πω ότι ξέρεις, πιστεύω ότι αυτός μπορεί να είναι ικανός να κάνει κάτι, δεν μπορώ να το πω. Γιατί δεν σου παρουσιάζονται ότι θέλουν να κάνουν κάτι. Αυτό που τους νοιάζει είναι πώς θα μαζευτούν για να μπουν στη Βουλή. Δηλαδή δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δικιά σας. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν ξέρω, πραγματικά σας μιλάω, δεν ξέρω.

0: Εγώ ένα πράγμα ξέρω πάντως, ότι οι παλιότεροι κανόνες που της κοινωνίας ήταν ότι πρέπει να εκτιμάμε ανθρώπους που έχουμε στη ζωή μας και οι οποίοι αξίζουν τον κόπο γιατί μας φερθήκανε καλά, και πρέπει να εκτιμάμε ό,τι καλό μας συμβαίνει. Από εκεί και πέρα να προσπαθούμε να μην είμαστε ούτε λιδωριστικοί, ούτε ταπεινωτικοί, ούτε τίποτα. Άλλο η ταπεινοφροσύνη που μπορώ να κουβαλάω εγώ, και άλλο το να μεταπεινώνεις εμένα επειδή νομίζεις ότι επειδή σου δίνουν το δικαίωμα να μιλείς σε ένα ραδιόφωνο, ότι μπορείς να λες ότι σου κατέβει. Και δεν ισχύει μόνο για το Λευτέρη αυτόν από κόρονα. Εμένα με στενοχώρεσε απίστευτα πολύ και το λέω γιατί σίγουρα ακούει. Απίστευτα πολύ με στενοχώρεσε.
1: Δεν ξέρω, ακούει, δεν το μπορώ να σου πω.
0: Είμαι σίγουρη εγώ ότι ακούει. Λοιπόν, απίστευτα πολύ με στενοχώρησε. Δεν το περίμενα. Και από την άλλη μεριά, είναι ανάγκη όταν με κάποιον διαφωνείς, είτε να τον ηρωνεύεσαι, χωρίς να λες όνομα, αλλά είτε να τον ηρωνεύεσαι είτε οτιδήποτε, απόψεις ανταλλάσσεις. Όταν ανταλλάσσεις απόψεις, δεν χρειάζεται η κακία, δεν χρειάζεται το κακό ύφος, δεν χρειάζεται η ηρωνία. Έτσι δεν είναι?
1: Καλά, προφανώς.
0: Απόψεις ανταλλάσσεις. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω κανέναν. Άρα. Δεν υπάρχει λόγος ούτε εγώ να τον αντιμετωπίζω, λες και είναι ο βλάκας της υπόθεσης, ούτε και κάποιος άλλος να αντιμετωπίζει εμένα.
1: Ποιος θα κρίνει ποιος είναι, τι και για ποιο λόγο?
0: Θέλω να σας πω. Δεν γνωριζόμαστε, οπότε δεν έχουμε λόγο να είμαστε έτσι.
1: Σε αυτή τη διαδικασία,
0: αλλά εγώ σας λέω, αν αναλύσει κανείς τον κορεσμό και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να σε κουράζει, ας πούμε, μια κατάσταση που και μέσα από το κινητό να βλέπεις κάποια πράγματα και να λες πω τι είναι αυτό, και τελικά το κινητό να μην το παρατάς. Ή να μην αλλάζεις τρόπο σκέψης, να συνεχίζεις απλά από ένα site να πας σε κάποιο άλλο. Μάλιστα. Δεν αλλάζει κάτι. Γιατί ακολουθείς τον ίδιο δρόμο. Ακολουθείς τον ίδιο δρόμο. Είναι σαν να μην μπορείς να αποχωριστείς, ξέρω εγώ, να φοράς γάντια και να μην μπορείς να το αποχωριστείς. Δεν πάει έτσι όμως. Μπορείς και χωρίς αυτά. Έτσι δεν είναι?
1: Καλά, προφανώς.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, συγγνώμη που σας τα είπα. Είχα ανάγκη όμως να σας τα πω.
1: Καλά κάνατε αφού το αισθανθήκατε έτσι.
0: Είχα ανάγκη να σας τα πω. Όχι γιατί κάποιοι που αναρωτιούνται να ξέρουν ότι εγώ πληγώνομαι και στενοχωριέμαι. Δεν έχει σημασία που δεν γνωρίζω προσωπικά αυτόν που το κάνει. Είναι το μεγάλο μελάτωμα. Δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Αισθάνομαι περιφρόνηση, αισθάνομαι ταπείνωση, αισθάνομαι τέτοια πράγματα σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί δεν έκανα κάτι το οποίο να αξίζει τον κόπο να με αντιμετωπίσει έτσι. Δεν σέβλησα. Δεν σε αντιμετώπισα, λες και δεν υπάρχει.
1: Ξαναλέω εδώ πέρα, λέει ο καθένας την άποψή του.
0: Οι απόψεις όμως δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται, λες και αυτός που μιλάει είναι υποχείλιο του αλλού.
1: Όχι βέβαια, εννοείται αυτό.
0: Και το λέω με αυτή την έννοια δηλαδή,
1: με κάθε άποψη είναι σεβαστή. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, ακόμα και αν η άποψη εκφεύγει της λογικής, είναι η άποψη, τι να κάνουμε τώρα.
0: Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που έχει διάθεση να ακούσει τον άλλον που θα του πει, ξέρεις, αυτά δεν είναι σωστά που λες, αυτός μπορεί να σκεφτεί και να αλλάξει κάποια πράγματα. Όταν κάποιος όμως είναι αυτό.
1: Δογματικός δεν μπορεί να είναι κανείς. Δογματικός δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι κανείς. Εγώ το λέω πρώτα απ' όλα για μένα. Εγώ έχω πει ότι πάντα το λέω ότι είναι η άποψή μου, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή.
0: Είναι πολύ.
1: Αν ακούσω, όχι αν, ακούω επιχειρήματα. Μπορεί λοιπόν κάποιος να μου τα επιχειρήματά του να με πείσουν και να θεωρήσω ότι η άποψή μου είναι λάθος.
0: Εγώ πάντως εκείνον τον κύριο που έγραψε εκείνο το εξαιρετικό μήνυμα για την κουβέντα που κάναμε, τον ευχαριστώ μόνο και μόνο γιατί πρόσεξε τι λέγαμε. Γιατί δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, οπότε μόνο και μόνο για αυτό τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον κύριο Μπούμεραγκ να του πω ότι το σκότος έρχεται όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να βλέπει φως. Όταν δεν θέλει να βλέπει φως, θα έρθει το σκότος. Θέλει, δεν θέλει. Και αυτά και
1: εμένα. Είναι ορισμένες φορές που μας το επιβάλλουν το σκότος πάντως.
0: Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, όταν σου το επιβάλλουν, μπορείς να ξεφύγεις, δεν μπορείς να ξεφύγεις πάντα.
1: Όχι, αλλά οφείλουμε να προσπαθούμε.
0: Συμφωνώ επίσης. Μα η ζωή ίδια, γιατί τη λένε ζυγό? Γιατί τη λένε αρένα? Γιατί μιλάνε, την παρομοιάζουν τη ζωή έτσι? Γιατί από την πρώτη μέρα που καθίσεις και αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα, πρέπει να αγωνίζεσαι για την κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία που θα φτάσεις. Πρέπει να αγωνίζεσαι όμως για την επιβίωση σου από τη μια.
1: Μα δεν ξέρεις και που θα φτάσεις.
0: Μπράβο. Και για την επιβίωση σου από τη μια και για να πετύχεις ό,τι καλύτερο από την άλλη. Συμφωνούμε?
1: Ναι, εννοείται.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, κυρία Γεωργία. Να είστε καλά.
0: Συγγνώμη και πάλι.
1: Όχι, γιατί με το τι δεν υπάρχει κάτι για να ζητήσετε συγγνώμη, αλλά μόνο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου. Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 52 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Σταύρος από τη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα μένουμε. Ωραία. Ελάτε, κύριε Σταύρο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Σταύρο.
1: Καλησπέρα. Όχι, κυρία Σταύρο, στο ελληνικό. Μάνο, στο ελληνικό να μιλάω.
0: Ναι, ωραία.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Να είστε καλά και να έχετε πάντα καλές εκπομπές όπως έχετε πάντα.
0: Μακάρι.
1: Θα ήθελα να εστιάσω λίγο. Δεν το έχω ακούσει καθόλου στην εκπομπή και σε άλλες εκπομπές στο ντοκιμαντέρ του Sky, ναι, σχετικά με το 2015.
0: Ναι, ούτε δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν έχεις παρακολουθήσει. Λοιπόν, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα διάλογο. Απλά θα ήθελα να πω 5 πράγματα έτσι πολύ εισαγωγικά. Ναι. Είδα το ντοκιμαντέρ, είδα μια ανελαίτη επίθεση. Δεν έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, να φαίνεται. Mm. Είδα μια ανελαίτη επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Βαρφάκη, στο όλο σύστημα τότε που είχε γίνει. Δεν είδα παρά πάρα πολύ λίγο το γιατί φτάσαμε εκεί. Φτάσαμε από το
0: γιατί φτάσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί φτάσαμε σε αυτή τη χρεοκοπία, σε αυτό το capital controls, σε όλα αυτά που φτάσαμε, ναι, τέλος πάντων. Φτάσαμε πριν το 2015, από το 2009 έχουμε φτάσει, έχουμε ξεκινήσει να φτάνουμε εκεί.
0: Από το πρώτο μνημόνιο, προφανώς.
1: Και πριν το πρώτο μνημόνιο.
0: Ενώ επισήμως. Από την είσοδό μας τα μνημόνια.
1: Ναι, επισήμως από το 2012. Στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Πριν ήταν το 2009, το οποίο ο κύριος Καραμαλής είχε δώσει λαθασμένα στοιχεία, μάλλον λάθος στοιχεία ή ψεύτικα στοιχεία, τέλος πάντων οικονομικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία μέσα από το ντοκιμαντέρ είδα ότι δεν το ξέραν οι Ευρωπαίοι.
0: Τώρα το δει, το ξέρανε.
1: Αυτό όντως. Ναι, είναι λίγο περίεργο.
0: Δηλαδή, αν είμαστε τόσο ικανοί ώστε να κοροϊδεύουμε. Μπορεί.
1: Όχι, γιατί μέσα από το ντοκιμαντέρ είδα ότι πραγματικά δεν θέλανε εκείνη την εποχή να επέμβουν στα οικονομικά της κάθε χώρας και να βλέπουν τι γίνεται κτλ.
0: Α, δεν θέλανε. Εντάξει, ξέρανε λοιπόν, αλλά δεν μιλάγανε. Αυτό σημαίνει δεν θέλω να επέμβω, όχι ότι δεν ξέρω.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, και τελικά, όταν φτάσαμε το 2015 σε αυτή την κατάσταση, υπήρχε ένα υπόβαθρο πάρα πολύ άσχημο. Και μέσα από όλο το ντοκιμαντέρ βλέπω τώρα μια επίθεση ανελέητη και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Τζίπρα και στο Βαρουφάκη, άσχετα αν έχουν κάνει λάθη, έτσι, που πιστεύω ότι έχουν κάνει λάθη.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Καλά, προφανώς και έχουν κάνει.
1: Δεν μιλάμε για έξοδο από το ευρώ. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε γιατί.
0: Δεν βγήκαμε από το ευρώ, άρα.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Άρα ενώ δεν μπορούμε να. Δεν μπορεί να σχολιάσει κανείς τέτοιο λάθος.
1: Όχι ευτυχώς που δεν βγήκαμε από το ευρώ, δυστυχώς που μπήκαμε στο ευρώ. Ας το βάλουμε
0: αυτό
1: έτσι.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, οπότε αυτά ήθελα να επισημάνω λίγο. Δεν ξέρω. Αν τελικά. Στο τέλος του ντοκιμαντέρ, γιατί υπάρχει άλλη μία ένα τελευταίο ντοκιμαντέρ σχετικά με το όλο την όλη κατάσταση τότε, η οποία έχει να κάνει με το δημοψήφισμα, αν τελικά, αυτή είναι η απορία μου, ούτως ή άλλως το τρίτο μνημόνιο ήταν προκαθορισμένο πριν καν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ διακυβέρνηση χώρας. Ήταν προκαθορισμένο, το ξέρανε και ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος και η προηγούμενη κυβέρνηση. Τελικά μετά το δημοψήφισμα είχαμε μια καλύτερη αντιμετώπιση ή δεν είχαμε. Καταφέραμε κάτι ή δεν καταφέραμε.
0: Και τι περιμένετε το δημοψήφισμα να σας το πει. Το ντοκιμαντέρ. Εγώ το ντοκιμαντέρ θα σας πω, δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θα το παρακολουθήσω κιόλας. Και δεν θα το παρακολουθήσω, διότι πέρα από αυτά τα οποία καταγράφει, εγώ θέλω να δω και πώς φτάσαμε στο πρώτο μνημόνιο και θέλω επίσης να δω ποιοι είναι αυτοί που έριξαν τη χώρα στα βράχια όλα αυτά τα χρόνια και θέλω να δω και πόσα φάγανε. Και αυτά δεν τα λέει το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, ακριβώς. Mm. Τα είπε λίγο. Τα είπε λίγο. Τα είπε λίγο. Mm. Ήταν στο πρώτο μνημόνιο φτάσαμε επί Γιώργου Παπανδρέου.
0: Ναι, άλλο λέω. Επειδή τα οικονομικά εγκλήματα είναι εγκλήματα πολλών ετών.
1: Ναι.
0: Δεν είναι του Παπανδρέου. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και πριν τον Παπανδρέου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γι' αυτό εγώ αυτά θέλω να όλα να καταγραφούν. Τώρα ντοκιμαντέρ. Εντάξει, ντοκιμαντέρ.
1: Εννοείται ότι αυτό το ντοκιμαντέρ βγήκε για να δείξει τις αλήθειες και το όλο το ότι έγινε τότε, αυτό το διάστημα του 2015, με όλα τα προβλήματα της Ελλάδας. Που τελικά ο ελληνικός λαός ήταν αυτός ο οποίος είχε τα περισσότερα προβλήματα και όλη η Ευρώπη τότε μίλαγε για τον ελληνικό λαό, για τη δουλειά του ελληνικού λαού. Δεν δουλεύει ο ελληνικός λαός.
0: Να, ναι, δεν περιμένεις της Ευρώπης.
1: Δεν ήταν ο ελληνικός λαός. Οι κυβερνήσεις του ελληνικού λαού ήταν οι υπεύθυνες που μας φτάσανε σε αυτή την καταστροφή. Έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς. Ρυθμίζω εγώ και εσείς τα οικονομικά της χώρας.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Όχι βέβαια, αυτό όχι.
0: Άρα.
1: Απλά, ναι.
0: Έχουμε τίποτα, κάνουμε τίποτα διανομή κονδυλίων? Ή μήπως μπορούμε να υποθηκεύσουμε τους μισθούς που θα πάρουμε την επόμενη δεκαετία για να πάρουμε δάνειο? Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Όχι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Άιντε, γιατί?
1: Ακριβώς. Έτσι είναι. Αλλά δυστυχώς χωρίς να φταίει ο ελληνικός λαός, φταίνε κυβερνήσεις και στις οποίες τελικά κανείς δεν βρέθηκε υπόλογος απέναντι στον νόμο και στην να απαντήσει απέναντι στο νόμο.
0: Γιατί κατηγορήθηκε κάποιος για κάτι?
1: Για όσα έχουν κάνει. Κανείς δεν τους κάλεσε.
0: Μα δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Ποιος θα τους καλέσει? Εννοείται αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη να καλέσει πολιτικά πρόσωπα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
12: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 3 Ιουνίου. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και θα πάμε στον κύριο Λευτέρη από τα Χανιά, που φαντάζομαι ότι άκουσε την κυρία Γεωργία και γι' αυτό και κάλεσε. Ελάτε, κύριε Λευτέρη.
1: Γεια σου, φίλε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
1: Σε χαιρετώ από εδώ κάτω από τον Αβοκορώνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει φωτιά σε όλους.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, Μανώλη, εμείς εδώ που σε παίρνουμε, όλοι, δεν είμαστε φιλαράκια, ρε Μανώλη.
0: Τι είμαστε, ναι.
1: Είμαστε φιλαράκια όλοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μιλήσω εγώ ξεκάθαρα πράγματα. Να χαιρετήσω και την κυρία Βάσια στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, Μανώλη. Πρώτα απ' όλα να κάνω ένα χαιρετισμό στα φιλαράκια. Και μετά να μιλήσω. Να μην με κόψω από τις προάλλες, έτσι.
0: Όχι, καλά, έχετε να βγείτε 3 εβδομάδες για αυτό το λόγο.
1: Ναι, για αυτό το λόγο μου τιμήντα, δεν σου το είπα.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, Μανώλη. Πρώτα απ' όλα. Να χαιρετήσω τα παιδιά από την Αυστραλία, τον Μπούμερα και τον Αριστοτέλη, έτσι.
0: Ναι.
1: Να χαιρετήσω τον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, τον καθηγητή, του στείλει πολλές φορές χαιρετήματα με τον Κογοκοτρώνη, όλο τιμής. Κοίτα να δεις, να χαιρετήσω και τον Γιώργη εκεί στο Οδύνο.
0: Ναι.
1: Πήγα εκεί πέρα, ρε Βανώλη, και ψάχνα να βρω τον Οδόβου, ρε γάμο, γιατί μη είχε βαφτίσει στον πόλεμο, ρε. Στο πλήμα και εγώ ήθελα να με βγάλει σύμφυρε και αυτός με έβγαλε Λευτέρη. Πούς, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις. Ρε, να σου πω, ρε Μανώλη. Εμείς τα φιλαράκια, μωρέ, δεν πρέπει να υποστηρίζει το ένα το άλλο.
0: Μισό λεπτό. Η κυρία Γεωργία πήρε τηλέφωνο και είπε ότι μιλήσατε μεταξύ σας. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι σχέσεις. Μισό λεπτό, κύριε Λευτέρη, μισό λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι σχέση και τι επικοινωνία έχετε με άλλους ακροατές. Για ό,τι λέγεται στον αέρα,
1: ναι.
0: Για ό,τι λέγεται στον αέρα, και ξέρω και γνωρίζω προφανώς. Αλλά για το τι μπορεί να πείτε εσείς ή εγώ με οποιοδήποτε ακροατή εκτός αέρα, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό είναι δικό σας θέμα.
1: Κοίτα να δείτε.
0: Η κυρία Γεωργία δεν είπε ότι είπατε κάτι εναντίον της στον αέρα, είπε ότι μιλήσατε μεταξύ σας.
1: Ναι,
0: εκεί λοιπόν εγώ δεν μπορώ να υπερασπιστώ κανέναν, διότι εγώ δεν είμαι στη συνομιλία σας.
1: Έχεις δίκιο. Μα κοίτα να
0: σε κάθαρο.
1: Μανώλη, εγώ μωρέ δεν βγαίνω τόσο καιρό. Έβγαινα μωρέ 3-4 εβδομάδες και σου έλεγα ότι έχω βγάλει εκατομμύρια σκαγοπάδια πάνω κάτω στα βαπόρια και πονάνε τα γόνατά μου και δεν έχουμε μωρέ ένα ορθοπαιδικό εδώ.
0: Αυτό το έχετε ξαναπεί και το λέμε και εμείς προφανώς,
1: ναι.
0: Και υπάρχει,
1: ναι,
0: ζήτημα. Άλλο αυτό που είπε η κυρία Γεωργία, αυτό θα το λύσετε με την κυρία Γεωργία μεταξύ σας.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Εγώ τι είπα, 2 κουβέντες, δεν τι είπα τίποτα κακό. Εγώ τι είπα, πρέ κυρία Γεωργία, βγαίνεις μωρέ εκεί πέρα και μιλάς για το Λευτέρη μωρέ εδώ στον Αποκόρονα που πονάνε μωρέ τα γόνατά του. Και πρέπει να κάνει 60 χιλιόμετρα να πάει να γράψει φυσιοθεραπείες. Δεν είπες βρε μια κουβέντα. Δεν είναι μια κουβέντα, δεν είπες ούτε.
0: Κύριε Λευτέρη μου, με πολύ αγάπη θα σας πω όμως ότι δεν είναι υποχρεωμένη να πει.
1: Γιατί δεν είναι υποχρεωμένη?
0: Γιατί
1: δεν είναι,
0: σας έχει κάποια υποχρέωση να πει.
1: Δεν είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα,
0: αλλά,
1: δεν
0: μισό λεπτό. Εγώ θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά. Δεν παίρνω το μέρος της κυρίας Γεωργίας για να,
1: ναι,
0: το καταλάβετε.
1: Ναι.
0: Εσείς λέτε κάτι που είναι πολύ δίκαιο. Το ότι για μένα,
1: ναι,
0: το ότι πρέπει να υπάρξει ένας ορθοπαιδικός για να μην αναγκάζονται άνθρωποι, ναι, μεγάλης ηλικία να μετακινούνται 40-80 χιλιόμετρα,
1: ναι,
0: για να γράψουν.
1: Ωραία. Ναι.
0: Εγώ λοιπόν πείτε ότι είμαι νεοδημοκράτης, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία.
1: Παλιά.
0: Λέω, εγώ σας λέω, εγώ. Πείτε λοιπόν ότι ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέτε για τη Νέα Δημοκρατία είναι πλήγμα για μένα, τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω για την κυρία Γεωργία, για μένα λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για μένα λοιπόν το αίτημά σας είναι άκυρο. Γιατί πρέπει να βγω να πω κάτι για σας?
1: Για καλό σκοπό το κάνουμε.
0: Ναι,
1: δεν το κάνουμε.
0: Και σας εξηγώ λοιπόν.
1: Σας
0: εξηγώ λοιπόν ότι αν κάποιος ακροατής θέλει να υπερθεματίσει σε αυτό που λέτε εσείς, μπορεί να το κάνει. Μπορεί όμως να έχει καλέσει γιατί έχει τους δικούς του λόγους και να κάνει μια κουβέντα που είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι υποχρεωτικό επειδή γνωριζόμαστε μεταξύ μας ή έχουμε ανταλλάξει και 10-15 κουβέντες ή μπορεί να μιλάμε και κάθε μέρα στο τηλέφωνο εκτός αέρα. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγει κάποιος στον αέρα και να πει έχει δίκιο και ο Λευτέρης, έχει δίκιο και η Γεωργία, έχει δίκιο και ο Βασίλης, έχει δίκιο και ο Γιώργος, έχει δίκιο και ο Μπούμεραγκ. Καθένας έχει στο μυαλό του εκείνη την ώρα 10.000 πράγματα.
1: Εκεί με έπιασε τώρα. Εκεί με έπιασε. Εντάξει. Δεν πειράζει, μωρέ.
0: Εσείς ας πούμε, έχουν βγει τόσοι ακροατές και έχουν πει προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έχετε βγει ποτέ να πείτε, δεν σας εγκαλώ, προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε, ότι ο Νίκος από τα Γιαννιτσά που περίμενε 22 ώρες στο νοσοκομείο, γιατί να περιμένει 22 ώρες. Όχι. Αλλά και ο Νίκος δεν διαμαρτύρεται.
1: Α, ναι, ναι, σε αυτό έχει δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν παίρνει κάποιος δεν σημαίνει ότι οι άλλοι θα πάρουν από πίσω και θα αρχίσουν. Ναι, προφανώς. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν έχετε δίκιο, θα πει εδώ δεν έχει δίκιο. Να ξέρετε ότι πιο εύκολα θα πει κάποιος ότι δεν έχετε δίκιο, παρά θα βγει κάποιος να πει ότι έχετε δίκιο και να υπερθεματίσει. Ναι. Συνήθως την αντίδρασή μας εκφράζουμε στη συμπαράσταση.
1: Μωρέ Μανώλη, τι να πω.
0: Εν πάση περιπτώσει, με την κυρία Γεωργία, γιατί σας αγαπώ και τους δύο, βρείτε μια λύση μεταξύ σας, γιατί είναι δικό σας θέμα.
1: Ναι μωρέ, εντάξει, έχει δίκιο Μανούλη, έχει δίκιο εγώ την Ισάβα. Εντάξει μωρέ, τι να πω ρε Μανούλη, που εδώ φωνάζω. Μα εδώ μωρέ δεν φωνάζουν οι χωριανοί μωρέ γάμο. Οι χωριανοί μωρέ που τι έχουν ανάγκη όλοι. Καταλαβαίνεις τα λέω τώρα.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω, τα έχουμε πει.
1: Πέφτει εδώ μωρέ οι χωριανοί, μόνος μου φωνάζω. Καταλαβαίνεις, τι να σου πω παραπέρα. Τι να πω ρε Μανώλη.
0: Λοιπόν, όπως είδατε, πλέον λέμε κανονικά τους χαιρετισμούς μας, οπότε όποτε θέλετε μπορείτε να πάρετε.
1: Ναι μωρέ Μανώλη, να σου πω, άμα δεν χαιρετήσεις βρε τα φιγαράκια, όγω τιμής δηλαδή, είναι σαν να κάνει μια τρύπα στο νερό.
0: Είχα εξηγήσει εκείνη την ημέρα για ποιο λόγο. Το είπα διότι είχαν έρθει πάρα πολλά μηνύματα ότι ο καθένας κάθεται και χαιρετάει και χάνουμε το. Λοιπόν, μετά πολλοί ακροατές που είπαν ότι όχι να τα λέμε, λέω εντάξει θα τα λέμε τελείως.
1: Μπορεί ένα τευτέρι έχω. Πανώλη, ένα τευτέρι έχω εδώ τα γραμμένα.
0: Καλά, το τευτέρι είναι άλλο πράγμα. Εντάξει.
1: Ναι, έχει δίκιο. Να σου πω, να χαιρετήσω βρε το φίλο μου τώρα που βολεύω να
0: Να τον χαιρετήσετε βέβαια.
1: Το Βαγγέλη βρε τον πιλότο το φίλο από το Μελιδόρι, το Στέλιο τον αδερφό του. Γιατί την Κοστούλα βρε από το Μελιδόρι, το Μιχάλη. Το Εύρο, το Λευτέρι, πήρε καφέ. Το Γιάννη, μωρέ, το Πανηγύρι που ήταν ο πατέρας εδώ πέρα. Ηρώας, μωρέ, του χωριού. Έχει, μωρέ, Μανώλη, έχει το λόγο μου. Έχει το Δευτέρι με τα Βερεσέδια. Ήτανε πραγματικά νοικοκύρης ο Γεροντάκος αυτός. Ήτανε και πίτροπος, ήτανε και ψάντης, ήτανε και σασάπης, ήτανε και κουρέας. Και τι δεν έκανε. Θα χαιρετήσω, μωρέ, το Στάθη. Το Στάθη βρε το φίλο μου τον αστυνομικό εδώ από τα Πεμπόνια, τον συντακριούχο. Κάθε μέρα πίνουμε καφέ φορέ. Ναι. Τον Δημήτρη φορέ από την Κέρκυρα. Τον Ιωσήφ από την Αριζόνα. Να χαιρετήσω και τη Γεωργία φορέ εδώ μεταξύ να πούμε και να την πω και συγγνώμη. Εντάξει. Αφού το βλέπει έτσι δεν πειράζει. Εντάξει.
0: Όχι, λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να μιλήσετε για να τα βρείτε. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, αυτό είναι δικό σας θέμα.
1: Να χαιρετήσω φορέ και τη Λευκή, τη Μαύρη του Λίπα. Τη Γιώτα μωρά από τα Παντίζια, την Ελένη από τον Κολονό, την Κατερίνα μωρά από τον Κορυδαλό, τη Σύση από τη Νέα Υόρκη, τον Σπύρο από τον Κορυδαλό, τον Φάνη βρε το φίλο μου, το Μέτ, Μάνι, Μανώλη, να χαιρετήσω βρε και τη μάνα σου και το γιο στο Ρεκθάριο.
0: Να είστε καλά κύριε Λευτέρη.
1: Άντε και καλά.
0: Καλό ξημέρωμα, είναι ναυτική μας, βεβαίως.
1: Άντε, για
0: γεια σας, γεια σας.
1: Γεια
0: σας. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ο Ιωσήφ. Όχι, τι να με πειράξει, Ιωσήφ. Ποια καταγραφή λέει θα γίνει για την οικονομική καταστροφή και από ποιους? Από αυτούς που μας κάναν ταινία τα καλάβρητα και μας βγάλαν ένα καλό να ζει στρατιώτη εκεί που δεν υπήρχε. Ποια είναι αυτή η ταινία? Δεν μου έρχεται τώρα. Αυτή λέει που κάναν φιλμ για τις διαπραγματεύσεις του 2015 και άφησαν έξω τους περισσότερους συμμετέχοντες από την ελληνική πλευρά. αυτούς που είδα να κάνουν την Κλεοπάτρα έγχρωμη, βάζω τώρα το, εντάξει, μαύρη, και τώρα λέει την ωραία λένε και δεν τόλμησαν να πούν λέξεις. Εντάξει, τώρα σε αυτό βέβαια Ιωσήφ θέλω να σου πω ότι έχω διαβάσει διάφορα, αλλά στην τέχνη δεν ξέρω το χρώμα εμένα δεν με, τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή βέβαια. Θα τη δω την ταινία, πιστεύω, πρώτα θα είμαστε καλό, θα τη δω. Να, θα με παραξενέψει νομίζω, αλλά όχι ότι θα με ενοχλήσει κιόλας, να πω δηλαδή ότι α, τι κάνανε. Γι' αυτό, για τα υπόλοιπα δεν διαφωνώ. Πώς λέει ο λαός που έβγαλε, και σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου που γράφεις, πώς ο λαός λέει που έβγαλε τους 300 του Λεωνίδα, τον Αθανάσιο Διάκο και πόσους άλλους που πέθαναν για την τιμή και το καθήκον, κατάντησε να είναι η χώρα των καρπαζοεισπρακτόρων, η χώρα του μπλα μπλα και της ψευτοκουλτούρας και ούτε μιας πράξεως ξεφτύλα. Α, πώς κατάντησε. Να κοιταχτούμε όλοι λίγο. Δεν λέω για σένα που είσαι πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Εμείς πάντως πρέπει να κοιταχτούμε. Δεν σε βγάζω απ' έξω, αλλά λέω ότι εμείς πρέπει να κοιταχτούμε. Ο Μπούμερακ στέλνει χαιρετισμού στον κύριο Λευτέρη. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη, χαιρετισμού στο Σίδνεϊ. Σε αυτά λέει που κάνεις και όχι αυτά που θέλεις να κάνεις. Είσαι η πράξη σου και όχι η σκέψη σου. Καρλ Γιούνγκ, σωστό. Σωστό. Γιατί κάποιος που κάνει κάτι κακό και λέει μα εγώ είχα καλές προθέσεις. Ναι, αλλά έκανες κάτι κακό. Το θέμα δεν είναι οι καλές προθέσεις που μπορεί να είχες, αλλά το τι έκανες. Ο κύριος Θόδωρος από την Παλίνη, ελάτε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Διάβασα σε μια ιστοσελίδα αξιόπιστη.
0: Ναι. Ορίστε.
2: Ότι σε μια ιστοσελίδα αξιόπιστη λέω.
0: Ναι.
2: Διάβασα, προς τώρα το πράγμα. Διάβασα ότι το Ιράν απείλησε ότι και προειδοποίησε να εκενωθεί το Βόρειο Ισραήλ,
0: ναι,
2: διότι θα πάθουν μεγάλη ζημιά.
0: Θέλετε να μου πείτε ποια είναι η αξιόπιστη ιστοσελίδα?
2: Είναι η Ίσκρα του Λαφαζάνη. Δεν μπορεί να λέει ψέματα, αλλιώς δεν πρέπει να το κλείσουν, να το βάλουν φυλακή. Είναι, άμα μπείτε τώρα στη Ίσκρα το δείτε αυτό.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν... Εντάξει, το... δεν είμαι βέβαιος για την αξιοπιστία.
2: Γιατί δεν είναι. Ωραία, μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει. Επώνυμα, το επιθετό του.
0: Έχει από κάτω υπογραφή.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ποια μου είπατε ότι είναι η ιστοσελίδα?
2: Ίσκρα. Είναι η ιστοσελίδα του προσωπικού, του Λαφαζάνη. Είναι η πιο πολύ εφημερίδα είναι. Και μάλιστα χωρίς διαφημίσεις.
0: Μια ριζοσπαστική ματιά, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Τι λέει λοιπόν, σαφές μήνυμα από την Τεχεράνη, Λίβανος και Χεσμπολάχ. Δεν εξαιρούνται από καμία συμφωνία. Πού είναι αυτό που το είδατε?
2: Λέει βόμβα κάπου ότι, ότι είπε η Περσία, το Ιράν δηλαδή, είπε ότι προειδοποίησε ότι αν, γιατί απείλησε προηγουμένως ο Νετανιάχου ότι θα ισοπεδώσει τη Βηρυδό.
0: Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται νέο αλήπητο σφυροκόπημα μέχρι να παραδοθείτε.
2: Όχι, αυτό άλλο άρθρο είναι. Και αυτό μπορεί να είναι, αλλά σε άλλο άρθρο.
0: Τι να είναι τώρα, συγγνώμη, όχι, δεν μπορώ να το θεωρήσω αξιόπιστο. Με υπογραφή iskra.gr. Ναι. Όχι, όχι, λυπάμαι.
2: iskra.gr είναι η ιδιοκτησία του Λαφαζάν.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω ποια είναι, δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η ιδιοκτησία. Δεν μπορώ να το θεωρήσω αξιόπιστο.
2: Ωραία, πας, λέει λοιπόν εκεί. Ότι εγώ το θεωρώ αξιόπιστο. Και το και λέω.
0: Ναι, μη μου λέτε όμως ένα αξιόπιστο που αυτό δεν μου λέει κάτι.
2: Εντάξει, κατά τη γνώμη μου είναι αξιόπιστο.
0: Ναι, από τη στιγμή που εγώ δεν το βρίσκω κάπου αλλού, δεν ξέρω από πού έχει προκύψει.
2: Ναι, ωραία, γι' αυτό λέω κι εγώ. Ότι ενώ για τη γενεκοτονία μας έχουν μουρλάνει από μέρες, ώρες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έχουμε τρελαθεί.
0: Τι σχέση έχει αυτό?
2: Εκεί αυτές τις ειδήσεις προωθούν. Εδώ είναι μια σημαντική είδηση που θα έχει.
0: Εννοείται, δεν υπάρχει προωθούν όταν ένας άνθρωπος. Μισό λεπτό, κύριε Θόδωρο, γιατί τα έχουμε μπλέξει. Όταν ένας άνθρωπος σκοτώνει έναν άλλον άνθρωπο, προκειμένου ένας άντρας σκοτώνει μια γυναίκα, της ρίχνει 40-50 μαχαιριές και μετά βάζει το μαχαίρι στο χέρι της για να υποστηρίξει ότι χτυπήθηκε και έχει και δύο παιδιά, θεωρείτε ότι δεν είναι είδηση?
2: Είναι είδηση.
0: Αλλά
2: και, πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά.
0: Ναι, δεν δείχνει η κοινωνία μας που οδεύει.
2: Ακούστε. Εγώ βλέπω τηλεόραση πολλές ώρες και διάφορους σταθμούς. και βλέπω ότι αυτό το πράγμα το αναλύουν με τις ώρες. Μεσημέρια κυρίως, πρωινά.
0: Ξέρετε γιατί το αναλύουν με τις ώρες?
2: Ναι.
0: Γιατί όταν το αναλύουν, τα μηχανάκια της HGB γράφουν, το οποίο σημαίνει ότι ενδιαφέρει τον κόσμο να το δει.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Να ξέρετε,
2: ναι,
0: να, αλλά... ξέρετε,
2: ναι,
0: να ξέρετε ότι τα θέματα τα οποία προβάλλονται στις εκπομπές, κυρίως δεν μιλάω για τα δελτία ειδήσεων, γιατί είναι κάτι διαφορετικό το δελτίο. Τα θέματα με τα οποία ασχολούνται οι εκπομπές είναι τα θέματα που πουλάνε, και αυτό προκύπτει από τις μετρήσεις.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν λέγεται ενημέρωση.
0: Και όταν, ποιος σας είπε να επιλέξετε αυτό το δρόμο της ενημέρωσης?
2: Όχι, εγώ πρέπει. Ακούστε, για να σας πω για ποιο λόγο. Όταν έχουν διακοπή.
0: Συγγνώμη, δεν είναι οι εκπομπές αυτές, δεν είναι ενημερωτικές. Αυτές οι εκπομπές που τις έχουν ονομάσει infotainment, από το info που είναι η πληροφορία και το entertainment που είναι η διασκέδαση, η ψυχαγωγία, καθόλου δεν έχουν να κάνουν προσωπικά, αν με ρωτάτε, με την ενημέρωση. Και σας το λέω εν τιμή, αν αύριο μείνω χωρίς δουλειά και μου δοθεί η δυνατότητα να δουλέψω μια τέτοια εκπομπή, προφανώς και θα πάω να δουλέψω. Αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνώ.
2: Μα εγώ δεν κατηγορώ το.
0: Καταλάβατε τι λέω.
2: Δεν κατηγορώ το. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Επί ημέρες, εγώ μένω στην Παλίνη. Και επί ημέρες ακούω ότι γίνονται, λέει, στην Παλίνη εργασίες. Η ΔΑΠ κάνει εργασίες για την αποχέτευση.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω καμία εργασία για την αποχέτευση.
0: Δεν βλέπετε, αλλά γίνονται.
2: Ναι, ναι. Πού γίνονται, παράδειγμα, πού γίνονται.
0: Δεν μπορώ να σας πω εγώ.
2: Ναι, για πείτε.
0: Γίνονται στο Γέρακα.
2: Αλλά στην Παλίνη.
0: Δεν το ξέρετε ότι είναι κοινός ο Δήμος?
2: Ναι, κοινός ο Δήμος, αλλά δεν λέγεται Παλίνη εκεί η περιοχή.
0: Τι λέτε?
2: Λέγεται Γέρακας.
0: Ναι, όχι.
2: Εντάξει, ωραία, γίνονται στο Γέρακα, εντάξει.
0: Γίνονται στο Γέρακα, λοιπόν.
2: Και αυτό το λένε,
0: πάνω από το Γαργητό.
2: Ναι, και,
0: γίνονται.
2: Ωραία,
0: και
2: γίνονται.
0: Μάλιστα υπάρχει και μειωμένη. Πώς το λένε, υπάρχει και σημαντική μείωση στην. Πώς το λένε, στη δύναμη του νερού. Στη...
2: Λοιπόν, το λένε αυτό επί ημέρες.
0: Στη, όχι,
2: κάνα μισή ώρα, μία ώρα. Σαν είδηση, τρομερή είδηση.
0: Πού το λένε αυτό?
2: Στα ραδιόφωνα τουλάχιστον. Στις ειδήσεις, πρώτη είδηση.
0: Ποιο ραδιόφωνο ακούτε που το έχει πρώτη είδηση?
2: Και το δικό σας.
0: Το παίξαμε εμείς πρώτη είδηση αυτό.
2: Το παίξατε πρώτη είδηση τις προηγούμενες μέρες για κάμια εβδομάδα.
0: Ότι στην Παλίνη κάνουν.
2: Ναι, η ΕΙΔΑΠ κάνει έργα αποχέτευσης. Και μετά στο μαραθώνα γίνονται και εκεί κάποια έργα. Θα βελτιώσουν το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων. Λοιπόν, αυτό το λέγανε πρώτη είδηση, χωρίς να λένε λεπτομέρειες. Λοιπόν, συνέχεια αυτό και συνέχεια και συνέχεια. Λοιπόν, ενώ τώρα σήμερα έχουμε μια ειδησάρα, η οποία είναι ότι ο Μεν Νετανιάχου απείλησε να ισοπεδώσει τη Βηρυτό.
0: Πού το διαβάσατε εδώ... αυτό?
2: Πάλι στην
0: Ίσκρα.
2: Στην Ίσκρα.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
2: Ναι, εσείς αποδείξτε μου ότι λέει ψέματα.
0: Εγώ να τα αποδείξω?
2: Όχι. Κάντε μια διαμαρτυρία.
0: Εγώ.
2: Περί ψευδών ειδήσεων να τον κλείσουν μέσα.
0: Εγώ.
2: Αυτόν που την έχει.
0: Γιατί τι είναι δημοσιογράφος, είναι ο κ. Λαφαζάνης?
2: Είναι πολιτικός και λέει και ειδήσεις.
0: Λέει και ειδήσεις.
2: Ναι,
0: εντάξει,
2: λέει,
0: και εγώ είμαι δημοσιογράφος, λέω να βάλω να με ψηφίζουν κιόλας. Τι μου λέτε τώρα, κύριε Θεοδωρή, για όνομα του Θεού.
2: Είναι δημοσιογράφος, έχει δουλέψει επί σειρά ετών στο ριζοσπάστιο σαν δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Είναι και δημοσιογράφος.
0: Είναι και κυρίως. Ναι, ναι.
2: Κυρίως πολιτικός, είναι και δημοσιογράφος.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτός τα βρίσκει από κάπου και τα μαθαίνει και τα υπογράφει ως είδηση. Λέει, λοιπόν, είδηση.
0: Εγώ δεν βλέπω να υπογράφει κάτι.
2: Εντάξει, μην το βλέπω. Το Ίσκρα.
0: Το βλέπω, έχω μπει μέσα τώρα και βλέπω. Δεν βλέπω να υπογράφει κάτι.
2: Ωραία, εντάξει,
0: κάποια ονόματα που δεν γνωρίζω. Βλέπω και κάποια άλλα που είναι ανώνυμα. Τώρα...
2: Δεν υπάρχει ανώνυμο. Όταν από ένα μέσο ενημέρωσης γράφεις με δύο αρχικά, δεν σημαίνει ότι είναι ανώνυμο. Έχει ευθύνη αυτός που έχει το μέσο.
0: Εντάξει.
2: Δεν μπορούν να διασπείρουν ψευδές ειδήσεις.
0: Ωραία, γιατί δεν κάνετε λοιπόν εσείς μια προσφυγή? Εγώ δεν έχω καμία δουλειά.
2: Εγώ τον εμπιστεύω με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Α, εντάξει, αφού τον εμπιστεύεστε, το συζητάμε.
2: Και γι' αυτό λέω ότι είναι αξιόπιστος. Λοιπόν, δεν έχει κανένα λόγο να λέει ψέματα. Λοιπόν, εδώ οι ειδήσεις που μεταδόθηκαν είναι ότι απείλησε τον Νετανιάχου και προειδοποίησε να αδειάσουν τα νότια προάστια της Βηρυτού. Γιατί θα...
0: Όχι, να σας πω, μη μου μεταφέρετε ειδήσεις που είναι αμφιβόλου.
2: Όχι, αυτές οι ειδήσεις μεταδόθηκαν από εδώ, από τα μέσα. Από τα μέσα τα ελληνικά εδώ, τηλεοράσεις, Μέγκα, Τόνα και τα άλλα.
0: Ποιο, ότι η Τεχεράνη ζητά να...
2: Όχι, όχι, όχι. Αυτά που μεταδίδουν είναι τα εξής, ότι ο Νετανιάχου ειδοποίησε τους κατοίκους της νότιας Βηρυτού να εκενώσουν...
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1. Ξυπνήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
10: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Στον πρώτο γύρο.
2: Ε? Πόσα κόμματα συμμετείχαν, ήταν
0: μισό
2: όλα
0: λεπτό,
2: όλα
0: μισό λεπτό. Στον πρώτο γύρο πρότευσε με το 30,24% έναντι 15,95% του Ποροσέγκο, του πρόεδρου, του τότε πρόεδρου.
2: Ναι. Πόσα κόμματα είχε καταργήσει, είχε απαγορεύσει.
0: Δεν ήταν, ο Ποροσέγκο ήταν τότε.
2: Στις
0: 19 Απριλίου, οι δύο αντίπαλοι του δευτέρου γύρου.
2: Ωραία, και γιατί δεν έχει κάνει εκλογές από τότε? Από το πότε, το 12 είπατε? Το έχουμε 26.
0: Θα απολογηθώ εγώ τώρα για το Ζελένσκι, δεν κατάλαβα. Απλά μου λέτε ότι κατέλαβε την εξουσία, ενώ εγώ σας λέω ότι γίνανε εκλογές.
2: Πότε γίνανε εκλογές? Το 12.
0: Τότε, ναι. Το γίνανε το 31 Μαρτίου του 19.
2: Γίνανε 31 Μαρτίου του 19.
0: Ναι.
2: Ναι, με πόσα κόμματα να συμμετέχουν.
0: Δεν ξέρω πόσα κόμματα τώρα. Ναι, το 19 κέρδισε τον Ποροσέγκο.
2: Μα τα έχει απαγορεύσει όλα τα κόμματα.
0: Εντάξει, ευχαριστώ κύριε Θόδωρε. Όταν θα γίνουν αυτά που μου λέτε, πάρτε
2: ναι,
0: με.
2: Και εμείς πληρώνουμε για χάρη του ένα δις το χρόνο η Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ.
2: Έτσι.
0: Καλό
2: ξέρετε,
0: βράδυ.
2: Το ξέρετε αυτό.
0: Ένα δις.
2: Ένα δις το χρόνο, για ψάξτε το μήπως είναι και
0: αυτό. Να είστε καλά.
2: Έτσι, όλο... άμα είναι ψέματα να μου τα αποδείξετε.
0: Ναι, ευχαριστώ.
2: Γεια
0: σας, γεια σας. Καλλιγούλα, κλαίω ήδη. Ήδη κλαίω τώρα, άσε με σε παρακαλώ. Μπήκα και είδα τώρα μου έχουν βγει τα μάτια. Άσε με τώρα, άντε. Κύριε Κώστα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα μπερδεύετε τα μηνύματα που στέλνετε στις εκπομπές. Αφήστε τώρα τα αλληλοχαιρετίσματα. Ο έτερος κύριος Κώστας από τα Πατήσια που μου έχετε στείλει δύο φορές το βίντεο με την υπόκληση Ιεραπετρίτη. Το υπόκληση εντός εισαγωγικών. Το έχω δει το βίντεο. Όταν έγινε, το συζητήσαμε, το σχολιάσαμε άπειρες φορές. Η εικόνα δείχνει τον κύριο Ιεραπετρίτη να υποκλίνεται στο πέρασμα του Ερντογάν. Ο ίδιος λέει ότι δεν έκανε υπόκληση για τον Ερντογάν, αλλά για την πρόεδρο της Δημοκρατίας που τον συνόδευε τότε στο Προεδρικό. Και ότι δεν ήταν υπόκληση, ήταν ένα νεύμα τέλος πάντων. Είπα και αυτό που βλέπω, είπα και αυτό που ο ίδιος λέει. Λοιπόν, μου στείλε ο Ιωσήφ, αυτό θα το πω, δεν μπορώ να μην το πω. Δεν είναι κακό. Μου στείλε την ταινία, δεν την ήξερα εγώ την ταινία. Λοιπόν, η ταινία είναι Echoes of the Past ή καλά βρε τα 1943. Είναι του 2021 και είναι η τελευταία ταινία στην οποία έπαιξε ο Max von Sydow, τον οποίο εγώ θεωρώ συγκλονιστικό ηθοποιό. Δεν την έχω δει. Ο Max von Sydow ας Νικόλας Ανδρέου. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, μόνο τον Γιώργο Βογιατζή ξέρω από τους ηθοποιούς. Τους υπόλοιπους δεν τους ξέρω, αλλά από περιέργεια θα κάτσω να τη δω. Έλα ρε Γιώργο από το Λονδινό.
11: Μαλούλη, καλημέρα.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
11: Για σένα, καλησπέρα για μένα. Πριν ξεκινήσω θέλω να πω την καλησπέρα μου του Βασίλη, τον Μπούμεραχ, στον Πιλδευτέρη, και αν ξεχνάω και κανέναν άλλον, ναι. Για να το περιστέρι δεν θυμάμαι τώρα, αν ξεχνάω και κανέναν άλλον. Μετά την παρέμβαση του Βασίλη, η οποία ήταν αληθινή, ουσιαστική και με πολύ βάθος, δεν ξέρω πώς θα το καταλάβαν, χωρίς να θέλω να θίξω, αλλά αυτό είναι το νόημα της ζωής. Τα ακριβώς που είπε είναι το νόημα της ζωής. Παρέμβασή μου δεν είχα σκοπό, αλλά τον άκουγα και δεν είχα σκοπό να βγω, ναι. Αλλά βγήκα γιατί άκουσα τον κύριο που βγήκε και είπε για την ταινία των μνημονίων που έχουν συγγενήσει στην Ελλάδα. Ξέρεις Μανούλη, είναι ποιοι τα λένε και πώς τα λένε.
0: Προφανώς.
11: Ξέρεις, αυτή η χώρα δεν έχει, η Ελλάδα δεν έχει ιδρυθεί από παθενογέννηση.
0: Κανείς.
11: Και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν σε μια σειρά, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε τι έχουν κάνει τα τελευταία 200 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι αυτοί οι οποίοι ήταν επιφυλακτικοί στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά βέβαια μας βοήθησαν στην αμαχία του Ναυαρινού, μιλάω για Άγγλους, Γάλλους, Ρώσους, αλλά όχι γιατί θέλουν να μας βοηθήσουν, αλλά για τα δικά τους γεωπολιτικά σχέδια. Δίνοντας ένα δάνειο αβάσταχτο για την Ελλάδα, να το κάνουν να το πληρώσουμε 200 χρόνια. Είναι αυτοί οι οποίοι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Ιταλοί, Βούλγαροι, Γερμανοί, ήρθαν στην Ελλάδα, δημιουργούσαν λοιμό και κάνοντας εγκλήματα πολέμου, σκοτώνοντας κόσμο, παίρνοντας χρυσό, τα γερμανικά δάνεια, τα οποία ποτέ δεν τα πληρώσαν πίσω. Είναι αυτοί που το 2010 βάλαν τη χώρα στα μνημόνια, λέγοντας ότι η χώρα έχει χρεοκοπήσει. Θα πω κάτι βέβαια. Κάνανε ένα καλό το 81 που τη βάλανε στην ΕΟΠ την Ελλάδα. Αλλά πρόσεξε. Έρχονται το 2010 και λέγανε να σας σώσουμε. Θα είναι ένα αβάσταχτο μνημόνιο που δεν θα μπορέσει ο ελληνικός λαός να το πληρώσει ποτέ. Θα κόψουμε τις συντάξεις. Θα κάνουμε αναδιοργάνωση του πλούτου. Και όλο αυτό θα το κάνουμε και θα βγαίνουμε το 2026 σε μια ταινία προσπαθώντας να ξεπληθούν. Όταν δεις τον Ντάισεμπλουμ που τον είδα εγώ ξυπερώματα εδώ που βρίσκομαι στην Αμερική και μπήκα μέσα και το είδα, μίλαγε για την Ελλάδα θέλοντας να δείξει ότι και καλά, αλλά έβγαζε ένα μίσος στο πρόσωπό του. Θέλω να το δεις αυτό, σε παρακαλώ. Έβγαζε μίσους για τη χώρα. Με πέρα αν έχει κάνει λάθη ο Τσίπρας, αν δεν έκανε λάθη ο Τσίπρας, είναι άλλη συζήτηση αυτή. Πρόσεξε τι λέω. Τιμωρητική. Μπορείς να μου πεις γιατί ζήτησε συγγνώμη η Μέρκελ το 2020. Για ποιο λόγο ζήτησε συγγνώμη που εμείς ήμασταν τα λάθος, η λάθος χώρα, οι λάθος άνθρωποι, εμείς που κάναμε το ρεφερέντιν το δημοσίου. Γιατί ζήτησε, για ποιο λόγο ζήτησε συγγνώμη, σε ποιο ζήτησε συγγνώμη, στους Έλληνες που ζουν στη Σελήνη, στον Άρη, σε άλλο πλανήτη, σε ποιους Έλληνες ζήτησε συγγνώμη?
0: Έλαντε.
11: Θέλω να το ξέρω αυτό, θέλω να το γνωρίζω. Και η δημοσιογράφος η οποία έχει πάει να κάνει αυτό το ξέπλυμα τη αλητεία των Ευρωπαίων, που φέρανε 25.000 πλέον ανθρώπους να αυτοκτονήσουν, κατεσταμένα σπίτια, υποθηκευμένη όλη η κρατική περιουσία για 100 χρόνια. Η τιμωρητική τους αυτή διάσταση τον πήρε ο Θεός, γι' αυτό σε τιμώρησε ο Θεός, φίλε Σόιμπλε, Θεός χωρέστον. Γιατί κάποιος έστειλε σε εκείνο το καλοτσάκι. Ήξερε γιατί σε έστειλε.
0: Εντάξει, εγώ τρελό δεν θεωρώ.
11: Τρελό τον είπατε, αλλά δεν ήταν τρελός ο άνθρωπος.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος...
11: Εγώ μιλάω με οργή και μιλάω με οργή.
0: Εντάξει, απλά εγώ δεν θεωρώ ότι...
11: Ένας άνθρωπος σαν εμένα που δεν έχω πρόβλημα να ζήσω, ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου. Ούτε μας επηρέασε, ούτε μας επηρεάζει, ούτε θα μας επηρεάζει για τα επόμενα 100 χρόνια η οικονομική κρίση της Ελλάδος. Αυτό που βλέπω όμως εγώ είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα, το να βγαίνουν αυτοί, ρε φίλε Μανώλη, το 2025-26 που έχει γυριστεί τη ταινία, πότε γυρίστηκε, δεν ξέρω τι, τώρα γυρίστηκε, κάνα δύο χρόνια.
0: Το ντοκιμαντέρ, λες.
11: Ναι, το ντοκιμαντέρ, ναι, αυτό.
0: Τώρα, ναι.
11: Μπράβο. Το να βγαίνουν αυτοί να θέλουν να ξεπλύνουν τι, λέγοντας ότι τράβηξε το σκηνείο ο Τσίπρας και δεν έπρεπε να πάει σε ρεφερέντουμ. Δεν το περιμέναμε αυτό από τους Έλληνες. Ή θα είσαστε σκλάβοι, ή θα ακούτε τι σας λέμε εμείς, ή θα σας διαλύσουμε, ρε. Θα κάνουμε κτηνοδίες. Ό,τι κάνατε δηλαδή το 40. Κτηνοδίες κάνατε και τότε. Ό,τι κάνατε και το 21. Κτηνοδίες κάνατε και εκεί. Το 21 απλά υπήρχε ένας κολοκοτρώνης που κοιμόταν πάνω στις πέτρες και δεν καταλάβαινε Χριστό. Και ένας καραϊσκάκης που όταν τους στέλνατε. Φέρατε τον Όθωνα, ρε. Για ποιο τον φέρατε, για τον λόγο τον φέρατε τον Όθωνα? Για να μπορέσετε να κοντρολάρετε αυτόν τον ελληνικό λαό, τον τότε επαναστάτη. Έχετε ιστορία, κύριοι Ευρωπαίοι, κατά της Ελλάδας. Και να σας πω και κάτι, κύριοι Ευρωπαίοι, κύριοι Ντάισεμπλουμ και όλες αυτές οι φάτσες που με το που σας βλέπω μου γυρίζουν τάντερα.
0: Ο Ντάισεμπλουμ είναι αυτός με το πτυχίο το...
11: Ναι, ναι. Ο με το
0: μαγμό πτυχίο. Ναι, ναι, ναι,
11: ναι. Ναι. Ο απατεώνας, το λαμόγιο, μιλάει για τη χώρα μου, ρε Μανώλη. Για μια χώρα που έχει βγάλει ένα καζαντζάκι, ένα καβάφι, ένα λουντέμι, ρε. Έναν Αριστοτέλη, ένα Σοκράτη. Για μια χώρα που έχει βγάλει ένα Περικλή, έναν Μέγα Αλέξανδρο, που δημιούργησε να μιλάνε ελληνική γλώσσα μέχρι που 100 χρόνια. Κάπου το άκουσα στην δικιά σου επηρεάζει, ούτε θα μας επηρεάζει για τα επόμενα 100 χρόνια η οικονομική κρίση της Ελλάδος. Αυτό που βλέπω όμως εγώ είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα, το να βγαίνουν αυτοί, ρε φίλε Μανώλη, το 2025-26 που έχει γυριστεί τη ταινία, πότε γυρίστηκε, δεν ξέρω τι, τώρα γυρίστηκε, κάνα δύο χρόνια.
0: Το ντοκιμαντέρ, λες.
11: Ναι, το ντοκιμαντέρ, ναι, αυτό.
0: Τώρα, ναι.
11: Μπράβο. Το να βγαίνουν αυτοί να θέλουν να ξεπλύνουν τι, λέγοντας ότι τράβηξε το σκηνείο Τσίπρας και δεν έπρεπε να πάει σε ρεφερέντουμ. Δεν το περιμέναμε αυτό από τους Έλληνες. Ή θα είσαστε σκλάβοι, ή θα ακούτε τι σας λέμε εμείς, ή θα σας διαλύσουμε, ρε. Θα κάνουμε κτηνοδίες. Ό,τι κάνατε δηλαδή το 40. Κτηνοδίες κάνατε και τότε. Ό,τι κάνατε και το 21. Κτηνοδίες κάνατε και εκεί. Το 21 απλά υπήρχε ένας κολοκοτρώνης που κοιμόταν πάνω στις πέτρες και δεν καταλάβαινε Χριστό. Και ένας καραϊσκάκης που όταν τους στέλνατε. Φέρατε τον Όθωνα, ρε. Για ποιο τον φέρατε, για τον λόγο τον φέρατε τον Όθωνα? Για να μπορέσετε να κοντρολάρετε αυτόν τον ελληνικό λαό, τον τότε επαναστάτη. Έχετε ιστορία, κύριοι Ευρωπαίοι, κατά της Ελλάδος. Και να σας πω και κάτι, κύριοι Ευρωπαίοι, κύριοι Ντάισεμπλουμ και όλες αυτές οι φάτσες που με το που σας βλέπω μου γυρίζουν τάντερα.
0: Ο Ντάισεμπλουμ είναι αυτός με το πτυχίο το...
12: Ναι, ναι. Ο με το λαϊμό στοιχείο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
12: Ο απατεώνας, το λαμόγιο, μιλάει για τη χώρα μου, ρε Μανώλη. Για μια χώρα που έχει βγάλει ένα καζαντζάκι, ένα καβάφι, ένα λουντέμι, ρε. Έναν Αριστοτέλη, ένα Σοκράτη. Για μια χώρα που έχει βγάλει ένα Περικλή, έναν Μέγα Αλέξανδρο, που δημιούργησε

0: Α, είσαστε σκλάβοι, θα ακούτε τι σας λέμε εμείς. Ή θα σας διαλύσουμε, ρε. Θα κάνουμε κτηνοδίες. Ό,τι κάνατε δηλαδή το 40. Κτηνοδίες κάνατε και τότε. Ό,τι κάνατε και το 21. Κτηνοδίες κάνατε και εκεί. Το 21 απλά υπήρχε ένας κολοκοτρώνης που κοιμόταν πάνω στις πέτρες και δεν καταλάβαινε Χριστό. Και ένας καραϊσκάκης που όταν του στέλνατε, φέρατε τον όφωνα, ρε. Για ποιο τον φέρατε, για ποιο λόγο τον φέρατε τον όφωνα? Για να μπορέσετε να κοντρολάρετε αυτόν τον ελληνικό λαό, τον τότε επαναστάτη. Έχετε ιστορία, κύριοι Ευρωπαίοι, κατά της Ελλάδας. Και να σας πω και κάτι, κύριοι Ευρωπαίοι, κύριοι Ντάισεμπλουμ και όλα εσάς. Όλες αυτές οι φάτσες που με το που σας βλέπω μου γυρίζουν τάντερα.
1: Ο Ντάισεμπλουμ μεταξύ είναι αυτός με το πτυχίο το.
0: Ναι, ναι.
1: Ο με το λαϊμό πτυχίο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο απατεώνας, το λαμόγιο, μιλάει για τη χώρα μου, ρε Μανώλη. Για μια χώρα που έχει βγάλει ένα καζαντζάκι, ένα καβάφι. Ένα λουντέμι, ρε. Ένα Αριστοτέλη, ένα Σοκράτη. Για μια χώρα που έχει βγάλει ένα Περικλή. Έναν Μέγα Αλέξανδρο. Που δημιούργησε να μιλάνε ελληνική γλώσσα μέχρι το 100 χρόνια. Κάπου το άκουσα στην δικιά σου εκπομπή που είχε βγάλει κάποιο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και αυτοί έρχονται, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι τίποτες, οι οποίοι οι Άγγλοι, το κλασικό τους φαγητό, fish and chips, ψάρι με πατάτες, τηγανιτές. Τι κλασικό έχετε, ρε, τα McDonald's? Έλα εδώ, ρε, ξέρεις η λέξη shit. Ξέρεις τι σημαίνει στα αγγλικά,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Stay high into transit σημαίνει. Σου πήρα τα αρχικά, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Από εκεί έχει βγει. Γνωρίζεις από πού έχει βγει αυτή η λέξη? Γνωρίζεις?
1: Όχι.
0: Θα σου πω λοιπόν για να την ξέρουν, να τη μάθουν και κάποιοι πιο νέοι. Σημαίνει κακά, αλλά στο πιο χοντρό. Να μην,
1: ναι,
0: το πόλεις,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: τον
1: ναι,
0: αέρα.
1: Ναι, όχι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Όταν φτιάχναν την Ολλανδία, που ήταν κάτω τη θάλασσα, μεταφέραν τις κοπριές. Οι Άγγλοι πέραν την κοπριά και τη μεταφέραν στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και επειδή.
1: Οπ, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, επειδή συζητούσαμε τώρα. Και είχε γίνει κουβέντα για την αξιοπιστία του Γιούνκερ. Θα το ξαναπάρουμε τον Γιώργο πριν να πάμε στην κυρία Μαύρα. Όλα ξεκινάει. Επειδή διαβάζω τώρα τα διεθνή μέσα. Υπάρχει ένα βίντεο. Να δω πότε είναι. Στη Σύνοδο Κορυφής το Μάιο του 2015, που δεν μπορεί να ανέβει στο πόντιουμ εκεί στη Σύνοδο Κορυφής, αποκαλεί τον Όρμπαν δικτάτορα χτυπώντας του το μάγουλο και τον κρατάνε γενικώς παραντουράει, πάει μια από εδώ μια από εκεί. Μετά ισχυρίστηκε ότι έχει πρόβλημα με το ισχύο του. Αν δείτε το βίντεο, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πιει. Διότι κάποιος που έχει πρόβλημα με το ισχύο του δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν κάνει μπρος πίσω, ούτε έχει μετεωρισμούς. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή μου είχε στείλει και ο Γιάννης, και άμα λέει πίνει κάποιος δύο ποτηράκια γίνεται, μα όχι, δεν γίνεται. Αλλά βλέπω εδώ τώρα τον έχει ρωτήσει Λιμπερασιόν, τον έχουν ρωτήσει New York Times και αρνείται βέβαια. Η τεχνητή νοημοσύνη βγάζει, το AI βγάζει διάφορα για τον Γιούνκερ. Αλλά όταν ο Γιούνκερ λέει κάτι για τον Τσίπρα, είναι έγκυρο. Σας λέω, εγώ το βίντεο δεν το είχα δει. Φαντάζομαι μπορεί κάποιος να διακρίνει έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα βάδισης από έναν άνθρωπο που έχει πιει. Είναι διακριτή διαφορά. Έλα ρε Γιώργο.
0: Έπεσε. Ο Γιούνκερ δεν ήταν που τον κατηγορήσανε σε ένα ξενοδοχείο μέσα? Αυτός δεν ήταν, κάνω λάθος?
1: Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι λέγανε ότι τα ψιλοκοπανάει τώρα.
0: Εγώ θέλω να πάρω το γενικό νόημα.
1: Ναι.
0: Αυτοί λοιπόν που σήμερα βγήκανε να τακτοποιήσουν και να καθαρίσουν, να ξεβρωμίσουν αυτούς τους βρωμιάρδες Ευρωπαίους που καταστρέψουν τη χώρα, την Ελλάδα, που την έχουν 200 χρόνια για σκλάβους, αυτοί οι ευαίσθητοι που είναι ευαίσθητοι υπέρ της Ουκρανίας, αλλά δεν είναι ευαίσθητοι υπέρ της Κύπρου. Αυτοί οι ευαίσθητοι που θέλουν να εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα να τηρεί τα εκτενόμενα αλλά την ίδια στιγμή να μην λένε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Τουρκία και ότι το Αιγαίο ανήκει στους Ελλάδες.

0: στους Έλληνες, κάνοντας τα σαβό μάτια, δίνοντας όπλα. Αυτοί οι φίλοι μας οι Γερμανοί, ρε, που δώσαν τώρα τα όπλα, ρε. Αυτοί οι φίλοι μας, ρε, που μας κοστάνε 70 χρόνια δάνειο, ρε. Αυτοί. Αυτοί οι καραγκιόζηδες. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ρε φίλε? Το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι, γιατί αυτοί οι δημοσιογράφους είναι, η οποία πήγε εκεί να μιλήσει με αυτούς, μην βγάζοντας ποτέ επίσημα, αλλά τα γεγονότα, βγάζοντας τον κύριο Παπά ή τον κύριο Δραγασάκη ή τον κύριο, πώς το λένε, τον κύριο που είπε το ΙΣΚΑ τώρα, το ξεχνά το λαό, τον Λαμαδάνη, ναι. Χωρίς να ή την Κωνσταντοπούλο, αλλά δεν είπαν ποτέ, ποτέ, οι δημοσιογράφοι να τους κάνει ερωτήσεις σοβαρές. Ποια είναι η θέση σας για αυτό, για την Τουρκία? Τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα ή στην Τουρκία? Ποια είναι η θέση σας οικονομική? Που γιατί στηρίζετε τους Τούρκους όταν την ίδια στιγμή δεν έχουν εφαρμόσει το ευρωπαϊκό δίκαιο που εσείς θέλετε να εφαρμόσουμε? Αλλά την ίδια στιγμή που εσείς θέλουμε να εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο σε εμάς, λέτε στους Τούρκους, ελάτε και πάρτε τα όπλα, τα μπείτε στο, αν την πίσω μεριά, η Fiat, παραδείγματος χάρη, η Ιταλή, αν την πίσω μεριά στο πρόγραμμα των όπλων. Και ας απειλείτε την χώρα της Ελλάδος. Τι έγινε, μωρέ? Άμα δεν πηγαίνετε, πάτε και δέκα νησιά.
1: Λοιπόν, η Μέρκελ.
0: Συγγνώμη,
1: σε διακόπτω. Η Μέρκελ, στη συνέντευξη που έδωσε στον Παπαχελά, είχε πει ότι δεν θα ζητούσα συγγνώμη από τους Έλληνες για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την ελληνική κρίση, αλλά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον ελληνικό λαό και είπε ότι δεν περίμενα ότι θα είχαν τέτοια αντοχή, ενώ επεσήμανε ότι με πλήγωνε που άκουγα για τεμπέληδες Έλληνες. Τους ευχαριστώ που άντεξαν.
0: Αυτοί δεν τα λέγανε όμως. Οι εφημερίδες της Μπίλτ, αυτονόμητες ήταν. Δικιάζονταν, ήταν κρατική εφημερίδα, δεν Μπίλτ.
1: Ναι, τους ευχαριστώ.
0: Το κόμμα τους στήριξε.
1: Ναι, τους ευχαριστώ που άντεξαν και κράτησαν τη χώρα στην Ευρώπη. Δεν είχαμε σχέδιο για
0: Brexit. Τους ευχαριστώ που έσωσαν την. Δεν είπε την αλήθεια. Σου ευχαριστώ.
1: Όχι,
0: που
1: σου λέω τα λόγια
0: της. Και την ABB Bank. Ναι. Μα κοίταξε, φίλε, κάτι. Ευχαριστώ τους Έλληνες που πεθάνατε 25.000. Ευχαριστώ τους Έλληνες που σας πήραμε τα αεροδρόμια τσάμπα. Ευχαριστώ τους Έλληνες που υποθηκεύσαμε τη χώρα για 100 χρόνια. Ευχαριστώ τους Έλληνες γιατί όταν ζούσε ο μπαμπάς του πρωθυπουργού σας, τους είχε πει ο τότε καγκελάριος, δεν μπορώ να δεχτώ τους Έλληνες να έχουν σπίτια. Και τώρα τους τα πήραμε. Τους κάναμε δηλαδή ραγιάδες.
1: Συγγνώμη. Ναι.
0: Όπως κανένας όμως από όλους αυτούς που και μιλάει για την κυρία δημοσιογράφο, γιατί αυτή με έχει εκνευρίσει, η οποία πήγε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ πουλώντας σπέκουλα, θέλοντας να μας πούν ότι το ναι ή το όχι, από ποια μεριά και αν το ερώτημα δεν ήταν καθαρό. Το ερώτημα, σοβαρά ρε μάγκες. Και εσείς που είσαστε τόσο φιλέστονα και τόσο που αγαπάτε την Ελλάδα και δεν θέλατε να φύγει από την Ευρώπη, της είπατε ή αυτό ή εξώ, ή αυτό ή εξώ. Αυτό της είπατε. Δηλαδή, άκου τι θα σου πω. Έχεις ένα παιδί που το αγαπάς, όπως λένε αυτοί, έτσι. Και έχει το παιδί σου, ακόμα και αν κάνει λάθος που δεν έχει κάνει, αλλά θα το πάρω την περίπτωση του που λένε αυτοί. Και ας πούμε, μπα, ξέρεις κάτι, το γιο σου, θα το φτιάξει το πρωί. Δεν γίνεται να έρθει 6 το πρωί, να έρθει 12, και θα φτιάξει. Θα το πετάξει το παιδί στον δρομό. Θα πει πάντα πράγματά σου, δρόμο, έξω από το σπίτι, έξω, φεύγει, σε λίγο μπαίνει στον δρόμο. Αλήθεια, χωρίς να έχουμε τίποτα. Το θα κάνει. Αυτή είναι η αλληλεγγύη σας. Και αφού υπάρχει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα τόσο καιρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μα λέτε, πού είναι η αλληλεγγύη σας, ρε καραγκιόζηδες, ρε ξεφτυλισμένοι απέναντι στην Τουρκία?
1: Μάλιστα.
0: Φίλε Μανώλη, είμαι τόσο εκνευρισμένος, τόσο εκνευρισμένος απέναντι σε όλους και σε όλα, όταν ακούω ότι προσπαθούν άνθρωποι οι οποίοι να διατηρήσουν, θέλοντας να ξεκλίνουν αυτή τη βρωμιά που έχουν κάνει 15 χρόνια στον ελληνικό λαό, και δεν είναι ότι κάναμε μόνο για 15 χρόνια. Την έχουν κάνει δυστυχώς και για τα παιδιά μας.
1: Όχι, 15 περίμενε. 15 χρόνια ήταν τα μνημόνια. Πριν τα μνημόνια και για πόσο θα κρατήσει για πάντα. Για πάντα.
0: Είναι δυνατόν. Ενώ ότι εμείς... Μανώλη.
1: Δεν θα το προλάβουμε.
0: Και πρόσεξε, και θέλω να μάθω. Ποιο κανάλι είναι αυτό που το παίζει, το Sky?
1: Ναι.
0: Το Sky το παίζει, το Sky το παίζει αυτό.
1: Ο Sky αυτό το έχει κάνει, είναι παραγωγή του Sky.
0: Α, είναι παραγωγή του Sky.
1: Νομίζω, ναι.
0: Καλύφτηκα. Καλύφτηκα. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Βασίλης στον Πλαταμόνα, δεν το είπε, μου το είπε εμένα και κόντισα να υποθυμίσω και είχε απόλυτο δίκιο.
1: Τι?
0: Κάποτε. βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας και είπε: εγώ ή το χάος. Κύριε Μητσοτάκη, τα δύο κορίτσια που πηδήξανε στον μπαλκόνι, και σαν αυτοί και άλλοι, αποφασίσανε το χάος. Και όχι εσάς.
1: Δεν είναι καλό αυτό.
0: Γι' αυτό πηδήξανε. Γι' αυτό πηδήξανε. Γιατί δεν αντέχαν να ζούνε στο ή εσείς ή το χάος.
1: Γιώργο, έχεις χαιρετίσματα. Έχεις χαιρετίσματα από τον 984 τον Νίκο και έχει στείλει και ένας ακροατής ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το ψάξω λίγο πριν να σε ρωτήσω αν ξέρεις τι γίνεται, λέει, με την υπόθεση του Χένρι Νόβακ. Βλέπω δημοσιεύματα πριν από 2 ώρες που γίνεται πλέον, δεν είχα ιδέα τώρα τι έχει γίνει, που υπάρχει επίσημη αναφορά για το πώς χειρίστηκε η αστυνομία την υπόθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, για τη δολοφονία του. Δεν ξέρω αν ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις, όχι.
1: Ναι, απλά δεν το λέω. Γιατί υπάρχει και ένα άρθρο, τώρα διαβάζω εδώ στους Times, Don't let Nigel Farage hijack Henry Novak's death.
0: Στο τηλεφωνώ από την Ουάσιγκτον και το ξέρω ότι είμαι στην Αμερική εδώ και
1: τέτοια. Ναι, όχι, απλά στο λέω πως ήξερες την υπόθεση. Γιατί βλέπω εδώ πέρα η Independent.
0: Δεν ξέρω την υπόθεση, αλλά δεν ξέρω τι έχουν βγάλει τώρα.
1: Όχι, όχι, έχει βγει σήμερα, δηλαδή τις τελευταίες 3-4 ώρες κάτι γίνει. Διαβάζω στο Sky News how much should police officers be condemned for their action. Άρα κάτι έχει γίνει τώρα το τελευταίο 12ωρο.
0: Περιμένουν για να πάρουν action τις επόμενες μέρες. Αυτό δεν μου είπες τώρα.
1: Ναι, condemned.
0: Σήμερα,
1: condemned, ναι.
0: Recommend. Αυτό δεν είπε. Recommend.
1: Ναι, είναι περίμενε, είναι murderer, λέει, student here, Henry Novak told police I can't breathe while handcuffed. Του είπε ότι μπορώ να αναπνεύσω την ώρα που. Ναι, δεν ξέρω.
0: Και εγώ
1: το βλέπω τώρα.
0: Και το ερώτημα τι είναι που μα στέλνει ο κύριο
1: αυτό. Αν ξέρει τι έχει γίνει, όχι αυτό.
0: Όχι, δεν γνωρίζω.
1: Αυτό. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Γιώργο, πώ είναι η κατάσταση τώρα.
0: Ποιο είναι που στέλνει χαιρετισμάτα. Ποιο είναι που στέλνει χαιρετισμάτα. Ποιο Νίκο είναι.
1: Είναι τακτικό ακροατή. Είναι υπογράφει ε984. Απλά σου λέω ότι είναι ο Νίκο, γιατί ξέρω εγώ ότι είναι ο Νίκο, γιατί στέλνει χρόνια. Πιθανότατα να μην το ξέρει. Τον ακούω, λέει, χρόνια εσένα, άρα δεν γνωρίζεστε. Εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι λέει αυτό που
1: λέει. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου στον υπέροχο Γιώργο από το Λονδίνο.
0: Και εγώ τα φιλιά μου σε όλου. Και ευχαριστώ, δεν έχει να κάνει με το προσωπικό. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει, φίλε, που με βγάζει εκτός σε αυτό, είναι όταν αυτοί οι τίποτες, οι οποίοι στη χώρα μου 200 χρόνια δεν έχουν να προσφέρει τίποτα, αυτοί σαν τον αγωνιστικά νικηταρά να πεθάνει για τον όθωνος εκεί ο βασιλιάς ο Μάγκας, να πεθάνει ζητιάνος στον Άγιο Σπυρίδωνα στον Πειραιά. Αυτοί που βάλαν τον Κολοκοτρώνη φυλακή, αυτοί τον βάλανε. Αυτοί που σκοτώσανε πισόπλατα τον Καραϊσκάκη, αυτοί τον σκοτώσανε. Αυτοί που φέρανε 5 χρόνια λοιμού και καταποτισμού, κάνοντας οι Βούλγαροι, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί εγκλήματα στην Ελλάδα και ποτέ δεν πληρώσανε. Όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι που μας αγαπάνε, αυτοί οι νικητές, οι Άγγλοι πήραν 50 χρόνια το μισό Βερολίνο με τους Αμερικάνους και τα άλλα 50 χρόνια το πήραν οι Ρώσοι. Η Ελλάδα, ρε, μπορεί να μας πει τι πήραμε. Τι μας δώσατε, ρε. Και όχι μόνο δεν μας δώσατε, ρε, καράκιωσίδες, ρε, ξεφτυλισμένοι. Ήρθατε και πήρατε και το χρυσό της Ελλάδος, δεν πληρώνετε τις αποζημιώσεις για τα καλάβρητα και βγαίνετε και μας κουνάτε το δάχτυλο, ρε. Βγαίνετε, ρε, εσείς βγαίνετε, ρε, ζά που λέει ο παππούς μου, και μας κουνάτε εμάς το δάχτυλο, ρε. Και εσύ, ρε, κοπελιά, πόσα πήρες, ρε, κοπελιά, πόσα πήρες, κοπελάρα μου, να πάει να κάνεις αυτό. Πες μου πόσα πήρες, θα πληρώσω εγώ, Γιώργος, θα στείλω.
1: Άσε, μωρή, Γιώργο.
0: Να κάνεις ένα πραγματικό ντοκιμαντέρ και να πεις ποια είναι η κατάντια του ελληνικού συστήματος που κάθεται και ανέγεται. Όσο για αυτό που σου στείλανε, ακούγαν όλοι κάτι. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κάθε Γεραπετρίτης. Μία λέξη.
1: Όχι, και μία εικόνα. Εγώ οφείλω να πω και αυτό που λέει.
0: Τι θα έλεγε, ότι έκανα υπόκληση.
1: Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω.
0: Και εγώ σου ρωτάω. Εάν έκανε υπόκληση, θα έλεγε ότι έκανα υπόκληση. Αν σε ρωτάω εσένα. Πες μου, θα το έλεγε. Θα τολμούσε να το πει.
1: Όχι.
0: Πες μου, ρε Μανώλη.
1: Θεωρώ πως όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά δεν μπορώ να μην πω και αυτό που λέει.
0: Έτσι. Εντάξει, καθένας μπορεί να λέει. Και ο δολοφόνος.
1: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι βλέπω.
0: Άκουσε, φιλέ.
1: Έχει καταγραφεί σε βίντεο. Αλλά δεν μπορώ να μην πω γιατί αυτό που λέει ο ίδιος.
0: Και ο Τσολάκογλου κάτι έλεγε. Κοιτάγματα ασφαλίτες κάτι λέγανε. Κάτι λέγανε. Και αυτοί λέγανε. Το θέμα δεν είναι το τι λέγανε. Το θέμα είναι το τι κάνανε. Άσε το τι λέγανε.
1: Να.
0: Και οι Ευρωπαίοι το τι πιστεύουνε είναι το τι έχετε κάνει 200 χρόνια στην Ελλάδα. Είσαστε οι τελευταίοι στον πλανήτη, ρε, εσείς. Όλοι σας, ρε. Όλοι σας. Όλες οι χώρες.
1: Ευχαριστώ, Γιώργη.
0: Που θα μιλήσετε για αυτή τη μικρή χώρα, η οποία είναι τεράστια σε ψυχή και σε πολιτισμό, που εσείς δυστυχώς, Ρεζά, ποτέ, και το λέω γιατί ξέρω τι ακούνε, ποτέ δεν πρόκειται να τη φτάσετε. Εκεί θα είσαστε. Με κουστούμια, αλλά θα είστε ραγιάδες των Ελλήνων. Φίλε, καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, Τζόρτζ λέει, ξέχασε και τους Έλληνες μετά, τώρα ήρθε. Μετανάστες που πήγαν και δούλεψαν τζάμπα στη Γερμανία, Gastarbeiter. Μα, Gastarbeiter. Μου έχουν στείλει τώρα ένα mail εδώ πέρα με ένα από τα καλύτερα, λέει, μπαρ του κόσμου στη Σαντορίνη. Δεν έχω καμία αντίρρηση, καμία. Και μακάρι όποιος πάει στη Σαντορίνη να πάει και στο μπαρ. Γιατί άμα πας στη Σαντορίνη έχεις τη δυνατότητα. Αλλά μπήκα, ρε παιδιά, να το δω. Εντάξει, πάω πολύ ωραία. Δεν από το να, δεν κάνει να το πω. Μπήκα να το δω. Μισό λεπτό τώρα. Και έχει το μενού. Κάτσε, περίμενε τώρα. Περίμενε τώρα. Τζατζίκι, 12 ευρώ. Ποικιλία ούζου από τρεις αλυφές, 40 ευρώ. Με πίτα. Πάμε. Δεν τα διαβάζω όλα, έτσι. Θαλασσινή, λέει, σε φταλιά, σουβλάκι με γαρίδα και ψάρι εποχή, 42 ευρώ. Okay. Πατατο σαλάτα, 24 ευρώ. Πατατο σαλάτα, ρε φίλε, τι. Ωραία, κύρια πια, κύριος πιάτα. Κέφαλος, λέει, πούντο. Κέφαλος. Πεταλούδα, λέει, ψητό, σερβίρεται με σερμούλα, δεν ξέρω τι είναι. 125 ευρώ. Κεμπάπ, μοσχάρι και αρνί, δύο τεμάχια για ορτλού, 41 ευρώ. Ρίσεστε με τα καλά σας. Το γιαορτλού, παιδί μου, τα δύο κεμπάπ, 41 ευρώ.
2: Δεν πάω. Η ώρα είναι μία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Έχει βγει ένα βιβλίο μου που έχουν πει η χρήσιμη λύθη, δηλαδή απευθύνεται σε κόσμο αυτό το βιβλίο.
1: Κυρία Μαύρα.
16: Δηλαδή, ναι, κυρία Παρδάνη.
1: Όχι, θέλω να σου πω το εξής. Όλοι μας, και εγώ, όλοι μας, βλέπουμε αυτό που θέλουμε να δούμε. Και ακούμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε.
16: Γιατί, πέστε μου, δηλαδή, γιατί είναι θέμα ατομικού συμφέροντος. Εάν δεν έχουμε συναίσθημα και αγάπη για το διπλανό μας, για την πατρίδα μας, εάν δεν έχει καλλιεργηθεί αυτό ή από την οικογένεια ή από το σχολείο ή από την αδικία, δεν μπορεί να πατάμε, ας πούμε, ένας πάνω στον άλλον.
1: Μπορεί.
16: Δεν είναι δυνατόν να γίνεται
1: είναι
16: αυτό.
1: Δυνατόν.
16: Θέλει ένα ψυχίατρο. Ψυχίατρους πάρα πολύ, παρακαλώ.
1: Ψυχίατροι και ψυχολόγοι υπάρχουν πάρα πολύ.
16: Κανείς μας
1: δεν παραδέχεται.
16: Ναι,
1: και λέω κανείς μας, βάζοντας και τον εαυτό μέσα, ότι έχουμε ανάγκη.
16: Κοιτάξτε, κύριε Παρδάλη, επειδή η ζωή είναι κύκλος. Η ζωή είναι κύκλος. Εάν εγώ που έχω 3 εγγόνια, σας το έχω πει, και αυτή τη στιγμή δίνουν εξετάσεις,
1: ναι,
16: και οι γονείς τους είναι από πάνω και από πάνω, δηλαδή όχι πιεστικοί, κάνουν φροντιστήριο, πληρώνουν, γιατί ένα παιδαγωγικό σύστημα από τότε που γεννήθηκα πρέπει να πληρώνουν οι γονείς μας φροντιστήριο, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, λοιπόν, και είναι τόσο άχρηστα μερικά πράγματα που διδάσκονται στο σχολείο, δηλαδή μέσα σε όλο το κλίμα, στα οικονομικά, στα θέματα που έχουν στις σχέσεις οι άνθρωποι μεταξύ τους. Είδατε, δεν θέλω να το ξανααναφέρω, γιατί όπως είπε και ο προηγούμενος συνακροατής, ο πιο προηγούμενος, συνέχεια μας βάζει πώς τη σκότωσε. Δεν είναι αυτό. Εντάξει, έλεος δηλαδή. Έλεος 10 φορές την ημέρα. Λοιπόν, όλα τα παιδιά αυτά. Αυτά τα παιδιά ήταν 10 και 6 χρονών. Και άλλα παιδιά είναι 12, 14, 15 χρονών. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, σε αυτή την αγριότητα, σε αυτή την... αυτοί που έχουν πάνω στα ηλεκτρονικά τα παιδιά που, και στα κινητά, που υπάρχει και στον παιδόν, κύριε Παρδάλη, άκουσα σήμερα, υπάρχει και ένα τμήμα θεραπείας για τα παιδιά αυτά. Μέχρι μπορεί να σημειώσουν επεισόδιο επιληψίας, κάνοντας, παίζοντας αυτά, γιατί αυτά έχει βία,
1: υπάρχει τμήμα για τον εθισμό, ναι, υπάρχει.
16: Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια έχουν όπλα, κυνηγητό, δηλαδή αυτό το πράγμα σε κάνει σε βγάζει εκτός από τα ανθρώπινα. Λοιπόν, θέλω να πω στον αδερφό Γιώργο, γιατί ο αδερφός μου, σας έχω πει, έχει 5 μήνες που έφυγε από τη ζωή. Είναι σαν να ακούω τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου, ο μεγάλος μου αδερφός, ο οποίος έχει 3 παιδιά και ο μεγάλος είναι φαντάρος αυτή τη στιγμή, ο οποίος ήταν ένας φωτισμένος άνθρωπος, δεν ξέρω ο Γιώργος τι μόρφωση έχει και με τι ασχολείται, με τι επάγγελμα.
1: Αλλά δεν είναι το τι κάνει ο καθένας, δεν έχει.
16: Ναι, παίζει ρόλο η παιδεία του, η οικογένεια του καθενός. Χαίρομαι που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εσάς σας θαυμάζω.
1: Εμένα.
16: Ναι, σας θαυμάζω. Σας αγαπώ και θέλω να είστε υγιείς και καλά. Χαίρομαι που ένα διάστημα σας άκουσα λίγο ταλαιπωρημένο και τώρα είστε άψογος. Σας εύχομαι να είστε πάντα υγιείς.
1: Λοιπόν,
16: και να μεγαλώσει το παιδάκι σας, να το χαρείτε όπως επιθυμείτε. Λοιπόν, δεν έχω λόγια να βγαίνει στην εκπομπή. Δηλαδή, και αυτό με τη Γερμανία δεν είναι ότι. Είναι αλήθεια. Οι γυναίκες με τα πολεμικά και οι άντρες πήγανε, οι γυναίκες με τα μαύρα, και φτιάξανε τη Γερμανία. Τη φτιάξανε, γιατί εδώ υπήρξε πλήρης καταστροφή. Η αποζημίωση μας πού είναι?
1: Η αποζημίωση.
16: Οι Ναζί αυτοί που πήγανε στην Αργεντινή και αλλάξανε το πρόσωπό τους, οι απόγονοι. Εγώ είμαι στα 67, ο αδερφός μου ήταν 69. Είμαστε, όπως έλεγε και ένας συνάδελφός μου πρώην, είμαστε απότοκα του πολέμου η γενιά η δική μας. Ο πατέρας μου, η γιαγιά μου μου λέγανε γεγονότα που ζήσανε, και η μητέρα μου πραγματικά γεγονότα. Συγγενείς του παππού μου, από της μητέρας μου που ήταν στην Αθήνα, δηλαδή ο αδερφός του, ο γιος του 17 χρονών, πέθαναν από την πείνα στην Αθήνα, στο πεζοδρόμιο. Ναι. Ο πατέρας μου έχασε 3 αδέρφια στον πόλεμο και τον πατέρα του από καρδιά, γιατί έχασε 3 παιδιά και απέμεινε μόνος του. Και η γιαγιά μου πήρε το φόρεμά της από την Αμφιλοχία. Είχε λάβει και μέρος στη μάχη της Αμφιλοχίας του πατέρα.
1: Μάλιστα.
16: 17 χρονών με τους Γερμανούς. Είχε λάβει, τον έχω στη φωτογραφία. Λοιπόν, δεν ξέρω του κυρίου Τσίπρα το «Ελλάς» τι σημαίνει. «Ελλάς» έλεγε και, τέλος πάντων, να μην θίξω τα πρώην κακά.
1: Ελληνική αριστερή παράδοξη.
16: Ναι. Εντάξει. Αλλά έλεος δηλαδή πια. Πόσο θα μας ακολουθεί αυτό το πράγμα, αυτή. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. 25.000, όπως είπε ο Γιώργος, έχουν αυτοκτονήσει. Βγάζουν σε πληστηριασμό τα σπίτια. Τα σπίτια των ανθρώπων τα έχουν πουλήσει σε ξένες τράπεζες. Mm. Δηλαδή, ένα χρέος πλαστό. Γιατί? Και λέμε στην Τουρκία, θα πρέπει να απευθυνθούμε στους Ευρωπαίους, στους εταίρους, στους φίλους μας. Πότε μας προστάτευσαν?
1: Καλά, το χρέος δεν είναι πλαστό. Το χρέος είναι υπαρκτό. Από τους δανεισμούς και τα λοιπά και τα λοιπά, και από αυτά που φάγανε.
16: Και οι δανεισμοί που πήγε, ποιος τα έφαγε? Ο ελληνικός λαός δεν τα έφαγε, κύριε Φαρδάλη. Θέλω να σας πω
1: ότι οι
16: Εγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί έχουν παίξει πάρα πολύ κακό ρόλο στην ιστορία, και στην Μικρασία και στον Πόντο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα μας τώρα. Δεν είναι, είναι προστάτες άλλου είδους. Λοιπόν,
1: προστάτες ποιους τους έχρισε ακριβώς, δεν έχω καταλάβει.
16: Τους έχρισαν από όθωνα μέχρι σήμερα.
1: Όχι, θέλω να πω. Γιατί το λέμε έτσι πολύ εύκολο, προστάτες. Δεν ζήτησε κανείς προστάτες.
16: Προστάτες άλλου είδους. Δηλαδή, θα μου πω τώρα την έκφραση βράδυ. Αλλά. Όχι, δεν θα την πω, κύριε Παρδάλη μου. Δεν έχω μάθει. Στο σπίτι δεν μιλάγαμε ποτέ έτσι.
1: Καλά, δεν είναι κακό.
16: Όχι, δεν είναι κακό. Απλά είμαστε και πρέπει μέσα στα πλαίσια. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι άκουσα τον. Το Καποδίστρια, τον κύριο Σμαραδί, και είπε ότι από φθινόπωρο θα παίζεται η ταινία δωρεάν σε όλα τα σχολεία.
1: Α, δεν το ξέρω.
16: Ναι, ήταν φίλος με τον Λιαντίνη το συγχωρεμένο, ο οποίος εξαφανίστηκε, εξαϊλώθηκε.
1: Ενδιαφέρον, λέω, μου ακούγεται.
16: Ναι, και εμένα μου ακούστηκε, γιατί λέει, έλεγε, έβλεπε το μέλλον της Ελλάδας. Και απογοητευμένος όπως και πάρα πολλοί Έλληνες, έκανε το απενοημένο διάβημα, διότι ήξερε σε τι προέβλεπε, σε τι κατάσταση θα φτάσει η πατρίδα, η Ελλάδα, και είπε, δεν θα μπορέσω να το ζήσω αυτό. Πραγματικά δεν μπορούν πολλοί άνθρωποι να το αντέξουν. Και η κυρία Μέρκελ που είπε, πώς το αντέξατε, θα το αντέξουμε. Και με τυραγισμένη καρδιά, κυρία Μέρκελ, μεγαλώσαμε τρία εγγόνια, κυρία Μέρκελ.
17: Αλλά η Μέρκελ δεν είναι πια κάτι.
16: Δεν πειράζει, ας μην είναι να τα ακούει. Και τρία ανήσια δύο μέτρα του αδερφού μου, κυρία Μέρκελ.
17: Ζωή να έχουν. Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα.
16: Να σας πω και κάτι άλλο.
17: Άντε, πείτε.
16: Λοιπόν, σας άλυσα. Αράμα. Λοιπόν, θέλετε, γιορτάσαμε και την επέτειο των ποντίων, του πόντου, πριν λίγο καιρό. Να ξέρω, λίγα πράγματα και στα σχολεία και στα μέσα ακούγονται. Θέλετε να σας πω ένα μικρό ποιηματάκι για το πόντο?
17: Πείτε το σύντομα.
16: Γεννητικό. Λοιπόν, η νύφη μου είναι πόντια, το αδερφού μου ήταν οι γονείς της, γνώρισα τη γιαγιά της από την τραπεζούντα. Ο παππούς της ήταν τα χωριά της Σάντας, τα ηρωικά χωριά που είχαν αντίσταση. Τελευταίο έπεσε τα χωριά αυτά από τους Τούρκους. Λοιπόν, ένας λεβέντης περπατά μέσα στη Σάντα στα χωριά. Το μέτωπο έχει ψηλά και με τα χέρια του γερά κρατάει ντουφέκι και βροντά. Δεν θα σ' αφήσω για να μπει στη Σάντα στα χωριά να έρθει. Βάρβαρε εχθρέ, θα φοβηθεί. Γενναίες μάχες στα χωριά της Σάντας τα ηρωικά. Δώσαν οι αντάρτες μας παιδιά για αυτό που λέμε ελευθεριά. Ένας λεβέντης έπεσε από του οχτρού το βόλι. Φωνή μεγάλη έσυρε να την ακούσουν όλοι. Νέοι και γέροι και παιδιά, όρθιοι να είστε, η καρδιά πάντα να δείχνει τα βουνά. Τούτα που τώρα χαιρετώ και πέθανα για ελευθεριά. Με αγάπη, καλό ξημέρωμα.
17: Γεια σας, ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Ξηρομερίτης, έλα Ξηρομερίτη.
18: Γεια σου φίλε.
17: Καλό μήνα.
18: Καλό μήνα, ό,τι αγαπάς. Να είσαι γερός και δυνατός.
17: Όλοι.
18: Και να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε. Οι υπόλοιποι, άσου να κόβουν εγώ.
17: Ευτυχώς δεν είναι πολύ. Ευτυχώς λέω δεν είναι πολύ. Έλα πάμε.
18: Είναι λίγοι και καλοί.
17: Και καλοί, ναι.
18: Τι τους θέσεις πολλούς.
17: Έλα πάμε.
18: Να σου πω ρε φίλε, για τι έχουν φαγωθεί όλοι με την Ελλάδα.
17: Είναι.
18: Τι τους έβγαλε τα μάτια. Τα μάτια τους έχει βγάλει. Τι τους έχει πάρει η Ελλάδα. Στους Εγγλέζους π.χ. έτσι. Ή στους Αμερικάνους ή στον οποιονδήποτε ή στον Τούρκο απέναντι. Του έχει πάρει κάτι.
17: Κοίτα να δεις, είναι νύφη.
18: Όχι, πες.
17: Είναι νύφη.
18: Τι λεφτά τους πήραμε, τι τους πήραμε.
17: Είναι νύφη, πολύ φέρνει τώρα, τι να σου πω.
18: Να σου πω, δεν πάνε να πίνουν το στοματάκι τους με σαπούνι κάποια παλικάρια και έσωθεν και έξωθεν, έτσι, όταν μιλάνε για την Ελλάδα και γενικότερα για τον Έλληνα, γιατί και τεμπέλη τον έχουν πει και διεφθαρμένο τον έχουν πει και δούλο τον έχουν πει και πάει λέγοντας. Εγώ είμαι Έλληνας. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι ευχή ή κατάρα. Θα μπορούσε να είμαι κάτι άλλο.
17: Γιατί το συζητάμε?
18: Όχι, το συζητάμε γιατί ακούω πολλούς, έτσι, στην εκπομπή σου και σε άλλες εκπομπές,
17: ναι,
18: που βάλουν κατά των Ελλήνων και τους θεωρούν υπεύθυνους αυτή τη στιγμή για πάρα πολλά πράγματα. Η ιστορία όμως είναι μεγάλη μήτρα, όπως σου είπα, και μιλάει από μόνη της. Και έχει μιλήσει και χτες και ίσως να μιλήσει και αύριο.
17: Καλά, να σου πω κάτι.
18: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στέκεται στα πόδια της χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι Αμερική, έτσι, δεν είναι Αγγλία.
17: Να σου πω κάτι.
18: Δεν τους υποτιμάω,
17: υπάρχουν,
18: έτσι.
17: Υπάρχουν και
18: Αλλά αυτή τη στιγμή οι Εγγλέζοι έχουν ξεβρακώσει τον Παρθενώνα.
17: Ναι, υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι έχουν κάνει κακό στην Ελλάδα. Τι θα κάνουμε τώρα?
18: Δεν είναι Έλληνες αυτοί, αδερφέ μου. Καλέ, αυτοί είναι μισέλληνες. Γραικοί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η ορολογία. Δεν είναι Έλληνες. Ο αληθινός Έλληνας. Δεν κάνει κακό.
17: Το αληθινό.
18: Αυτό, κοίταξε να δει. Το πιο συνορισμό είναι το ότι κάνει. Τι να λέμε, ποιος είναι ο ορισμός της γάτας?
17: Όχι, δεν είναι, συγγνώμη.
18: Ποιος είναι ο ορισμός της
17: όχι,
18: γάτας?
17: Όχι, να σου πω κάτι.
18: Είναι αυτός που πολέμησε
17: στις πίνδου.
18: Είναι αυτός
17: φιλέλληνας
18: που πολέμησε στις πλατεές. Την ξέρεις την ιστορία με τον Κωνσταντινιά.
17: Ανθέληνας, μισέλληνας, ναι, φιλέλληνας. Δεν μπορεί να είναι κάποιος που να είναι Έλληνας.
18: Ναι.
17: Ξένοι μπορεί να είναι. Ο Έλληνας.
18: Όχι, μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος θα είναι προσκυνημένος.
17: Περίμενε.
18: Ή θα αποδέχεται.
17: Περίμενε, υπάρχει καλός. Ξηρομερίτη, υπάρχει καλός και κακός Έλληνας. Τι να κάνουμε τώρα?
18: Όχι, εγώ δεν το θέτω έτσι. Άκου να σου πω κάτι. Όταν ξεκόβεσαι, να σου πω κάτι, συνήθως το μήλο πέφτει κάτω από τη βιβλία. Μπορεί να κυλήσει να πάει και παραπέρα.
17: Τι παραπεί ξεκόβεσαι.
18: Ρε φίλε, μισό λεφτάκι. Εμένα με γέννησε μια μάνα. Και με έσπερε ένα πατέρα.
17: Και όλους μια μάνα μας γέννησε.
18: Σωστά, μπράβο.
17: Ναι.
18: Είχε κάποια ήθη και κάποια έθιμα. Και κάποιες παραδόσεις. Ναι. Οι οποίες περνάγαν από γενιά σε γενιά.
17: Ναι.
18: Αυτό καταγράφεται μέσα στην ιστορία μου.
17: Ναι.
18: Σωστά.
17: Ναι.
18: Αυτό λοιπόν, γιατί ας πούμε, αλλά γιατί σήμερα εδώ φτάσανε να με πούνε τεμπέλη. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ, έτσι από τα 11 εκατομμύρια, οι οποίοι δουλεύουν και 12 και 14 και 20 ώρες για να βγάλουν τα προστοζήν. Και αυτή
17: σου
18: τη στιγμή η Ελλάδα είναι
17: ευρωπαϊκή,
18: είναι ευρωπαϊκή χώρα.
17: Σου αντιστρέφω την ερώτηση. Ένα...
18: Ναι.
17: Σου αντιστρέφω. Όταν μας είπανε τεμπέληδες,
18: ναι.
17: Τι κάναμε.
18: Τι κάναμε,
17: ναι.
18: Τι μπορούσαμε να κάνουμε.
17: Α, ναι.
18: Περίμενε, όπα, όπα, όπα.
17: Τι σκότες κάναμε.
18: Κάναμε αυτό που ήμασταν μαθημένοι να κάνουμε.
17: Τι.
18: Δουλεύαμε. Μισό λεπτά. Και θες να μου πεις εσύ ότι 11 εκατομμύρια Έλληνες είναι όλοι τεμπέληδες.
17: Αυτό είπα.
18: Όχι, μα αυτό διαφαίνεται όταν άλλο μιλάει.
17: Ξηρομερίτη μου, όταν. Άκου να δει κάτι. Επειδή ναι. Καλή είναι η χριστιανοσύνη και η θρησκεία
18: και όχι, δεν μιλάω
17: όχι, όχι, άκου μισό λεπτό. Ξέρω που θα. Αμάσουμε να τελειώσω.
18: Τελείωνε, ναι.
17: Δεν ξέρει τα πω.
18: Όχι, βέβαια.
17: Λοιπόν, καλό είναι να λέμε, να ακούμε το άμα φας τη μία γίνα και τ' άλλο μάγουλο, αλλά όταν σε λένε τεμπέλη και δεν αντιδράς, μετά θα σου πούνε κι άλλα.
18: Όπα, όπα, εγώ αντιδράω. Αλλά αυτή, εγώ αντιδράω. Έτσι, γιατί δεν είμαι τεμπέλης.
17: Πού, τι έκανε δηλαδή.
18: Τι έκανα, δούλευα. Ναι.
17: Τι άλλο αυτή ήταν η αντίδραση.
18: Τι άλλο έπρεπε να κάνω, έπρεπε να πάρω το τουφέκι, το πήρα.
17: Δεν σου είπα, όχι, όχι, δεν σου είπα, όχι, μισό λεπτό.
18: Τι να κάνω δηλαδή, για πες. Ναι, αλλά δέχομαι ένα δρυμμή κατηγορό αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν ευθύνομαι. Και αυτή τη στιγμή μιλάω εξ ονόματος, περίμενε, μιλάω για μένα.
17: Δεν ευθύνεσαι.
18: Σε τι ευθύνομαι.
17: Δεν είσαι ψηφοφόρος εσύ.
18: Μισό.
17: Γιατί εγώ είμαι ψηφοφόρος και ευθύνομαι.
18: Περίμενε. Το ότι δίνω την ψήφο
17: ναι.
18: σε κάποιον δεν σημαίνει ότι του δίνω λευκή επιταγή να
17: όχι,
18: κάνει.
17: Όχι, λευκή, εγώ δεν σου είπα ότι δίνει λευκή επιταγή.
18: Ναι.
17: Αλλά όλα αυτά περίμενε με ξηρομερίδι, τώρα μην τρελάθουμε. Όλα αυτά τα χρόνια που μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν, να σου πω, δεν κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου.
18: Μπορείς να κάνεις μια στάση εδώ.
17: Ναι,
18: μια
17: κάνω.
18: Στάση. Γιατί σου είπα για την ιστορία, έτσι, ότι είναι μήτρα μεγάλη.
17: Ναι.
18: Η κρίση, καλέ μου φίλε, το 9, από πού ξεκίνησε, από εμάς.
17: Από πού ξεκίνησε.
18: Από την Αμερική.
17: Γιατί.
18: Μήπως δεν θυμάσαι τι γινόταν στην Αμερική τότε. Με τις τράπεζες, με την Goldman Sachs.
17: Συγγνώμη.
18: Περίμενε.
17: Και τι σχέση έχουν τα δικά μας, οι δικοί, τα δικά μας τα χρέη.
18: Γιατί δεν έχουν σήμερα σχέση αυτό που έγινε στην Αμερική, αυτό που γίνεται τώρα με τον πόλεμο στο
17: Ιράκ. Γιατί έγινε στην Ελλάδα και δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε πουθενά άλλο, έγινε
18: μόνο στην Ελλάδα. Γιατί το 1929 ξανά έγινε στην Αμερική.
17: Ρε ξηρομερίτη μου, περίμενε τώρα
18: μισό.
17: Ρε ξηρομερίτη, θα στο 29 θα γυρίσω τώρα.
18: Γιατί να μην γυρίσω.
17: Ζούσαμε το 29, ζούσες εσύ.
18: Ζούσα, ρε φίλε, ζούσα από ο παππούς μου.
17: Και τι σημαίνει αυτό, ξέρεις τι έχει γίνει.
18: Πώς δεν ξέρει. Γιατί εμείς σήμερα τα μάθαμε έτσι, μας ήρθε διαφώτιση εξ ουρανού.
17: Να σε ρωτήσω κάτι.
18: Δεν υπάρχει,
17: θα μιλήσουμε τώρα για το 29 ή για το 1929.
18: Γιατί να μιλήσουμε για το 1929.
17: Ή θα μιλήσουμε.
18: Το 1929 η Αμερική ευθυνόταν τότε και πέρασε στην Ευρώπη και έγινε τι έγινε.
17: Α, άρα τα μνημόνια είναι ευθύνη των Αμερικανών.
18: Όχι, δεν είπα ότι είναι των Αμερικανών.
17: Ποιον είναι.
18: Έτσι, αλλά η κακοδιαχείριση οικονομίας.
17: Ναι.
18: Δεν είναι από τους Έλληνες.
17: Από ποιοι έκαναν κακοδιαχείριση. Ποιοι κάναν κακό διαχείριση και μπήκαμε στα μνημόνια. Οι Αμερικανοί.
18: Ωραία.
17: Περίμενε. Ποιοι κάναν κακό διαχείριση.
18: Δεν θα σου απαντήσω.
17: Γιατί.
18: Δεν θα σου απαντήσω. Το ξέρεις πολύ καλά το λόγο που δεν θα σου απαντήσω.
17: Γιατί.
18: Θα σου απαντήσω με μια ερώτηση.
17: Ο Σιμίτης δεν έκανε κακό διαχείριση. Ο Καραμαλής δεν έκανε κακό διαχείριση. Ο Παπανδρέου δεν έκανε κακό διαχείριση. Ο Σαμαράς δεν έκανε κακό διαχείριση. Ο Τσίπρας δεν έκανε κακό διαχείριση. Και πριν από αυτούς, ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης και ο Παπανδρέου δεν κάναν κακό διαχείριση. Όχι.
18: Ωραία,
17: όλα καλά τα κάνανε.
18: Αφού το πας τόσο πίσω, πάμε από την εποχή του Όθωνα.
17: Όχι, δεν πάμε από την εποχή του Όθωνα. Εγώ σε πήγα μετά τη μεταπολίτευση.
18: Γιατί από την εποχή, να πούμε, της Επανάστασης.
17: Εντάξει, τότε να σου πω, ωραία. Να το πάμε λοιπόν από το 1800.
18: Από την εποχή του Όθωνα. Μπράβο. να το πάρουν.
17: Δεν κάνουμε σοβαρή κουβέντα, ξηρομερίτη. Δεν κάνουμε σοβαρή κουβέντα.
18: Γιατί από τότε δεν υπάρχουν σαν κράτος, δεν φίλε. Και σαν, δηλαδή, όταν ξεκίνησαμε και έγινε
17: πάνω. Τώρα εσύ ξέρει τι μου λε.
18: Θα το πάμε από την εποχή του Όφελα.
17: Ξέρει τι μου λε.
18: Θα το πάμε από την εποχή τη Σαμαρία.
17: Εντάξει, τώρα εσύ μου λε όπω τη Νέα Δημοκρατία που έγιναν τα Τέμπη και μετά ψάχναμε να βρούμε τι διαχρονικέ ευθύνε για το σιδηρόδρομο. Να πάμε στην εποχή του Όφελα.
18: Γιατί, από τη, συγγνώμη, όταν ξεκινά έτσι δεν έχει. Δηλαδή, δεν
17: πάμε, ωραία, ξεκίνατε από τον Όφελα.
18: Να πάμε από τον Όφελα. Και να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα.
17: Πάμε λοιπόν.
18: Πάμε. Δηλαδή. Τι, ο κόσμος όλος που πληρώνει το μάρμαρο αυτή τη στιγμή.
17: Ναι, τι φταίνει οι Αμερικανοί. Έτσι. Σε ρωτάω.
18: Δεν φταίνει οι Αμερικανοί. Να με το πει. Η οικονομία είναι.
17: Ρε, ρε, ξηρομερί. Οι Αμερικάνοι σε κυβερνάνε.
18: Περίμενε, ρε φίλε, δεν σου είπα ότι με κυβερνάνε.
17: Τότε.
18: Ζούμε μόνοι μας αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
17: Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση.
18: Είμαστε μόνοι.
17: Όταν τα έτρωγε ο Τσοχατζόπουλος, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Αντρέας έλεγε τσοβόλα εδώ στα όλα, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Σιμίτης έκανε ό,τι έκανε με το χρηματιστήριο, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Καραμαλής εκτόξευσε τα χρέη μας, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Γιωργάκης πήγε στο Καστελόριζο, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Σαμαράς έκανε τα ζάπια, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Τσίπρας έσκιζε τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα νόμο, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Και όταν ήρθε τώρα ο Μητσοτάκης και μας είπε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν τον κατήργησε, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι Αμερικάνοι φταίνε. Για τα Τέμπη οι Αμερικάνοι φταίνε. Για τις υποκλοπές οι Αμερικάνοι φταίνε.
18: Ωραία, πήρες φόρα, τα έπεσε όλα αυτά.
17: Για πες μου λοιπόν ποιος φταίει για όλα αυτά.
18: Ωραία.
17: Οι Αμερικάνοι.
18: Τα έπεσε όλα αυτά. Όχι, είδες που την κατευθύνεις στην κουβέντα.
17: Εγώ την κατευθύνω.
18: Μισό λεφτάκι. Φταίνει οι Ελλήνες.
17: Σοβαρολογείς τώρα.
18: Φταίνει οι Ελλήνες.
17: Δεν φταίνε. Δεν φταίμε.
18: Μόνο οι Έλληνες φταίνε.
17: Τι με νοιάζει εμένα τι κάνουν άλλοι. Εγώ φταίω.
18: Πώς σε νοιάζει.
17: Καλά, εντάξει.
18: Τι δεν σε νοιάζει.
17: Δεν με νοιάζει. Ξηρομερίτη μου, εγώ δεν θέλω να κάνω διαμερισμό ευθυνών. Θέλω τις δικές μου ευθύνες να τις αναλάβω και να μην τις ξανακάνω. Να μην ξανακάνω τα λάθη μου. Τώρα, άμα φταίει και εσύ και φταίει και ο άλλος, βρείτε τα.
18: Ωραία. Τι σημαίνει αυτό, για πες μου.
17: Τι σημαίνει αυτό.
18: Αυτό που λες, έτσι. Τι σημαίνει αυτό.
17: Θέλω να δω τι έχει γίνει λάθος και τι έχω κάνει εγώ λάθος για να μην το ξανακάνω.
18: Έχεις κάνει εσύ προσωπικά λάθος.
17: Προφανώς και έχω κάνει.
18: Εγώ δεν έχω κάνει κάποιο
17: λάθος. Εντάξει, αλάθος, εγώ δεν είμαι.
18: Όχι, όχι, περίμενε, δεν λέω ότι είμαι αλάθητος, έτσι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να θεωρείς λάθος μου, δεν είχα δηλαδή κάποια δύναμη εξουσίας ούτε κάποια συμμετοχή στα οικονομικά.
17: Δύναμη εξουσίας έχουμε όλοι μας καθώς ψηφίζουμε.
18: Μισό. Άρα εκεί δηλαδή θα μου αποθέσει ότι εγώ ψήφισα.
17: Βεβαίως.
18: Κάποιον, έτσι.
17: Και επίσης μπορεί να έχω κάνει κι άλλα λάθη.
18: Ναι.
17: Μπορεί να έχω κάνει κι άλλα λάθη ως οντότητα.
18: Το μοναδικό λάθος του έγινε, έτσι, ήταν ότι ψήφισε.
17: Όχι, όχι, δεν σου είπα αυτό. Μπορεί να έχω κάνει κι άλλα λάθη. Μπορεί να ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας και να κλέβα το κράτος. Είναι λάθος κι αυτό, ξέρεις.
18: Δεν τον εαυτό σου κλέβει στην ουσία, το ξέρω.
17: Όχι, δεν κλέβω τον εαυτό μου.
18: Τι κλέβεις,
17: κλέβω όχι, κράτος, όχι,
18: κλέβεις,
17: όχι, όχι.
18: Τον εαυτό σου
17: κλέβεις. Ναι, καλά. Με τη μόνη διαφορά ότι κλέβω και τον άλλο που δεν κλέβει το κράτος.
18: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ το λέω με την έννοια ότι είσαι μέλος. Δηλαδή είναι σαν να είσαι μέσα στο
17: σου
18: σπίτι.
17: Εξηγώ,
18: να είμαστε αδέρφια και να κλέβω εγώ το σπίτι μου. Άρα
17: ναι, αλλά αν κλέβει ένα από του δύο, εκείνο που δεν κλέβει δεν φταίει.
18: Τέλος πάντων, η κουβέντα ήταν για τους Έλληνες, εντάξει, έτσι. Και αφού okay,
17: και σου λέω λοιπόν ότι εγώ θεωρώ ότι έχουμε τεράστια ευθύνη.
18: Ωραία. Ωραία.
17: Εσύ θεωρείς ότι δεν έχουμε.
18: Ωραία. Όχι. Τι εννοείς, σαν πολίτες.
17: Και σαν πολίτες.
18: Και σαν πολίτες. Επειδή τα φάγανε οι άλλοι. Δηλαδή αυτό που είπε ο Πάγκαλος τελικά ισχύει. Τα φάγαμε όλοι μαζί.
17: Όχι, για μένα δεν ισχύει.
18: Ε, τότε πώς, μα αυτό λες. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί όλοι βάλουν κατά τον Ελλήνων. Και γιατί όλοι αυτή τη στιγμή, έτσι, στρέφονται κατά τον Ελλήνων, κάθε της Ελλάδας γενικότερα.
17: Ξηρομερίδη, θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
18: Ότι πήρε κάποια
17: θα σου
18: πράγματα,
17: δώσω ένα παράδειγμα.
18: Πολύ περισσότερα.
17: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
18: Στην ανθρωπότητα.
17: Θα σου δώσω δύο παραδείγματα κοινωνικής αδιαφορίας ή κοινωνικής υπερευαισθησίας. Βγάζει ο Άριος Πάγος απόφαση για τα φαντς σε 16 μέρες και περιμένουμε πόσους μήνες να δούμε τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, γιατί καθαρογράφουν την απόφαση. Μια κοινωνία κοινωνικά ευαίσθητη έπρεπε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, εσύ, εγώ, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, η Καρή, δεν ξέρω ποιος, να κάνει μια κίνηση τη διαμαρτυρίας, να κάτι να ακουστεί. Απ' την άλλη πέφτουν δύο κορίτσια από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και ο Σύλλογος Γονέων ζητάει μοριοδότηση των παιδιών του σχολείου. Σοβαρά τώρα.
18: Ξέρεις τι γίνεται τώα με αυτό που λες.
17: Τι γίνεται, για πες μου.
18: Μαζί με τα ξερά και εγώ και τα κρόνα.
17: Δεν ξέρω, εγώ σου λέω.
18: Αυτό λέγανε στα δικά μου τα μέλη.
17: Σου λέω ότι στο ένα που καίει χιλιάδες ανθρώπους με τα κόκκινα δάνεια, δεν υπάρχει κανείς που να αντιδράει, και στο άλλο, που είναι άσχετο το ένα με τα άλλο, έτσι. Δύο κορίτσια πέφτουν και σκοτώνονται. Και αντί να κάτσουμε να δούμε γιατί σκοτώθηκαν, κάποιοι ζητάνε μοριοδότηση. Είμαστε για τον κάδο. Για να μην πω τίποτα άλλο.
18: Και εσύ μαζί, και εγώ.
17: Είμαστε.
18: Άρα πάμε για το. Ωραία,
17: είμαστε,
18: πάμε.
17: Είπα.
18: Ωραία, πάμε τώρα. Πάμε. Mm. Πάμε να γκρεμίσουμε την Ακρόπολη.
17: Γιατί?
18: Ναι, έτσι, να την γκρεμίσουμε.
17: Όχι, πήγαινε εσύ, εγώ, όχι, δεν πάω.
18: Όχι, γιατί. Οτιδήποτε ελληνικό. Και να πούμε και στα φιλαράκια μας στους Ευρωπαίους, ό,τι ελληνικό έχετε, βγάλτε το. Δεν υπάρχουν αυτοί. Είναι αλήτες. Είναι τεμπέγγιδες, είναι κλέφτες. Είναι... Γιατί δεν συμφωνείς?
17: Γιατί
18: δεν συμφωνείς? Γιατί τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι στο Λονδίνο, στο Βρετανικό Μουσείο.
17: Γιατί τα πήρε ο Έλγιν.
18: Ποιο ήταν ο Έλγιν?
17: Αυτό που ήταν, το να κάτσουμε να κάνουμε.
18: Όχι, να την κάνουμε, γιατί ήταν ένα μεγάλο κλεφτρόνι. Γιατί άμα έρθω και εγώ στο σπίτι σου και το ξεβρακώσω πάνω, θα μου πει κλέφτη.
17: Ωραία, να του κάνουμε μήνυση τότε.
18: Τι να. Βέβαια πρέπει να του κάνουμε μήνυση.
17: Γιατί του κάνουμε?
18: Όχι μία φορά, 150.
17: Να του κάνουμε, γιατί δεν του κάνουμε.
18: Αλλά πρόσεξε να σου πω κάτι. Πάλι θα γυρίσουμε στο αρχικό ερώτημα. Γιατί όλοι κατά των Ελλήνων? Γιατί οι Γερμανοί κατά των Ελλήνων? Πες μου εσύ, ας πούμε,
17: να σου
18: αυτή
17: πω
18: τη στιγμή.
17: Αχ, δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί άμα
18: πρέπει
17: πάμε.
18: Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το κάνανε οι Έλληνες. Οι Γερμανοί δεν το κάνανε. Οι Γερμανοί δεν το κάνανε.
17: Τι προσπαθείς να μου πεις, ότι είμαστε, ανετοχοί? Τι είμαστε εμείς τελικά? Είμαστε οι μάγκες, τι είμαστε?
18: Τι είμαστε εμείς?
17: Ναι.
18: Κοίτα λίγο την ιστορία να δεις τι είμαστε εμείς. Δεν θα σου πω εγώ τι είμαστε εμείς. Το γράφει ιστορία αυτό. Ποιος είναι ο Έλληνας και ποιοι είναι οι Έλληνες. Δεν θα σου το πω εγώ. Το έγραψε και η ιστορία, το έγραψε με αίμα.
17: Ναι.
18: Δεν το έγραψε με απλό μογγίδι και με πένα, γιατί είχε και πολύ μεγάλο αίμα. Και στο Μεσολόγγι και στο Ναβαρίνο και στα βουνά του Ξηρομέρου και της Ρούμελης και της, και της Υπήρου. Ναι. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
17: Ναι.
18: Και πήγα να σου πω κάτι. Πήγα να σου πω κάτι για να σου πω για τα φιλαράκια μας, τους Αμερικάνους, τους Ευρωπαίους κτλ. Θα σε πάω να πούμε στην εποχή του Παυσανία, όταν έγινε η μάχη των Πλατεών, έτσι. Και νικήσανε τότε οι Έλληνες.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
20: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
21: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
22: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
21: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
22: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
23: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
24: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
17: Αν αποφασίσει αύριο η Ελλάδα να κατασκευάσει κάτι, θα την αφήσει η Ευρώπη. Αλήθεια τώρα, το λες τώρα αυτό.
18: Τώρα μου κάνεις πλάκα.
17: Σοβαρά τώρα.
18: Τα μέρη τα δικά μου εμείς καλλιεργούσαμε καπνό. Ναι. Η Ελλάδα.
17: Άσε την καλλιέργεια. Εγώ σου μιλάω για κατασκευή.
18: Όχι, δεν μπορεί να το κάνει τώρα.
17: Άσε την κοινή αγροτική πολιτική. Μη μου τον μπλέκεις. Αν αποφασίσουμε αύριο να κάνουμε βιομηχανία βαριά και να κάνουμε κάτι, θα μας πει η Ευρώπη, μην το κάνετε.
18: Θα μπορέσουμε να το κάνουμε, ναι.
17: Μισό
18: λεπτάκι. Θα μπορέσουμε, εσύ πιστεύεις, να το κάνουμε.
17: Εννοείται.
18: Ωραία. Εγώ τώρα αν φύγω, πες μου, έχω κάποια χωράφια στο χωριό.
17: Ναι. Αν φύγω, να σου πω καλύτερα, τις φαρμακοβιομηχανίες, γιατί μας τις αφήσανε.
18: Ας τις φαρμακοβιομηχανίες. Εγώ σου λέω ένα πράγμα. Ναι. Επειδή η δική μου ήταν καπνοπαραγωγή.
17: Mm.
18: Φεύγω εγώ αύριο, πάω στο Ξηρόμερο.
17: Ναι.
18: Παίρνω τα χωράφια.
17: Καράβια μπορούμε να κάνουμε.
18: Άστο καράβι.
17: Άντε, άστο ένα, άστο άλλο. Τα αυτοκίνητο θα με απαγορεύσουν.
18: Ξηρομερίτη,
17: να σου πω, μιλάμε μισή ώρα, περιμένουν κι άλλοι.
18: Ωραία, να σου πω αυτό και να κλείσω. Πάω στα μέρη μου να καλλιεργήσω καπνό. Μπορώ.
17: Α, όχι. Με την κοινή αγροτική πολιτική δεν μπορείς. Μη μου μπλέκεις τις καλλιέργειες. Και εκεί βλακίες των Ελλήνων πολιτικών ήταν αυτά που δέχτηκαν.
18: Α, οι Ευρωπαίοι είναι αμέτωχοι, έτσι.
17: Όχι, οι Ευρωπαίοι δεν είναι αμέτωχοι. Αλλά μας βαράγανε τον τέφι και κάναμε ό,τι θέλανε.
18: Όπως ήταν και ο Όθωνας αμέτωχος που κλείσε το γοργό.
17: Άσε με, μωρέ, με τον Όθωνα. Που στέλνουμε το βαμβάκι το δικό μας στην Τουρκία για μεταποίηση και με το παίρνουμε πίσω κλωστή για να ράψουμε. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε μεταποίηση. Σοβαρά τώρα. Ή μήπως δεν το ξέρεις.
18: Το ξέρω και αυτό.
17: Α, το ξέρεις. Οι Ευρωπαίοι μας τα λένε να το κάνουμε.
18: Μια παρέα είναι όλοι.
17: Ωραία. Και να πει λοιπόν, να ορθώσει λοιπόν κάποιος ανάστημα και να πει όχι. Δεν τα κλείνω τα εργοστάσια της ζάχαρης.
18: Μαζί σου.
17: Γιατί δεν το κάνει.
18: Μαζί σου, 100 φορές.
17: Γιατί δεν το κάνει.
18: Αυτό περιμένω και εγώ.
17: Χεσμένοι όλοι. Αφού είμαστε χεσμένοι, φταίμε.
18: Αυτό. Φταίμε. Εντάξει.
17: Κατάλαβα. Πώς θα γίνει.
18: Ίσως με την ανοχή μας, αλλά να σου πω κάτι τώρα.
17: Με την ανοχή, να σου πω. Όταν γίνεται κάτι με την ανοχή μου, φταίω.
18: Ωραία. Να πω εγώ αύριο ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι άχρηστοι. Τώρα εδώ και να σας πάρω όλους.
17: Πες
18: το. Δεν μπορώ. Γιατί 5 τομάρια θα είναι στο χώρο που είναι άχρηστοι.
17: Ξηρομερίτη, τσουβαλιάζεις. Γιατί... Δεν είναι έτσι.
18: Όχι, δεν είναι έτσι.
17: Εσύ άμα. Εντάξει, όχι, δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και σου λέω ότι αν αύριο το πρωί πούμε ότι θα κάνουμε αυτοκίνητο, θα κάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να μας το απαγορεύσει. Κανείς. Και σου φέρνω και τρεις επενδυτές απ' έξω και γίνεται λουκούμι. Θα πει ο Ευρωπαίος τι. Σιγά. Λες και θα κάνουμε το θαύμα και θα σπάσουμε όλη την ευρωπαϊκή αγορά που έχει γεμίσει, έχει πήξει το σύμπαν με γιαπωνέζικα, κινέζικα, κορεάτικα. Σοβαρά τώρα. Τα κινέζικα, τα κορεάτικα και τα γιαπωνέζικα, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά που έρχονται είναι το 1/4 της τιμής των ευρωπαϊκών και πουλάνε σαραπανάκια.
18: Ναι, το ξέρω.
17: Ναι, το ξέρεις. Και άμα κάνει ο Έλληνας αυτοκίνητο, θα το πει η Ευρώπη, μην κάνεις. Γιατί θα έχει πρόβλημα η Volkswagen. Σιγά.
18: Να σου πω, η Namco που κάνει αυτοκίνητα.
17: Όχι, να σου πω, δεν το συνεχίζουμε, Ξηρομερίδη. Περιμένει κόσμος. Κλείνει, τελειώνει η εκπομπή. Όχι, Ξηρομερίδη μου. Όχι. Φιλιά.
18: Έλα, γεια.
17: Δεν το ξέρω, δεν ασχολούμαι με τα αμάξια αυτά πραγματικά. Δεν ασχολούμαι γιατί δεν μπορώ να πάρω. Έχω ένα μάξι 20 ετίας. Σε κάποια στιγμή θα βγάλει μία μούτζα από το... δεν ξέρω από πού θα τη βγάλει. Θα τη βγάλει από το καπό, θα βγει. Από πίσω, από κάπου θα βγει και θα μου πει να πάρτε. Και θα μείνω εκεί. Και μετά πεζό 2. Κύριος Γιάννης από Ζωγράφο, λέτε. Κύριε Γιάννη.
4: Καλώς τον Μανώλη.
17: Γεια σας κύριε Γιάννη.
4: Περίμενα αρκετή ώρα.
17: Το ξέρω, έχετε δίκιο, συγγνώμη.
4: Λοιπόν, έγκαιρο κανείς και τον χρόνο.
17: Ναι.
4: Και στο τέλος μένει.
17: Όχι, έχουμε χρόνο, λέτε.
4: Έχουμε χρόνο.
17: Βέβαια.
4: Λοιπόν, το γυράσκο αηδιδασκόμενος είναι αρχείο ρητό, έτσι.
17: Ναι, αρκεί βέβαια να θέλουμε.
4: Λοιπόν, όχι το Ελβασάν. Νομίζω το Ελβασάν είναι σε ορεινή περιοχή στην Αλβανία.
17: Ελβασάν, ναι.
4: Και είναι όπως είναι η Πάρνηθα με την Καστέλα. Δηλαδή μετά.
17: Α, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Ναι,
4: ναι, ναι, είναι παιδιά, ξεκινάει παιδιάδα. Λοιπόν, το ελληνικό έπος που κάνανε οι μεγαλύτεροι από εμάς τότε, είχαν φάσει εκεί και ο αγαπητός μας εντός εισαγωγικών Μπενίτο Μουσουλίνι είχε ζητήσει από τον Αδόλφο Χίτλερ, τον εταίρο του, να μεσολαβήσει. Και αυτός απεφάσισε να κάνει την εισβολή. Λοιπόν, ήταν νομίζω η εποχή που οι Έλληνες πολεμούσαν και δημιουργούσαν. Θα έρθω λοιπόν στο προκείμενο τώρα. Την κολοκυθιά που παίζεται στον όρμο. Από αυτή τη, ξέρετε, εκεί που είναι ο Περσικός κόλπος που λέτε. Λοιπόν, από αυτή τη δουλειά βγαίνει πολλά λεφτά. Τα κορόιδα σκοτώνονται. Και όταν λέω κορόιδα, υπάρχουν και οι Ισραηλοί. Έχουν έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι υπόδικος και έτσι και σταματήσει ο πόλεμος θα δώσει λόγο στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα διάφορα μέσα, θα πούμε, ιδιωσιογραφικά. Τώρα ιστορικά, εάν δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι άνθρωποι, κατάστασης. Καταλάβατε, είχαν φροντίσει οι διάφοροι, μπορώ να πω και ονόματα, αλλά δεν θέλω να επεκτάσω τόσο πολύ.
17: Ναι.
4: Οι διάφοροι δικοί μας εντός εισαγωγικών ήταν οι πρόθυμοι, γιατί έχω γυρίσει και στην Ανατολική Γερμανία και στη Δυτική Γερμανία και στην Ιταλία έχω πάει και όπου υπήρξαν τα γεγονότα. Καλύτερα να είσαι και να περιφέρεσαι και στην Ελλάδα φυσικά, τότε που η δραχμή είχε κάποια αξία, πριν μπούμε δηλαδή στην ευρωπαϊκή, τη φλαμούζα δηλαδή. Σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι οι εταίροι μας, δηλαδή οι αιώνιοι σύμμαχοί μας, σήμερα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εχθές ήταν κάποιες άλλες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η άλλοτε Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, την Κύπρο δεν την κατέλαβαν οι Άγγλοι, απλώς την αγόρασαν. Την Κρήτη δεν την κατέλαβαν οι Τούρκοι, απλώς την παραχώρησαν έναντι φυσικά οικονομικών ανταλλαγμάτων είναι τι. Λοιπόν, αυτοί που σήμερα βρίσκονται στα διάφορα ΜΜΕ και λιβανίζουν ή αγνοούν την ιστορία ή θελημένως το κάνουν για να κοιμίζουν τους ξύπνιους. Όταν λέω τους ξύπνιους ενώ εκείνους...
17: Άρα, μισό λεπτό κύριε Γιάννη, υπάρχει ένας, ξέρετε, πάρα πολύ ωραίος, επειδή λέμε τώρα για τα μίντια, καλά κάνετε βέβαια και λέτε, υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να μην πιάνετε κανείς χοροϊδό.
4: Κοιτάξτε να δείτε.
17: Ξέρετε ποιος είναι αυτός?
4: Ο?
17: Ξέρετε λέω ποιος είναι αυτός?
4: Ποιος?
17: Να διαβάζουμε.
4: Για ποιον λέτε τώρα?
17: Λέω ότι υπάρχει ένας πολύ ωραίος τρόπος, ότι εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω, ο χι συνάδελφος να λέει ότι θέλει, εσείς να λέτε ότι θέλετε, ο ξηρομερίτης να λέει τώρα, τυχαία χρησιμοποιώ έτσι,
4: ότι
17: θέλει,
4: μου,
17: ο καθένας μας να λέει ότι θέλει, αλλά υπάρχει κάτι που είναι αδιάψευστο,
4: Μανώλη,
17: η ιστορία και τα βιβλία.
4: Μανώλη, εσείς κάθεστε σε ένα γραφείο,
17: ναι,
4: και έχετε ένα μικρόφωνο,
17: ναι,
4: και ένα ραδιόφωνο,
17: ναι.
4: Εγώ έχω γυρίσει τον κόσμο ανάποδα.
17: Τι σημαίνει αυτό?
4: Αυτό σημαίνει ότι παράτησα τις ανέσεις και βρέθηκα στο πεζοδρόμιο,
17: ναι,
4: και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, και γνωρίζω τα γεγονότα από την κορυφή της πυραμίδας. Και όταν λέω κορυφή της πυραμίδας, καταλαβαίνετε, εννοώ την εξουσία,
17: ναι,
4: μέχρι τη βάση.
17: Υπήρξατε, δηλαδή, στην εξουσία?
4: Δεν υπήρξα, αλλά επαγγελματικά έφυγα από τις ανέσεις που είχα,
17: ναι,
4: και είχα μόνο σχέση με μηχανήματα,
17: ναι.
4: Καταλάβατε?
17: Όχι.
4: Μου είχαν γίνει προτάσεις να φύγω στο εξωτερικό,
17: ναι.
4: Δελεαστικές προτάσεις. Αλλά βλέπετε το φιλότιμο.
17: Το φιλότιμο.
4: Δεν με άφησε. Δεν με άφησε. Λοιπόν, βλέπω τώρα το κοροϊδίλικι που γίνεται κάτω.
17: Το μετανιώσατε? Ένας, ξέρετε, πάρα πολύ ωραίος. Επειδή λέμε τώρα για τα μίντια, καλά κάνετε βέβαια και λέτε. Υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να μην πιάνετε κανείς χοροϊδό.
4: Κοιτάξτε να δείτε.
17: Ξέρετε ποιος είναι αυτός?
4: Ο?
17: Ξέρετε λέω ποιος είναι αυτός?
4: Ποιος?
17: Να διαβάζουμε.
4: Για ποιον λέτε τώρα?
17: Λέω ότι υπάρχει ένας πολύ ωραίος τρόπος, ότι εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω, ο χι συνάδελφος να λέει ότι θέλει, εσείς να λέτε ότι θέλετε, ο ξηρομερίτης να λέει τώρα, τυχαία χρησιμοποιώ έτσι, ο καθένας μας να λέει ότι θέλει, αλλά υπάρχει κάτι που είναι αδιάψευστο,
4: Μανώλη,
17: η ιστορία και τα βιβλία.
4: Μανώλη, εσείς κάθεστε σε ένα γραφείο,
17: ναι,
4: και έχετε ένα μικρόφωνο,
17: ναι,
4: και ένα ραδιόφωνο,
17: ναι.
4: Εγώ έχω γυρίσει τον κόσμο ανάποδα.
17: Τι σημαίνει αυτό?
4: Αυτό σημαίνει ότι παράτησα τις ανέσεις και βρέθηκα στο πεζοδρόμιο,
17: ναι,
4: και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, και γνωρίζω τα γεγονότα από την κορυφή της πυραμίδας. Και όταν λέω κορυφή της πυραμίδας, καταλαβαίνετε, εννοώ την εξουσία,
17: ναι,
4: μέχρι τη βάση.
17: Υπήρξατε, δηλαδή, στην εξουσία?
4: Δεν υπήρξα, αλλά επαγγελματικά έφυγα από τις ανέσεις που είχα,
17: ναι,
4: και είχα μόνο σχέση με μηχανήματα,
17: ναι.
4: Καταλάβατε?
17: Όχι.
4: Μου είχαν γίνει προτάσεις να φύγω στο εξωτερικό,
17: ναι.
4: Δελεαστικές προτάσεις. Αλλά βλέπετε το φιλότιμο.
17: Το φιλότιμο.
4: Δεν με άφησε. Δεν με άφησε. Λοιπόν, βλέπω τώρα.

0: Εσείς κάθεστε σε ένα γραφείο και έχετε ένα μικρόφωνο και ένα ραδιόφωνο. Εγώ έχω γυρίσει τον κόσμο ανάποδα.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτό σημαίνει ότι παράτησα τις ανέσεις και βρέθηκα στο πεζοδρόμιο και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, και γνωρίζω τα γεγονότα από την κορυφή της πυραμίδας. Και όταν λέω κορυφή της πυραμίδας, καταλαβαίνετε, εννοώ την εξουσία. Μέχρι τη βάση.
1: Υπήρξατε στην εξουσία?
0: Δεν υπήρξα, αλλά επαγγελματικά έφυγα από τις ανέσεις που είχα και είχα μόνο σχέση με μηχανήματα. Καταλαβαίνετε?
1: Όχι.
0: Μου είχε προτάσεις να φύγω στο εξωτερικό. Δελεαστικές προτάσεις. Αλλά βλέπετε το φιλότιμο.
1: Το φιλότιμο.
0: Δεν με άφησε. Δεν με άφησε. Λοιπόν, βλέπω τώρα το κοροϊδιλίκι που γίνεται κάτω.
1: Το μετανιώσατε?
0: Άλλοι κορδομάνε και άλλοι σκοτώνονται.
1: Το μετανιώσατε?
0: Δεν το μετανιώσα, γιατί είδα τον κόσμο σε όλες τις μορφές. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι από την εξουσία που ήταν στην πυραμίδα τότε, είχαμε βασιλευμένη δημοκρατία. Εντάξει, εισαγωγικό το δημοκρατία, έτσι. Είχα φτάσει μέχρι τους λεπρούς που ήταν κάπου εκεί πιο κάτω το εργάλαιο, και μάλιστα σε μια συζήτηση που είχαμε το διευθυντή, έτυχε να έλεγε γείτονας στην περιοχή που έμενα, του λέω, κοίταξε να δεις, τους τρελούς τους βλέπω, τα μικρόβια δεν τα βλέπω, και αυτά φοβάμαι. Καταλάβατε? Πέτανε τους νεπρούς, τους βάζανε σε καραντίνα 10-12 μέρες για να μην μεταδώσουν αν είχαν κάποιο νόσημα. Λοιπόν, στη σημερινή εποχή που ζούμε, πολλοί ασχολούνται με ιστορικά θέματα και είναι και ανιστόρητοι και αγεωγράφητοι. Και φυσικά αυτό μπορεί να θίξει και σένα, διότι μαθαίνεις ό,τι μαθαίνεις από μικροφόνου, με συνομιλίες που έχεις με τους διαφόρους.
1: Όχι, δεν μπορεί να με θίξει.
0: Μαθαίνεις μονάχα όταν γυρνάς. Καταλάβατε? Λοιπόν,
1: εντάξει, μαθαίνεις και όταν διαβάζεις, δεν είναι έτσι?
0: Άλλο το διάβασμα. Είναι το θέμα είναι να μπορεί να τα ζήσεις αυτά.
1: Καλά, την ιστορία δεν μπορείς να τη ζήσεις.
0: Λοιπόν,
1: σας
0: λέω το εξής, ήταν η κηδεία της Λαμπέτη. Η Λαμπέτη ήταν το καλλιτεχνικό της όνομα. Αλλά οικογενειακός, επειδή και να γνωρίζετε με κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο, είχε περάσει η οικογένεια μεγάλες δυστυχίες, θανάτους, αρρώστιες. Καταλάβατε? Αλλά έτυχε εκείνη την ημέρα να έχω ένα σαν δώρο, ήταν, γιατί μου ερχόντουσα, δηλαδή η τύχη μου ήταν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και έπρεπε να φύγω να πάω στην Ανατολική Γερμανία. Εκεί λοιπόν άρχισα να ψάχνω εγώ. Εκείνο που διαπίστωσα, και ως προς το πολιτικό σκέλος και ως προς τις κατασκευές, διαπίστωσα ότι η χώρα ήταν πολύ προχωρημένη στις κατασκευές και πολιτικά πολύ καθυστερημένη, γιατί είχαν τότε οι δυτικές χώρες που κόπτονται σήμερα για την Ουκρανία και όχι για την Κύπρο, ενδιαφερόντουσαν πως θα τα φέρουν έτσι

0: τους βολεύει. Καταλάβατε. Και αυτό έγινε και με στην Κύπρο, έγινε και μετέπειτα και στην Ελλάδα. Υπάρχουν οι πρόθυμοι. Οι πρόθυμοι είναι εκείνοι οι γρεκίδοι, οι οποίοι προσφέρονται σε οποιοδήποτε καθεστώς και γεγονός να δώσουν τις υπηρεσίες τους. Και όταν αλλάξει η κατάσταση, αλλάζουν και αυτοί οι κουστούμοι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα ακούω πολύ θόρυβος γίνεται για το Τσίπρα. Το Τσίπρα το ξέρουμε. Τι ρόλο παίζει. Τι ρόλο παίζει. Ο ρόλος του είναι να παίζει τον αριστερό και να είναι υπερδεξιός.
1: Υπερδεξιός ο Τσίπρας.
0: Υπερδεξιός. Έχει ξεπεράσει και το Βελόπουλο ακόμα.
1: Και το Βελόπουλο, μάλιστα.
0: Έχει ξεπεράσει και το Βελόπουλο. Λοιπόν, ο ρόλος του είναι. Το θέμα είναι εκεί πίσω από την Αγγλική Πρεσβεία, όχι από την προσινή πρεσβεία που έπαιρνε τότε ο Άγγλος πρέσβης, και απέναντι είχαμε τη Γερμανική Πρεσβεία. Θα λέω αυτά γιατί τα έχω ζήσει, έχω μπει μέσα δηλαδή. Λοιπόν, υπάρχει ένα εκκλησάκι. Εκεί πέρα ήταν ο Πάτερ Δημήτριος.
1: Ναι.
0: Με αυτόν είχαμε συσταθεί κάτι
1: δηλαδή. Έχει σχέση με τον Τσίπρα αυτό που λέμε.
0: Ορίστε.
1: Έχει σχέση με τον Τσίπρα.
0: Έχει σχέση.
1: Για πάμε να ακούσω. Ναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Στη Ρόδο Φιλελλήνων υπάρχει ένα κέντρο. Εκεί λοιπόν είχα συναντήσει αυτόν τον κύριο.
1: Ναι.
0: Τον Πάτερ Δημήτριο, όπως ήθελε να λέγεται.
1: Ναι.
0: Όπως εξυπολογούσε και τις κυρίες του Κολονακίου.
1: Ναι.
0: Και έπαιρνε τις πληροφορίες που ήθελε.
1: Μάλιστα. Κατάσκοπος ήταν.
0: Υπερκατάσκοπος.
1: Ναι.
0: Με βαθμό συνταγματάρχου.
1: Ο υπερκατάσκοπος των δύο υπήρων, ναι.
0: Υπερκατάσκοπος.
1: Ναι, και λοιπόν, με τον Τσίπρα τι σχέση έχει αυτό.
0: Ο Τσίπρας έχει ένα ρόλο. Τώρα σε ποια στοά ανοίγει.
1: Α, μπλέξαμε τις στοές τώρα. Εντάξει.
0: Καταλάβατε. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιος αγκάλιασμα μεταξύ τους. Μεταξύ εκείνων οι οποίοι έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και τώρα είναι κροκοδίλια δάκρυα γιατί ελαττώνται ο πληθυσμός.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι κατόρθωσαν και επέζησαν, μιλάω εδώ για ονόματα και αριστεροί και αριστεροί κάνανε τεράστια λάθη και διαπίστωσα ότι είχαν μαύρα μεσάνυχτα. Δεν θα πω ονόματα για...
1: Όχι, δεν πρέπει να πείτε.
0: Μάλιστα.
1: Ένας λόγος παραπάνω. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη, να είστε καλά.
0: Μπορώ να συνεχίσω λίγο?
1: Όχι, όχι, γιατί έχω άλλον έναν ακροατή και έχουμε 9 λεπτά. Οπότε ευχαριστώ.
0: Αυτό που γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή,
1: ναι,
0: εκεί στον κόλπο, είναι στημένο και είναι οργανωμένο.
1: Από τι στημένο?
0: Στημένο από αυτούς που έχουν οικονομικά συμφέροντα.
1: Οργανωμένο προφανώς είναι, δεν είναι οργανωτό.
0: Και σκοτώνονται τα κορόιδα. Και οι άλλοι βρίσκονται σε ασφαλή σημεία.
1: Έτσι δεν γίνεται στους όλους τους πολέμους.
0: Στη Γερμανία, τελειώνοντας, θέλω να σας πω το εξής. Η άνοδος της ποιότητος του λαού εξαρτάται από τη μάνα. Η μάνα είναι που δίνει την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα.
0: Και η μάνα κάνει το κουράγιο. Η μάνα κάνει τη μόρφωση. Είναι όπως όταν φυτέψεις ένα δεδράκι και το φροντίζεις ώστε να μεγαλώσει και να δώσει καρπούς.
1: Και ο πατέρας τι κάνει?
0: Ορίστε.
1: Ο πατέρας τι κάνει?
0: Ο πατέρας απλώς δουλεύει.
1: Α.
0: Δουλεύει και δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
1: Στο ρηχείο. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλό.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και καλό κουράγιο.
1: Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Ελάτε κύριε Γιώργο.
2: Μανώλη. Είναι περασμένη ώρα, χωρίς να θέλω να...
1: Θα κλείσουμε και θα μιλήσουμε αύριο, για να μην
2: για
1: κάψετε.
2: Για αυτό ήθελα, ναι, ναι. Να μην σε κουράζω, βάλε ένα τραγουδάκι.
1: Θα βάλω, ωραία, και θα τα πούμε αύριο.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
2: Να κάνεις πέρα στον κόσμο.
1: Να πείτε.
2: Αν θέλετε τώρα με καλέσετε να πάρω εγώ όπως. Δεν με πειράζει. Εγώ και πρώτος και δεύτερος να βγω μετά τις 11 δεν έχω κανένα πρόβλημα. Παίρνω και τώρα αναμονή μου, δεν με νοιάζει. Απλά.
1: Όχι τώρα, μην κάψω. Το κάψω με τον για 6 λεπτά. Κυρία Βάσια, να σημειώσουμε τον κύριο Γιώργο για αύριο. Ευχαριστώ.
2: Δεν με
1: λοιπόν, θα
2: σα
1: καλέσουμε εμεί.
2: Ναι, πειράζει, αλλά να είμαι δεύτερο, δεν με νοιάζει. Να βγω και δεν είναι τόσο σοβαρή. Να ακουστούν να υπάρχουν.
1: Όλες οι απόψεις είναι σοβαρές. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή
1: γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Και θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια σας. Κύριε Στάθη, τι να σας κάνω τώρα. Προσπαθώ να κάνω ένα διάλογο. Γεια σας κύριε Θοδωρή. Κανένας λέει δεν λέει, μου γράφει η κυρία Ρένα, ότι οι πολιτικοί μας πρώτοι απαξίωσαν την Ελλάδα για να δείξουμε πόσο καλά παιδιά είμαστε, πρώτοι τελειώσαμε το λιγνίτι. Καλό ξημέρωμα επίσης. Τέκ μου τώρα, αφού είπα για τα αυτοκίνητα τις βλακίες μου, μετά μπήκα και είδα το link. Αυτό όμως το αυτοκίνητο ρε Τέκ είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν απευθύνεται στη... δηλαδή δεν θα βγει ποτέ σε μια μαζική παραγωγή. Εδώ μιλάμε τώρα να μπει ο άλλος και να πει θα κάνω ένα αμάξι το οποίο θα μπορεί να το αγοράσει ο μέσος Έλληνας και να κάνει τη δουλειά του. Αυτό τώρα το μοντέλο του κυρίου Πανόπουλου, το χάος, δεν είναι, είναι πρώτα απ' όλα δεν ξέρω πόσα λεφτά έχει δαπανίσει ο άνθρωπος για να το φτιάξει. Και ξαναλέω, δεν θα βγει ποτέ σε μαζική παραγωγή. Ο κύριος Άχης από το Αμβουργό, είμαι λέει κάθετα αντίθετο στη φράση «οι Έλληνες». Είναι η πιο εύκολη και άδικη γενίκευση. Γιατί κύριε Άχη, δεν είμαστε οι Έλληνες. Έχουμε λέει δυστυχώς την τάση να δείχνουμε με το δάχτυλο ένα ολόκληρο λαό αντί να κατονομάζουμε αυτούς που πραγματικά ευθύνονται. Θέλετε κυρία και να τους κατονομάσουμε μαζί αύριο να πάρετε ένα τηλέφωνο να τα πούμε μετά όποτε θέλετε. Θέλετε να αρχίσω να λέω ονόματα αυτούς τους ανθρώπους που τους στηρίξαμε ή τους στηρίζουμε ή τους στηρίξατε ή τους στήριξα, για να μην καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και πρώτες ευκαιρίες και δεύτερες ευκαιρίες και τρίτες ευκαιρίες και να αλλάξει ευκαιρίες. Δεν έχουμε ευθύνη εμείς για όλα αυτά. Δεν είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Λύση εγώ δεν έχω να προτείνω. Αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Οι ευθύνες λέει δεν είναι συλλογικές ούτε ανώνυμες. Έχουν ονόματα, θέσεις και αποφάσεις πίσω τους. Ωραία, πείτε μου λοιπόν έναν. Μάλλον δύο, γιατί έναν ξέρω, έχει πεθάνει βέβαια που πήγε φυλακή. Έναν που κατηγορήθηκε ως υπεύθυνος και την πλήρωσα. Και εγώ δεν λέω οι Έλληνες φταίνε, λέω οι Έλληνες φταίμε. Καθόλου δεν αθώνω αυτούς που άσκησαν εξουσία. Γεια σας κυρία Βική. Γεια σας κύριε Άρη. Κύριε Σωτήρη επίσης. Το καλό παιδό. Τον κύριο Παύλο. Κύριε Κώστα σας είπα, αφήστε το την αξιοπιστία και τις αξιολογήσεις. Εντάξει. Γεια σας κύριε Γιώργο, κύριε Βασίλη, κύριε Ηλία, κύριε Γρηγόρη, κύριε Πέτρο. Α, λέω τώρα εντάχει. Κύριε Βαγγέλη, κύριε Γιάννη, όλους αυτούς. Μιχάλη, είναι άσχημο πράγμα να ξέρεις να συγκρίνεις ακροατές με εγκληματίες. Μην το κάνεις. Φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, θέλω να σου πω το εξής. ο φιλέλληνας από μόνος του. Όλοι είμαστε Έλληνες. Δεν μπορεί να είμαστε Έλληνες και φιλέλληνες. Πρακτικά ο Έλληνας δεν μπορεί να μην αγαπάει τη χώρα του. Εννοείται ότι υπάρχουν αυτοί που δεν αγαπάνε τη χώρα τους και που αγαπάνε μόνο τον εαυτούλη τους και την πάρτη τους και να καεί το πώς το λένε, να καεί το σπίτι του γείτονα και να του σφάξουν και την κατσίκα. Άλλο το άλλο φιλάνθρωπος, άλλο η έννοια της φιλανθρωπίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σεβαστή άποψη. Γιάννης Καραγευράκης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα Μαρία Ψάλτη και πιο νωρίς, έλα, έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα όμως εμένα, Γιώργος Ζιβελογίδης, θυμήθηκα. Η κυρία Βάσια Κούτρα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη μας, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Γεια σου Ξηρομερίτη μου, καλή ξεκούραση και σε σένα, να είσαι καλά φίλε. Η κυρία Κασιανή Βραχά που είχε και γενέθλια δελτία ειδήσεων αίθουσα σύνταξης, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο απόψε, πρώτα ο Θεός μετά τον Νίκο Βογιόπουλο σε 9 εδώ μαζί με την κυρία Ελένη στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Μια καρέκλα να τα πω!
3: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
5: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με πέρασε.
3: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις...
6: Η ώρα είναι 2.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το άμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια θείασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο Πεινάς.
6: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Πότε θα γίνουν? Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένουν ότι αυτές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή την άνοιξη του 27. Με έντονο τρόπο όμως κυκλοφορούν φήμες για το ενδεχόμενο οι κάλπες να στηθούν τελικά τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου, να έχουμε δηλαδή πρόωρες εκλογές. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξετάσει τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βλέποντας και την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που μέχρι τότε θα υπάρχουν, αλλά και βέβαια βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας πού κάθεται η σκόνη μετά την ίδρυση των δύο νέων πολιτικών κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ή ενδεχομένως, αν το δούμε και αυτό, να ιδρύεται τους επόμενους μήνες, του Αντώνη Σαμαρά. Πάντως, αν έβαζα στοίχημα, αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα υπέρ του φθινοπόρου. Θα έβλεπα δηλαδή τις εκλογές εκεί τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι συνέπειες του θα είναι παρούσες εδώ για πολύ καιρό. Θα είναι παρούσες για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει. Για άλλη μια φορά πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν. Τι ψιθυρίζουν δηλαδή? Κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Τώρα για τις δημοσκοπήσεις που σας έλεγα, είχαμε νέα δημοσκόπηση. Opinion Poll για το Action 24 δείχνει και αυτή ότι η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αντιπολίτευση και οδηγεί το Πασόκ μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της συγκεκριμένης μέτρησης, επαναλαμβάνω Opinion Poll για το Action 24, παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5. Παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το Μάιο, όταν βρισκόταν στο 31,2, μείον 0,7. Κυρίαρχο έβριμα της έρευνας, η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς καταγράφεται με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Υποχωρεί σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από το 14,4 που κατέγραψε στις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας το Μάιο, τώρα πέφτει στο 10,5. Χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πάνω από το 25% της δύναμής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, το Μάιο μετρήθηκε στο 4,3, τώρα μετράται στο 1,7 και το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, το βλέπουμε να είναι στο 6,8 στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες έχει και το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα μέσα στο κλίμα αυτό άρχισαν οι διαξηφισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Αν και με ποιον θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ζητά συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας οξύες εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Μάλιστα έκανε μια προχωρημένη πρόταση, σκέψη, ο δήμαρχος της Αθήνας. Είπε ότι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση που τυχόν θα κάνουν τα δύο κόμματα θα είναι εκείνος που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Με βάση δηλαδή τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και είπε ευχόμαστε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισε ο κύριος Δούκας και κανείς άλλος στη συζήτηση αυτή που γίνεται, είναι ότι αν ένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίσει τον μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος, κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν μαζί. Ως γνωστόν, αν κάποιο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, το σύστημα που υπάρχει σήμερα λειτουργεί ως απλή αναλογική. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι τα δύο κόμματα μαζί, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνουν, εγώ σας λέω, 30%, ένα πολύ θετικό σενάριο πάνω από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα, να έχει το ένα 18 και το άλλο 12, πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, διότι με 30% παίρνεις 90 βουλευτές στους 300. Λειτουργεί ως απλή αναλογική και έρχονται οι επόμενες κάλπες. Εκτός αν η πρόταση, και δεν την έχω καταλάβει καλά, είναι για κοινό ψηφοδέλτιο στη δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, την οποία περιμένουμε να δούμε να εξελίσσεται. Και φαντάζομαι ότι αν η συζήτηση είναι αυτή, αυτό εννοούσε ο δήμαρχος της Αθήνας, ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιος πρωθυπουργός και επικεφαλής θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που πήρε περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη.
ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν στην πορεία των πραγμάτων και το πολιτικό χάρτη. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται θα επηρεάσει την πορεία των κομμάτων προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι στιγμής πάντως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από αυτό του κυρίου Τσίπρα, διαφορά της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων. Και αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, όλες την φέρουν εκεί να κινείται στην περιοχή του 30%, τότε θα πάρει και τον μπόνους των 50 εδρών. Επομένως θα είναι ευκολότερο για τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να επαναπροσφύγει στις κάλπες για δεύτερη φορά, διεκδικώντας αυτοδυναμία. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου λέει ο Γιώργος: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το Μουντιάλ και ο πόλεμος να είναι ακόμη ανοιχτός? Τι να σου πω, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι κοντά η ειρήνευση. Δεν φαίνεται να είναι κοντά οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο Μιτσάρα, τον τακτικό ακροατή, που μου λέει: κύριε Νίκο, μήπως η τελευταία ελπίδα του Ανδρουλάκη είναι να καρατομήσει τον Δούκα. Τι εννοείς, να διαγράψει το δήμαρχο της Αθήνας? Επειδή εξέφρασε τη σκέψη για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Νομίζω αντίθετα ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμη περισσότερο, καθώς θα έδινε το Πασόκ την εικόνα ενός εσωτερικού σπαραγμού.

Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, είναι το μεταναστευτικό, που φαίνεται ότι το καλοκαίρι έρχεται μαζί με ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Μιλούμε για απόβαση στην Κρήτη, πολύ αυξημένες ροές. Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει, και είναι έτσι τα πράγματα, ότι έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα περισσότεροι από 100.000 μετανάστες. Μάλιστα η Κόντρα αποκαλύπτει ότι τη βρώμικη επιχείρηση συντονίζουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι διαφορετικά ανοίγει μια νέα πολύ μεγάλη πληγή και για την Κρήτη, και μάλιστα σε τουριστική περίοδο, και για ολόκληρη τη χώρα.

Τώρα είχαμε τα τελευταία 24 ώρα και τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα. Τα επεισόδια στην στη γειτονική Αλβανία εναντίον Βόρειο Υπηρωτών και αντί να υπάρξει από την αλβανική κυβέρνηση και από τον Έντι Ράμα μισή κουβέντα συγγνώμης, είχαμε και χλεβασμούς, είχαμε και ειρωνίες. Δήλωσε έκπληκτος, μας χλεβάζει ο Ράμα, δήλωσε έκπληκτος για τις αντιδράσεις της χώρας μας. Λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή. Δεν αντέδρασε δε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση, αντέδρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές.

Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος στέκεται στο θέμα της πρότασης των σκέψεων του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και λέει αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές.

Μια πολύ μεγάλη είδηση που βγήκε το τελευταίο 48ωρο και θέλω να την υπογραμμίσω, είναι για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκίνους πολύ δύσκολους μέχρι σήμερα, όπως ο καρκίνος στο πάγκριας ή ο καρκίνος στο σηκώτη. Είναι και δύσκολο το όνομα της ουσίας, λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Θα το μάθουμε βέβαια. Αν έχει τέτοια αποτελέσματα, θα το μάθουμε σίγουρα. Καταγράφει, διαβάζω το όχι στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους. Χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση από το χώρο της επιστήμης. Φαίνεται ότι έχουμε μπει με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης σε μια περίοδο που θα δούμε πολύ γρήγορες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής, με αποτελεσματικές θεραπείες για ασθένειες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ανίατες.

Καλημέρα και στο Real Vlogger που μου λέει: Νίκο μου, όταν έχουμε δώσει το δικαίωμα στο ράμα να έρχεται εδώ και να μας λούζει κανονικά χωρίς να έχει καμία συνέπεια, γιατί να μην μας ειρωνεύεται?

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέρια, κάθε αρχή και εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Θαλάσσια περιοχή Σβέρνητσα εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τζάμιδων. Νεολαία Βόρειο Υπηρωτών, πάντα από τη Δημοκρατία, δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από τις αρπαγμένες περιουσίες. Ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Τα βήματα της Άγκυρας που αποκαλύπτουν ότι η Τουρκία εργάζεται υπογείως για να πετύχει τον σκοπό της. Και νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι servicers, γράφει η Δημοκρατία, δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών, παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ακόμη, Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνγκα και στη μέση οι ομογενείς. Η έκταση αυτή φαίνεται ότι Καταρχήν είναι μια έκταση Natura εκεί, μια έκταση στην οποία δεν επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχει τουριστική αξιοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει συνενέσει ο Ράμα και η έκταση αυτή έχει παραδοθεί κατ' ουσίαν στην Ιβάνκα Τραμπ και το σύζυγό της για να φτιάξουν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, οικιστική ανάπτυξη κλπ. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, γράφει η Απογευματινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, με ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Ελεύθερος Τύπος, προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και το θέμα που σας είπα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Φιλόπουλος, στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Ακόμη φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Η Εστία έχει τίτλο «Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου». Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος το Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.

η εφημερίδα των συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε η Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω: Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών. Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό. Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο προκαλεί οικοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Κατάχρηση εξουσίας. Δήμητρα Χαλικιά, η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς η Κογκνιτέρα οικοδομήθηκε τεχνητά μέσω διαδοχικών αναθέσεων που συνδέονταν με έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Το Μανιφέστο διαβάζω: Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Και δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ, στα τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ, πλεύση. Η Political έχει τίτλο «Τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες». Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, νέα απόπειρα ράμα, λέει η Political, να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Η Ελεύθερη Ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Και η Ναυτεμπορική, το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία, δέσμει 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, τον Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης, επαναμίσθωσης ακινήτων, πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Λοιπόν, έγινε η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, για την οποία μιλούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος. 7 από τους 11 βουλευτές έφυγαν και μαζί τους και 150 κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Μικρή διακοπή. Όταν επανέλθουμε θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο μιας ιστορικής εταιρείας με 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο.

Λοιπόν, η Παπαστράτος, όπως ήδη σας είπα, μια εταιρεία με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και διαδρομή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία, την κοινωνία, γιόρτασε την επέτειό της σε μια ειδική εκδήλωση παρουσία.

0: Λοιπόν, η Παπαστράτος, όπως ήδη σας είπα, μια εταιρεία με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και διαδρομή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία, την κοινωνία, γιόρτασε την επέτειό της σε μια ειδική εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργατών και στελεχών της εταιρείας. Αναδείχθηκε στην εκδήλωση αυτή η πορεία της Παπαστράτος από τα εγγένεια του ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά το 1931 ως τη σημερινή εποχή του μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ενώ παρουσιάστηκε και μια νέα πρωτοβουλία της εταιρείας. Ελπίζω να τη λέω σωστά, Future Ready Greece. Έτοιμη για το μέλλον δηλαδή. Θα δούμε, θα μας τα πει τώρα όλα αυτά ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, ο κύριος Ιάκωβος Καργαρότος. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα.
1: Είχατε Νικόλαο, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Future ready.
1: Ναι, έτοιμη για την επόμενη
0: για
1: μέρα.
0: Για την επόμενη μέρα, για το μέλλον.
1: Για το μέλλον, ακριβώς.
0: Λοιπόν, η Παπαστράτος συμπλήρωσε 95 χρόνια, λοιπόν, συνεχούς παρουσία στη χώρα μας. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο, το βασικό στοιχείο, που της επέτρεψε να εξελίσσεται και να παραμένει δυνατή μέσα σε έναν αιώνα σχεδόν?
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι η διαδρομή της Παπαστράτος πηγαίνει χέρι-χέρι με την πορεία της χώρας μας συνολικά. Άρα ένα στοιχείο και των δύο αυτών θα έλεγα ότι είναι η ανθεκτικότητα. Έχουμε περάσει καλούς καιρούς, έχουμε περάσει λιγότερους καλούς καιρούς σαν χώρα, σαν εταιρεία, αλλά η ανθεκτικότητα, η αντοχή, η ικανότητά μας να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε θα έλεγα ότι είναι το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει και την Ελλάδα και την Παπαστράτος. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλάξει ριζικά και ζούμε τώρα έναν καιρό βαθαίως ριζικού μετασχηματισμού και καινοτομίας, και βέβαια να θυμηθούμε και να υπογραμμίσουμε ότι πίσω από τις επενδύσεις που ήδη ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια την τελευταία δεκαετία, τους 2.000 εργαζόμενους και τις μεγάλες εξαγωγές, θα έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι, είναι όλοι αυτοί που από το καπνοχώραφο, το εργοστάσιο έως και το περίπτερο δίνουν καθημερινά κομμάτι του εαυτού τους σε αυτή την εταιρεία. Άρα για μας η περασμένη Τρίτη που γιορτάσαμε τα 95 χρόνια μας είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για το παρελθόν και παράλληλα ευθύνης για το μέλλον, για όλους αυτούς που ζουν και δίνουν πραγματικά το κομμάτι του εαυτού τους για την εταιρεία.
0: Πάμε και στην πρωτοβουλία που ανακοινώσατε σε αυτή την εκδήλωση, στο Future Ready Greece. Πείτε μας, γιατί καταρχήν συνδέεται την επέτειο των 95 ετών με μια πρωτοβουλία για τη νέα γενιά και τι περιλαμβάνει πρακτικά αυτή η πρωτοβουλία? Ποιες είναι δηλαδή οι πρώτες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία σας, η Παπαστράτος?
1: Ναι, η γιορτή λοιπόν της περασμένης Τρίτης δεν αφορούσε μόνο το παρελθόν. Ήταν μια στιγμή που κοιτάξαμε έτσι αυτή τη διαδρομή των 95 χρόνων, αλλά περισσότερο εστιάζουμε στο μέλλον και στην πορεία προς τα 100 χρόνια μας. Τι πιο ουσιαστικό να επενδύσουμε παρά στη νέα γενιά, σε όλους αυτούς οι οποίοι διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον για τη χώρα ολόκληρη. Μια γενιά που έχει ταλέντο, έχει ενέργεια, έχει πάθος, διάθεση, όμως ταυτόχρονα έχει και πολλά, πολλά σημεία που την απασχολούν, την προβληματίζουν. Αυτή η μεγάλη τεχνολογία, τεχνολογική ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η απέτηση για νέα εφόδια. Και έρχεται λοιπόν το Future Ready Greece, αυτή η πλατφόρμα δράση.

Λοιπόν, η Παπαστράτος, όπως ήδη σας είπα, μια εταιρεία με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και διαδρομή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία, την

0: κυβερνήσεων, που έχει έναν ορίζοντα 5 ετών και 3 βασικούς πυλώνες: εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία, έτσι ώστε κάτω από αυτούς να χτίσουμε πολλές δράσεις για το μέλλον. Οι πιο άμεσες και 4 που ήδη έχουμε εξαγγείλει και δεσμευόμαστε για αυτές είναι μια στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει και υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια. Είναι προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1000 νέες και νέους. Είναι πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών, ξεκινώντας από την ανακαίνιση του εκπαιδευτικού χώρου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Φιλοδοξούμε αυτό να μην είναι μόνο μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά να είναι μια πρακτική δέσμευση, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να προετοιμαστούν καλύτερα, να πάρουν εκείνα τα εφόδια, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον που και διαμορφώνουν και έρχεται.
1: Τώρα, ο κλάδος σας, ο κλάδος δηλαδή των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές ρυθμιστικές αλλά και φορολογικές αλλαγές στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που βλέπετε μπροστά σας για τα επόμενα χρόνια?
0: Είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε μόνο ευκαιρίες στον κλάδο, σαν αυτές που εμείς σαν εταιρεία Παπαστράτος δημιουργούμε για το μέλλον, αλλά βλέπουμε και απειλές. Βλέπουμε προκλήσεις ρυθμιστικές, φορολογικές, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που ήδη τώρα που μιλάμε συζητιώνται και οι οποίες δεν είναι το πρόβλημα η αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ζητούμενο. Είναι ζητούμενο να υπάρχει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και παράλληλα ρεαλιστικό, να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων, γιατί αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση και δεν έχει καμία έκπτωση. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει κάνει αρκετά βήματα προόδου σε αυτό. Άρα για μας θα έλεγα ότι όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιομηχανική πολιτική. Εδώ θα πρέπει να επενέσουμε την Ελλάδα, όπου συνήθως μετράμε αρνητικές πρωτιές, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, ότι πρωτοστατεί και πρωτοπορεί στο κομμάτι του ελέγχου του καπνίσματος, γιατί τα πολλά τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ρεαλιστική προσέγγιση και έχει καταφέρει από τη μία να μειώνει το λαθρεμπόριο και από την άλλη να μειώνει και το κάπνισμα συνολικά στον πληθυσμό. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια συνταγή επιτυχίας που θα εξαχθεί σε άλλες χώρες, παρά θα ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες αυστηρούς και απόλυτους ιδεολειπτικούς που θα μας έρθουν από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ένας διάλογος στη βάση επιστημονικών στοιχείων και ρεαλισμός, έτσι ώστε να προστατεύεται και η κοινωνία και παράλληλα να στηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία. Άρα εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο να δουλεύουμε, να λειτουργούμε, να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, η περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στο πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνει στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μήνα, Δημήτρη.
2: Καλό μήνα, καλημέρα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εν όψη του αυριανού πρώτου τελικού της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα, μετά την προπόνηση στον Ολυμπιακό, θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει το παρόν. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, δεν προπονήθηκε χθες. Αν το ίδιο συμβεί και σήμερα, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον Παναθηναϊκό, ατομικό πρόγραμμα προπόνηση έκαναν ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Αταμάν ο Ρογκαβόπουλος, που ταλαιπωρείται και αυτός από έναν τραυματισμό. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Αύριο, ώρα 9, είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Στις τρεις νίκες, θυμίζω, θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής στην Basket League. Το ποδόσφαιρο στην Αθήνα αναμένεται σήμερα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο Ουκρανός ακραίος επιθετικός, ο Αλεξάνδερ Τζούπκοφ, που έπαιζε στη Τράμπζο Σπορ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση για 4 χρόνια. Είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική σεζόν και μπορώ να πω ότι μπήκε δυνατά με έναν ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει πολύ καλές περγαμηνές εκεί στην Τράμπζο Σπορ όπου αγωνίζονταν.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κύριο, κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, ήταν μέχρι πρότινος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι μέλος τώρα στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος, και μία στη συνέχεια με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.